Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: my sweet Kathleen. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Bueno.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Μένει να έτσι.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
2: Look at the man, the superman, the terror.

stammering. I

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
20: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
19: Με ημάρεις.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Πριν από όλους όμως, καλημέρα στον Αβραάμ, ο οποίος εσύ νόμιζαν έστι ότι ο Αβραάμ εδώ μπορεί να είναι και απόν. Ο οποία πλάνη, ο Αβραάμ μπαίνει στο στούντιο κρο 7.30 ώρα, γιατί ήρθαν τα πράγματα έτσι και έφτασα και πιο νωρίς. Χτυπάει το τηλέφωνο, κάτι θέλουν να μου πούν και τα τεχνικά για αυτά. Είναι ο Αβραάμ. Οπότε λίγο πριν αναχωρήσουμε για καλοκαίρι και καλοκαιρινά ταξίδια, άκουσα να σέρνετε στο ακουστικό το τρομακτικό και χαγιά. Όχι, για να μην νομίζετε, ο Αβραάμ είναι 24 ώρη επιφυλακή. Αν πέσει εδώ κάτι το σήμα, ο σταθμός το βράδυ που παίζει μουσικές, ο μόνος θα το πάρει χαμπάρι είναι ο Αβραάμ. Αυτός θα χτυπήσει συναγερμό και θα το πάρουν χαμπάρι μετά και οι υπόλοιποι.

γιατί Ανέστη το Yellow Radio μπορεί να κάνει χωρίς όλους μας, όχι όμως χωρίς τον Αβραάμ, τον ακροατή σύμβολο και χαλιά. Παρ' όλα αυτά ευχαριστώ για τα μηνύματα, τα πρωινά, τα οποία επίσης αποδεικνύουν ένα εφόπλουλο όχι από την παρέα. Καλημέρα στον πρόδρομο Καπαδόκη. Εδώ θα είμαστε το χειμώνα, τουλάχιστον στο σπίτι σου θα είμαστε σίγουρα για τα εκτός έδρας. Καλημέρα στο Δημήτρη Καλαμαριά. Καλημέρα στην Αντιγόνη με τις καρδούλες της. Ευχαριστώ, Αντιγόνη. Πιο φοβερό μήνυμα βέβαια είναι από τον Ανέστη, και όχι ακριβώς από τον Ανέστη. Ο Ανέστης έχει κάνει εκεί μια ολόκληρη, δηλαδή αν γράφουνε ακροαματικότητα στη Γερμανία, έχει, πως λέει, τα συμπύρινα ο Πέλλας. Έχει συμπυρινώσει μια ολόκληρη ομάδα, τους βάζει και ακούν γέλο χωρίς να καταλαβαίνουν. Έχει τον Χάπε, έναν εξαιρετικό φίλο του Γερμανού. Έχει βρει τώρα και τον Τζέντριμ από το Κόσοφο και στέλνουν και μηνύματα στα γερμανικά, στα κοσοβάρικα. Το σημερινό είναι, το πρωινό έτσι είναι πολύ συγκινητικό, και είναι από τον Τζέντριμ. Γιατί ποιος Ανέστης τώρα, έχει αφήσει εκεί ο Ανέστης κληρονομιά σε όλη τη, σε όλο το εργασιακό του περιβάλλον. Καλημέρα φίλε μου Βασίλη, σου ευχόμαστε υπέροχες διακοπές, να επιστρέψεις γερός και αρτιμελής. Το παρακάτω είναι το καλύτερο αλλά και μη αναγνώσιμο. Ο βασιλιάς της σκόνης. Ο Αδάμ, καλημέρα στον Αδάμ, λοιπόν, λέει, λογικό είναι να ακούσει τον Αβραάμ. Όταν έφυγε ο Αδάμ και η Εύα από τον παράδοσο, άκουσε τη φωνή του Θεού και χαλιά, που πας. Καλημέρα στον Βασίλη Στόκμ. Επειδή σε βλέπω γεμάτη απορίες για το τι θα γίνει στην ομάδα μας, και καλά λες μας έχουν. Καλημέρα στον Κώστα από το Δήμο της Λακούβας με τη φορτηγάρα. Αλλά η φορτηγάρα σου με τέτοιες αναρτήσεις που θα έχει από αύριο 6-7 και 2-3. Να είσαι καλά Κώστα, να είσαι καλά, ωραίο. Ο βασιλιάς της κόνης. Ναι, και έχει πάρει μια διάσταση το όλο θέμα. Ο βασιλιάς της κόνης. Από το δράκου τη χρονιά. Καμιά φορά συμβαίνουν κάποιες τέτοιες έτσι διεκδικήσεις οι οποίες έχουν συμβολικό χαρακτήρα, όπως αυτή του Τολιόπουλου. Δηλαδή εάν δεν υπήρχε ο υψηλός συμβολισμός, δεν θα ήταν μια μεταγραφή η οποία θα άξιζε, ας πούμε, τέτοια φασαρία, όπως λέει και η Αντιγόνη, και να θα σήκωνε τέτοια σκόνη εξού και το τραγούδι.

Καλημέρα και στον Ιγκόρ, το μουσικό μας, ο οποίος έχει στείλει την ιστορία νούμερο 18, είναι πόσο είναι, εδώ δυσκολεύτηκε λέει, αλλά έστειλε μια αστεία ιστορία, τον ευχαριστούμε, από το παγκόσμιο κύπελο πάντα. Δημήτρη, ευχαριστώ, αλλά να γνωρίζεις ότι δεν έχω κάποιο νέος προς αυτό, διότι δεν έτυχε να έχω και κάποια επικοινωνία.

Ναι, οπότε για το θέμα το Λιόπουλο, τα πράγματα το Λιόπουλου, τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα υπό ποια έννοια. Ο Άρης έκανε το καθήκον του και πολύ καλά το έκανε, για να μην υπάρχει

0: και το παρακάτω βήμα δεν εξαρτάται από σένα, τότε στην ευχή του Θεού καλημέρα Σπύρο.
1: Μάτια μου ψάξε να με βρεις, να με...
0: με το καλύτερο δώρο, το Θεό στο στήθος. Νίκο Μηχανάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ συγκινητικό το μήνυμά σου. Εν τω μεταξύ, εσύ κοίταξε που δεν θα συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε τώρα. Οι ευχές έτσι κι αλλιώς τζάμπα είναι. Κοίταξε να υπάρξει και εσύ να είσαι καλά πρώτον, αυτό ολόψυχα. Και δες εδώ τι γίνεται με τον αντικαταστάτη του Καρυπίδη. Παρόν.
2: Και χαλιά.
0: Τώρα δεν είσαι ο Αβραάμ, αλλά ποιος είσαι.
2: Καλημέρα.
0: Έλα. Καλά είσαι, κοντά πας τη φωνή.
2: Έφαγες τρίπλα.
0: Συγγνώμη.
2: Έφαγες τρίπλα.
0: Έφαγα, κοίταξε, ξέρω γιατί πήρε το πρωί ο Αβραάμ, όπως ανέφερα. Όταν λέμε πρωί, 8 παρά 20 χτυπάει το τηλέφωνο, λέω κάτι πολύ επίγον πρέπει να είναι, κάτι έπαθε η κεραία στο Χορτιάτη, κάτι έγινε και πρέπει να ειδοποιηθώ, έπεσε το διαδίκτυο. Όχι, τελικά ο Αβραάμ ο άνθρωπος είχε την αγωνία του, τι θα γίνει με τους δίπλα τους απέναντι.
2: Καταρχήν σε καλό, έχω πρωινό ντοματούλα, αγκουράκι, λίγο φέτα.
0: Α, ωραίος, ναι, να ξεκινήσουμε τα τσίπουρα από τώρα. Έχω μια κοινωνική υποχρέωση αμέσως μετά που θα φύγω τρέχοντας. Ευχαριστώ πάντως.
2: Εγώ γιατί... νόμιζα ότι έφυγες.
0: Όχι, έχω ακόμη. Θα το προλάβουμε να το κάνουμε, Λευτέρη. Θα το προλάβουμε γιατί έχω ακόμη. Για να φύγω ταξίδι έχω ακόμη.
2: Να πάρει ένα τσιμπουράκι.
0: Καλά, τσιπουράκι μετά δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου αλκοόλ πριν τις...
2: Όχι.
0: Ορίστε, πριν από το μεσημέρι, εν πάση περιπτώσει. Μια φορά μόνο, για να σου πω την αλήθεια, πήγα να δω πώς παρασκευάζεται το ουίσκι το Jameson, το οποίο έχει και τώρα τελευταία ένα black barrel έχει βγάλει. Ορίστε.
2: Αγγλία.
0: Δουβλίνο. Είναι Ιρλανδέζικο.
2: Ναι, μου είχες πάει τότε.
0: Ναι, μπράβο. Και πήγα εκεί, δεν διαλέγεις ώρες επίσκεψης, δηλαδή ό,τι σου πουν όπου υπάρχει κενό. Λένε, ξέρω εγώ, 11, 12 το πρωί, τι ήταν. Και είχε αυτό το black barrel, που δεν είμαι γενικός του ουίσκι, πάρα πολύ σπάνια θα πιω.
2: Πολύ καιρό έχω να πιω.
0: Ναι, αλλά το τσίπουρο το γουστάρω, αλλά το black barrel τώρα και τέτοια ούτε τα ξέρω. Και δοκιμάζω ένα ποτηράκι black barrel, στο κάναν δώρο δηλαδή για την επίσκεψη και έφυγα από το σκαμπό, δεν είμαι του πρωινού.
2: Τι είναι αυτό το black barrel που λες?
0: Ορίστε, black barrel, υποτίθεται ότι φυλάσσεται σε μαύρα βαρέλια που είναι πιο έτσι κατάλληλα για συντήρηση του προϊόντος. Και τα αφήνουν και οριμάζει περισσότερο.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, Λευτέρη μου, να παίρνουμε εδώ. Θυμάσαι εσύ τώρα, επειδή λέμε για τον Τολιόπουλο, εσύ το θυμάσαι σίγουρα, πριν πολλά πολλά χρόνια, έτσι, στα βάθη του χρόνου, πρέπει να ήταν δεκαετία 70, ούτε καν 80, τέλη δεκαετίας 70, πότε ήταν που διεκδικούσαμε... Ορίστε...
2: Σχέση μπορεί να είχε ο Τολιόπουλος με τον 70.
0: Όχι, αλλά είχε με τον Ισαάκ που τον περιμέναμε, τον Ισακίδη, δεν θυμάσαι τι.
2: Α, ναι.
0: Θυμάσαι τι γινόταν τότε, κάτι. Ο Ισακίδης, όχι, έρχεται, όχι, τον πήραμε εμείς.
2: Άφρακα στο Θησσαλό.
0: Τελείως. Πω και μας κοροϊδεύα. Φωνάζαμε εμείς πρώτο μάτς, είχαμε κάνει και ένα φιλικό. Είχαμε πάει με τον πρόδρομο Καπαδόκη.
2: Ήξερε μπάλα, 100 κιλά, αλλά ήταν και τα ρηχά νερά.
0: Έτσι. Ήξερε μπάλα, όπως λες, πολύ, αλλά ήταν για τα ρηχά νερά. Πολύ ωραία το περιέγραψες.
2: Ήταν μόνος, ήταν μια μπάλα, πώς το λένε, κάτι κλόουν που κάνουν με τη λύκια, να πούμε, κάτι τσίρκα, έτσι.
0: Ναι, με τις μπάλες στα φανάρια και τέτοια, αλλά ως εκεί. Πω. Για να δεις ότι πάντα όταν υπάρχει μια... ισχυρή διεκδίκηση δεν σημαίνει ότι το προϊόν, γιατί όπως καλά το είπες, το προϊόν δεν ξέρεις πώς θα ανταποκριθεί στην πίεση που θα υπάρχει.
2: Βέβαια. Σκατώντας που είχες πολύ μεγάλους παίκτες και εύκολα δεν χώραγε.

0: μια παίχτηση εκεί μέσα, γιατί εγώ θυμάμαι τότες, όταν είχαμε την καλή ομάδα, η β' ομάδα του Άρη ήταν εξαιρετική, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι καθόλου εσύ.
1: Εννοείς τους εφήβους. Τι εννοείς β' ομάδα.
0: K19 που ήταν ο Γούσιος, ο Βερνής, ο Νίκος,
1: ο Τσίλιος,
0: ο Παπάζουλου Θανάσης, ο Παπάζουλου Γιωργάκης στο δεξί μπακ, λοιπόν, ο Χατζάρας,
1: ο Χατζάρας.
0: Η αδερφή του, ανέψια του Αλεξιάδη Ουρσανίδη.
1: Αυτούς δεν τους θυμάμαι. Τους άλλους,
0: ο άλλος οικονομίδης στο αριστερό εξτρέμ, ο Χριστάς Μπογιατζής. Δηλαδή τότε είχαμε μια ομάδα, αλλά δεν μπορούσε να εισχωρέσει στο Σιρόμπουλο, στον Μπαμπαϊωάνο, στον Κεραμιδά, στον Σπυρίδο.
1: Ναι.
0: Πού να παίζανε εκεί οι παίχτες. Γι' αυτό και βλέπεις τώρα, ο Γούσιος είχε πάει Αγροτικό Αστέρα, μετά πήγε Ξάδη, έκανε καριέρα 7 χρόνια στη Ξάδη.
1: Ναι.
0: Δεκάρια, τα καλά δεκάρια.
1: Ναι, σωστό.
0: Λάβες.
1: Σωστό.
0: Τέλος πάντων, ναι, εκεί τα χρόνια η ομάδα δεν μπορούσε να μπει κανένας μέσα, αφού ήταν, δηλαδή είχες 18 παίκτες, να πούμε, οι οποίοι άλλοι παίζανε πολύ λίγο, ελάχιστο.
1: Ναι. Γιατί τότε, καλά, αυτός είναι και ο λόγος που θυμόμαστε απ' έξω τους παίκτες τώρα που έχει σήμερα και τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Πλέον οι παίκτες, ναι, αλλά πλέον οι παίκτες, εντάξει, στις εθνικές ομάδες υπάρχει ένας σταθερός κορμός, αλλά πλέον αλλάζουν, δηλαδή ουσιαστικά κάθε ομάδα έχει δύο εντεκάδες, μην πω, και όχι μόνο στο παγκοσμίο κύπελο. Και δεν μπορείς να σταθεροποιήσεις κάποιους τη μνήμη σου, να πεις αυτός είναι εδώ, οπότε μαθαίνεις την εντεκάδα, μια, δυο, τρεις θα τη δεις, θα την ακούσεις.
0: Έτσι.
1: Θα την έχεις μάθει. Τώρα πια οι παίκτες, βλέπε και την περίπτωση του Λιόπουλου, δηλαδή είναι μισθοφόροι. Είμαι περίεργος να δω, δεν με απασχολεί τόσο η υπόθεση του Λιόπουλου. Θα φτάσει να γίνει, πως είναι η υπόθεση Ματέη, υπόθεση δηλαδή κάποιες.
0: Και εμένα φίλε, μαζί σου είμαι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν θα πεθάνουμε κιόλα.
1: Ναι.
0: Ο Λιόπουλος πάει στον ΠΑΟ.
1: Μα με τίποτα, πιο πολύ με στεναχώρησε που πήγε ο Σμάν, γιατί από πλευράς, ας πούμε, απόδοσης, με την έννοια με στεναχώρησε ότι πήραν έναν καλό παίκτη. Στην άλλη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια πίκρα την οποία εκφράζουμε με βάση και αφορμή το πώς φερθήκαμε στο συγκεκριμένο παίκτη, οπότε περιμένουμε να το ανταποδώσει αυτό.
0: Για ποιον μιλάς τώρα?
1: Για τον Τολιόπουλο.
0: Το Λιόπουλο τον έκανε προσφορά ο ΠΑΟΚ για 3 χρόνια.
1: Άλλο αυτό το ξέρω, τώρα μην πιάσουμε πάλι τις προσφορές. Λέω ότι παίρνει ιδιαίτερη διάσταση το θέμα, όχι γιατί είναι ο παίκτης για τον οποίο θα σκοτωθούμε, αλλά εξού και η προσφορά των απέναντι. Δεν είναι γιατί αμάν και τι θα πάρουν τον παίκτη, αλλά είναι μια συμβολική κίνηση για να δείξουν ότι βάλαμε χέρι στο σπίτι σου, ας πούμε. Αυτό που θεωρούσες δικό σου παιδί είναι εδώ. Εκεί είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα πλέον δεν μπορούμε να επικαλούμαστε κανόνες ηθικής τάξεως. Ο φίλαθλος μπορεί να τους επικαλείται για την ακρίβεια. Ο παίκτης επικαλείται πάντα την επαγγελματική τάξη. Εκεί υπάρχει μια σύγκρουση. Και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Βασίλης Τολιόπουλος επιδείξει ηθική ανωτερότητα, θα τιμηθεί, θα εκτιμηθεί και νομίζω θα αποδοθεί και στο μέλλον. Αλλά καθένας όπως νομίζει.
0: Λοιπόν, άκου τη γνώμη μου. Ο Τολιόπουλος είχε πει ότι αν θα γυρίσει θα γυρίσει στον Άρη.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτά τα βλέπω κουρουφέξαλα. Είναι προσφορά και ζήτηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ του κάνει συμβόλαιο για 3 χρόνια 5 εκατομμύρια. Θα δώσει και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό για να τον απελευθερώσει.
1: Mm-hmm.
0: 7. Ο Άρης γιατί να μπει στον πληστηριασμό και να υποστεί αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε, ο Άρης έχει καταθέσει μία προσφορά επισήμως. Τα είπε χθες ο δασκάλου πολύ ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι στο ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ακριβώς επειδή ο Άρης έκανε το καθήκον του και το έκανε ακριβώς για να μην υπάρχει κανένα άλοθη σε οποιαδήποτε άλλη κίνηση, το θέμα σταματάει εδώ. Δηλαδή,
0: από... να πει πληστηριασμό ο Άρης για να χτυπήσει δημοπρασία για να πει ξέρεις εγώ δίνω τόσα. Άμα θέλει να πάει.
1: Ξαναλέω έτσι κι αλλιώς τα ποσά που έχουν ακουστεί είτε από εδώ είτε από εκεί υπερβαίνουν την αξία του παίκτη. Ό,τι και να λέμε. Τα ποσά που ακούστηκαν και από τις δύο πλευρές και από μας και από την απέναντι υπερβαίνουν την αξία του παίκτη και αυτό είναι για λόγους συμβολισμού. Εκεί είναι όλο.
0: Λες, Βασίλη, για τον Νουά ακούω ότι θα τον απελευθερώσουν. Για ποιο λόγο?
1: Όχι, θα τον απελευθερώσουν. Ο Νουά ως τις 15, τώρα πήγε 17, λίγο σαν το μετρό, όλο πηγαίνει παραπίσω η ημερομηνία. Ναι, είχαμε ξεκινήσει 5, 10, 12, 15 πάμε τώρα, 17 ακούω. Έχει... δικαίωμα να κάνει χρήση, εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε, το γνωρίζαμε.
0: Για ποιο λόγο.
1: Γιατί είναι στο χέρι του να αποφασίσει χωρίς να μπορεί η ομάδα να παρέμβει. Αν κατατεθούν τα χρήματα του λεγόμενου buy out, δηλαδή ναι, με το ναι, που καθώς βάζω εγώ, δεν ξέρω ποιο είναι το buy out του Νούα, με το που τα βάζω στην τράπεζα, ο παίκτης είναι ελεύθερος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή είχε ανανεώσει μέχρι το 29, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γιατί θέλω να τον αφήσουν, γιατί έχουν παίκτη κι άλλο πάνω σε αυτήν την
1: θέση. Όχι, δεν τον αφήνουν, ίσα ίσα που του έχει κάνει συμβόλαιο, αλλά ναι, είναι τέτοιας φύσης το συμβόλαιο, τέτοιας μορφής καλύτερα, που του δίνει το δικαίωμα να κάνει μια άλλη επιλογή. Τι έκαμε τώρα, συμβόλαια είναι αυτά.
0: Τίποτα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την συνέντευξη τύπου...
1: Ναι, η οποία όπως φαίνεται, επειδή ο Άρης θα γίνει πια μαγαζί με προσανατολισμό οικονομικού ενδιαφέροντος, θα είναι πάνω στα οικονομικά, στο management και σε αυτά, διότι και ο ερχομός του Grant προς τα εκεί προσανατολίζει την ομάδα. Θα γίνουμε μια...
0: Σε ποιο ραδιόφωνο?
1: Συγγνώμη?
0: Σε ποιο ραδιόφωνο θα γίνει αυτή...
1: Όχι, δεν θα γίνει στο ραδιόφωνο. Η συνέντευξη τύπου θα αναμεταδοθεί, φαντάζομαι, από το ραδιόφωνο.
0: Δεν θα έχει απευθείας, δηλαδή.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Πού?
1: Το γέλο λογικά θα το έχει.
0: Α.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει σε άλλο ραδιόφωνο, το δικό μας.
1: Όχι, ρε εσύ. Το γέλο δεν είναι το δικό μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θα δοθεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία τύπου της ΠΑΕ, στα γραφεία τύπου της ΠΑΕ Άρης.
0: Και θα γίνει σε πολλά ραδιόφωνα.
1: Όταν είναι συνέντευξη τύπου, είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Καλούνται όλοι οι δημοσιογράφοι, άλλος. Δεν φαντάζομαι θα υπάρξει άλλο ραδιόφωνο να κάνει αυτό που λέμε live streaming. Μόνο το γέλο θα
0: διαφέρει.
1: Οι άλλοι απλώς θα εισπράξουν αυτά που θα υποθούν και θα μεταδώσουν, θα τα μεταδώσουν με διάφορους τρόπους.
0: Γιατί μέχρι τώρα πήγαινε στο Μετρόπολης.
1: Συγγνώμη, καταρχάς δεν είναι του Καρυπίδη, είναι του manager, είναι του οικονομικού επιτελείου, να το πω έτσι. Ναι, αυτό σου λέω. Αφορά στα οικονομικά μόνο και στον τρόπο που θα διαχειριστούν αυτό το κομμάτι της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό. Έχουμε και τον άλλο Λευτεράκι.
0: Σήμερα η ομάδα γυρνάει.
1: Ναι. Από το εξωτικό, την εξωτική
0: πτωλεμαίδα.
1: Ναι.
0: Άκουσες?
1: Ναι.
0: Μεταγραφές δεν γίνηκαν ακόμα.
1: Ξέρω ότι εντάξει, ναι, λίγο πολύ τα παρακολουθούμε.
0: Είδαμε το φως το αληθινό.
1: Λευτέρη, λοιπόν, μου, να
0: σε
1: καλά. Καλημέρα, να σε καλά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Παρόν. Να κλείνουν λόγο Πέλα μας έχει τύχει, αλλά να κλείνουν λόγο Λευτέρη, ο οποίος καημένος, εντάξει, σήμερα ήταν, αλλά το τράβηξα κι εγώ, γιατί... Να. Παρόν!
2: Βουβουζέλα εδώ.
1: Καλά. Αυτός είναι ο Γιώργος που πάμε μαζί σε όλους τους τελικούς. Το εισπράττουμε, έχουμε πιει 5-6 πικρά, γιατί βάζουμε και του μπάσκετ στο εξωτερικό. Έχουμε πιει 5-6 ποτήρια πικρά μαζί. Κάνει λίγο να καταλάβει ότι τρώμε γκολ.
2: Θα ξαναπιούμε πικρό ποτήρι.
1: Α, εσύ πικρό ποτήρι περιμένεις, έτσι. Και εγώ νόμιζα πήρες πρωί, ρε Γιώργο, να δώσεις λίγο όθηση. Ο άλλος πίνει ούζα πρωί, εσύ μπορείς κανάλι κεράκι, κάτι, ρε παιδί μου, να γλυκάνει τη γεύση.
2: Εντάξει, να γλυκάνει λίγο δύσκολο με τις συνθήκες που ζούμε.
1: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να πω ότι... Ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης με συμβολική αξία, αλλά άμα καλύτερη προσφορά ας πάει εκεί. Και εμείς μπορούμε να πάρουμε δύο καλύτερους παίκτες και να τελειώνει η ιστορία.
1: Καλά, δεν έχει καθόλου άδικο. Αλλά,
2: και δεν είναι σαν τον Γκάλι που τρέχαμε που τρέχαμε και εκεί στο μπαρ και κάναμε τον κύκλο και παρακαλούσαμε. Έχει άλλες αξίες εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Που έτρεχες εσύ, παρακαλούσε να μπεις έτσι στο γήπεδο, φύγε, θα με βάλεις τι.
2: Είχαμε κάνει μια πορεία ότι θα έβγαινε ο Γκάλης και πήγαμε.
1: Α, ναι, ναι, τότε, ναι, κατάλαβα πότε, ναι, που κάναμε την πορεία, ναι, που θα έφευγε.
2: Εκεί είχαμε, ήταν πολύ συναισθηματικοί ρομαντισμοί και τα λοιπά.
1: Παρόλα αυτά, η διαδήλωση, ας το πω έτσι, εκείνη, τη θυμάμαι πολύ καλά, δικαιώθηκε. Δηλαδή,
2: ναι,
1: σε βάθος χρόνου, γιατί τότε λέμε δεν πειράζει, Γιαννάκη Παναγιώ, πώς το φωνάζαμε, Γιαννάκη Παλικάρι, μια ζωή στον Άρη και τέτοια, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι παρότι υπήρχε μια λογική στη σύλληψη του σχεδίου, η εκτέλεση δεν τα πήγε καλά.
2: Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Οι απέναντι ας προσέξουν τον εμφύλιο που έρχεται. Γιατί εμείς είχαμε πολλούς εμφυλίους.
1: Σωστό, και πολύ άσχημους.
2: Και πολύ άσχημους. Τώρα θα αρχίσουν να έχουν την κάτω βόλτα, δεν πειράζει. Ας κάνουν κινήσεις εντυπωσιασμού και τα λοιπά. Ας πάνε τώρα το κεφάλι τους, να δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Γιώργο.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ρε Τζόρτζ.
2: Καλή σου
1: και μέρα. Ελπίζω να ξαναπάμε σε κάνα μάτς μαζί, όχι μόνο τηλεφωνικά.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί να θεωρήσει μαύρη γάτα.
1: Σε κάναν τελικό, ξέρω εγώ. Τότε είναι 25.000, 26.000 αριανοί που πάμε στους τελικούς μαύρες γάτες.
2: Μπορεί να ξαναφέρεις καμιά βουβουζέλα στο κεφάλι.
1: Το λέει αυτό ο Γιώργος, γιατί είχαμε φάει τον κόλ, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Ήταν με μια βουβουζέλα και και έφαγε μια σφαλιάρο καημένος. Ρε γκολ φάγαμε, μάγα, το κατάλαβες.
2: Ρε Γιωργάκη, τον γκολ το είδες.
1: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, ρε Γιωργάκη, άντε να είσαι καλά.
2: Καλησπέρα.
1: Άντε, καλημέρα. Παρόν.
3: Έλα.
1: Έλα, έλα, πέλα.
3: Τελευταία μέρα θα μου κάνεις μια χάρη, αλλά θα σου πω στο
1: τέλος. Να σε αφήσω να κάνεις την εκπομπή μόνος. Να φύγω εγώ, να ανεβάσω τις φέτες.
3: Σήμερα, φίλε, ξύπνησα από το πρωί. Τώρα μόλις άρχισα να δουλεύω. Τι κάνει μια. Βάζω το τρακτέρ μπρος, έτσι.
1: Ναι.
3: Πάω σε τη δουλειά μου, το σβήνω. Πάω να το ανάψω, βγαίνει μια βρώμα. Λέω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ είναι στην πένα, έτσι δεν μιλάμε. Εξαντλήθηκε η μπαταρία. Κάθε χρόνο, εγώ επικοιτάω, δηλαδή, και 20% να τσιμώνω την αλλάζω. Σιγά με ρισκάρω, μείνω. Αλλά τώρα φέρνω πως ήμασταν την μπαταρία, θα κοίταγα. Αλλά να είναι καλά εδώ ένα παιδί αριανός, έτσι.
1: Ναι.
3: Αριανός γείτονας εδώ, τα ντάκα αμέσως έφερε, την έφερε. Από ένα φίλο άνθρωπος με το πάνω στο μαγαζί, να είναι καλά.
1: Την μπαταρία.
3: Να σου πω κάτι.
1: Μπαταρία.
3: Ναι, την έβαλε με εντάξει, να σου πω κάτι. Οι πιο πολλοί μάστερ του αυτοί δεν τους κράξω, αλλά οι πιο πολλοί ξυπνάνε 10 η ώρα και ξεκινάνε. Πού ξυπνάνε βρει λίγη 10 η ώρα και θες και μεροκάματο. Θες και μεροκάματο.
1: Κάτσε, εγώ ξέρω ότι μια χαρά το βγάζουν το μεροκάματο. Γι' αυτό
3: ναι,
1: ξυπνάνε 10 η ώρα.
3: Πες ότι είσαι 7 η ώρα και να κάνει μια δουλειά. Πώς θα γίνει, να μην υπάρχει ένα.
1: Καλά, δεν είναι και τα επίγοντα του Ερυθρού Σταυρού, ρε πέλα. Μπαταρίες αλλάζουν. Πού να ξέρω ότι θα πα στο χωράφι και θα καεί 7 το πρωί.
3: Μπαταρίες μόνο. Συνεργείο γενικά. Είναι εδώ να σου λέω, έλα, και τα λεπτά μου θα δώσεις να δώσεις 12 ώρα να πιάνεις τα 10 σου και να δικά σου δουλειά. Τέλος πάντων, τέλος πάντων, αυτό δεν είναι ξεφκύλα αυτό, από πριν δηλαδή, είναι μαγαζάτος και λειτουργεί από τις 10 ώρα και μετά, να μην πηγαίνετε σε αυτόν, να μην πηγαίνετε σε αυτόν, ή δεν σηκώνετε τηλέφωνο. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, Βασίλη.
1: Έλα.
3: Να σχολιάσουμε λίγο το Μοντιάλ.
1: Ναι, βέβαια. Σήμερα είναι και εθνική γιορτή της Γαλλίας, η μεγάλη τους γιορτή. Είναι η 14η Ιουλίου, η πτώση της Βαστίλης. Τώρα ρίχνω τυράκια να τσιμπήσει, να δούμε ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης. Δεν έχουμε πιάσει όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτόν τον καιρό μάλλον.
3: Τη Γαλλική Επανάσταση, δεν την πιάσαμε.
1: Όχι, ρε, δεν την πιάσαμε. Αφήσουν όλο με το Βενιζέλο. Είχε τον καημό σου με το Βενιζέλο, μη χάσει τις εκλογές.
3: Υπάρχει ένα βιβλίο, φίλε, της Μορφωτικό Δημαστικής Τραπέζης, 1500 σελίδων, πόσο είναι. Κιλά ολόκληρα. Που λέει ακαταναλυτικά. Είναι ενός πολύ γνωστού Γάλλου φιλοσόφου, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Λεφεύρα, θα σε γλάσω τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
3: Πλάκα. Το καλύτερο βιβλίο που πάνε για την Γαλλική Επανάσταση.
1: Σοβαρά.
3: Ναι, ρε. Το καλύτερο. Στο πανεπιστήμιο μας το δώσαμε.
1: Αχα,
3: ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, 1500 σελίδες όμως πρέπει πολύ, ρε φίλε.
3: Τώρα, κοίταξε, λογικά θα κάνει κανένα 100 ευρώ. Λογικά, σίγουρα, θα το πάρει. Τέλος πάντων, Βασίλη, Γαλλία, Ισπανία, τώρα κοίταξε.
1: Ναι.
3: Λογικά η Γαλλία έχει το προβάδισμα, έτσι.
1: Ναι.
3: Λογικά.
1: Λογικά, λόγω απόδοσης, όχι λόγω.
3: Ναι.
1: Ως τώρα έχει πολύ πιο σταθερή απόδοση και πολύ πιο μεστή.
3: Δεν σημαίνει κάτι βέβαια. Αυτό τελικό, είναι μη τελικό, δεν σημαίνει κάτι. Έτσι.
1: Κοίταξε, δεν σημαίνει, δε σημαίνει ρεπέλα, αλλά βλέπεις ότι οι τέσσερις ομάδες που βγήκαν και ήταν οι πρώτες τέσσερις του ranking list της FIFA,
3: ναι,
1: και ήταν αυτές που από την αρχή κάτι παίζαν, κάτι δείξαν.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και...
3: ξέχτη,
1: άρα δεν είναι σπάνιο. Και τόσο. Λέμε η έκπληξη, θα γίνει μια έκπληξη, θα σπάσει διάλογο στο ποδάρι, αλλά τελικά τα πράγματα ρυθμίζονται.
3: Έχουν γίνει πολλές επιχειρήσεις.
1: Προς την πλευρά της λογικής, ας πούμε.
3: Βασίλη, μόνο που το πήραμε στο Euro, τι είναι. Απλά τώρα δεν έγινε. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Ήταν κοντά να γίνει πολλές φορές.
1: Είναι αλήθεια αυτή.
3: Ναι. Και πολλές ομάδες βγήκαν το παλέψαν. Απλά τώρα εντάξει. Βασίλη, Αγγλία, για μένα η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Αγγλία. Ας σου πω. Αλλά δεν τη βασίζομαι. Είναι και πολύ γρήγορη. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Είναι και γρήγορη γενικά ομάδα. Και έχει και τον Μπέλιχαμ και τον Κέιν σε φοβερή κατάσταση. Έτσι.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω, νομίζω κάτι θα γίνει και θα το πάρουν οι πιο έμπειροι, ο Μέση ή ο Μπαπέ, νομίζω. Δεν ξέρω δηλαδή. Ακόμα και να περάσει η Αγγλία στο τελικό, δεν νομίζω να το πάρει.
1: Η Αγγλία, εντάξει, έχεις δίκιο λοιπόν για τις παρατηρήσεις σου για την Αγγλία.
3: Ναι.
1: Αλλά.
3: Λέτε, το σηκώσει,
1: έχει ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχει αυτή την κατάρα της λουζεριάς, της ιτοπάθειας δηλαδή.
3: Βασίλη, πάντως, να πούμε ότι είναι τα πιο επιτυχημένα χρόνια της Αγγλίας. Δεν παίζει ρόλο.
1: Συγγνώμη που γελάω, λέει ο Ανέστης. Πέλα, πρότεινε μου ένα βιβλίο 4 κιλά και βάλε και μισό κιλό κεφαλοτήρι. Αυτό, Ανέστη, το βιβλίο που συστήνει πρέπει να είναι 4 κιλά, 1500 σελίδες.
3: Πες τον Ανέστη, αυτό το βιβλίο να το διαβάσει, θα πέρασε 850 χρόνια. Κατάλαβες. Πες τώρα, θα θέλει καμιά 850 χρόνια πέρα.
1: Άιντε Ανέστη, άιντε αγόρι, πάνε διάβασε κανένα βιβλίο, κάθεσαι όλη μέρα, ακούς γέλο εκεί πέρα με.
3: Επειδή ναι, να πούμε, τώρα ξέρεις τώρα, αν το πάρει η Αγγλία, θα λένε όλοι πλέον μόνο ο Άρης έμεινε χωρίς τίτλο, έτσι.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Θα πέσει το πρώτο τελευταίο κάστρο, έτσι.
1: Ναι.
3: Να πούμε όμως κάτι, η Αγγλία δεν είναι αποτυχημένη και να μην το πάρει. Από το 18 και μετά, δηλαδή πήγε, το 18 πήγε τέταρτη.
1: Τετράδα, ναι, τετράδα.
3: Ναι, λίγο είναι.
1: Για την Αγγλία είναι λίγο.
3: Εντάξει, είναι λίγο, αλλά.
1: Για την Αγγλία. Άμα ήταν το Μαρόκο, θα έλεγε πέτυχα το απόλυτο.
3: Όχι, όχι. Δεν συμφωνώ. Από το 90 και μετά δεν ξέρω να πήγε. Και τώρα πήγε τετράδα, Μοντιάλ. Τώρα ξανά τετράδα.
1: Πήγε και τελικό στο Πανευρωπαϊκό.
3: Μισό λεπτό. Και πήγε και δύο τελικού Euro.
1: Αυτό λέω.
3: Δεν είναι λίγο. Για μένα δηλαδή είναι επιτυχημένη.
1: Ένα κυπελάκι, ο Άρης έχει πάει 5 τελικού σε μια δεκαετία. Το κυπελάκι μετράει τώρα, τι το θες το κυπελάκι.
3: Κοίταξε, δεν είναι κύπελο Ελλάδος, είναι άλλη βαρετά, είναι Μουντιάλ, έτσι. Δεν είναι τόσο, παίζουν και τόσοι. Δεν είναι δηλαδή, θα αποκλείσω το Θρασίβουλα, ξέρω εγώ, μετά παίξω ένα μεγάλο παιχνίδι και...
1: Μόλις στην Αγγλία πέφτει Μουντιάλ, παίζει και η Γαλλία, κάποιες φορές το πήρε. Μουντιάλ παίζει και η Ιταλία που δεν εμφανίζεται, καν το πήρε. Οι μεγάλες δυνάμεις όλες κάτι έχουν αποκομίσει.
3: Μισό λεπτό. Η Γαλλία πότε ξεκίνησε, το 98 και μετά πριν δεν είχε πάρει τίποτα.
1: Η Γαλλία, ναι, αυτό είναι αλήθεια που λες.
3: Ένα γιούρο είχε πάρει.
1: Ένα γιούρο. Ένα γιούρο.
3: Ισοπλατινή.
1: Το 82. 84, συγγνώμη.
3: Να πω για το ρατσισμό, γιατί το είπα για τον Πλατινί. Είναι Γιουβεντάκι, όχι τυχαία, γιατί οι γονείς του ήταν από εκεί, από τη Γιούβε, τα μέρη. Έτσι.
1: Mm.
3: Και φύγανε νέοι, πρόσεξε.
1: Από το Τωρίνο δηλαδή.
3: Είναι στη Γαλλία. Ε?
1: Από το Τωρίνο.
3: Ναι, Τωρινέζος είναι. Mm. Και φύγανε στη Γαλλία. Και αυτός έγινε Γάλλος. Δεν λένε τίποτα για τον Πλατινί, γιατί είναι λευκός. Λένε για τον Μαύρο που είναι από την Γκάνα. Δεν είναι ρατσιστικό.
1: Το Καμερούν.
3: Γιατί ο Πλατινί, ναι, τέλος πάντων, αυτήν κάνανε είναι ότι θα γίνει πράγμα.
1: Ναι, σωστό.
3: Τότε πες και τον Πλατινί. Ο Αμορός που είναι Καταλανός και ο Φερναντές δεν σε ενοχλούν. Ο Κοπά, ο τεράστιος Κοπά, Κοπαζεύσκι λεγόταν.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω, ο Ρεμόν Κοπά.
3: Πολωνός.
1: Δεκαετία του 50, δεν το ξέρω,
3: ναι,
1: αυτό.
3: Ναι, ήταν Βασίλη τότε στον Αλφα Παγκόσμιο, ήταν σύμμαχοι Πολωνοί με τους Γάλλους και δεχτήκαν οι Γάλλοι, κυρίως στη Δυτική Γαλλία πήγανε. Κανένα 1 εκατομμύριο Πολωνοί, οι οποίοι γίνανε Γάλλοι. και ένας από αυτούς είναι ο Κουπάς.
1: Όλοι οι νικητές μαζί, Γάλλοι, Πολωνοί, αυτοί έχουν πιο πολλές νίκες στα γήπεδα παρά στα πολεμικά πεδία. Πιο πολλούς στα ποδοσφαιρικά πεδία.
3: Βασίλη, ξέρεις ότι θέλω κάποια στιγμή να δω στο γήπεδο μέσα να μας μείνει κάτι. Να κοντέψω και τον Μέση, ο οποίος είναι κοντός στο Μέση, να τον πιάσει από την μπλούζα, να τον σηκώσει.
1: Ποιόνα τώρα.
3: Ο Κέιν το Μέση, να πλακωθούν. Πρόσεξε, να μας μείνει κάτι. Και πρόσεξε, και να ρμήσουν μετά κάτι αμυντική Αργεντινής, να σηκώσουν τα πόδια, να τον βαρέσουν τον Κέιν. Να ρμήσουν μετά και οι Άγγλοι, να γίνουν σχαμός, ρε φίλε. Όχι, γιατί μόνο μπάλα. Καλά δεν λέω.
1: Εγώ μου άρεσε αυτή η προσδοκία σου υψηλών αποδόσεων στο Μουντιάλ. Είναι και εκτός στοιχήματος αυτή η πρόβλεψη. Ωραία όμως το περιέγραψες έτσι θεατράλε. Έβαλες και το πώς θα γίνει η φάση.
3: Είναι ο Κέιν πολύ μεγάλος. Εγώ σου λέω δεν το συμπαθώ γιατί μας κατηγόρησε κάποιο τη Λίβερπουλ. Δεν το αναλύσω εδώ αυτό. Αλλά για μένα η ομάδα αυτή είναι ο Χάρι Κέιν. Εάν ο Χάρι Κέιν τραβήξει τώρα, γιατί θα φάει πολύ ξύλο, το ξέρει. Καταλαβαίνεις έτσι.
1: Ναι.
3: Θα φάει πολύ ξύλο. Αν τραβήξει τώρα ο Κέιν θα το πάρει αγγλία. Τα δύο παίχνουν για αυτά. Να το ξέρει. Αν πάει και τελικό μετά. Θα το πάρει.
1: Τέλος πάντων, είναι μια τετράδα πάντως στην οποία δεν είναι εύκολα τα προγνωστικά, αλλά με βάση την απόδοση η Γαλλία δείχνει τελικό. Πέρα μου, καλό καλοκαίρι.
3: Δεν με άφησε να μιλήσω.
1: Καθόλου, μόνο 10 λεπτά μιλάς. Πραγματικά, Κώστα, δεν τον άφησα. Ορίστε.
3: Στη θέση θα είναι κενό όλο το καλοκαίρι.
1: Πού να ξέρω εσύ τι θα κάνει ο κομισάριος εδώ.
3: Από την Τεμπελχανάδη, βγάλε κανένα φράγκο, βρε κομισάριο, φέρε κανένα να μιλάμε εδώ πρωί-πρωί.
1: Καλά. Όχι τον Τολιόπουλο θα φέρει, ναι.
3: Για τον Τολιόπουλο μην κάνετε έτσι, ρε. Όχι αυτή την κρίνια. Θα φύγει, θα πάει. Δηλαδή, άντε να πω ότι δεν είχαμε λεφτά, τώρα έχουμε λεφτά, ρε. Τόσους παίκτες πήραμε. Δηλαδή, μην κάνετε.
1: Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Εντάξει, έγινε, αυτό έχει αναλυθεί.
3: Βρίσκουν κάποια αφορμή. Θα πάει, ας πάει.
1: Δεν βρήκε κανείς αφορμή. Μια χαρά αντιμετωπίζεται το θέμα. Έλα, εντάξει.
3: Δεν είναι και τα παλιά. Αυτοί που το λένε, δεν είναι και τα παλιά τα χρόνια που θα έφευγε ο Μπάτζο, θα πήγαινε από τις Φιωρεντίνες στην τεράστια Γιούβε και μετά θα ήταν χαμός. Παράδειγμα, μην τρελαθούμε. Έτσι.
1: Σωστό και λάθος ταυτόχρονα, διότι το συνέστημα δεν φεύγει ποτέ από το πεδίο του αθλητισμού.
3: Τώρα κλείνω, αλλά φίλε, ένα παράπονο έχω.
1: Έλα.
3: Δεν μου είπες ποιος έκλειψε τον πίνακα, ποιος.
1: Καλά πλάκα κάνεις, είναι γνωστός ηθοποιός και θα το πω στον αέρα, παρότι είναι νεκρός πλέον λοιπόν.
3: Νεκρός είναι ακόμα καλύτερα.
1: Πάρε να στον...
3: Εάν ήμουν εγώ ρε θα το έλεγες, θα με έχεις ξεφτυλίσει.
1: Άρχισε το παράπονο. Αυτό είναι συζυγική γκρίνια. Όταν αρχίζει πρόταση με αν, είναι η λεγόμενη συζυγική. Αν ήταν εκεί, αν έπαιζε ο Άρης, αν έκανε το άλλο. Και αρχίζει έτσι ένα πάνω σε αυτό το αν κτίζεται ολόκληρη γκρινιαρολογία. Έλα φιλιά, καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
3: Χέστη, δεν είπες το όνομα,
1: χέστη. Ναι, πραγματικά, για πω το όνομα, τι δεν είναι. Παρόν.
4: Εγώ.
1: Έλα εσύ.
4: Έλα οδηγός Κορνελιό.
1: Έλα, καλημέρα.
4: Πες τον Μπέλα πώς να μην αδειάσει η μπαταρία, πες τον άλλο.
1: Πώς να μην αδειάσει αυτό. Εδώ να αδειάσει η μπαταρία της κονσόλας.
4: Κατηγορείς για τις δουλειές που δεν πάνε. Άκα εκεί. Για πες. Έχει σήμερα Ισπανία, Γαλλία,
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως...
4: Εσύ θα πάθει η Γαλλία με το μυαλό μου.
1: Α, λες,
4: Ναι, ξέρω γιατί στο λέω. Ξέρεις ποια είναι η άμυνα της Ισπανίας.
1: Ναι.
4: Την κρατάει την μπάλα. Δεν πάει της πάρει την μπάλα.
1: Γεγονός είναι αυτό. Σωστή παρατήρηση.
4: Και
1: αλλά από την άλλη...
4: αυτά τα ξεπετάγματα που θα μπορεί να κάνει και τα build-up.
1: Και, ναι, καταρχάς όσο περνάει η ώρα δεν ξέρω... Εννοώ στην διάρκεια του αγώνα, γιατί βλέπεις η Γαλλία χτυπάει πολύ μετά το 75, ας πούμε.
4: Αλλά 70... πρέπει να έχει την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι.
4: Δεν γίνεται να την έχει την μπάλα στα πόδια. Αυτός είναι μεγάλος και ξέρεις πώς είναι η Ισπανία. Είναι μανούλα κι αυτή.
1: Σε αυτό είναι μανούλα, αλλά δεν είναι λίγο πληκτικό το ποδόσφαιρό τους. Δηλαδή
4: παιδί μου, είναι πληκτικό, αλλά ξέρεις...
1: Επιθετικά άμυνα... χωρίς φαντασία.
4: Αυτή είναι η άμυνα της όμως.
1: Ναι.
4: Εγώ εκεί έχω μια ένσταση με τη Γαλλία. Γιατί άμα το καλό σκεφτείς, εντάξει και στην Ισπανία πρέπει να είναι παίκτες μεγάλης κλάσης. Έτσι δεν είναι μόνο Ναι, μεν η Γαλλία είναι καλύτερη, αλλά και μην ξεχνάς ότι η Ισπανία έχει πάει ένα γκολ μόνο στο Μουντιάλ.
1: Η ποια η?
4: Η Ισπανία.
1: Η Ισπανία, ναι, ναι, ναι. Πού φτάσαμε έτσι να παίζει η Ισπανία άμυνα.
4: Η μόνη ομάδα που από, πια αποκλείσανε, πώς τη λένε, και πια παίζαμε το Μαρόκο. Η μόνη ομάδα καλή που παίξανε και αποκλείσανε το Μαρόκο. Οι Ισπανοί έχουν αποκλείσει Πορτογαλία, Βέλγιο.
1: Τώρα όμως άμα βάλεις το Μαρόκο καλύτερο από την Πορτογαλία όπως εμφανίστηκε. Δεν είναι δηλαδή άντε το Μαρόκο επειδή είναι από την κάτω πλευρά.
4: Είναι διαφορετικά παιχνίδια. Εγώ αυτή είναι η αίσθησή μου και το σκέφτομαι και για το στίχημα που λένε. Ότι οι άλλοι είναι μανούλα, δεν θα έχουν κατοχή μπάλας οι Γάλλοι, δεν θα μακάνουν το παιχνίδι τους. Είναι τέτοια ομάδα οι Ισπανοί.
1: Ναι.
4: Όπως είναι η Μπαρσελόνα, ναι. Όπως είναι η Σίτι, αυτό το ίδιο παίζουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που λες είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Ωστόσο, οι Γάλλοι, αν δεις, επειδή όλοι κάπως έτσι την αντιμετωπίζουν την Γάλλοι και το Μαρόκο αυτό έπαιξε και φάνηκε και πολύ αδύναμο στο να αντιμετωπίσει από ένα σημείο και μετά τον επιθετικό ίστρο της Γαλλίας.
4: Είναι άλλη παίκτη.
1: Έχει βρει πάντως τον τρόπο να ανοίγει τρύπες σε τέτοιες άμυνες η Γαλλία. Αυτό έχει αποδείξει ως τώρα.
4: Ναι, αλλά σου λέω δεν παίζουν άμυνα οι άλλοι.
1: Και με τη Σενεγάλη, ακόμη και στο χωρίς ενδιαφέρον την Νορβηγία, δηλαδή. Οι άλλοι παίζουν άμυνα. Δεν ξέρω αν η άμυνα των Ισπανών είναι τέτοια. Έχεις δίκιο, η σωστή παρατήρηση, αλλά θα δείξει.
4: Καλά, καλά.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση, να σου πω την αλήθεια.
4: Ούτε εμένα, ούτε εγώ.
1: Ειδικά σε αυτές τις δύο χώρες. Εντάξει, Αργεντίνα να πετάξει έξω Αγγλία θα το χαιρόμουν, αλλά ως εκεί.
4: Οι Άγγλοι μην χαίρονται πολύ, γιατί όπως λες, έχουν το κοκαλάκι την ιστερίδα.
1: Ναι, το κοκαλάκι στην τυχνερίδα είναι το αντίθετο, ότι δεν χάνουν ποτέ. Οι Άγγλοι έχουν το αντίθετο. Το σπασμένο κοκαλάκι της νυχτερίδας. Αν και ναι.
4: Λοιπόν, καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Παρόν.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, καλώς τον. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, πώς είσαι με την υγεία σου?
5: Και μια φορά ο Πέλλας τελείωσε εκπομπή.
1: Ναι, είχε και παράπονο.
5: Πήρα,
1: είχε και παράπονο, έτσι. Δεν μ' άρεσε να μιλήσω. Ναι.
5: Λοιπόν, ένα λεπτό. Για άλλο σε πήρα. Για εκεί που θα πας τώρα.
1: Ναι.
5: Πριν από 10 μέρες γύρισε μια φίλη μου.
1: Ναι. Α.
5: Πιτσίρικα 40 χρονών.
1: Ναι.
5: Δεν της άρεσαν καθόλου.
1: Ναι.
5: Και πέρσι μια άλλη συνοδοιπόρης από τον Ορειβατικό έκανε το γύρο από Μόσχα, υπερσιβερικό, και έκανε το γύρο ενδύες και τα λοιπά όλα αυτά εκεί πέρα, και αυτό που της έμεινε ήταν που δεν θα το ξεχάσει ποτέ και μου είπε άμα πας μόνο εκεί θα πας, η Μογγολία.
1: Ναι.
5: Είναι καταπληκτική.
1: Δεν πάω προς τα εκεί τώρα πάω Ινδονησία. Εκεί που λες έχω πάει και δεν έχω καθόλου την ίδια άποψη.
5: Δηλαδή, είπα,
1: από τα πιο αδιάφορα, τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν, βλέπεις πώς παίζουν οι απόψεις και οι γνώμες. Άλλωστε τα ταξίδια είναι σαν τις μεταγραφές του Καρυπίδη. Είναι τζόγος. Από ένα σημείο και μετά λες, λοιπόν, ρίχνω τη ζαριά, πάω εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται, ό,τι πετύχω, ό,τι συναντήσω.
5: Δεν επιτρέπεται να γίνει τόσο θόρυβος για το Λιόπουλο. Κακώς σηκώσαμε το θέμα εμείς. Άμα θέλουν οι άλλοι, ας δώσουν 7 εκατομμύρια και να τον πάρουν.
1: Γιατί δεν το σηκώσαμε εμείς. Το θέμα είχε σηκωθεί
5: από. Ποιο θα πάρει ο Παναθηναϊκός είναι 7. Είναι έτσι, δεν είναι? Δίνεις τόσα λεφτά για να πάρεις. Ούτε και το Ντούρκο που πήρανε 11 εκατομμύρια, για όνομα του Θεού. Άξιζε τόσα λεφτά 11 εκατομμύρια? Με τίποτα.
1: Μα για να τον δελεάσουν. Να πάει σε
5: άλλο
1: μία.
5: Άλλος είναι στο πώς. Είναι όπως που πήρε ο άλλος τον Ζαφίρι 12 εκατομμύρια, άξιζε τον Ζαφίρι 12 εκατομμύρια. Το ίδιο κάνει τώρα και ο.
1: Σωστό. Ωραία παρατήρηση.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, να περάσεις καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και να γυρίσεις όπως.
1: Να θέλει. Είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γεια χαρά, γεια.
1: Καλημέρα Γκρέγορη, γεια, καλημέρα, καλημέρα, φιλιά. Κανά είσαι καλά εσύ κυρίως. Παρόν. Παρόν. Παρόν.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Ακούγεσαι καθαρά εσύ, εγώ.
1: Θανάση μου, ακούγεσαι. Πώς καταφέρνεις, ρε Θανάση, και παίρνεις το παρατρία, έτσι, πάντα. Δηλαδή, νομίζω ότι την έχεις ταμπαρισμένη την ώρα.
6: Και τι θα κάνεις, διαφημίσεις, θα βάζεις στόμα, δηλαδή.
1: Θα βάλω έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει... πώς να το πω.
6: Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, για πες τώρα εσύ για το... Καταρχάς, πριν πεις εσύ να πω σε σχέση με ένα μήνυμα που έχει δει και ο Σωτήρης Πατ Γκάρετ και λέει ότι πριν από κάθε παίκτη υπάρχει σημαντική είδηση για τα 49 χρόνια παραχώρησης στην ομάδα του Παλέ και αυτή η είδηση πρέπει να κυριαρχεί. Καταρχάς, δεν είναι ακόμη οριστικό, αλλά ας πούμε ότι είναι σε καλό δρόμο. Ένα. Και δεύτερον...
6: Από τη στιγμή που θα το αποδεχτεί η ομάδα, τέρμα και τελείως, είναι θετικό.
1: Ναι, συμφωνώ. Και γι' αυτό και θεωρούμε, αλλά αυτό συγχρόνως δείχνει και την πρόθεση ως προς το γήπεδο, της διοίκησης δηλαδή ως προς την έδρα της ομάδας, διότι προ... Παρόν.
7: Έλα.
1: Έλα, περίμενε λίγο Γιώργο, μην κλείσεις μισό λεπτό να τελειώσω λίγο την πρόταση που έκανα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η είδηση συγχρόνως προσανατολίζει και τη σκέψη μας, είναι φανερό ότι προσανατολίζεται μάλλον η διοίκηση προς την αξιοποίηση του Παλέντε Σπορ του Αλεξανδρίου Μελάθρου παντιοτρόπος. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένα καινούριο μεγαλύτερο γήπεδο στην ίδια θέση, μπορεί, αλλά εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Έλα. Έλα.
7: Δεν μου λες,
1: ναι.
7: Θα βάλεις διαφημίσεις τώρα.
1: Ναι.
7: Είσαι απαράδεκτος. Τελευταία εκπομπή δεν είναι σήμερα.
1: Ναι, τι θα κάνω εγώ με τους χορηγούς, θα τους πω κάνω τελευταία εκπομπή, οπότε σας γράφω. Ορίστε.
7: Θα πούμε πόσο σε γουστάρω για την ποιότητά σου, που ξεχωρίζεις για όλα.
1: Καλά.
7: Αλλά θα σου την πω, πρόσεξε λίγο. Ναι. Πρόσεξε λίγο, εχθές, για το θέμα του Τολιόπουλου, που ήταν ένα σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
7: Ο δασκάλος τον πει και όλος έχω σκοτωθεί, αλλά τον παραδέχομαι, λέει συγγνώμη τη διεύθυνση, σήμερα διαφημίσεις δεν θα παίξω. Το πήγε σε αίρι. Και ανέλησε το θέμα του Ολιόπουλου.
1: Ναι, ξέρω, την παρακολούθησε την εκπομπή και ήταν και κατά το πίσω.
7: Εκπομπή, αδερφέ, να πούμε, θα σας κάνουμε σε πόσο μήνες.
1: Ο δασκάλου δεν ξέρω σε τι σχέση είναι με... Ο δασκάλου δεν ξέρω σε τι σχέση είναι με τη διεύθυνση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τη γραμμή.
7: Πολύ φλόρικο μάλλον είναι. Αν διαφημίσεις τώρα, λοιπόν, θα σου πω κάτι για το Μουντιάλ, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, γουστάρω για Μουντιάλ.
7: Το Ζιλ Ριμέ, το παλιό τέτοιο τρόπο, ποιος το είχε κλέψει, το είχαν κλέψει οι Άγγλοι.
1: Πρόσεξε, έχουν γίνει δύο κλοπές. Ναι. Η μία κλοπή έγινε το 66, λίγο πριν από την τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλου, που κάπου σε ένα του Westminster, αυτό το τι είναι,
7: ναι.
1: Σε ένα παρεκκλήσι το 60, δεν κατάλαβα ακριβώς. Ρίξαν και ένα κάρο λεφτά.
7: Και για... κλοπή. Ναι.
1: Και το βρήκε ένας σκύλος, ο Πίκλες που λέμε τα τουρσάκια, ας πούμε,
7: ναι.
1: Ο οποίος έγινε σκύλος, πέθανε πολύ μικρός αυτός ο σκύλος δυστυχώς.
7: Μάλιστα.
1: Ήταν 4,5 ετών όταν τον βρήκε σε ένα κάδο σκουπιδιών και έγινε ο εθνικός ήρωας τρόπων της Αγγλίας. Την άλλη χρονιά έφυγε από τη ζωή ο Πίκλες, αλλά έχει γίνει και άγαλμα και του αποδίδονται οι τιμές για την ξεφτύλα την οποία θα... ακολουθούσε.
7: Η επόμενη κλοπή
1: έγινε το 83, αν θυμάμαι καλά, την ημερομηνία δεν παίρνω όρκο, από τον τρίτο όροφο της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας, διότι το Ζιλ Ριμέ είχε κατοχυρωθεί πλέον στο...
7: Αδερφέ, ο 83 δεν υπήρχε Ζιλ Ριμέ. Από το 84 και μετά είναι τον τρόπο που είναι τώρα.
1: Από το 82 το ξέρω. Το Ζιλ Ριμέ το πήρε η Βραζιλία.
7: Ναι.
1: Επειδή
7: και το
1: είχε
7: τρίτη φορά, το πήρε σπίτι.
1: Μπράβο. Στο σπίτι της το κλέψανε. Στον τρίτο όροφο των γραφείων της Ομοσπονδίας. Και δεν έχει ξαναβρεθεί.
7: Μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή το Ζιλ Ριμέ αυτή τη στιγμή αγνοείται η τύχη του.
7: Απλά επειδή η πρώτη κλοπή, όπως λες, είναι στην Αγγλία, υπάρχει ένας τυχός μύθος που λέει ότι η Εθνική Αγγλίας είναι καταραμένη, όπως η Μπενφίκα.
1: Α, γι' αυτό το λόγο, όπως η Μπενφίκα. Ναι, για πες αυτό για την Μπενφίκα.
7: Το 62 και πάει δύο πλαστιών η Μπενφίκα. Και ο προπονητής, ο Μπέλα Πάλφη, ζήτησε, ας πούμε, μία αύξηση. Και αντί να τον κάνουν αύξηση, ας πούμε, δυσαρεστήθηκαν οι διοίκηση της Μπενφίκα και τον απέλησε. Και αυτός τότε τους καταράστηκε για τα επόμενα 100 χρόνια να μην πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και από τότε η Μπενφίκα έχει παίξει τουλάχιστον 7-8 τελικούς και δεν έχει πάρει τρόπαιο. Και η τρίτη ομάδα καταραμένη είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης, που το καταράστηκε ο Καμπάνης. Έχει παίξει πόσους τελικούς και δεν έχει βάλει γκολ. Άρα η Αγγλία είναι τελειωμένη.
1: Είδες εσύ αποδίδεις την κατάρα σε αυτό, άλλοι την αποδίδουν στη μάνα του Δημητριάδη. Υπάρχουν διάφορες. Άμα υπάρχει κατάρα, πάψαξε βρες.
7: Αυτό ήταν δεκαετία, μέσα στη δεκαετία του 80.
1: 82, ναι.
7: Είναι καταραμένος από το 70, που έχασε και τον παράς του Βόλου τότε.
1: Α, σωστά, έχει προηγηθεί. Έχεις δίκιο. Χρονολογικά, ιστορικά μάλλον η κατάρα του Καμπάνη μετράει περισσότερο.
7: Απλά ο Μέση τώρα τι πλάκα πρέπει να κάνει. Ο Μέση, επειδή οι δύο ομάδες θα παίξουν με τις ίδιες στολές που θα παίξουν πριν 40 χρόνια, δηλαδή οι Άγγλοι με τα λευκά και οι Αργεντίνοι με τα σκούρα, θα πρέπει βάρ ξεβάρ να κάνει και αυτό το χέρι του θέλω, δηλαδή να προσπαθήσει να βάλει γκολ με το χέρι, να πούμε.
1: Ωραία θεωρία.
7: Αυτό πρέπει να κάνει ο Λίο.
1: Πάντως ο Αδάμ λέει ότι ο προπονητής της Μπενφίκα μάλλον ήταν τσιγκάνος, έτσι, και ξέρεις, άμα σε καταραστούν τσιγκάνοι, άμα πιάσουν τα μάγια οι τσιγκάνοι.
7: Δεν θα φτάνει με τίποτα. Προσπάθησαν, κάναν ξόρια στην Μπενφίκα, φέρανε ξέρω εγώ για αυτοί κάποιους μάγους, δεν μπόρεσαν να σπάσουν. Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι.
7: Και τέλος πάντων τώρα εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί η Γαλλία να το πάρει, να πούμε. Γιατί το έχει πάρει ο Ντεσάμ και δεν υπάρχει προπονητής που να έχει πάρει δύο Μουντιάλ. Υπάρχει προπονητής που να έχει πάρει δύο Μουντιάλ, το πήρε ο Ντεσάμ το 18. Δεν νομίζω δηλαδή. Και επειδή έχει πάρει και πολύ τσόγο, θα ξυλωθεί πολύ... Εγώ δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τελικώς θα είναι Ισπανία-Αργεντινή και θα δούμε τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω.
1: Ναι.
7: Όλοι λένε, ξέρω εγώ, πρόσεξε, όλοι λένε Γαλλία-Αγγλία. Εγώ λέω το αντίθετο, Ισπανία-Αργεντινή, ρε φίλε. Outsider, ας πούμε.
1: Ναι.
7: Θα δούμε τι θα γίνει. Και ναι, έτσι το βλέπω.
1: Καλά, δεν μπορείς να πεις ότι η Αργεντινή είναι outsider. Εντάξει, η Ισπανία είναι κάπως.
7: Επειδή και καλά η Αγγλία, ξέρω εγώ, να πούμε. Εντάξει, έρχεται με. Έχει να το πάρει 60 χρόνια. It's coming home.
1: Κάθε φορά αυτό γίνεται, ρε Γιώργο μου.
7: Ναι.
1: Κάθε φορά είχε 51, σαν αντίστροφη με 60.
7: Πάνω πρόσεξε το εσύ κανονικά θα έπρεπε να κάνεις και Τετάρτη και Πέμπτη για να σχολιάσεις, ρε παιδί μου, τους ημιτελικούς. Και τα λοιπά, και μετά να φύγεις με την άδεια. Δηλαδή να σχολιάσεις και τους ημιτελικούς και ενώ τους τελικούς μετά.
1: Καλά, δεν είμαι και ο πιο έγκυρος αναλυτής. Υπάρχουν τόσοι να τους σχολιάσουν, δεν θα λείψει δηλαδή, το σχολείο μου, είμαι σίγουρος.
7: Γιατί μέσα στις εβδομάδες σταματάς, δηλαδή μπορείς να κάνεις άλλες δύο εκπομπές, να βγούμε.
1: Τώρα άσε να κλείσει.
7: Εκτός και αν φεύγεις από σήμερα στην Ταϊλάνδη.
1: Όχι, όχι, δεν φεύγω ακόμη. Αλλά έχω υποχρεώσεις και κρεμότητες που απαιτούν χρόνο για να λυθούν.
7: Τέλος πάντων, για τον Λιόπουλο εντάξει δεν με νοιάζει, αν θέλει ο άνθρωπος να έρθει και να τιμήσει και το Σπανούλι που τον ξαναέβαλε σε εθνική, ας έρθει. Αν τώρα θέλει να πάει στους άλλους και αυτός θα χάσει δηλαδή, δεν έχουμε κανένα άγχος δηλαδή.
1: Συμφωνώ.
7: Που λέει ότι ο Δεσκάλωξης είπε, λέει δεν ξέρω αν θέλω, με τόσα λεφτά που τον δίνει ο Άρης δεν ξέρω αν θέλω να πει τον ναι.
1: Ναι, ναι, το άκουσα αυτές με προσοχή γιατί είχε ένα πλήρες ρεπορτάζ και πραγματικά.
7: Ναι.
1: Εντάξει, καλά.
7: Ο Άρης κάνει μια πρόταση τιμής, ας πούμε, και
1: έτσι.
7: Ετοιμάει την προσφορά του Λιόπουλου και τα λοιπά. Και,
1: και κυρίως προλαβαίνει οποιαδήποτε αντίδραση.
7: Είναι ο Άρης, ας πούμε, σε αυτή τη θέση, να πούμε. Και κάνει έτσι μια. Πώς θα σε πω, μια κατεξαίρεση, δηλαδή.
1: Πάντως τώρα, ρε Γιώργο, επειδή το αναφέρεις, εγώ είμαι περίεργος για άλλο λόγο. Δηλαδή, άστα όλα. Πόσο μπορεί ένα παιδί, ξέρω εγώ στα 30 πόσο είναι ο Τολιόπουλος, ναι, πόσο μπορεί να σκεφτεί, και δεν είναι, ο Τολιόπουλος είναι ένα παράδειγμα και αν θες και ένα σύμβολο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να σκεφτεί με όρους, δηλαδή πόσο είμαστε σε μια κοινωνία που πλην των οικονομικών όρων μπορούν να μετρήσουν και άλλα πράγματα. Διότι είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι τώρα εμείς λόγω ηλικίας, όταν έχεις διασχίσει λίγο πολύ τη ζωή, φτάνεις σε ένα σημείο που καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα το τι έχει αξία, πραγματική αξία, και πόσο από ένα σημείο και μετά τα χρήματα, όταν υπάρχουν, αυτό το υπογραμμίζω, γιατί αν δεν υπάρχουν, αν μου πεις ο μεροκαματιάρης που του χρωστάει 10 μεροκάματα ο άλλος και φεύγει και πάει στην άλλη επιχείρηση ή δεν ξέρω εγώ τι, εκεί όλο το δίκιο με το μέρος του. Εκεί όμως το χρήμα είναι θέμα επιβίωσης. Εδώ είναι χρήμα απλώς μιας σιρήνας των καιρών. Κάτσε λίγο, μια που πήρα τώρα φορά. Είναι θέμα μιας σιρήνας των καιρών και είμαι πολύ περίεργος να δω ένα άλλο ζύγι πέραν του οικονομικού, πόσο μπορεί να έχει πια νόημα και να...
7: Αν έχει συνέστημα το Ηλιόπουλος και μόνο για χάρη του Σπανούλη και του Ζήση, θα επιλέξει η Άρη, να πούμε.
1: Στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα συναισθήματος. Εγώ δεν το θέτω στο συναίσθημα και ποτέ δεν θέλω να είναι οι αποφάσεις συναισθηματικής.
7: Ο Ξανθός, ρε φίλε, δεν έλεγε ότι εγώ λειτουργώ με το θυμικό, να πούμε.
1: Ναι, υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
7: Να σε κάνω μια αποκάλυψη τώρα. Να σε κάνω μια αποκάλυψη. Δεις πόσο μπαίνει στο συναίσθημα και πόσο οι αθλητές είναι και καμήλες και δεν ξεχνούν. Ο Νίκος Ογκάλης, ιδέα σου φυσικά που ζητώ, γιατί λέει μην πεις ότι στο είπα εγώ, κανονικά δεν είπα το πω στον αέρα, θα σου το πω. Είπε το εξής, αν τυχόν και ανεβεί η φανέλα με το νούμερο 5 του Γιαννάκη, θα κατεβάσει τη δικιά μου. Δεν θέλω να ανέβει η φανέλα, γιατί ο Γκάλης θεωρεί ότι ο Γιαννάκης με τον τότε Super 3 και τον Μητρούδη, τα ψήσαμε...
1: Ναι, ναι, μπορώ να το καταλάβω, επειδή δεν έχουμε απόδειξη επ' αυτού.
7: Πρόσεξε,
1: Γιώργο, επειδή ακούγεται σε ένα ραδιόφωνο με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα ζητήματα του Άρη, καλύτερα είναι αυτό να διαγραφεί από τα πρακτικά, για να μην, γιατί δεν ξέρουμε, ακόμη κι αν έχει διατυπωθεί, δεν ξέρουμε
7: γιατί
1: πόσο έχει διαπιστωθεί.
7: Γιατί το έχει πει ο Γκάλης, το έχει ζητήσει ο Γκάλης, δεν θα ανεβεί.
1: Τέλος πάντων, εγώ ξαναλέω ότι είμαι περίεργος να δω, καταρχάς πάρα πολλές φορές ξέρεις τι γίνεται.
7: Ο Τολιόπουλος τον ανήσυσε ο Άρης, φίλε. Τον Τολιόπουλο.
1: Ναι, βρε, τα ξέρουμε, όλοι τα ξέρουμε.
7: Είχε πέσει το κασέτο στα 50 χιλιάρικα, 60. Ο Άρης του έκανε και χάρη το γίνεται στο
1: έτσι.
7: Και το είναι πάνω από το 1 εκατομμύριο.
1: Έτσι. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο κρίνεται, αν θέλεις, δεν είναι ο Τολιόπουλος. Δεν είναι η απώλεια που θα σου στοιχήσει. Αλλά και το λέω και το εννοώ. Είτε έρθει είτε δεν έρθει. Εντάξει.
7: Καλά, ναι, εντάξει. Δεν λέμε.
1: Εκείνο το οποίο απλώς. Βλέπω και παρατηρώ και παρακολουθώ με ενδιαφέρον είναι πόσο κάποιος αντιλαμβάνεται την αξία της επένδυσης της ηθικής σε βάθος χρόνου. Όποιος επενδύει στην ηθική δεν ανταμείβεται αμέσως, δηλαδή δεν είναι πήρα 1 εκατομμύριο για 4 χρόνια, αυτά είναι, φτάνουν στα όρια της αστιότητας. Οι προτάσεις έχουν ξεφύγει από κάθε λογική, άρα έχουν φτάσει στο όριο του παραλόγου και της αστιότητας. Ό,τι είναι παράλογο είναι και αστείο. Περιμένω απλώς να δω ποιος έχει την ευφυΐα να επενδύσει, διότι όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε, η παραμονή του Τολιόπουλου στον Άρη ανοίγει μια πόρτα και για το μέλλον του.
7: Και,
1: ναι. Είμαι περίεργος να δω πόσο κόβει το μυαλό αυτών των παιδιών να καταλάβουν ότι μερικές επενδύσεις δεν έχουν να κάνουν με τα 100 χιλιάρικα. Και το λέω έτσι απαξιωτικά που 100 χιλιάρικα δεν θα βγάλουμε, τέλος πάντων. Αλλά εννοώ ότι δεν είναι θέμα, από ένα σημείο και μετά μοιάζει αστείο να οι διαφωνίες να είναι σε ένα επίπεδο που έτσι κι αλλιώς ξεπερνούν κάθε μέσο όρο και κάθε λογική.
7: Έτσι είναι. Και η πρόταση του Άρη είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
1: Καλό καλοκαίρι, σε ευχαριστώ.
7: Και μπες και να σε ξανακούσω.
1: Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρόν.
8: Καλημέρα κύριε Καγιά.
1: Ω, καλημέρα Λάζαρε. Εσύ, εντάξει, επειδή έχω και το μήνυμά σου μπροστά μου, θα ανοίξω μόλις τελειώσουν οι διαφημίσεις, γιατί έχουμε ξεφύγει.
8: Εντάξει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδης στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
10: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
12: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
12: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
12: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
11: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
12: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
11: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
13: Γιώργη.
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
13: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
22: GPS λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Μόρια Αριανά, Γέλο Ρέντιο 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος Β και τελευταίο. Λάζαρε, δεν ξεχνάω, θα δώσω σύνθημα εγώ, εσύ είσαι καλύτερος. Ο Ουσάιν Μπολτ έτσι και Μπολτ έτσι και άλλως δεν έχει πολύ γρήγορη κίνηση. Εσύ από ό,τι έχω καταλάβει 0,01

Είναι Δημήτρης και Δημήτριος. Αυτό εντάξει, το έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι το συμβόλαιο, το buyout του Νούα είναι μόνο για Ευρωλίγκα. Πούλιο δεν κρέασε έτσι πράγμα. Αυτό. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος χιούμορ, το οποίο είναι και πολύ δύσκολο να το πετύχεις όταν αρχίσεις και επαναλαμβάνεις μια θεωρητικά τυπική πρόταση, η οποία μπορεί να μην έχει και κανένα νόημα στην πρώτη αναφορά, αλλά στο τέλος αντιλαμβάνεσαι το νόημά της όταν κάνει πολλούς κύκλους και αντιλαμβάνεσαι ότι έχει σαφώς χιουμοριστική διάθεση, γιατί ο Πούλιος δεν κρέατ λέει. Σήμερα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Μάλλον έρχεται ο Μπασίρου. Διαβάζω και το πρώτο μήνυμα του Σωτήρη Παντγκάρτη. Διάβασα αυτό για το γήπεδο, αλλά επειδή συμφωνώ με αυτό που γράφει ο Σωτήρης Παντγκάρτη, δηλαδή η περίπτωση του Λιόπουλου θα μας επιβεβαιώσει ένα μόνο πράγμα: αν θα κερδίσει το χρήμα ή αν είναι ακόμη δυνατό το μπάσκετ να ανατρέπει ο αθλητισμός γενικότερα. Και εγώ θα το έκανα ακόμη γενικότερο. Αν υπάρχουν και άλλα ζύγια στο μπάσκετ εκτός από το οικονομικό και γενικότερα στον αθλητισμό. Και είναι πολύ καλό αυτό που γράφεις, Σωτήρη Παντγκάρτ, και εγώ λίγο πολύ αυτό μετά ανέπτυξα ως άποψη. Και να μην ξεχνάμε, διότι είναι δίπλα μας το παράδειγμα που λέει στον Τολιό, σκέψου διαφορετικά, πάρ' το αλλιώς, που λένε και οι φίλοι μας με τις φορτηγάρες εδώ, Κώστας και λοιποί, πάρ' το αλλιώς. Διότι τι έδειξε ο Σπανούλης? Εάν ο Σπανούλης σκεφτόταν με αυτούς τους όρους, με όρους οικονομικούς και με κριτήρια οικονομικά, δεν θα βρισκόταν στον Άρη. Ο Σπανούλης δεν είχε καμιά ηθική υποχρέωση απέναντι στον Άρη. Άντε να τα αφήσω αυτό, γιατί όπως λέει ο τετρακτής, σε τέτοιους καιρούς τι ηθική υποχρέωση? Βλέπει όμως μέλλον. Και αν δει τι έβλεπε ο δάσκαλός του, ο μέντορας του, ο Σπανούλης, τότε ο Τολιόπουλος έχει την απόφαση μπροστά του. Από εκεί και πέρα, καθένας κατά την πορεία του. Καλημέρα Πασχάλη, υμνολόγε μου. Καλή μας χειμωνιάτικη παρέα, ευχαριστώ. Μανώλη, ωραία είναι η παραλία, αλλά δεν με συγκινούν ρε, οι παραλίες. Δεν το έχουμε τις παραλίες. Πήγαινα μόνο ως τα 30-30 τόσο μάλλον, 30, γιατί για ευνόητους λόγους. Έρχεται η Αγγλία, έρχεται. Εσύ και ο Πέλλας θα το γιορτάστε, εσύ, ο Πέλλας, ο Άκης ο ιστορικός, ο Νίκος ο Αριανός.

και με αφορμή τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ενώ από ραδιοφώνου, ο Κώστας Αμπελόκηπος στέλνει την καλημέρα του και συγχρόνως μια ωραία η αξεύρισκη συλλογή εμπειριών, η αξία των ταξιδιών. Βλέπεις διαφορετικά πράγματα, κουλτούρες, σκέψεις και αυτό μετράει. Πραγματικά, μέσα από τα ταξίδια διαμόρφωσα μια πολύ διαφορετική αντίληψη του κόσμου, πέρα από αυτή τη στενόμυαλη και κυρίως στενόχωρη, με την έννοια της στενότητας του χώρου, ότι όλα στην Ελλάδα συμβαίνουν, όλοι με μας ασχολούνται, όλοι μας έχουν στο κέντρο του κόσμου και ότι χωρίς τη δική μας κουλτούρα τα πάντα θα ήταν λειψά. Που εδώ που τα λέμε, αν μιλάμε για την κλασική κουλτούρα, ναι, τότε τα πάντα θα ήταν λειψά. Αλλά ας δούμε ποιοι την εκμεταλλεύτηκαν, πώς και πώς βρέθηκαν να είναι σε άλλα σημεία αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω καλύτερα ή χειρότερα, γιατί μια διαφορετική κουλτούρα είναι μια διαφορετική κουλτούρα. Δεν υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο σημείο στο οποίο θα βρεθεί. Ωστόσο, αυτά τα διαφορετικά σημεία, αν τα ενώσεις, είναι σαν ένα πάζλ, σαν εκείνες τις τελίτσες που τις ενώνεις και βγάζουν μια εικόνα. Και αυτό προσπαθώ να συνθέσω την εικόνα του πλανήτη. Αλλά όπως λέγαμε και προχτές, πάντα θα χάνεται, δεν θα μπορούμε να βρούμε την κρίσιμη τελεία που θα μας δώσει τις πιο κρίσιμες απαντήσεις. Η πλάκα είναι ότι ένας που ταξιδεύει ψάχνει ακριβώς αυτή την τελεία για να συμπληρώσει το puzzle της εικόνας του στο πέρασμα από αυτή τη ζωή, και στο τέλος του λείπει η κρίσιμη τελεία. Και ενδεχομένως όταν τη μαθαίνει,

Ναι, είναι και αυτός μιας άλλης κουλτούρας. Καλημέρα στον Αναστάση Πράγα και συγχρόνως και στον Τζον Πράγα. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, outsider η Αργεντινή, και το λέω που γουστάρω Αργεντινή. Γουστάρω κυρίως για αυτό που έχω δει στα γήπεδά της, την οπαδική ατμόσφαιρα που δεν τη συγκρίνω με τίποτα, οπότε έχω μια αδυναμία στην Αργεντινή. Να, μια επίσκεψη που μου άλλαξε τη ζωή, την άποψη, την αντίληψη για το ποδόσφαιρο. Τις έστησαν το δρόμο με δοδοπέταλα της FIFA στο πάρει η Αργεντινή να έχει 4 στα 4 στημένα. Πάντως περιμένω καλά παιχνίδια και τα δύο. Εντάξει, το 4 στα 4 στημένο είναι λίγο υπερβολικό. Όχι ότι καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι, πώς το εννοείς, και ενδεχομένως να... επιτέλους, να εμφανίστηκε ο Τέο Beyond Logic, λέω κι εγώ. Οπότε... η πλάκα είναι ότι δεν πήρε αυτό που δεν ήταν στημένο. Για να δεις πως είναι ρε εσύ Αναστάση τα πράγματα. Δεν πήρε το παγκόσμιο του 90 που έπαιξε πάλι Καρίσια, που έπαιζε με τις αποβάλλαν τη μισή ομάδα, έπαιξε τελικό, δεν της δίναν πέναλτι, της δίναν πέναλτι που ήταν στο κέντρο και όλα αυτά. Και τελικά όμως τις έχουν στερήσει, δηλαδή να τα λέμε και αυτά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δεν πήρε στα 4-4 στα 4 στημένα, εντάξει, το ένα ήταν του Βιντέλα, του Μαραντόνα το πρώτο δεν ήταν στημένο, εντάξει, υπήρχε μια κυριολεκτικά λαθροχειρία, αλλά είχε την πλάκα της, είχε το γούστος και βλέπετε ότι πάνω στο λάθος κτίστηκε ολόκληρη ιστορία, δηλαδή η πιο ιστορική στιγμή, μία από τις πιο ιστορικές στιγμές παγκοσμίου κυπέλου έχει να κάνει με μία παράβαση κανονισμών, αλλά σε λίγο που θα διευθύνουν τα πάντα οι τεχνητές νοημοσύνες, δεν θα έχουμε και τέτοια απρόοπτα, τα οποία όμως είναι τα άλλα το πίπερο του ποδοσφαίρου και της ζωής. Ελήφθη η Δημήτρη. Καλημέρα στον Πέτρο από το κιτρινό μαύρο Ντάρμσταντ και γενικότερα τα αδέρφια στη Γερμανία, ήταν μια εξαιρετική παρέα όλο το χειμώνα και πραγματικά τους ευχαριστώ λίγο παραπάνω αυτούς. Να είσαι καλά. Είμαι υποχρεωμένος να δω την Οδύσσια νωρίτερα, Πέτρο μου. Πρέπει να γράψω για αυτήν, οπότε θα ξενυχτήσω για να τη δω. Μανώλη, 20 Αυγούστου.

0: Καλημέρα, καλημέρα Θανάση 3, όλοι Πασόκ είμαστε. Πλάκα, πλάκα, έτσι θα αποδειχθεί σε λίγο νομίζω. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ Λευτέρη και καλημέρα Λευτέρη Καστρίτη, ότι από αυτή την κουλτούρα τρώμε και όχι μόνο εμείς, όλος ο πλανήτης, αλλά δεν τρώει χρήμα από αυτήν την κουλτούρα, τρώει άλλες αξίες που είναι ανώτερες και έρχεται να συνδεθεί με όλο αυτό που συζητάμε σήμερα. Καλημέρα και στον πρώην Καστρίτη Άντζελο Νίν Κερκυραίο, φιλάκια πολλά στο δίδυμο. Ανοίγω γραμμές τώρα, πάμε. Σωστό και αυτό που λέει ο Αδάμ και στο Μουντιάλ του 94. Θα ήθελα, Αδάμ, να ισχύει αυτό που γράφεις. Θα ήθελα, είναι στις επιδιώξεις μου. Και συγχρόνως αναφέρεται στο Μουντιάλ του 94, που ήταν επίσης στημένη η ιστορία με την ντόπα. Όχι πως δεν το ξέραν. Παρόν!
1: Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Να το, Ανέστη, αν έπαιξες, το χάσες.
1: Όλη αυτή η προσφορά πακτολού χρημάτων από το Μεγιστάνα για παίχτες έχει μια διπλή ανάγνωση. Η μία είναι φυσικά ο αντιπασιασμός με αποτέλεσμα τον ενθουσιασμό των διπλανών οπαδών και το σκεπτικισμό των άλλων. Για αλότρια φυσικά του μπάσκετ συμφέροντα. Και οι άλλοι, τα πραγματικά αγωνιστικά του μπάσκετ αποτελέσματα. Στο λεπτό, γιατί δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, γιατί... μια χαρά.
1: Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Και ναι, μεν, ναι. Και ναι, μεν ο ενθουσιασμός μπορεί να δικαιολογηθεί από τους δίπλα. Τα αποτελέσματα όμως μπορεί να είναι αφίβολα ως και τραγικά αγωνιστικά. Σε μια αγορά όπως αυτή του ελληνικού μπάσκετ, όπου υπολείπεται... Ακούγομαι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, Δημήτρη, μια χαρά.
1: Όπου η προσφορά παιχτών υπολείπεται της ζήτησης, σε συνδυασμό με την παρεμβατικότητα, έτσι, της χρησιμοποίησης συγκεκριμένου αριθμού Ελλήνων παιχτών, δημιουργεί μια στρέβλωση στη λειτουργία της ελεύθερης συνάμα. Δεν ξέρω αν ακούγαμε, ρε γάμο, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, άνετα, άνετα, ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί έχει θόρυβο εδώ και δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι δημιουργεί μια στρέβλωση στη λειτουργία της ελεύθερης συνάμα, δημιουργεί πληθωρισμό ζήτησης. Έτσι δημιουργείται μια μεγάλη φούσκα και στα ταμεία του ΚΑΕ που θα κληθούν να δικαιολογήσουν έσοδα-έξοδα όπως έγινε και στην μπάλα με το CCP, αλλά και το σπουδαιότερο στα αποδυτήρια. Ποιος θα σκάσει αυτή τη φούσκα δεν ξέρουμε. Καλά ξεμπερδέματα να πούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, Δημήτρη, καλημέρα, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Παρόν.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Όλα εντάξει.
0: Α, τώρα εσύ είσαι. Έλα.
2: Εγώ είμαι.
0: Τους πρόλαβες όλους, ο έμπειρος, ο παλιός. Είπαμε τον Λάζαρο, τον άνθρωπο, είμαι ο Κώστας, ο αμπελόκηπος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς, την ξέρει την τρίπλα.
2: Όχι, εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα, θα μιλήσει και ο Λάζαρος. Πρώτα απ' όλα να σε ευχηθώ να περάσεις. Να έχεις υγεία και να περάσεις καλά εκεί που θα πας.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
2: Θα ήθελα όμως να μου πεις και πότε θα γυρίσεις.
0: 20 Αυγούστου.
2: Άιντε.
0: Τι.
2: Δεν, η άδεια δεν έχει τόσες μέρες.
0: Τι άδεια, ρε, εγώ είμαι συνταξιούχος. Από το... Εδώ κάνα μαμά να βγούμε στη σύνταξη, να χαρούμε ό,τι περισσεύει από τη ζωή μας. Τι είμαστε, Τολιόπουλος, καθόμαστε να μετράμε τα μπικικίνια. Ορίστε.
2: Εσύ δεν δουλεύεις δηλαδή?
0: Δουλεύω ως δημοσιογράφος, αλλά η δημοσιογραφία πλέον, να είναι καλά το διαδίκτυο, έκανε και ένα καλό, μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
2: Όχι, γιατί και εγώ συνταξιούχος είμαι, αλλά δυο δουλειές κάνω.
0: Άλλο αυτό που λέει, άλλο αυτό. Άλλο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε.
2: Έχει ξεπεράσει τον Ασλαμά δηλαδή.
0: Ο Ασλαμάς τι κάνει, εκτός από τον
2: παραπού. Ένα μήνα, εσύ ξεφεύγεις.
0: Την Αγγλία. Ναι, καλά. Και λίγο είναι αυτό που φεύγω. Και λίγο είναι.
2: Λοιπόν, το καταγράφω και το περιμένω.
0: Ναι, σου λέω.
2: Κρατάνε, πώς το λένε, τα κάστρα της πόλης, να ξέρεις.
0: Ναι, τα κάστρα της πόλης. Εσύ, ο Λευτέρης ο Καστρίτης, ο Άντζελο ο Καστρίτης.
2: Λοιπόν, για την υπόθεση του Βασιλάκη.
0: Ναι, εχθές, για πες μου.
2: Εχθές όποιος άκουσε την εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου, έτσι, έχει καταλάβει τι γίνεται, που πάει το...
0: Ναι, σαφέστατα, το... αναφέρθηκα για να μην ανακυκλώνουμε την ίδια την ειδησιογραφία.
2: Ακριβώς, δεν θα ίδια πράγματα, απλά να θυμίσω τον Βασίλη να πάρει ένα τηλέφωνο στο Παναγιώτη στο Βόλο, το Λιαβέλη, να του πει ο Παναγιώτης μετά από τόσα χρόνια που περάσανε, γιατί είχε κάνει και εκείνος.
0: Ωραίο είναι αυτό που λες, ωραίο, γιατί θυμάμαι και είπε... Δεν ξέρω αν είναι γνωστό, κοινώς γνωστό, ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου τότε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό υπενθυμίζω τον Βασίλη, επειδή ακούει και κάποιος φίλος συγγενικού του, των γονέων του, και είναι ο παδός της ομάδος μας που βγαίνει και συχνά και μιλάει, έτσι. Ας κάνει ένα τηλέφωνο να του πει ο Παναγιώτης. Γιατί μετά από χρόνια μας τα είπε ο Παναγιώτης, εμάς θα πήγε ο Βασίλης.
0: Δυστυχώς, Θανάση μου, είναι ζήτημα μιας ολόκληρης, τώρα που λέγαμε και με το Λευτέρη τον Καστρίτη, τα κάστρα που φυλάει και που λέει ότι από αυτή την κουλτούρα τρώμε χίλια χρόνια, και όταν λέει τρώμε δεν εννοεί χρήμα και ψωμάκι. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία, στην ηλικία που είναι οι αθλητές, δυστυχώς δεν έχουν την οριμότητα και την εμπειρία να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν και άλλους αριθμούς πλην των οικονομικών. Εννοώ και άλλες αποδόσεις, για να το κάνω πιο ακριβές. Αλλά αυτό λίγο σε μια εποχή στην οποία αυτό το οποίο είναι η αμερικανική κουλτούρα που κυριαρχεί στον πλανήτη, λέει how much money you make, δηλαδή πόσα βγάζεις, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, ξέρεις, αυτή την κάνουν και συστήνει το Θανάση τον Βασίλη. Θανάση, γεια σου Βασίλη, τι είναι, πόσα βγάζεις. Δηλαδή όταν αυτό είναι στο κέντρο της κουλτούρας, θέλει πολλή δουλειά να αποτιναχθεί το πόσα βγάζεις, και δυστυχώς το αποτινάσεις όταν πια είναι αργά. Δηλαδή είναι αυτό το στερνί μου γνώση να σιγά πρώτη.
2: Ένα λεπτό ακόμα θα σε καθυστερήσω και να μιλήσει ο επόμενος. Όταν εγώ ήμουν επιχειρηματίας και πούλησα το φορτηγό, πήγα υπάλληλος εκεί που το πούλησα. Ήμουν ευχαριστημένος από όλες τις απόψεις, οικονομικά, συνθήκες εργασίας, τα πάντα. Τα 4 χρόνια είχα 3 προτάσεις να φύγω από εκεί με καλύτερο μισθό, 30-40% παραπάνω. Δεν έφυγα, παρέμεινα. Όταν πέρασαν τα 4 χρόνια και σταμάτησα να εργάζομαι, γιατί με σταμάτησε το αφεντικό μου εκεί που πούλησα το
0: αφεντικό,
2: ήμουνα καλά. Λοιπόν, με το που με σταμάτησε το αφεντικό μου για κάποιους λόγους, το τμήμα το συγκεκριμένο δεν πήγαινε καλά, πρέπει να σταματήσω, ωραία. Την επόμενη μέρα βρήκα δουλειά, έτσι, που παίρνω πολύ καλύτερα χρήματα από ό,τι έπαιρνα. Αυτή τη στιγμή του κάνω την ερώτηση. Αν κάτι πάει στραβά στο αφεντικό που είμαι τώρα, έτσι, και μου πει ότι πρέπει να αποχωρήσω, θα ξαναγυρίσω εκεί που ήμουνα, θα ξαναπήγαινα εκεί που ήμουνα, παρόλο που μπορώ να πάρω πάλι περισσότερα χρήματα, ακόμα και από εδώ που είμαι να πάρω και ακόμα περισσότερα. Κάποια πράγματα στη ζωή δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δυστυχώς η κοινωνία, Βασίλη, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που και εμείς οι οπαδοί τη λέμε, αφού θα πάρει περισσότερα. Κατάλαβες, Βασίλη μου?
0: Ναι, ναι, ωραία αυτό, το λες, ναι.
2: Αυτό, ό,τι κατάλαβε ο καθένας.
0: Πολύ ωραία το λες.
2: Στη ζωή, κύριοι.
0: Και, και στην πραγματικότητα τώρα, για να το ολοκληρώσουμε αυτό που λες, επειδή άλλος θα πει έλα μωρέ και τι είναι, ας πούμε, δηλαδή αν το λένε Ραπτόπουλο, ξέρω εγώ, θα πει έλα μωρέ και τι είναι. Αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό είναι πως αποδίδουν για τη ζωή μας. Δεν είναι δηλαδή και οι επενδύσεις, οι οποίες, εντός εισαγωγικών επενδύσεις, οι οποίες έχουν για βάση άλλους κώδικες, άλλες αξίες, πάλι αποδίδουν. Απλώς θέλει λίγο μεγαλύτερη υπομονή, αλλά αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ένας που είναι νεαρότερος και απειρότερος. Αυτό είναι όλο, ας πούμε. Γιατί όπως λες, επιλογές, εγώ και τον Κώστα το Μηχανάρα εδώ, ο άνθρωπος που είχε ένα ζόρι με τη δουλειά παρόμοιο, με το δικό σου και τέτοια, και όλοι περάσαμε, και εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας στη δημοσιογραφία, όλοι περνάμε από τέτοια στενά, ας πούμε, από τέτοιες συμπληγάδες που είναι από τη μια η σκύλα, από την άλλη χάριβδη, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας που συνηθίζουν να λένε, γιατί εγώ βρίσκομαι και προς το τέλος της ημέρας, λόγω ηλικίας, αντιλαμβάνεσαι ότι οι επιλογές οι οποίες στηρίχτηκαν και σε άλλες πλην των οικονομικών παραμέτρους ποτέ δεν ζημιώθηκαν.
2: Εννοείται. Και ό,τι και να πούμε πλέον, δυστυχώς ή ευτυχώς, σήμερα υπάρχει μια κακιά λέξη στον αθλητισμό. Μάνατζερ. Ο μάνατζερ θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ για να πάρει περισσότερα λεφτά.
0: Βεβαίως.
2: Μπράβο.
0: Βεβαίως.
2: Ο μάνατζερ πιάνει την οικογένεια, τον 25χρονο, τον 30χρονο.
0: Σωστό.
2: Και όλη η ιστορία είναι εκεί. Ο μάνατζερ. Εντάξει.
0: Σωστό, σωστό. Μπράβο. Άντε να πάρουμε και κανένα δυο τελευταίους που από τους ανθρώπους. Καλημέρα, Θανάση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρόν.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επιτέλους, Λάζαρε, συγγνώμη. Είσαι.
3: Όχι, καλά,
0: ναι, σε, έχω... σε είχα για πιο γρήγορο και.
3: Χαρά μου να ακούω τον Θανάση. Ξέρετε κάτι με τον Θανάση? Στην αρχή μου φαινόταν πολύ aggressive.
0: Α, όχι, ρε.
3: Θανάση
0: είναι ευγενέστατο.
3: Χωρίς να τον ξέρω, τον αγάπησα πάρα πολύ. Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να αγαπώ και να εμπιστεύω με τους ανθρώπους με πάθος. Οι άνθρωποι που βγάζουν πάθος δεν λένε ποτέ ψέματα και είναι άνθρωποι που πάντοτε με το πάθος τους σε στηρίζουν. Και επειδή το έχω δει στη ζωή μου και το έχω ζήσει, ανθρώπους από το Θανάση τους αγαπώ πολύ. Και ας μην τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Και πριν ξεκινήσεις, γιατί τώρα έχεις τον λόγο και τον έχεις γενναιόδωρο, ας πούμε, και ο Άρης άλλο που γράφει ότι μην ξεχνάμε, μια που είμαστε στο θέμα το Λιόπουλου, ας πούμε, έχει λόγο και ο Γιαννακόπουλος και ξέρουμε τι ζόρι τραβάει ο Γιαννακόπουλος με τον Άρη.
3: Ο Γιαννακόπουλος έδειξε τον λόγο που έχει με την υπόθεση ΟΣΜΑ.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Έφερε ο ίδιος στον παίχτη την προσφορά του ΠΑΟ.
0: Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό. Πολύ ωραία το λες.
3: Τι να λέμε.
0: Και που...
3: τα πάθη, μιλήσαμε για τα πάθη, το μίσος του Γιαννακόπουλου για τον Σπανούλη είναι αργιάτρευτο.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Από πολλές φάσεις.
0: Το ξέρω, το ξέρω, ναι.
3: Θέλω να πω ότι... θα το πω για να καταλάβετε πολύ.
0: Μιλάμε για προσωπική βεντέτα, έτσι.
3: Μιλάμε για μίσο.
0: Της οικογενείας Γιαννακόπουλου, ναι, με αυτό, τον Σπανούλη.
3: Αυτά που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος στο Σπανούλη, άλλος θα ήταν φυλακή. Ή θα είχε περάσει από τη φυλακή. Το να στέλνεις τύπους απ' έξω να εκφοβίζουν την οικογένειά σου, να σου απειλούν και να εύχονται να πάθει καρκίνο η γυναίκα και τα παιδιά σου, και όλα αυτά τα εσχρά που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος στο Σπανούλη, άλλος θα είχε μόνη της η δικαιοσύνη επέμβει. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Θέλω να πω κάτι. Εγώ πρώτη φορά είδα τον Γκάλι, με πήγαινε ο παππούς μου, ένας μύστης του Άρη. Με πήγαινε ο παππούς μου λοιπόν να βλέπω τον μπάσκετ. Το 81 που έπαιζε, τον είδα πρώτη φορά στο τάφο του Ινδού με τον Παναθηναϊκό, και είχαμε χάσει νομίζω 10 πόντους, αλλά ένας Γκάλικ μαγικός, απίστευτος, τρομερός τύπος. Όταν φύγαμε από εκεί, μέχρι τότε είχα πάει και είχα δει και άλλους αγώνες. Αγαπούσα, μ' άρεσε τον μπάσκετ. Αλλά το αγάπησε τον μπάσκετ όταν είδα τον Άρη. Και όταν είδα πρώτη φορά τον Άρη, μιλάμε τώρα ήμουν 11-12 χρονών, και όταν είδα πρώτη φορά τον Γκάλη. Αυτό γιατί το λέω. Το να επικαλούμαστε δηλώσεις του Γκάλη, και για ποιον τώρα, για το Γιαννάκη, είναι ασεβές προς τον Γκάλη. Είναι ασέβεια. Πολύ μεγάλη ασέβεια. Τεράστια ασέβεια. Πρωτίστως για τον Γκάλη και μετά για τον Γιαννάκη. Κλείνω. Τελεία, τάβλια, παράγραφος κλπ. Τώρα, που λέμε για τον Γκάλη. Εδώ, εγώ το χρησιμοποιώ και στη ζωή μου, με τους συνεργάτες. Το λέω με τη γυναίκα μου, έχει καταλάβει ποια γυναίκα μου μετά από τόσα χρόνια τι εννοώ. Εδώ έφυγε ο Γκάλης από τον Άρη και ο Άρης υπάρχει. Θέλω να πω, ουδής αναντικατάστασης. Δεν θα έρθει ο Τολιόπουλος. Εντάξει, ο επόμενος. Ο Τολιόπουλος ξέρουμε αν σαν επιχειρηματίας είναι σκράπας. Ξέρουμε εάν πιάνει σφυρί και γίνεται σκατά. Ξέρουμε αν πιάνει τα χέρια αυτού του παιδιού. Όχι. Το μόνο που ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας. Αυτό θα κοιτάξει ο άνθρωπος να κερδίσει τη ζωή του. Αυτά τα χρόνια. Εμείς έχουμε λόγο στη ζωή του Τολιόπουλου.
4: Όχι, μα συζήτηση κάνουμε όμως, διότι ο Τολιόπουλος γενικότερα ως παίκτης της ομάδας που αγαπάμε παρεμβαίνει με τον τρόπο του στη ζωή μας.
3: Παρεμβαίνει, σας έστειλε ένα μήνυμα.
4: Δεν το είδα τώρα, δεν το διάβασα, γιατί λέω θα μιλήσει ο Λάζαρος.
3: Ο Άρης μπορεί να του εκτόξευσε τη δεύτερη καριέρα του μετά τον διωγμό του με 25.000 από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Άρης να τον εμπιστεύτηκε, μπορεί ο Άρης να κατάλαβε το παιχνίδι του Τολιόπουλου, ότι θέλει 3-4-5 λεπτά με την μπάλα στα χέρια και μετά θα πάρει μπρος. Μπορεί ένας Άρης ταλαιπωρημένος με χίλια προβλήματα, με έναν προπονητή που έλεγε πληρώστε πρώτα τους παίκτες, να του έκανε το συμβόλαιο από 50-230 χιλιάρικα. Μπορεί ένας Άρης, ένας οργανισμός που να έβαλε την τροπή που λέμε στον ντουλάπι και να είπε ξέρεις τι, εγώ θα τα δώσω σε έναν που αξίζει παρά να τα δώσω σε 4-5 και να τα μοιράσω. Μπορεί ο Άρης να τον βοήθησε, αλλά ο Τολιόπουλος δεν έχει καμιά υποχρέωση πουθενά. Τίποτα δεν τον τραβάει από τη φανέλα. Τίποτα και δεν πρέπει. Είναι αθλητής, είναι επαγγελματίας. Πρέπει να στηρίξει την οικογένειά του και την καριέρα του. Αυτά τα δύο, κύριε Βασίλη, δεν πάνε μαζί.
4: Δύο πράγματα τώρα, επειδή σε άφησα, είπες, εντάξει, αναφέρθηκες. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, και επειδή το πιστεύω, το πρεσβεύω, το έχω δει στη ζωή μου να επαναλαμβάνεται πολλαπλώς αυτό το ουδής αναντικατάστατος που είπες, δεν σου κρύβω...
3: Δεν είπα ουδής αναντικατάστατος, είπα ότι μετά από ένα σοκ, παραδείγματος χάρη, να σταματήσει ο Γκάλης και να μην έχει το Γκάλη στην ομάδα.
4: Άλλο αυτό, αλλά ήταν αναντικατάστατος, εκεί θα κατέληγα.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι το τι έκανε και που δεν το έκανε αυτός εκεί.
3: Επιβιώνεις.
4: Είδαμε πώς επιβίωσε ο Άρης μετά τον Γκάλη. Επιβίωσε με τεχνητές αναπνοές.
3: Κύριε Βασίλη μου, άμα χάσεις τις γονείς σου, σου φαίνεται ότι ο κόσμος γκρεμίζεται.
4: Ναι. Εκεί όμως όχι απλά επιβιώνεις, συνεχίζεις κιόλας, εάν δεν έχεις κάποια παθολογική εξάρτηση.
3: Για μένα η δεπτουσία του μπάσκετ. Και ναι, ο Νίκ είναι...
4: Όχι, ο Νίκ ήταν η πεμπτουσία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό λέω είναι αναντικατάστατος.
3: Αυτό
4: που πέτυχε ο Γκάλης δεν ήταν εντός γηπέδων. Αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί σίγουρα θα ήταν αντικαταστάσιμος. Αυτό το οποίο πραγματοποίησε ο καταλυτικός του ρόλος στην ελληνική κοινωνία, και μάλιστα ήταν καταλυτικός ρόλος που έπεσε, ας το πω έτσι, από τον ουρανό. Δηλαδή, για να το πω λίγο με παραδείγματα ιερών τεράτων, ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας αναντικατάστατος, ας πούμε, για το ελληνικό έθνος και την αναγέννησή του. Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων της εποχής εκείνης, διαφωτισμός, διεκδίκηση ανεξαρτησίας...
3: Συγγνώμη, μία ανατολή. Ο Σμαραγδής τον έχει πιάσει τον Κολοκοτρώνη.
4: Δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς όχι, αλλά τον έπιασε ως περσόνα, ήταν σαν σχολική παράσταση στην ταινία του. Το προσπερνάμε, επειδή σκέφτεται να το πιάσει, να τον πιάσει. Λοιπόν, πάντως αν πιάσει ο Σμαραγδής, τι απήχηση θα έχει να κάνει ταινία με τον Γκάλι και να βλέπει και την Παναγία έτσι πως του τη φέρνει ο Τσιλιγκαρίδης, θα έκανε την καλή του, αλλά δεν μπορεί, δεν το έχει με τον αθλητισμό ο Σμαραγδής. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Γκάλις, έτσι όπως μελέτησα την ελληνική κοινωνία και ελληνική ιστορία, είναι ο μόνος που δεν ήταν προϊόν εξελίξεων, ήταν αλεξίπτωτο στην ελληνική κοινωνία, που έπεσε από θαύμα. Δηλαδή δεν είναι προϊόν μιας ιστορικής νομοτέλειας, αλλά μιας ιστορικής έκπληξης, ας πούμε.
3: Το μάνα που αναφέρουν οι Εβραίοι.
4: Ναι. Ναι, αυτό, αυτό. Ωραία το είπες.
3: Ναι. Όλα αυτά τα υπογραμμίζω, τα πάντα, έτσι δεν το συζητάω. Μπορεί να μην εκφράστηκα σωστά γραμματικά, να μην έβαλα.
4: Όχι, όχι, το διευκρινίζω, γιατί όπως επίσης, αυτό είναι όμως θέμα του καθενός μας, προφανώς, και δεν θα μπούμε ούτε στην τσέπη, ούτε στην καρδιά του Τολιόπουλου, και ούτε και μας πέφτει λόγος, και να σου πω την αλήθεια, δεν με απασχολεί και πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι κρίνονται ιδιαιτέρως πολλά πράγματα με τον Σπανούλη. Κρίνονται. Γιατί ο Σπανούλης είναι ο μαέστρος που θέλει κάθε ορχήστρα, η οποία έχει απαιτήσεις. Ορίστε.
3: Ο Σπανούλης, πέρα την αξία του σαν άνθρωπος του μπάσκετ, στον Άρη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ήρθε. Ήρθε να είναι αυτό που κάνουν οι Ιάπωνες για το σεισμό στις παραλίες τους,
4: ναι,
3: που βάζουν μέσα κάτι να σπάσει το κύμα,
4: ναι,
3: κάτι άλλο. Κάτι τέτοιο παίζει, δεν ξέρω πώς λέγεται, παίζει το ρόλο αυτό. Το ξέραν όταν πήραν το Σπανούλη, ότι με το Σπανούλη στον πάγκο δεν θα περνάει τίποτα στην ομάδα. Το ξέρω.
4: Ακριβώς, και λέει εδώ ο τετρακτής, το Σπανούλη δεν έφερε ούτε ηθική ανωτερότητα, ούτε καηλαργασία. Όχι. Λέει τα λεφτά τον έφεραν. Δεν τον έφεραν τα λεφτά. Διότι
3: ωραία,
4: αν ζήγιζε ο Σπανούλης. Ορίστε.
3: Και έτσι να έγινε, τι πάει να πει τώρα.
4: Ναι, εντάξει, επειδή θέτουμε ένα ζήτημα με τις επιλογές σε σχέση με τα χρήματα.
3: Δεν,
4: ο Σπανούλης, έστω για να πάρει αυτά τα χρήματα που ήταν κατά τη περισσότερα, δεν είναι τα χρήματα που τον έφεραν, διότι το σημείο είναι σαν εκείνα τα παιχνίδια, τα επιτραπέζια που παίζαμε μικροί, γύρνα στην αρχή. Δηλαδή... ουσιαστικά ο Σπανούλης, ενώ ήταν σε μια δρομολογημένη πορεία και πολύ εύκολα θα μπορούσε να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας και να συνεχίσει εκεί και να έχει και επιτυχίες σίγουρα και να είναι στη βιτρίνα, προτίμησε να ξεκινήσει από την αρχή για να ελέγχει την πορεία και γιατί βλέπει μέλλον. Δηλαδή, αυτός που διαβάζει μέλλον, αυτός είναι ο κερδισμένος. Όχι αυτός που διαβάζει παρόν και χρήματα. Τα χρήματα ναι, αλλά είναι συναρτώμενος παράγοντας. Δεν είναι ανεξάρτητος και από μόνος του. Διότι πολλοί κάναν χρήματα και τα έφαγε μαρμάγκα επειδή ακριβώς δεν ήξεραν να τα διαχειριστούν.
3: Επειδή πρέπει να έχουμε μια διαγώνια οπτική στα πράγματα, για εγώ όσο και να βγούνε τώρα και να μου πούνε Λάζαρε Ισάρικο, εγώ ειλικρινά σας το λέω, αν ήμουν Άρης δεν θα πήγαινα στο Βασίλη Τολιόπουλο με την ομάδα που έχω αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, εγώ νομίζω ότι πήγε ακριβώς για να αποδείξει, για να μην υπάρχει γκρίνια.
3: Όχι γι' αυτό. Δεν είναι κάτι που θα μου αλλάξει την ομάδα δραστικά.
4: Βρε, το ξέρω, το είπαμε προηγουμένως. Απλώς η διοίκηση, σωστά πράττοντας, επειδή και το μπάσκετ μέσα στα άλλα έχει διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις, έπρεπε να γίνει μια κίνηση που να αποδεικνύει στους ενδεχομένως γκρινιάριδες, κάτσε λίγο Λάζαρε, στους ενδεχομένως γκρινιάριδες οπαδούς, ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε και αυτό που ήταν και συναρτημένο με τη λογική ως προσφορά. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν θα ακολουθήσουμε το χορό του Ζαλόγκου, δηλαδή του παραλόγου. Όχι, το λάθος, το παίρνω πίσω. Δεν το εννοώ, έτσι που οδηγεί στην καταστροφή, στο θάνατο.
3: Να είστε τελευταίο στο τηλεφώνημά σας.
4: Να είσαι καλά, γιατί έχουμε και ακόμη ένα Λάζαρε.
3: Κάτι τελευταίο. Τελευταίο. Θέλω να πω ότι ο Άρης έχει δώσει 2 εκατομμύρια το χρόνο προσφορά στον Ρόμπισον Ερ. 2 εκατομμύρια το χρόνο. Να το ξαναπώ. 2 εκατομμύρια τον χρόνο. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που είναι συγκούνικη, δεν είναι ένας πρόεδρος, ένας ιδιοκτήτης που ξαφνικά είπε όχι, εγώ δεν μπορώ να
4: αυτό
3: πολλά
4: είναι λεπτά. Αυταπόδεικτο από την προσφορά που έγινε στο Σπανούλι, που τη βρίσκω υπερβολική.
3: Καταλάβατε, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα.
4: Στο Σπανούλι, συγγνώμη.
3: Oh, ναι, ναι,
4: στον Τολιόπουλο εννοούσα. Στον Τολόπουλο, Τολιόπουλο. Το Σπανούλι είναι μια χαρά.
3: Συζητάμε καλά φορά, προτού τα συζητήσουμε, τα έχουμε γεμίσει στο μυαλό μας και τους έχουμε δώσει την αξία που τους δίνουμε εμείς. Η αξία που έχουν τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρή πολλέ φορέ. Λοιπόν.
4: Να είσαι καλά, Λάζαρε.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Διακοπές.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Στον Κώστα των Αμπελόκηπους. Καλή
4: ναι, τώρα ελπίζω τώρα αυτόν έχουμε βάλει να περιμένει.
3: Και σε όλους. Και σε όλους καλή διακοπές.
4: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρόν.
5: Καλημέρα, Βασίλη.
4: Τουλάχιστον σου έστειλε και χαιρετισμούς ο Λάζαρος για την αναμονή σου.
5: Κοίτα, Βασίλη. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα πρώτων, όπως επίσης όλους τους αγαπάμε τους συναριανούς. Αλλά να σου πω και κάτι, κοίτα, ήθελα με προσοχή να τους ακούσω όλους για να τονίσουμε κάποια σημεία που σε πολλά από αυτά με πρόλαβαν, γιατί είχα πάρει πριν από τις διαφημίσεις τηλέφωνο. Κάποια σημεία σημαντικά. Τον Σπανούλη στον Άρη τον έφερε ο κουμπάρος του ο Ζήσης.
4: Σωστό.
5: Το έχουμε αναλύσει σε παλιότερες εκπομπές όταν κάποιοι ρε
4: σωστό,
5: παιδί μου...
4: Σωστό.
5: Εντάξει. Και η πρόκληση. Θα πετύχουνε. Εγώ θα βάλω το χέρι μου στη φωτιά και θα σου πω ότι θα πετύχουνε. Γιατί? Γιατί όσοι νιώθουν από μπάσκετ και ξέρουν από μπάσκετ, εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ, είμαι βοσκός. Λοιπόν, ο Ζήσης περίμενε τον κουμπάρο του, τον Σπανούλη. Θα δούμε παλαβά πράγματα από τους δύο τώρα. Γιατί το λέω αυτό, όταν βλέπεις ότι μέχρι τις 5 το πρωί μιλάνε, ξέρω εγώ, και οι γυναίκες τους κάθονται και τους κοιτάνε για μπάσκετ, 5 ώρα το πρωί,
4: mm-hmm.
5: από και πέρα τα λόγια είναι περιττά. Ένα αυτό, όσον αφορά για τον Σπανούλη, ποιος τον έφερε στον Άρη και γιατί ήρθε στον Άρη. Δεύτερον, τον Σπανούλη...
4: Αυτό που είπες, συγγνώμη Κώστα, σε διακόπτω λίγο, αυτό που είπες για τον Ζήση έχει σημασία και πράγματι καταλήτης στην έλευση του Σπανούλη ήταν ο Νίκος Ζήσης και αυτό δείχνει ότι ακόμη και ο Σπανούλης που το χρήμα δεν το περιφρονεί προτίμησε την εγγύηση του φίλου του, την ζεστασιά που θα έχει στην οικογένεια του φίλου του, έτσι, έδωσε βάση και πίστη σε αυτό, δηλαδή στις προσωπικές σχέσεις πάνω από τα χρήματα. Γιατί ό,τι και να μου λέει ο τετρακτής, ότι μπορεί να είχε την καλύτερη προσφορά από τις άλλες ομάδες, ήταν τέτοια αμεληταία η διαφορά και τόσο πίσω τον έριχνε σε επίπεδο σκαλοπατιού που θα βρισκόταν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που πραγματικά ακόμη και ο Σπανούλης, που ξαναλέω το χρήμα δεν το περιφρονεί, και αυτό είναι και ο λόγος που πνέουν μένεα εναντίον του οι Γιαννακόπουλοι που λέγαμε πριν με τον Λάζαρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση επέδειξε πίστη και εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες αυτές ναι είναι αναντικατάστατες. Τίποτα δεν αντικαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις φιλίες.
5: Σε όλα τα μάτς φέτος που ήμασταν μέσα στο μπάσκετ, από το staff το δικό μας, αυτοί οι οποίοι νιώθανε και μυρίζανε και βλέπανε μέσα στο γήπεδο ήταν ο Ζήσης, ο Ταπούτος και ο Αγγέλου. Εγώ αυτούς έβλεπα μέσα στο μάτς. Έβλεπα 50% μάτς και το υπόλοιπο το μοίραζα στο να βλέπω τα παιδιά μου που χαίρονται και ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις τώρα. Όσον αφορά για τον Σπανούλη, υπάρχουν βίντεο, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, τα έχετε δει όλοι, με τον κύριο Γιαννακόπουλο που να λέει αυτά που λέει, ξέρω εγώ, που δεν τον τιμούν και δεν είναι και κόσμια. Δηλαδή να καταφέρει σχήμα τρόπο και να λέει αυτά
4: τώρα
5: που
4: τι από αυτά που λέει ρε εσύ Κώστα μου, ο Γιαννακόπουλος είναι κόσμιο.
5: Όσον αφορά για τον Σπανούλη λέμε. Γιατί κάποιοι
4: ναι, για οτιδήποτε. Δηλαδή, γιατί αυτά που έλεγε για τον Καρυπίδη, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, ήταν κόσμιο.
5: Όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε.
4: Καλά, κυρίως κρινόμαστε από αυτά που κάνουμε.
5: Ισχύει. Και αυτό ισχύει.
4: Ναι, δηλαδή αυτά που λέμε, τζάμπα είναι.
5: Τώρα, όσον αφορά κάποιοι που λένε για τον Γκάλι και λένε κάποιες ιστορίες, καλό είναι να μην τις λέμε στον αέρα. δεν είναι μονάχα ότι δεν τιμούν τον Γκάλι, όπως είπε πολύ σωστά ο Λάζαρος. Γενικά καλό είναι να μην λέμε κάποια πράγματα, για δύο λόγους. Πρώτον, γίνανε στο παρελθόν, δεν ήμασταν εμείς μπροστά, και το ότι κάτι έγινε στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι ισχύει και στο μέλλον. Οπότε μην μπαίνουμε σε διαδικασίες να λέμε πράγματα που δημιουργούν εντυπώσεις για φανέλες και το ένα και το άλλο.
4: Ναι, τα ναι, ναι, αυτό είπαμε. Άστο, μην ασχολείσαι, ναι.
5: Τα πράγματα γενικά, γιατί πολλές φορές που έχουμε μιλήσει, σου είπα ότι καλό είναι να μην ακούγονται κάποια πράγματα στον αέρα, γιατί πολλά αλλάζουν κιόλας. Αλλάζουν. Τώρα, όσον αφορά για τον Τολιόπουλο, να πούμε κάποια πράγματα, να τα θέσουμε στη σωστή μας την βάση. Ένας συναριανός γύρισε και είπε πολύ σωστά για τον Παναγιώτη Τολιαδέλη, ήθελα να το πω με πρόλαβε. Δεν είναι μόνο ο Παναγιώτης Τολιαδέλης που έχει βγει και δήλωσε ότι ήταν λάθος μου η επιλογή μου να κάνω αυτό που έκανα. Είναι επίσης και ο Κώστας το Κούμπο, όπου αυτοί, ξέρω εγώ, που τον προσέγγισαν, ο γυμναστικός σύλλογος του Παλαιονιλίου και η Νία Ρίστ, για να τον κάνουν πρόταση με καλά λεφτά, δώσαν και λεφτά στον Όσο Φουπού, ο Κώστας δεν τα δέχτηκε και ήρθε σε εμάς. Δεν είναι όλα τα λεφτά στη ζωή. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή και οι εποχές έχουν αλλάξει, και επειδή ξαναγυρνάμε στον Ζήση και στον Coach V, πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο έργο τους. Αν κάτσει κάποιος και δει τι παίκτες έχουν φέρει στον Άρη, εγώ τον αγαπώ τον Τολιόπουλο, αγαπώ όλους όσους περάσαν και φορέσαν το σήμα μας, εντάξει, αλλά ο Coach V μαζί με τον Ζήση, που μιλάνε μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί, σου έχουν φέρει Γιώβιτς, Δημητρίεβιτς, και έχεις και τον Μήτρου, έχεις και τον
4: Καλά, Πηγιάννη. Καλά, δεν τίθεται θέμα αναντικατάστατου, δηλαδή τα λένε εδώ και τα μηνύματα, ναι, ναι.
5: Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Δεν απαξιώνουμε τον Τολιόπουλο, πρόπερση, αυτό ήταν που μας τράβηξε, ήρθε σε μας όλα αυτά που είπαμε. Ναι, να πάει να πάρει τα χρήματά του, αν πιστεύει ότι πρέπει να έρθει σε μας, καλώς να γυρίσει σε μας, ξέρει ότι έχει θέση. Σε εμάς δεν τίθεται θέμα από εκεί και πέρα. Δεν είναι ότι χάθηκε η ζωή μας. Ο Ζήσης και ο Coach κάνανε τις κινήσεις τους. Είμαστε υπερπλήρης. Εγώ πιστεύω ότι θέλουμε ένα-δύο προσθήκες μονάχα. Και τον θέλω και τον Θανάση. Τον Θανάση τον θέλω πιο πολύ από τον Τολιόπουλο. Και δύο τελευταία. Αυτό που θα πρέπει όλους να μας καίει, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι το γηπεδικό.
4: Το γηπεδικό λίγο πολύ όμως μοιάζει δρομολογημένο πλέον, μετά από αυτό τη χθεσινή εξέλιξη που είχε και δίκιο εδώ που μας την επεσήμανε ο Σωτήρης Παντγκάρετ με το μήνυμά του, ότι...
5: Να πάμε στο παλαι 49 χρόνια. Το θέμα μας, ξέρεις ποιο είναι όμως, Ρεσί.
4: Κοίταξε, και το Καραϊσκάκη 49 χρόνια είναι, και δεν είναι όπως ήταν τότε, ναι, που το πήρε ο Ολυμπιακός. Εννοώ ότι έχει γνωρίσει αναμορφώσεις που το κάνανε κόσμημα.
5: Πρόσεξε να δεις, ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος έπαιζε τριάρι small forward εκεί που έπαιζε. Okay. Ο οποίος μετά, όταν έγινε πολιτικός, και μπράβο του, έτσι, μπράβο του, έπαιρνε τα διαρκείας που έπαιρνε, βοήθησε με το τυφλό οικόπεδο τα 15 στρέμματα, βοήθησε με το ρεύμα της νομαρχίας. Εσύ ρε φίλε, ας πούμε, που ο Λυπηρίδης έχει πιο πολλούς...
4: Με το ρεύμα ήταν ήδη φυλακή ο Τσοχατζόπουλος, έλα, για πες λίγο, Κώστα.
5: Ναι. Εσύ ρε φίλε που ο Λυπηρίδης έχει περισσότερους τίτλους από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο και από την Νέα Ρίστη και από το Κολέγιο Αθηνών, και που έχεις προσφέρει αυτά που έχεις προσφέρει, θα μείνουμε δηλαδή το ότι θα πάρεις το παλέ στα 49 χρόνια? Εμένα αυτό δεν μου αρκεί, ρε Βασίλη.
4: Όχι, θα πάρεις το παλέ στα 49 χρόνια.
5: Ναι, θα το πάρεις το... 49 χρόνια.
4: Ναι.
5: Δεν μου αρκεί, ρε Βασίλη.
4: Ρε, εσένα μπορεί να μη σου αρκεί, ρε Κώστα μου, αλλά άμα δεν γίνεται στην πράξη, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένα οικόπεδο, να γίνει η ανταλλαγή, να πας να... Δηλαδή, συζητάμε για κάτι που ξέρεις πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, οπότε οι λύσεις πάντα βρίσκονται με το λίγο πολύ με τον άξονα του πώς τα φέρνει η ζωή τώρα. Εκεί βρέθηκες, εκεί είσαι, δεν έχεις τον Τζοχατζόπουλο, δεν έχεις τα 15 στρέμματα, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις το άλλο, αλλά εκεί είσαι.
5: Ναι, το θέμα μας είναι ότι ο Βασίλης Λυπηρίδης προσέφερε πιο πολλά, να πούμε, από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
4: Καλά, άσχετο είναι αυτό. Ας φρόντιζες εσύ τότε να εκμεταλλευτείς τον Βασίλη Λυπηρίδη και να κάνεις γήπεδο, αλλά η λογική του Άρη σε διαβεβαιώ, επειδή τότε το Πάλε δεν είχε ρητίδες επάνω του όπως έχει τώρα και πίστευαν ότι τα κτίρια είναι αθάνατα, όπως και οι άνθρωποι. Πολλοί δρούν νομίζοντας ότι είναι αθάνατοι. Είχε. Έλεγε, μας συμφέρει αυτό, μας βολεύει. Επιλογή του Άρη ήταν, Κώστα. Η χρήση του Παλέντε Σπορ από ένα σημείο και μετά, με τον Άρη σε δεινή οικονομική κατάσταση, βόλευε τον Νίκη. Δεν μπορούσε να αγοράσει σπίτι ή, εν πάση περιπτώσει, να συμπληρώσει ένα σπίτι.
5: Αυτό που λες τώρα δείχνει ότι εκείνη την εποχή δεν είχαμε ούτε επιμελητία, δεν είχαμε ούτε πλάνο. Και ούτε είχαμε έναν άνθρωπο να πει ότι ξέρεις κάτι, ποια είναι η επόμενή μας μέρα. Γι' αυτό και όταν έφυγε ο Νίκ από εμάς και φύγαν αυτοί που φύγαμε, κάναμε βουτιά. Γιατί δεν σκέφτηκε κανένας την διαδοχή, την επόμενη ημέρα.
4: Ναι, αυτό είναι που λέμε και από την αρχή σήμερα για τον Τολιόπουλο, γιατί η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Συνεπώς όλοι την πετάμε στα σκουπίδια και σκεφτόμαστε σαν αθάνατοι. Δεν είμαστε όμως. Οπότε ανάλογα πληρώνουμε και τους λογαριασμούς.
5: Η διαφορά του τότε με το σήμερα είναι ότι σήμερα έχεις μία διοίκηση και έχεις και ένα επιτελείο το οποίο κοιτάζει μπροστά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Καλά κάνανε έτσι όπως το διχειρίστηκαν με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Μπράβο τους. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, ψυχολογικά και συναισθηματικά, ας πούμε, θα με πειράξει πολύ λίγο, ας πούμε, ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θεωρεί αυτός καλό για το μέλλον του. Ο Άρης θα συνεχίσει να υπάρχει, έχει κάνει αυτά που έχει να κάνει. Εμένα αυτό που με καίει σαν Κώστας είναι το γηπεδικό. Το έχω πει πολλές φορές. Μόνο αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο.
4: Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Και εν πάση περιπτώσει, ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι το talk of the town και το the basketball town, για να είμαι πιο ακριβής, για την επόμενη εβδομάδα και τελεία. Δηλαδή το παρακάτω δεν περιλαμβάνει τον Τολιόπουλο ακόμη κι αν έρθει σε εμάς. Θέλω να πω, δεν θα είναι το κέντρο του κόσμου όπως ήταν.
5: Έτσι ακριβώς. Την καλημέρα μου.
4: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
5: Καλές εμπειρίες, αδερφέ.
4: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για όλα και για το προχθεσινό ακόμη πιο πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Τα λέμε, γεια.
4: Τώρα έχω κλείσει τις γραμμές, θα συνοψίσω τα τελευταία μηνύματα. Δεν έχω πει καλημέρα, δεν προλάβαμε να πω στον Κωνσταμπάσο που ξύπνησε, μας έκανε την τιμή να μας ακούει και λέει και λιτά και... Στα μηνύματά του είναι λιτός, το λόγο του είναι έτσι λίγο γενναιόδωρος, Ανέστη. Και λέει πολλής λόγος, μάλλον, παρενθεσούλα ωραία, μάλλον για το τίποτε. Αν είναι να έρθει, θα να έρθει, αλλιώς σας προσπεράσει, πραγματικά είναι έτσι ακριβώς, Γιάννη Σουμπαρού μου. Και Ανέστη, Πελέ του των Ερτζιανών, πως θέλεις να σε βαφτίσουμε. Έχετε δίκιο, είναι έξυπνη η παρατήρησή σας. Λευτέρη, Καστρίτη, ο Βασίλης λέει για τους Σπανούλη, έχει δύο συμβόλαια ακόμη για να πάρει τα χρήματα. Σίγουρα δεν είναι για τον Τολιόπουλο, έχουν μπερδευτεί. Ο Βασίλης Κεχαγιάς, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Βασίλης Σπανούλης. Έχει δύο συμβόλαια ακόμη. Σίγουρα δεν είναι τα μόνα χρήματα, αλλά όσο να είναι, επηρεάζουν κάπως. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε και ο Καλογύρου. Μα τα δύσκολα κρίνεται ο άνθρωπος, Λευτέρη μου. Θέλω να πω, όταν είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, αλλά τα λεφτά είναι. Το λέει η λέξη. Χρήμα. Χρήση. Από τη χρήση βγαίνει. Αρχαιοελληνική λέξη, αφού λέγαμε, Λευτέρη μου, για την κουλτούρα μας που χίλια χρόνια από αυτήν τρώει όλος ο πλανήτης. Αυτό έλεγε η κουλτούρα μας. Χρήμα βάφτισε λόγω του γεγονότος ότι προέρχεται από τη λέξη χρήση. Το χρησιμοποιώ. Και αν δεν ξέρεις πώς να τα χρησιμοποιήσεις και απλώς τα βλέπεις σαν το τεμ, δηλαδή προς κοινό χωρίς λογική, το μέλλον σου ανήκει. Καλημέρα, Κωνσταχή. Η δική μου προσέγγιση, πρόβλεψη στο θέμα το Λιόπουλο είναι εξής. Ο Παναθηναϊκός θα προτιμήσει τη μεγαλύτερη προσφορά σε αυτόν. Ίσως και για άλλους λόγους, οι οποίοι υπόθηκαν, το είπε και ο Άρης Άλοπ. Οπότε το Λιόπουλο θα έχει να διαλέξει είτε να πάει δίπλα με τριπλάσια χρήματα, είτε να μείνει στον Παναθηναϊκό με τα χρήματα που παίρνει τώρα. Δεν θα έχει καν την επιλογή να έρθει σε εμάς. Και ο Χαμπίτο, γείτονας του Λάζαρου, γιατί απευθύνεται στο Λάζαρο και λέμε συγχωρείτε, ένας πολύ καλός καλαθοσφαιριστής και όχι ένας μεγάλος καλαθοσφαιριστής. Ωραίο. Ένας πολύ καλός καλαθοσφαιριστής, όχι ένας μεγάλος καλαθοσφαιριστής. Πρέπει να σκεφτούμε όριμα και με μπασκετική λογική. Τα χρήματα για τον Τολιό, ακόμη και αυτά που του προσφέρει ο Άρης, είναι παράλογα. Υπεραξία 100%. Πού είσαι, Μάρκ, πού είσαι, Πέτρο Ντάρφτον, ξυπνήσει ο Μάρξ, τους βαράει. Γιατί υπεραξία που λες, γι' αυτό σημαίνει υπεραξία ουσιαστικά, γιατί είναι και μια λέξη της μόδας που κατάγεται από τον μαρξισμό. Δηλαδή οι εργαδότες εκμεταλλεύονται την υπεραξία του εργάτη, παράγουν για. Αποδίδουν το 20 ας πούμε από αυτά που παράγονται και τα άλλα 100 πάνε τσέπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε κλασική, όπως λέγε, κλασική περίπτωση Βλάβης ο Τσάκωνας, κλασική περίπτωση υπεραξίας. Συνέλθε Ταριανή, αυτός που έχει να χάσει αν δεν έρθει στον Άρη είναι ο ίδιος ο Τολιόπλος και όχι ο Άρης. Ναι, ναι. Ακούω και διαβάζω σχόλια και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με τις σκέψεις των φίλων συναριανών. Ρε εσείς, για τον Τολιό μιλάμε. Ήμαρτορ. Ήμαρτορ, πραγματικά ωραία. Ήμαρτορ, για τον Τολιό μιλάμε, ρε. Καλημέρα από το Λεκανοπίδη, να είσαι καλά, ρε Γαμπίδο. Ή Μάρτο, ρε, για τον Τολιόπουλο μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει, ως πέρυσι ο άλλος ο Ταμάν. Καταρχάς, έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ που στεναχωριόμαστε που δεν το βάζει ο Αταμάν και χάνει ο Παναθηναϊκός. Ρε, άσε με τώρα.

Chris, που είναι σοβαρός άνθρωπος ο Chris και ξέρει τις πιάτσες, αφού λέμε για το γήπεδο. Εγώ λέει να προτείνω έκταση ιδιωτική με μικρό τίμημα. Προφανώς όμως, φίλε Chris, δεν μπορείς να το προτείνεις σε μένα ούτε καν στο γέλο. Θα πρέπει η πρόταση να απευθυνθεί εκεί που μπορεί και να εισακουστεί. Πάντως έχει ενδιαφέρον. I am a red day. First.

Σε χαιρετώ, λέει, όμως σου πρέπει, είναι πολύ ωραίο το μήνυμα του Μανώλη. Η προσφορά σου είναι δαψιλής. Χρησιμοποιεί και την αρχαίο καταγόμενη λέξη δαψιλής, δηλαδή γενναιόδωρη. Σε ευχαριστώ. Και από κάτω έχει τη φωτογραφία μετά το μάτς με τον Προμηθέα Πατρών, για να θυμίσουμε ποιος και τι. Μετά από ένα μάτς πολλοί έχουν αποθεωθεί. Η αποθέωση όμως, η πραγματική αποθέωση, είναι αυτή που διαρκεί μέσα στο χρόνο, σε όλα τα επίπεδα, και στην πολιτική και στην τέχνη. Πόσοι και πόσοι έχουν προσκέρως αποθεωθεί στα ξεσκαλάκια. Γι' αυτό επιμένω και στη λέξη πολιτικής. Καλημέρα Αλέξανδρε, τώρα έρχομαι. Mr. Steve Zirkel on the trumpet. Μια που μιλάμε για υπεραξία, working class hero, δηλαδή ήρωας της εργατικής τάξης, από τον Τζον Λένον. Σωτήρης Παντγκάρτ γράφει κάτι τώρα. Τον Μιχαηλή, τον Μπουτάρη, τον Μητρούδη, γιατί δεν τις ψέγουμε αυτές τις διοικήσεις? Το κάτω-κάτω, οι άνθρωποι που είναι στην τωρινή διοίκηση ξέρουν τι θέλουν και πώς θα το πράξουν. Η αλήθεια είναι, Σωτήρη Παντγκάρετ, ότι να, αυτό είναι το βάθος χρόνου και η εκτίμηση κάποιων ενεργειών. Οι ενέργειες τότε αποδείχθηκαν πολύ κοντόφθαλμες και πολύ πανηγυρτζίδικες, δηλαδή φερθήκαμε σαν νεόπλουτοι με το κεφάλαιο Γκάλι Γιαννάκη, Ιωαννίδη και της ομάδας εκείνης να το σπαταλάμε, χωρίς την παραμικρή ουσιαστική επένδυση, μέσα στις οποίες επενδύσεις ανήκει και η λέξη γήπεδο. Κλείσω με Γκόρ, με την ιστορία και τον ύμνο. When they tortured and scared you for 20 odd years. Σε ευχαριστώ, Άρη Άλλο. Έχει γίνει υπεραξία υπέρ του παίχτη. Κοίτα. Ναι, Χαράλαμπε, δεν διαφωνώ καθόλου και νομίζω ότι και η διοίκηση έτσι σκέφτεται. Απλώς η διοίκηση, εφιώς φερόμενη, και είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως στο μήνυμά του και ο Σωτήρης Παντγκάρετ, ότι τώρα ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν που βαδίζουν και πώς βαδίζουν, γιατί υπάρχει επαγγελματική οργάνωση, και με αυτή την λογική είμαι σίγουρος ότι η προσφορά έγινε με τη λογική που γράφεις, Χαράλαμπε, να κι αν έρθει, να κι αν δεν έρθει. Κρίς, άλλος Κρίς από Λουξεμβούργο, καλημέρα, συμφωνώ ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά ξέρεις ότι ενώ ξέρεις όμως ότι αν φέρεις ξένο με τα ίδια λεφτά μπορεί να μην σου βγει. Μην νομίζεις. Αδάμου, έχεις πολύ ωραίο το μήνυμα. Θα διαβάσω όμως μόνο αυτό το κομμάτι που λέει: χωρίς ικανό στρατηγό, τη στρατό και να έχεις δεν κάνεις τίποτα. Εμείς έχουμε αρχιστράτηγο, σπανούλι και ικανό στρατό. Όλα τα άλλα που λέμε είναι για να βγάζουμε τις επιθυμίες μεταξύ μας. Πολύ, πολύ σωστό. Και κλείνω με αυτό. Αργύρι, φεύγουμε και θα σε απαλλάξουμε από την φωνητική μας παρουσία για πολύ καιρό, οπότε δώσ' μας ένα δεκάλεπτο να κλείσουμε με την ιστορία και τον ύμνο του Ιγκόρ. Το αφιερώνουμε στο παγκόσμιο κύπελο που σχεδόν μαζί το παρακολουθήσαμε. Μαζί με την καλημέρα, λοιπόν, ο Ιγκόρ λέει: το αδέσπατο σκυλί που τρίπλαρε τον Μπελέ και ούρισε τον αρχηγό της Αγγλίας. Στις 10 Ιουνίου του 1962, στο παγκόσμιο κύπελο της Χιλής, διεξάγεται ο μεγάλος προημιτελικός ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Βραζιλία και στην πανίσχυρη Αγγλία. Το γήπεδο είναι κατάμεστο και η ένταση βρίσκεται στο κατακόρυφο, καθώς οι δύο ομάδες πολεμούν για μια θέση στα ημιτελικά. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρονίου, ένας απρόσκλητος επισκέπτης μπαίνει τρέχοντας στο γήπεδο. Ένα μικρό μαύρο αδέσποτο σκυλάκι. Το παιχνίδι διακόπτεται αμέσως. Οι παίκτες της Βραζιλίας, ανάμεσά τους ο Γκαρίντσα και ο Πελέ, προσπαθούν να το πιο... Ο Πελέ δεν είχε τραυματιστεί ακόμη, γιατί ο Πελέ έπαιζε σε εκείνη την ομάδα, αλλά τραυματίστηκε στην αρχή του τουρνουά.
προσπαθούν να το πιάσουν, αλλά το σκυλάκι κάνει απίστευτες τρίπλες, ξεφεύγοντας από τους πάντες και προκαλώντας τα γέλια των 18.000 θεατών στις κερκίδες. Τότε ο σκληροτράχυλος αρχηγός της Αγγλίας, ο Τζίμι Γκρίβς, ναι, τον θυμάμαι, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Πέφτει στα τέσσερα και αρχίζει να γαυγίσει για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του σκύλου. Το κόλπο πιάνει. Το σκυλάκι πλησιάζει. Ο Γκρίβς το γραπώνει στην αγκαλιά του, αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή το σκυλάκι αποφασίζει να ακουφίσει, να ανακουφιστεί και ουρεί πάνω στη φανέλα του Άγγλου αρχηγού. Άρε, εκδίκηση για τα Φόκλαντ. Ο Γκρίβς. Προθύστερη. Ο Γκρίβς γεμάτος ούρα παραδίδει το σκυλί στο security, ενώ ολόκληρο το στάδιο και οι παίκτες έχουν λυθεί στα γέλια. Ο θρύλος της Βραζιλίας, ο Γκαρίντσα, ναι, ο προ-Πελέ θρύλος, βρήκε το σκηνικό τόσο ξεκαρδιστικό που υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι θα υιοθετήσει αυτό το σκυλί. Μετά τη λήξη του αγώνα, όπου η Βραζιλία κέρδισε 3-1, ο Γκαρίντσα έψαξε τους υπεύθυνους του σταδίου, πήρε το αδέσποτο σκυλάκι μαζί του. Άρε, Γκαρίντσα, με τις ευαισθησίες σου. Γι' αυτό πέθανες αλκοολικός, πανφτωχός. Όπως πέθανες στο ξενοδοχείο και το ταξίδεψε πίσω στη Βραζιλία. Το ονόμασε B, διπλό πρωτάθλημα, Bicampeonato, και το σκυλάκι έζησε μια βασιλική ζωή στο Ρίο Ντετζανέιρο, ο επίσημος ήρωας μασκότ της εθνικής Βραζιλίας. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, ναι, γιατί αν έμενε δίπλα στον Γκαρίντσα, αν το υιοθέτησε η εθνική, η ομοσπονδία της Βραζιλίας, κάτι μπορεί να έγινε. Με αυτά και με αυτά, Αλέξανδρος Πόχος έρχεται, ο εκπομπάρχης, εμείς φεύγουμε και φεύγουμε για πολύ. Good morning, Αριανά, Γελο Ρεντιο 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος, τέλος, τέλος.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των

0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
0: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
9: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
0: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
9: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
9: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
0: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
9: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
0: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο

0: χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ela Galimera, Galimera, Galimera! Hello, Radio Checa.

Τρόποι επικοινωνίας, ένας και μοναδικός, αυτός του Viber 6936 512 099. Λυσάξατε!

Καλημέρα σε όλο τον εργαζόμενο κόσμο που λιώνει κάτω από τις σαρκούδες. Μπάς αφεντικό, όλα θα γίνουν, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι.

Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά φωνάζει, λέει καλημέρα και στους συνταξιούχους. Καλημέρα και στους συνταξιούχους, για καλά σου χατήρι. Ορίστε, ο άλλος παίρνει άδεια, θα γυρίσει λέει 20 Αυγούστου. Έρε, δύο μάτρα, αφήξουμε.

Η άδεια αναξήρε, δεν κατάλαβα. Από 14 έχει σήμερα ο μήνας. Από 14 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μπα! Τα ακούσε κύριε διευθυντά μου.

Λοιπόν, κάτσε να πάω μια βόλτα στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Γιατί έχω και μπόλικα. Με τον Δημήτρη από την Καλαμαριάτα είπαμε, με τον Θοδωρή επίσης που έκανε μια πολύ σοβαρή παρατήρηση, αλλά δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θοδωρή μου, τα είπαμε εμείς. Αργύρης, καλημέρα μωρή, αρρώστια. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω και πάλι, Αλέξανδρε, και χαίρομαι διπλά που είσαι καλά. Αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, ευχαριστώ πάρα. Ω, κάτσε. Κάτσε, γιατί μπήκε ο Αντώνιο. Περίμενε. Άντε ρε μπαρμπαλέκο, λέει. Φίλαδι του Μπάου, περιμένω να ακούσω ρεπορτάζ για την ομάδα. Σε, δεν σε υπάρχω. Ούτε καλημέρα δεν λέει. Μπαρμπαριά και τούνεση, βρε. Μανώλης στέλνει παλαιό. Μανώλης στέλνει. Πάλι άνθρασε. Ε, τι μέρα είναι σήμερα πάλι αυτή, ρε. Ε, τι έχω πάθει. Αντιγόνη, και εγώ είμαι εδώ, λέει. Ε, Αντιγόνη, καλημέρα. Καλημέρα και σε τώρα και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό, καθότι όταν στέλνει μήνυμα η Ντόρα μου υπενθυμίζει κάτι. Το βράδυ θα είμαι Σαλόνικα για ένα μήνα. Α, καλώς να ορίσεις και καλά να περάσεις. Τι ωραία. Λοιπόν, τα της επικαιρότητας. Ποια σας πω, τι θέλετε να σας πω, να σας το πω. Πείτε μου, τι θέλετε να σας πω, να σας το πω. Δεν κινείται τίποτης. Όταν σε λέω τίποτης, μα τίποτης. Τι να πω τώρα εγώ, στο ίδιο έργο θεατές. Μπράβο ρε Σιάτικον, ωραία φωτο, έχεις τόσα πολλά έγγραφα να διενεργήσεις, Παναγία μου. Χριστέ μου, τι είναι αυτό εδώ το πράγμα. Πολύ δουλεύετε, κύριε. Για ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, για κάτσε εγώ να βάλω τώρα τραγουδάκι. Γιατί από επικαιρότητα σφίζει το ρεπορτάζ. Μιλάμε, δεν ξέρεις τι να αφήσεις και τι να πάρεις. Πολύ πράγμα.

Και επειδή λοιπόν δεν έχουμε τίποτα άλλο να συζητήσουμε, τα έχουμε free. Πες ας πούμε για το Βασίλη. Εμείς θα είμαι διπλά και τριπλά. Εξάλλου το είχα πει πάρα πολλές φορές από τούτο εδώ το μικρόφωνο ότι εσένα δεν σε φοβάται κανένας άλλος περισσότερο από τον πράσινο. Και το μίσος του είναι δεδομένο.

Επομένως μην πολύ ζωρίσουμε και το μυαλό μας, έτσι. Το ποιος χαλάει αυτή τη στιγμή την αγορά είναι πασιφανές.

Αρχίζουν τα νούμερα λοιπόν και κινούνται ανωδικά με τρελή ξέφρενη πόρια, λέγοντας ώρα και έχοντας πεποίθηση ο Πρασναϊκός αλλά και κάποιοι άλλοι ακόμα ότι δεν θα μπορέσεις να ακολουθείς εσύ, κακομοίρη. Έλατε όμως που σε σένα υπάρχει ένας πολύ σοβαρότερος προγραμματισμός και δεν πηγαίνεις στη λογική μάζευε και ασυνερόγες. Έχει διαφορά τεράστια. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά τι να πω. Κάτσε να διαβάσω μήνυμα εγώ τώρα, περίμενε, γιατί είναι και ενδιαφέρον. Καλημέρα Αλεχάνδρο, μια παρατήρηση, δεν μου άρεσε ο θρησκευτικός ύμνος που ακούς και αναφορικά με την ομάδα. Προσωπική μου άποψη είναι βέβαια, αλλά ήθελα να σου αναφέρω για να... Να σου αναφέρω, ναι, ωραία, αποσκοπητικά. Για πάμε να ακούσουμε καλή μουσική και ίσως και νέα. Νέα. Τι νέα, βρε. Πού να τα βρω τα νέα, βρε, τα αγόρι μου. Ψάχνω, κακομοίρης. Έχω σηκωθεί από τα 6 χαράματα. Ρε, έχω βάλει τα λυσακά μου να βρω έστω και ένα κόμμα καινούριο. Κόμμα της τήξης, όχι κόμμα πολιτικό. Μην μπερδευόμαστε. Γιατί δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Άλλο και αυτό πάλι. Καθένας ξυπνάει τη νύχτα. Λέει, ας κάνω ένα κόμμα. Α, κάνει κι εσύ. Μπορείς. Πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση. Φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο, μπορείς. Κάπως έτσι. Μήπως δεν μπορώ να επιλέξω εισιτήσει γιατί το πέσουν οι άλλοι, γιατί κάτι τέτοιο άκουσα μια φορά.

και 30 λέει ναι ή χωρίς το λιούπνο το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Πες τα 30 φίλε μου, πες τα αγόρι μου, πες τα γιατί κουράστηκα όμως Γιάννη, κουράστηκα. Ή τώρα λέει έχει συνέντευξη τύπου το εμπορικό τμήμα σήμερα, απλό το γνωρίζομαι. Αλλά αυτό είναι τώρα το μεσημέρι ρε παιδί, δεν λέω μέχρι στιγμής δεν έχουμε επικαιρότητα. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κάτι από το τίποτης.

Ο κύριος Παρταλίδης τώρα, ο κύριος Παρταλίδης. Αυτός είναι ο νέος διευθυντής του εμπορικού τμήματος της ΠΑΕ Άρης.

Κάτσε. Περίμενε. Ψάσω το τι γίνεται. Λέει ο Τζορσέο. Καλημέρα. Δε τι είπα, λέει, στο Τουρκόπολης πριν 15 λεπτά. Α, σου χαρές δηλώσεις. Ο Σιά με τα λούτρινα. Είναι στη λίστα Forbes. Έχουν κάνει λίγο σπανούλη τηλεφωνήτρια. Άιντε. Γύρνα πίσω το όλιο το συνέστημα. Ρε, ποιο πλάνο. Έγιο Άρης πλάνο. Θα μας ρελάνουν. Όλα αυτά, λέει, σε 50 δευτερόλεπτα το πέτυχα, λέει, σου σάμι, στο σχόλιο το δικό σου. Το σχόλιο το δικό σου. Για το Τουρκόπολης, κάτσε, περίμενε. Στάσου, μην βιάζεις. Και για το συγκεκριμένο, ναι, περίμενε. Στάσου.

Λοιπόν, τι να σχολιάσω εγώ τώρα, εσύ στα παιδιά εδώ πέρα. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ένα συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν, άδερφέ μου, σώρτς Θεό. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Σου λέει, κάτσε, αυτοί έχουν 22 τίτλους. Μόνο από αυτό το άλλο. Okay. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, να τα μαζέψουμε όλα, να μαζέψουμε και από τον μπάτμιντον, δεν τους φτάνει. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα? Και λένε αυτοί, λες να ξανακαθίσουν αυτοί στην κορυφή και να μην τους κατεβάζει κανένας? Γιατί τώρα που μάθαν και 5 γράμματα, αφιάστηκε από ορθογραφία και το αυγό το γράφουν με ωμέγα. Λοιπόν, πρέπει να γερήμα. Λοιπόν, σου λέει, τι θα γίνει τώρα? Πώς θα ξανακάνουμε εμείς εδώ πέρα κατάσταση? Υδρώσαμε τότε. Να τα κοιμιάσουμε με τον Ολυμπιακό. Να βοηθήσει και λίγο η διαιτησία εκεί με τον Ντόμιτς. Πατάω, δεν πατάω. Είμαι μέσα, δεν είμαι μέσα. Να πάρουμε το παιχνιδάκι, να το πάρει δηλαδή ο Ολυμπιακός, και να παίξω εγώ με τον Ολυμπιακό. Να πάρω ένα προσδοκηματάκι της κακιάς ώρας. Κατάλαβες? Τώρα δεν θυμάμαι αν έχουν δηλώσει τελικά σε ποιο γήπεδο θα παίξουν. Θα παίξουν κάτω ή θα παίξουν στο Ιβανόφιο? Θα είναι ανεπίσηση. Αν τι να σχολιάσω, Έχει ο Άρης πλάνο? Ρε, και πλάνο έχω, και αεροπλάνο έχω. Και αεροπλάνο έχω, δικό μου αεροπλάνο έχω. Έχεις θέμαση? Πάρε, λέει, μία ενημέρωση. Ο Ντόρις συμφώνησε με Γάβρο, οπότε ο Τελειόπουλος θα την κάνει από Βάζελο. Άκουσε με. Μα ήτανε πασιφανές. Αν το θέλετε. Περίμενε ένας τον άλλο τον αρπάξει. Κινείς εντυπωσιασμού. Δηλαδή θα πήγαινε ο άλλος τώρα. Πρόσεξε. Θα πήγαινε ο άλλος να δώσει 3-3,5 εκατομμύρια. Ας είναι καλά οι ασπερίνες. Να δώσει 3,5 εκατομμύρια να πάρει τον Ντόση. Ή το Walkup. Αυτό περίμενε. Ας το να περιμένει. Τι ας σε κάνω εγώ τώρα.

Στάσου, ρε, πώς σου αποκάλεσα. Στάσου. Αποκάλεσα εγώ κανέναν άσχημα. Είπα τα παιδιά από δίπλα. Ποτέ δεν λέω. Επειδή γράφουνε το ακόμα ωμέγα. Είπα εγώ. Με ωμέγα το γράφουνε. Με αστό από εκεί πέρα. Γεια σας, παρακαλώ. Μέχρι προχθές φωνάζαν ο Ψάκ και πέναλτι με στη ρακέτα τώρα. Για κάνε μας τη χάρη. Αργύρι με αγάπη του λέω, έτσι μην παρεξηγηθείς.

Γιατί μίλησα εγώ για συγκεκριμένη κατάσταση, Αργύρι μου. Καθένας μπορεί να φαντασεί ό,τι θέλει. Τώρα, ντροπή τώρα, ντροπή τώρα. Τι είναι αυτά που γράφεις τώρα, Πιπέρι? Οι τρίγες λέει στην πλάτη φταίνε. Πιανού καλέ. Another one busted dust. Another one busted dust. Hey, hey. Another one.

Τώρα αυτά που γράφεις εδώ πέρα είναι εντελώς ανυπόστατα. Εσύ Απόστολε, ντροπή να σκέφτεσαι έτσι βρε, τα αγόρι μου ντροπή. Στον πάρκι υπάρχει σχεδιασμός μεταγραφές ή κάνει μόνο κινήσεις νεοπλουτισμού. Αν είναι νεόπλουτοι, δεν είναι. Αυτό εμένα δεν με νοιάζει, νομίζω και όλους μας. Πες το ότι κάνει κινήσεις νεοπλουτισμού. Έχει πάρει 10 γκάρτ και 3 ψηλούς. Έχει πάρει 8 ξένους ήδη. Περιμένει να βάλει 12 ποντά ο Τελειόπλος για να παίξει 4. 12 ποντά. Πού σε τρέχει. Βάλει 12 ποντά. Ξέρω εγώ, κάτσε το συζητήσουμε, το περίμενε. Πάω στον Βασίλη. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πέρα από εντυπώσεις και κορώνες, το σημαντικό είναι ότι είναι τι ομάδα θα παρουσιάσουν όλοι στο παρκέ. Εκεί θα κρυθούν όλα, πέρα από μεγάλα λόγια. Εσύ τι νομίζεις ότι θα συμβεί στο παρκέ, τι θα γίνει π.χ. στα ματς Άρη ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σημείο. Περίμενε. Στάσου. Άρε τεράστιε Νίκο Γκάλη, πόσο μεγάλη ζημιά τους έχεις κάνει. Ξαναπέστω. Εσύ, Αργυρί, δεν ξέρω αν εσύ το πρόλαβες. Εγώ τουλάχιστον το πρόλαβα. Που κατέβαινα να πάω στο Αλεξάνδριο και άκουγα από πίσω συζητήσεις. Εσύ, λες να γίνει κανένα θαύμα να κερδίσουμε. Αυτό λέγανε. Και υπόψη μετά το αποτέλεσμα δεν λέγανε τίποτα άλλο. Μία κουβέντα ήταν στην ουσία. Πάλι ρε, πάλι. Ευαρέθηκα ρε παιδί μου. Βαρέθηκα σύντα μια φορά. Πάλι. Καλημέρα και καλή εκπομπή που λένε. Λέει ο Λευτέρης. Ευχαριστώ Λευτέρη μου. Επίσης καλή ακρόαση. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάω να σχολιάσω τα δύο προηγούμενα μήνυματα. Τι θα συμβεί στο Άρης ΠΑΟΚ. Ας σας πω αμέσως. Αφού ρίξω ένα κομματάκι, ας σας πω αμέσως.

Και θα ξεκινήσω από το εξής. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιους Έλληνες, το είπαμε και χθες, αλλά δεν πειράζει. Ποιους Έλληνες παίκτες έχει ο από πάνω, ο από δίπλα, τα παιδιά από απέναντι. Για πες, για πες. Και πού αποσκοπεί η ερώτηση, ποιος θα φτιάξει τα αποδυτήρια. Γιατί όπως και να το κάνεις είναι όλοι ετερόκλητες προσωπικότητες.

Εσύ έχεις μέσα ένα αποχωρίδι, έναν αντετοκούμπο, ένα πουλιανίδι. Έχεις έναν φέρελπι και πολύ ενθουσιώδη τανούλι, ο οποίος μετέδιε τη φλόγα του ακόμα για την καρέκλα της Κερκίνας όταν ήταν τραυματίας του κακομοίρης πρώτες μέρες.

Δεν θέλει σηκώνει συζήτηση αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Με τίποτα. Με τίποτα. Επομένως, αυτό που πιστεύουν τώρα τούτοι εδώ, ότι εμείς θα βγάλουμε μία εσωστρέφεια σχετικά με το ποιος είναι οικονομικά ισχυρότερος. Όλο το παιχνίδι εκεί παίζεται. Να προσπαθήσουν να παίρνουν ανωκατοσούρα. Δες όμως τι κίνηση πάει, τι κάνει ο άλλος. Ο δικός μας που φέρνει Γιόβιτς, που σου λέει εδώ πέρα είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής φτιαγμένος για τα δύσκολα, που δεν κάνει λάθος ακόμα και όταν έχει από πάνω του 48.000 κόσμου. Αυτή είναι η διαφορά. Λέει τώρα επίσης ο Απόστολος. Επίσης με 2.000 διαρκείας και 12 μίλια budget που έχει ο απέναντι, αν στραβώσει και την κάνει ο Μιστακίδης, θα κάνει 20 χρόνια να σηκώσει κεφάλι και να ξεγρώσει. Νίκ Βαβ. Καλημέρα παιδιά. 3 μήνες τώρα κάθε μέρα τι γίνεται με τον Λιόπουλο, ρωτάγαμε σε όλες τις εκπομπές. Τώρα που παίζει να έρθει, το παίζουμε υπεράνω. Βάζει ερωτηματικό, το παίζουμε υπεράνω. Επίσης, 500 φέτος και 700 του χρόνου το συμβόλαιο με το βάζω. Με πόσο θα τον φέρναμε. Δεν έχω οικονομική εικόνα, δεν με ενδιαφέρουν τα οικονομικά. Όταν λέω δεν με ενδιαφέρουν, δεν είμαι εγώ αυτός που βάζει τα λεφτά. Τι να πω, δίνω τόσα, αλλά δίνω μέχρι εκεί. Και παραπάνω δεν γίνεται. Εγώ τα πληρώνω. Τέλος, ξεχνάμε ότι κλείσαμε Γαραλαπόπουλο με 700-800 για να κλείσουμε νωρίς. Ο Τόλιο λογίζεται franchise player στον Άρη ασχέτως στατιστικών, όπως ο Παπα-Νικολάου στο Γαύρο. Ο Παπα-Νικολάου στο Γαύρο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αν έρθει ο Θανάσης, λέει ο Λευτέρης, θα έχουμε ρόστερ Ελλήνων παικτών που θα κερδίζει ομάδες μόνοι τους. Μα τι λέμε τόση ώρα, ντε, ότι αυτή τη στιγμή εσύ έχεις το καλύτερο, ίσως το καλύτερο υλικό από την άποψη Ελλήνων παικτών, την πλευρά των Ελλήνων παικτών. Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Και τι θα κάνει τώρα ο άλλος. Θα στείλει τον Μπαζίνα, λέει, δανεικό για να χωρέσουν όλοι. Και αυτό το λέμε σχεδιασμό. Και ήθελες να σχολιάσω το τι λένε στην απάνω γειτονίτσα. Όχι δα. Λέει τώρα ο Αντώνιο, φίλος Μπάκουση, που ακούμε μαζί την εκπομπή, μου λέει να σου το αγωνιστικό το είπες εχθές, λέει, πότε βγαίνουν. Εσείς με μπερδεύετε πως γράφετε έτσι, όπως γράφετε. Το είπες εχθές, λέει, πες πότε βγαίνουν τα διαρκείας και τις τιμές. Εγώ. Για τις τιμές στο δίπλα. Μπερδεύτηκα. Καλά, σιγά την κίνηση του Γιώργης, ρε παιδιά. Εντάξει, έμπειρος παίκτης κλπ. Αλλά με πολλούς πραγματισμούς έχεις λάθος, γιατί δεν έχεις διαβάσει τα προηγούμενα 2 χρόνια τι συνέβη, φίλε Κώστα. Έχεις λάθος. Δες λίγο. Κι εγώ έτσι είπα στην αρχή. Αλλά όταν διάβασα, λέω αμάν τι έγινε. Και όταν μου είπανε και 2-3 μπάσκετ άνθρωποι που ξέρουν καλά το τόπι, γιατί εγώ δεν ξέρω και πολύ μπάσκετ. Θα μου πεις ξέρω ποδόσφαιρο. Όχι. Με πολλούς τραυματισμούς στην πλάτη, είναι 36 ετών, δεν υπάρχει σύγκριση με τον Μογκόλο που έπαιραν αυτοί. Όλα τα βανούν στις 4 γραμμές. Άντε να κάνω εδώ πέρα σχόλιο. Καταρχάς, όλοι λένε ότι το μπάσκετ είναι στη θέση 1-5. Εγώ θα βάλω και το 2 μέσα. Οκ. Okay.
Αλλά εκεί υπερτερούμε καταρχάς στο ελληνικό στοιχείο. Υπερτερούμε στη θέση 5 μέχρι στιγμής. Κάτσαμε αυτή και ο άλλος, ο Παλαβιάνης από την Αμερική και ο Ρόμπινσον. Τι δες άλλο, ρε αδερφέ. Τι δες να κάνουμε δηλαδή. Να βγάλουμε λαγούς από τον καπέλο. Για σταθείτε. Και βαγωθήκαν όλοι. Ναι, όλα τι λατρέψαμε τον Τόλιο. Είπε ένα παλικάρι προηγουμένως και τώρα κάνουμε. Δεν την κάνουμε. Αλλά με το ζόρι να τον πάρουμε. Το πάρουμε δηλαδή από τα αυτιά. Έλα κάτσε εδώ. Εδώ θα τρώσει, εδώ θα πίνεις, εδώ θα κοιμάσαι. Σε παρακαλώ τώρα. Για σε παρακαλώ. Κάτσε να ρίξω εγώ τραγουδάκι. Πάρουμε μια ανάσα. Πάρουμε μια ανάσα, βρε άδερφε. Δεν γίνεται.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε τι γίνεται, γιατί απόψε δίστατε και τρίστατε. Οι δίπλα έχουν Νάς Μητρουλών, Καλάθικα, Κλαμανάκη, Μπαζίνα, Χουγκάς, Περσίδη, Ιατρίδη και Φίλιο. Έχουν και Φίλιο. Δεν θυμάμαι αυτό. Μπορεί να λέμε διάφορα, λέει ο Μιχάλης, αλλά θα κάνουν δυνατή ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά εδώ τίθεται η εξής διαφορά. Μέχρι στιγμής εσύ έχεις κάτω ένα πολύ ωραίο σχεδιασμό και τον έχουμε καταλάβει όλοι. Από την άλλη πλευρά, εγώ δεν βλέπω σχεδιασμό. Εγώ βλέπω τι να είναι. Προσέξτε όμως τώρα. Αυτό εγώ που, αν το θέλετε, περιμένω και το περιμένω εναγωνίως και θα ήθελα πάρα πολύ να διαψευστώ, είναι μην αργήσουμε τους δανεισμούς. Μάζευε και ασυνερόγγες, αλλά φύγε εσύ, πήγαινε εκεί, φύγε εσύ, πήγαινε εκεί, φύγε εσύ, πήγαινε αλλού. Αυτό λίγο με ανησυχεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει Αλέξανδρο. Λέει και δεν βάζουμε Λάρη και το Λιόπουλο αν έρθουν. Ο Θανάσης πιστεύω ότι θα έρθει. Μάλιστα. Κάτσε κάτι να τα συγκεντρώσουμε όλα, περίμενε. Άλεξ, ξέρεις μήπως μέχρι τι ώρα μπορεί κάποιος να πάει από τα γραφεία να κάνει εγγραφή στον ΑΣ? Το νέο μέλος είναι πρώτο πυλόν. Δεν ξέρω τώρα που είναι καλοκαίρι τι ωράριο έχουν. Αλλά ο άλλος ο Τσίλος ήταν εκεί 24 ώρα. Ακόμα και τα μεσημέρια εκεί ήταν. Ρίξε ένα τηλέφωνο. Ρίξε ένα τηλέφωνο, μπορεί να έχει αλλάξει. Αλλά νομίζω ότι άμα θα πας 6 ώρα θα είναι εκεί. Τα πολύ. Έτσι λέω. Έτσι λέω. Αναστάσεις. Αλέξανδρε, πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί ασχολούμαστε. Αφήστε ρε μάγκες να ξεκινήσει το πρωτάλημα και να δούμε. Game by game, που έλεγε και μια ψυχή. Συμφωνώ απόλυτα ότι ο σχεδιασμός παίζει τρομερό ρόλο μαζί με τον προπονητή. Καλημέρα από Πράγα. Καταρχάς, εγώ δεν πήρα έναν προπονητή μόνο και μόνο απλά για να εντυπωσιάσω. Εγώ τα πέτυχα όλα μαζί με τον προπονητή. Δηλαδή, πήρα ένα φρέσκο μυαλό που βλέπει το μπάσκετ του σήμερα και του αύριο, ένα το κρατούμενο. Πήρα ένα προπονητή που ηγείται της εθνικής ομάδος, δύο τα κρατούμενα. Τρία, πήρα ένα προπονητή ο οποίος το πρώτο πράγμα που βάζει και το είπε ο ίδιος είναι η συνέπεια στην εργατικότητα. Προσέξτε τι λέω. Η συνέπεια στην εργατικότητα. Δηλαδή ένας διπλός, αν το θέλετε, σχεδιασμός στο πώς δουλεύω. Ο καθένας το πώς θα δουλέψει στην ομάδα. Δεν απλά μας δηλαδή να κάνουμε προπόνηση και θα δείτε όλοι ακριβώς τόσο με την πειθαρχία. Είναι η συνέπεια στην εργατικότητα. Όταν είμαι συνέπεια στη μελέτη ότι σπουδάζω σημαίνει μελετώ κάτι σε βάθος αδιάλειπτα, έτσι για αυτός αυτό πρεσβεύει και αυτό κάνει σε όλες τις ομάδες που πήγε. Τώρα γιατί ασχολούμαστε? Καταρχάς υπάρχει μια μερίδα κόσμου που λέει φέρε πίσω τον Τολιό και τι να κάνουμε, θα πέσουμε τώρα στα 7 μάρμαρα να χτυπιόμαστε από το πρωί ως το βράδυ γιατί δεν ήρθε το λιό. Και από την άλλη είμαστε οι υπόλοιποι, μέσα τους και εγώ, που λέω εντάξει παιδιά, δεν θέλει το παλικάρι. Άμα θέλει, με το ζόρι δεν είναι. Με το ζόρι δεν είναι, αλλά θα διαφωνήσω με... Α, δεν μπορώ να το... Θα διαφωνήσω με την άποψη
Δεν έχει καμία σημασία ποιος του έδωσε το βήμα για να δείξει αυτό το ταλέντο του. Μπα, λέω εγώ, συγγνώμη τώρα, μην με παρεξηγήσετε για το μπα που λέω. Φίλε μου, εσύ από την Αθήνα ξέρεις, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί. Για τον Λάζαρο, μην με παρεξηγήσει. Αλλά, έλα εδώ, αδερφέ. Εσύ έβαλες, όπως και να το κάνεις, και τους δυο μας σε ένα κίνδυνο. Και τον εαυτό σου, αλλά και την ομάδα. Μεν, κερδίσαμε από σένα, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που χάλαμε από σένα. Εσύ ρυψοκινδύνευες, αλλά και εμάς έτρεμε η καρδούλα μας. Το ότι σου δώσαμε βήμα, σου το δώσαμε. Αυτό εσύ δεν πρέπει ο λίγον, για να μην πω ως πάρα πολύ, να το σεβαστείς. Εγώ θα πω ναι, πρέπει. Ποιος σου έδωσε την ευκαιρία και εσύ την άδραξες, σωστά. Αλλά ποιος σου έδωσε την ευκαιρία. Ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, μάγκες, και η μπάλα ρημάζει, ρε ούτε μια μεταγραφή 14 Ιουλίου έχει ξαναγίνει εδώ. Α, είσαι άδικος. Πήρες αυτό το Σενεγαλέζο, το Σουνασί, πώς το λένε. Σουσανί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ο άλλος τώρα είναι με το στυλό στο χέρι εδώ και 40 μέρες θα υπογράψει. Συζητάς με Μάγνουσον. Συζητάς με Λοντίκιν. Θες πάντως που άκουσα το ρεπορτάζ από την ΕΡΑ. Δεν τον άκουσα και πολύ ζεστό, ας πούμε, το δικό μας εκεί. Όταν του είπανε για το Λοντίκιν. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, είπε. Αλλά όχι και έτσι πολύ ένθερμο. Γι' αυτό είπα και χθες, τενταβάνι ταμπάν. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Κάθε καλοκαίρι θέλει προετοιμασία ομάδα. Δεν έχουμε, θα πάρουμε. Κάθε χρονιά τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, Παναγιώτης, όλα στο παρκέ. Άλεξ, καλημέρα. Κοιτάξτε να σας πω, όλα στο παρκέ δεν πάνε, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται ήδη από τώρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.

Επιτέλους, λοιπόν, και λέει τώρα ο Κώστας, ο έτερος Κώστας. Ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτη από τον ΠΑΟΚ με τις ευλογίες του DPG. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, τρυπημένος από την φίλο Παναθηναϊκή Χούντα, τρυπημένος από τον Ολυμπιακό του Κόκαλη, αδελφοποιημένος από όλες τις ομάδες της Αθήνας. Στο μπάσκετ προσπαθούσε μαζί με Βασιλακόπουλο και πάω να βάλει εμπόδια στον αυτοκράτορα. Τι προσπαθούσε, τα έβαζε. Και τελικά τι κατάφερε, να ρουφιανέψει μια πόλη και φυσικά όποια ιστορία είχε όσο και αν δεν το παραδέχονται και τελικά τώρα πάλι θα τρυπηθεί από τον ΠΑΟ, αλλά τώρα πληρώνει ακριβά όσο και να θέλουν να το δείχνουν σαν μεγαλείο. Ήξερε ο Τέλης τον Οσμάν μήπως? Αυτά τα λίγα φιλαράκια περιμένω απάντηση. Πήρες εσύ τίποτα όσο ήταν η Χούντα? Όχι. Προλίγου δεν έλεγα, φίλε μου Κώστα, ότι αν δεν έστειναν εκείνο το παιχνιδάκι το όμορφο, θυμηθείτε, ειδικά όσοι ήσασταν απέναντι από τα επίσημα, τη φάση με τον Τόμιτς, πατάω, δεν πατάω. Ξαναδείτε ορισμένοι στο YouTube τη φάση. Γιατί αν κερδίσαμε εμείς, θα πέσανε πάλι με μας το τελικό του πρωταθλήματος. Τη σειρά των τελικών, τέλος πάντων. Θυμηθείτε το λίγο. Μια ζωή τα ίδια και τα ίδια.

Παναγία. Ποιος ήγεται σήμερα εκεί πέρα σε αυτό το μαγαζί. Ποιος. Είναι κανένας της Προκοπής. Τσακώνονται μεταξύ τους ποιον το ανήκει είναι ακριβό. Όχι ο Κύβος. Όχι η σφαίρα. Όχι η πυραμίδα. Εγώ δεν πληρώνω. Δεν ξέρω τι καθεστώς επικρατεί και τι επιτρέπει ο νόμος σχετικά με τα συμβόλαια. Αλλά εδώ μιλάμε για... το έδειξε και φίλος ο ακροατής προηγουμένως ότι σε κάποια φάση θα πρέπει να καταθέσεις προϋπολογισμό. Ένα και δεύτερον έσοδα-έξοδα. Τι έδωσα, τι πήρα. Ρε μπας και... Ρε παιδιά, ασχολούμαστε πάλι. Δες τι κάνουν. Κάνουν τους λογιστές τώρα για τους άλλους. Ρε μια χαρά είμαστε ρε. Σταματήστε. Φίλε το Σάββατο που πήραν λέει τον Οσμάνι διπλανή, μας νόμιζε ότι πήραν λέει τον Τεμπελέ και τι να λέμε τώρα. Α, με πνίξεις ρε εσύ Κώστα. Τον Οσμάνι Τεμπελέ. Ρε τι έχουμε πάθει. Κάτσε. Ναι, ο Λευτέρης γράφει κάτι ωραίο. Το έχω πει, λέει, πως με την πρώτη στραβή του Τρικέρι θα φέρουν τον Ανταμάν. Μιας και ήρθε ο Οσμάν. Θυμίσου το μήνυμα αυτό. Μακάρι να τον φέρουν. Μια χαρά. Εμείς έχουμε κλείσει σχεδόν το ρόστερ στο μπάσκετ. Απλά κάναμε μια πρόταση γιατί έπρεπε να γίνει για την ιστορία της ομάδος. Αλλά δεν μου άρεσε... Το plan B, πες ακριβώς τι εννοείς και δεν το καταλαβαίνω αυτό, Λευτέρη μου, για το plan B. Εμείς λες δηλαδή ότι καταθέσαμε μία πρόταση απλά για να την καταθέσουμε ώστε να μην μπορεί κανένας να μας κατηγορήσει ότι είμαστε εναπόντες, ότι δεν ενδιαφερθήκαμε, αυτό εννοείς. Για να δούμε.

Να και εσύ όλοι την έχουμε πει. Πρώτα, νομίζω ότι η διαφορά των χρημάτων δεν είναι μεγάλη, αλλά αν έρθει σε εμάς, ίσως κλείσει την καριέρα του στον Άρη μας. Μετά από δεύτερη ανανέωση που σίγουρα θα του προταθεί στο μέλλον. Δηλαδή, εσύ του δίνεις 1 εκατομμύριο και ο άλλος του δίνει 1,7 και δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μάλιστα, ρε που φτάσαμε. Μέχρι που δοθείς κάναμε μπάτζετ 1 εκατομμύριο. Δεύτερον, αν έρθει σε εμάς θα έχει σίγουρο ρόλο στην ομάδα. Ποιος είπε αυτό? Δεν το ερωτηματικό που βάζω εγώ. Και θα έχει το είδωλό του τον προπονητή να του μαθαίνει πολλά πράγματα δίπλα για το μέλλον. Τρίτον, αν πάει στους δίπλα θα πάρει μόνο μερικά χρήματα παραπάνω και του χρόνου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ψάχνει για ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τον έχουν πετάξει σαν σκύλο πριν από μερικά χρόνια. Μάλιστα. Εγώ θα πάω. Να μην ακούει κανένα. Εγώ θα πω, έπρεπε να πεις. Να μην ακούει κανένα μάνατζερ, αλλά μόνο την καρδιά του. Δηλαδή όμως που δεν γίνεται αλλιώς. Κώστας Χ. Δεν δίνουμε 1 εκατομμύριο εμείς, λέει. Δίνουμε 1,3. Κάλατε. 1,3. Με 1,7 δεν είναι διαφορά, δηλαδή. Με δώσε εμένα τώρα από αυτό το, από αυτή τη διαφορά τα 100 χιλιάρια. Τα δώσεις. Ο Βαλσαμίνης Γιάννης. Ο ξεχάστηκα και είπα και το επόμενο. Συγγνώμη. Όποιον και να πάρουν μην ανησυχείτε για τίποτα, ο λαός τους είναι άμπαλος. Καλά, αυτό είναι γνωστό της πάση. Αν τους ρωτήσεις έναν ποιος είναι ο Τσέντι Οσμάν, οι περισσότεροι θα σου πούνε η πρωτεύουσα του Τζατζικιστάν. Τζατζικιστάν. Τι έχουμε πάθει. Τι έχουμε πάθει με δάφτους που μπλέξαμε. Με δάφτους που μπλέξαμε τι έχουμε πάθει. Εντάξει, πάνω από αυτό.

να πάω σε κάτι που έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη ουσία και θα πρέπει να το αναφέρω. Και έχει να κάνει με τον Αλφα Σίγμα. Ο Αλφα Σίγμα προχωράει στην εξαγωγή έρευνας με στόχο να καταγράψει τις απόψεις των μελών του για τη λειτουργία του συλλόγου και να εντοπίσει τις βασικές ανάγκες και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Τα μέλη θα λάβουν από χθες δηλαδή 13 εβδόμου μέσω email σχετικό ερωτηματολόγιο και θα καλούνται να καταθέσουν την άποψή τους για θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη διοίκηση, την οργάνωση και τη σχέση τους με το σύλλογο. Οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του Αλφα Σίγμα με έμβαση στη βελτίωση της λειτουργίας της ενημέρωσης και των υπηρεσιών προς τα μέλη. Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική ώστε να αποτυπωθούν όσο το δυνατόν πληρέστερα η σημερινή εικόνα και οι πραγματικές ανάγκες της βάσης του Συλλόγου. Ο Αλφα Σίγμα Άρης καλεί τα μέλη του να συμβάλλουν με την άποψή τους στη διαδικασία. Τι να πει κανείς. Όχι απλά βήμα μπροστά. Είναι μια κίνηση αυτό το ερωτηματολόγιο στο οποίο στηρίζονται συνήθως διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακά και πολύ καλά κάνει και πολύ καλά πράττει ο Αλφα Σίγμα που απευθύνεται στη βάση του συλλόγου όπως λέει για να ακούσει τις απόψεις. Μπορεί να τύχει μια πρόταση να τη διαβάσει το 15 αμελές και να πει τι, είδες ασοχία δικιά μας που δεν το είχαμε σκεφτεί τι μπορούμε να κάνουμε. Ή αυτό ενοχλεί, δεν πρέπει να το ξανακάνουμε. Πάρα πολύ ωραία περίπτωση. Θέλω τον Ανταμάν 2-2, λέει, δεν είμαστε. Με αυτό να δεν κάνω λάθος. Ξέρω εγώ, νομίζω. Μαργαρίτης, Αλεχάνδρο το είπα και στο Βασίλη το πρωί. Απλά τα πράγματα. Τον θέλει ο κόουτς και η ομάδα. Ας δώσουν ο Ζαγουστάρ. Όχι όμως επικοινωνιακά παιχνίδια. Τον Τολιόπουλο και σε άλλες ομάδες τον ζήτησαν από Ευρώπη και με πόσα. Σημαντικό. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου για τον Τολιόπουλο, λέει ο Αργύρης. Είπαμε εδώ, όλοι την έχουμε πει. Καλό παιδί γενικά χαμηλών τόνων. Λίγο πιο ψηλός από μένα γύρω στο 1,90, παντρεμένος με παιδί που προχτές τον βάντησε και με την υπέροχη γυναίκα. Το τελευταίο δεν μου άρεσε που είπες. Το πάρεις πίσω. Γενικά του αρέσει τον μπάσκετ στον ελεύθερο χρόνο, του κάνει γυμναστική και πάει ταξίδια. Αυτά ξέρω. Ρε, δεν πρέπει σε λίγο, βρε. Άκουγε την υπέροχη γυναίκα του. Βρε, σαρδανάπαλε. Ήρθε το email σήμερα, λέει. Σήμερα πριν μισή ώρα, ντε. Να καθίσεις Σωτήρη με την άνεσή σου, γιατί και όχι μόνο στο Σωτήρη, προτροπή. Αν σου πει, δεν χρειάζεται και τη δικιά μου προτροπή, ξέρει αυτός. Όπως και όλοι σας ξέρετε. Εδώ θέλει καφεδάκι, ησυχία, χωρίς οπαδικό παρορμητισμό, να καθίσεις να γράψεις 5 πραγματάκια, τι είδες, τι βλέπεις, τι θα ήθελες να δεις, τι σου άρεσε, τι σε ενοχλεί. Και να το στείλεις. Αλλά μιλάμε για μια πρωτοπορία. Και εδώ πρέπει να συντρέξουμε όλοι και να γράψουμε πράγματα γιατί από εκεί θα βγουν συμπεράσματα. Θα βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Λοιπόν, μην το καθυστερείτε. Όσοι έχετε λάβει το email, μην το καθυστερείτε. Λοιπόν, Κώστας Χ. Ε, 1,3 με 1,7 δεν είναι τεράστια διαφορά. Εσείς είναι 300.000. Μη λέτε δεν είναι τεράστια διαφορά. Οι Αμερικάνοι δεν συμπεριφέρονται έτσι. Λάθος έχετε. Είναι μία διαφορά.
400 χιλιάρια. Όπως και να το κάνεις. Και δεν ξέρω αν είναι μέσα η φόρη κλπ. Όμως, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Για συνέχεια. Εάν η επιλογή ανήκει στον Τολιόπουλο, με τα σημερινά δεδομένα που ξέρουμε, δηλαδή 1,3 με 1,7, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα μας επέλεγε. Αλλά δεν του δίνεται και δεν θα του δοθεί αυτή η επιλογή αποσιωπητικά. Ο Παναθηναϊκός δεν θα δεχθεί τη δική μας πρόταση που είναι μικρότερη και δεν θα ανεβεί, ούτε στην εναλλακτική μας πρόταση Μήτρου Λόγκ και χρήματα για άλλους λόγους γνωστούς. Είπαμε. Ο άλλος δεν σε βλέπει και λέει Παναγία μου, αυτοί ξαναέρχονται. Ένα. Ο Πρασιναϊκός είσαι ο μεγαλύτερος εχθρός του. Άσε τώρα τι βγαίνουν και λένε αυτοί για τον για τον Κοκκινάικο. Νικόλος, ας ρωτήσουμε τον Τολιόπουλο. Πιστεύει ότι αξίζει το χρόνο ένα εκατομμύριο ευρώ? Γιατί περιμένεις να απαντήσει ναι ή όχι. Ο Γιάννης. Όσο για τον Τολιό, όσο αξίζει. Παραπάνω όχι. Και πολλά του δίνουμε για να έρθει. Στο φινάλε, περισσότερα κέρδισε αυτός από τον Άρη και όχι ο Άρης από αυτόν. Θα ζυγιστεί και θα κριθεί από την απόφασή του. Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως μένω στο μήνυμα του Θανάση, ο οποίος είπε ότι ο Άρης του έδωσε το βήμα για να αναρριχηθεί. Κακά τα ψέματα. Δεν σπαθώ, αλλά πολύ δεν ασχοληθήκαμε. Νομίζω ότι και ο Γιάννης τώρα τα λέει όλα. Θα συγχυστεί και θα κριθεί η απόφαση του. Χρήστος. Δεν θέλω να ακούσω γιουχάρισμα σε περίπτωση που πάει στους δίπλα. Γιουχάρισμα την άποψη. Όχι, αλλά εγώ θα πω είσαι χάριστο. Εγώ θα το πω. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Όπως συνέβη στην περίπτωση του Παναγιώτου του Λιάδελ. Είπαμε Αλεχάνδρο. Στην υπόθεση του Γιώπουλου θα κριθεί ένα ζήτημα. Τα χρήματα ή το μπάσκετ. Τι επιλέγει ένας επαγγελματίας αθλητής? Τα περισσότερα λεφτά με ό,τι αυτό φέρει ή το μπάσκετ που θα παίξει σε μια ομάδα με ένα προπονητή που τον γουστάρουν? Πολύ ωραία υπόθεση εργασίας. Το βάλουμε θέμα εργασίας, αυτό το κάνουμε διδακτορικό. Το θέλουμε την ανάλυση της ανάλυσης. Μόνο στο ψυχολογικό τομέα να καθίσουμε. Καήκαμε. Α, κάτσε, επανέρχεται ο Αντώνη. Στάσου. Ναι. Και εσύ πόχο, όταν ήρθες στο γέλο, έπαιρνες 500 ευρώ την εκπομπή και τώρα παίρνεις 2,5 χιλιάρικα. την εκπομπή και είσαι στο σπίτι σου. Άντε λέει, δεν μιλάμε, αλλά όσο εδώ. 2,5. Λίγα έβαλες. Πολύ λίγα έβαλες. Άσε που κάνουν κρά τα αθηναϊκά ραδιόφωνα για να με πάρουν προς τα κάτω. Άσε, πού το βάζεις αυτό. Όχι να με πεις. Πού το βάζεις αυτό. Χάιδε.

Λοιπόν, για να ότι γίνεται και σαν μηνύματα και πάλι. Πάω στο Μάνθο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Νομίζω ότι και το 1,7 και το 1,3 μοίρια, όχι μίλια, είναι υπερβολικά χρήματα για τον το Λιόπουλο. Μην ξεχνάμε τι χρήματα έπαιρνε πριν 2 χρόνια και πες μου τι άλλαξε σε αυτά τα 2 χρόνια που λείπει από την ομάδα. Εκτός από την χρηματιστηριακή του αξία, η οποία βασίζεται μέχρι στιγμής στα πεπραγμένα του ιδίου στον Άρη, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα άλλο. Εάν έρθει στον Άρη, θα του δοθεί η ευκαιρία να συνδέσει το όνομά του με την ομάδα, με μια για πάντα μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, και αυτό το θεωρώ ότι θα είναι ένα κέρδος έστω και υστερόβουλο. Υστερόβουλο γιατί. Αν αναλογιστούμε τι παίκτη αγοράσουμε από Ευρώπη ή NBA με αυτά τα χρήματα, ας αναλογιστούμε. Ωραία. Γιατί και καμιά φορά εδώ πέρα το σύστημα πάλι κάνει λάθος. Προσπαθώ να διαβάζω λίγο πιο μπροστά από τι γράφετε εσείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί αγοράζει να αναλογιστούμε την πέφτη. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Ναι, φταίει το σύστημα αυτή, όχι ο άνθρωπος. Τέλος για το ποδόσφαιρο, έσκασε καμιά είδηση. Πήραμε κανένα παικτάκι. Είδηση, καμία. Σήμερα το μεσημέρι θα καθίσουμε να δούμε τις φάνελες, αν τις δούμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μέχρι στιγμής τίποτα. Καλημέρα, λέει, μαζί σου. Κι εγώ αγάριστο θα τον πω, μα ναι. Όταν θα τεθεί το ζήτημα της επιλογής, εγώ θα τον φέρω πρώτον ευθυνών του. Με συγχωρείτε πάρα. Και δεν θα βάλω καθόλου τα χρήματα. Το ότι είσαι σήμερα, το μισό, αν δεν πω και 65%, οφείλεται στη δικιά σου δουλειά και διάθεση, αλλά και το άλλο 35% οφείλεται σε αυτό εδώ το οικοδόμημα που λέγεται άρισμα, ότι το περικλείει. Γιατί εδώ συνάντησες ανθρώπους οι οποίοι σου δείξαν εμπιστοσύνη σε έναν κόσμο που σου δώσε αμέριστη αγάπη, σε χειροκρότησε και στις καλές και στις στραβές. Τον είναι πραγματικότητα και οφείλεις να το θυμάσαι, αγαπητέ Βασίλη, γιατί πολλούς σε κράξαμε, αλλά εσένα σχεδόν καθόλου. Αυτή δεν είναι η αλήθεια, ορίστε. Παρακαλώ, πείτε μου. Το ερώτημα σήμερα είναι Γαλλία ή Ισπανία. Εμπαπέ ή Γιάμαλ, εγώ βλέπω Γαλλία. Στις τώρα δεν ξέρω τι βλέπετε. Εγώ βλέπω Γαλλία. Είναι τώρα φωτιά μπροστά. Τι να λέμε. Τι να λέμε. Ό,τι να είναι. Αντέξει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.

Εχθές πάντως, για να λέμε τα σιγά σιγά για τη σκάφη σκάφη, απέφυγε η κρατική ραδιοφωνία, ενώ το έδειξε στην αρχή να πει ότι λόγοι αυτού του ξεπετάγματος τον από δίπλα δεν είναι μόνο αθλητική, είναι η βαθύτερα πολιτική. Απέφυγε να το θίξει. Και ρωτώ εγώ, γιατί, καλή μου κύριε, γιατί, ενώ εδώ, για παράδειγμα, μη στα λέμε ξεκάθαρα, κάποιος πρέπει να πεταχτεί σαν τρίγα το σημάρι και γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι αυτός, και κάποιος άλλος πρέπει να κάνει καινούργιες δουλειές. Και το δώσε πάρε συνεχίζεται. Αυτό δεν το έχουμε εμείς και δεν το είχαμε. Σε εμάς ήρθε ένας άνθρωπος καθαρά να επενδύσει στο θέμα μπάσκετ. Δεν είπαμε ότι ήρθε για την ψυχή της γιαγιάς του, αλλά δεν κοιτάει να κάνει δουλειές με την κυβέρνηση ή με το κράτος αν το θέλετε. Και λέει τώρα εδώ πολύ σωστά ο Κώστας Χ. Εγώ λέω ότι άλλοι είναι οι λόγοι που ο Παναθηναϊκός δεν θα δεχθεί την πρότασή μας, όχι επειδή μας φοβάται περισσότερο τους άλλους. Για να σε δούμε. Οι λόγοι είναι Α. Ο Σπανούλης με τον DPG έχει προσωπική βεντέτα. Σωστόν. Και Β. Το ότι εμείς έχουμε πάρει σχεδόν όλη τη δομή της Εθνικής Ελλάδος. Λέει σε ολόκληρη την Εθνική Ελλάδος. General Manager προπονητή βοηθούς που είναι η επιλογή της Ομοσπονδίας. Δηλαδή του Λιόλιου. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Απλά λέει τα πράγματα. Απλά είναι. Πόσο απλά είναι δηλαδή. Δεν αντιλήφθη. Όχι, δεν αντιλήφθη.

Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που προσθέτει στην κουβέντα μας ο Σωτήρης και πολύ σωστά τα λέει, γιατί το ξεχάσαμε. Αλεχάνδρου, μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή του στην εθνική ομάδα οφείλεται στη δυνατότητα που του έδωσε ο Άρης και ο προπονητής για να εξελιχθεί και να δείξει το ταλέντο του. Αυτό το οφείλει 1000%. Συμφωνώ απολύτως. Πώς σου κάνει.

Όχι τώρα να του πεις, ας πούμε. Κοίταξε, τώρα θα με βρεις εμένα ο Γιάννης. Δασκάλου, θα μου πει τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως θα λες, αλλά εγώ σαν οπαδάκι, τρελό άρρωστο, θα το πω. Φτιάξε ένα βίντεο ρε εσύ Βασίλη με τις καλύτερες στιγμές μου. Από την ώρα που ξεκίνησες το μπάσκετ μέχρι σήμερα. Να δω πόσες περισσότερες φορές φοράς την κίτρινο μαύρη φανελά. Άντε να σε δω.

Μην ξεχνάτε λοιπόν να δείτε λίγο το mail που σας έχει έρθει από τον Αλφα Σίγμα. Και να το δουλέψετε λίγο.

Επίσης, να δούμε τώρα τι θα μας πει ο νέος εμπορικός διευθυντής σε λίγη ώρα για το εμπορικό τμήμα της ΠΑΕ Άρης.

Πού πας, με πέφτεις κιόλας. Αφού έρχεται ο Γιάννης ο δασκάλου με το... Μα ποιο δάσκαλο καθίσει, ούτε καθίσει εδώ μπάσταγκας. Κρίμα ρε, ο άνθρωπος.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου. Καλή συνέχεια. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Otto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Otto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. ή τεχνό. Λογική επιλογή.
0: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Σε μια εκπομπή που έχει 3 περήφανους χορηγούς. Την εταιρεία Άριες, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Αφού φυσικά ενημερωθείτε για τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και Toshiba, που φυσούν καινούριο αέρα ανανέωσης στον προσωπικό σας χώρο. Αλλάζετε το κλίμα του σπιτιού σας και του προσωπικού σας χώρου και απολαμβάνετε το καλοκαιράκι όπως σας αξίζει, με τον ισχυρό σας συνεργάτη δίπλα σας, την εταιρεία Άριες. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Έχουν συνδεθεί με τη ζωή μας, με καφεδάκια από νωρίς, πρωινό, τυροπιτοειδή, είδη αρτοποιίας, πολύ όμορφα μαγειρεμένα φρέσκα μεσημεριανά γεύματα και βέβαια ατελείωτα γλυκά, ατελείωτα παγωτά, με την υπογραφή και την αγάπη και την παράδοση των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Κοντά μας είναι και η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση, το κορυφαίο ονοματεπώνυμο σε ό,τι αφορά κουφώματα PVC. Αποκλειστική αντιπρόσωπη αδερφή Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο. Για να μην ψάχνετε αμφιβόλου λύσεις κουφωμάτων που θα δημιουργήσουν προβλήματα, ζητήματα δυσεπίλητα, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας, οι Άλουπλαστ και οι αδερφοί Δερβίση σας περιμένουν στο showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, εκεί στην παλιά Τυφαίνα, στο Φίνικα, για να δείτε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε την Άλουπλαστ με την εγγύηση των αδερφών Δερβίση. Παρέουλα σήμερα ως και τις 2. Καλή ακρόαση εύχομαι, εκπομπούλα ξεκινάει. Για να δούμε πώς θα πάμε και σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας. Καταρχήν παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε εγγραφή για να μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές, αλλά και πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό που παράγεται από τον Yellow. Μηνύματα μέσω Viber 6936 512 099. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Αυτοί είναι οι τρόποι επικοινωνίας μας. Φτάσαμε 14 Ιουλίου φίλες και φίλοι. Ημέρα Τρίτη σήμερα. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σας έχω ρεπορταζάκι σημερινό φρέσκο. Και πάμε να δούμε με τι θα ασχοληθεί σήμερα η εκπομπή. Σε λίγο, περίπου στις 12.30, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, φιλοξενούμενος της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη και είναι έτοιμος να ανοίξει τα κυτρινόμαυρα φτερά του και να πετάξει σε ένα ταξίδι μεγάλο, δύσκολο, αλλά που πιστεύουμε πραγματικά ότι εφόσον είναι ο εαυτός του, τηρήσει τις αρχές του και τα ήθη του και πάρει και τις βοήθειες που αναμένεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο αγωνιστικό και διοικητικό στον Άρη,
Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου θα είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει και ευχόμαστε να γίνει αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα τον διακόψουμε λίγο από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ομάδα Νέων και θα φιλοξενήσουμε εδώ, στην εκπομπή «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις», τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Υπόθεση Βασίλης Τολιόπουλος. Υπήρξε κάποια εξέλιξη από χθες? Υπάρχει κάτι νεότερο να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ? Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα σας έχω τις τελευταίες, τις πιο φρέσκες εξελίξεις. Τα υπόλοιπα με τα γραφικά. Είμαστε 14 Ιουλίου και ο Άρης μοιάζει με τον σεφ, μοιάζει με τον μάγειρα που έχει φτιάξει, έχει πάρει σχεδόν όλες του τις πρώτες ύλες, έχει δημιουργήσει το κυρίως μενού και περιμένει τώρα, ρίχνει μερικές πινελιές για το επιδόρπιο ώστε να παρουσιάσει ένα πλήρες γεύμα στους ανθρώπους του. 14 Ιουλίου και η ομάδα έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις κινήσεις της. Πραγματικά εντυπωσιακό. Πολύ μικρές οι εκκρεμότητες που μένουν. Και αυτό δείχνει το ότι πραγματικά ο Άρης είναι σε μια πολύ διαφορετική εποχή. Πού είμαστε με τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις? Πότε περιμένουμε οριστικές εξελίξεις σε όλα τα θέματα, γραφικά θέματα? Και βέβαια, τι συμβαίνει με το παλέ, τι ακριβώς γίνεται? Πράγματι ο Άρης πήρε το πράσινο φως και τελείωσε το θέμα της παραχώρησης του γηπέδου για 49 χρόνια? Ας ξεκινήσω λοιπόν από αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που ρωτάνε για το τι γίνεται με το παλέ. Εξήγησέ μας τι γίνεται με το παλέ, τι ακριβώς μας δίνεται, τι παρεμβάσεις μπορούμε όντως να κάνουμε, όχι τρελά να το γκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε κλπ. Πάμε λίγο λοιπόν να το πιάσουμε, παιδιά, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι να περιμένουμε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι, κακά τα ψέματα, διανύουμε μια προεκλογική περίοδο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτήν. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, απλά δεν το λένε.

Για το θέμα του γηπέδου σας είχαμε κάνει μια εμπεριστατωμένη, είχαμε δώσει τη δυνατότητα μιας εμπεριστατημένης ενημέρωσης μετά τη συνάντηση που είχαμε κάνει με τους ανθρώπους του Άρη. Ήταν στην κουβέντα τότε ο κύριος Διακογιάννης, ο κύριος Αντωνιάδης, ήταν και ο Νίκος Ζήσης. Το ΠΑΛΕ δεν είναι δική του αρμοδιότητα θέμα, αλλά ήταν παρόν γιατί ήταν μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Και οι άνθρωποι μας εξήγησαν το περίπλοκο της υπόθεσης. Υπήρξε λοιπόν σήμερα μία αποκάλυψη. Ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Δημήτρης ο Καρίδας, ήταν ένα αναλυτικό έτσι, ρεπορτάζ του σήμερα στο site sportal.gr και μιλούσε σε... και μίλησε για μια τελειωμένη υπόθεση για τα 49 χρόνια κλπ. Ότι θα δοθεί στον Άρη το Αλεξάνδριο και ότι ήδη υπάρχει σχετική ενημέρωση στα διοικητικά στελέχη του συλλόγου ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Και μάλιστα ότι αυτό θα τελειώσει πριν έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλήσει στη ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβρη. Αυτό το θεωρώ λογικό. Ωστόσο, στο ερώτημα, δόθηκε στον Άρη το παλέ? Έχουν ενημέρωση ότι τελείωσε, υπογράφηκε και προχωράμε στο επόμενο βήμα? Η απάντηση από την ΚΑΕ Άρης έρχεται μέσα από δύο λέξεις: fake news. Καμία εξέλιξη νεότερη δεν υπάρχει για το παλέ. Δεν υπάρχει κάτι που μας κάνει να μην αισιοδοξούμε ότι η διαδικασία φτάνει στο τέλος της, η δεδαλώδης εκείνη προεργασία και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν με τους πάρα πολλούς αρμόδιους φορείς, με τις υπογραφές που έπρεπε να μπουν, με τις 10-12 υπηρεσίες που εμπλέκονται για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των υπογραφών και των συνεννοήσεων και να γνωμοδοτήσουν θετικά και η πολιτεία να ανάψει το πράσινο φως και να παραχωρηθεί η σύμβαση για το παλέ για 49 χρόνια, δηλαδή για να μην μπερδευόμαστε, 10 συν 10 συν 10 συν 10 συν 9. Γιατί δεν θα είναι 49 χρόνια και γεια σας. Στην δεκαετία ο Άρης θα έχει τη δυνατότητα είτε να ανανεώσει αυτή τη σύμβαση για το παλέ, είτε να το παραχωρήσει ξανά στην πολιτεία μαζί με όλα τα έργα που θα έχει κάνει μέσα. Ωστόσο, είναι fake news και δεν είναι ευθύνη φυσικά κανένας δημοσιογράφου, γιατί όντως ο Δημήτρης Καρίδας στο ρεπορτάζ του είναι μέσα. Δηλαδή ότι όντως η κυβερνητική πρόθεση είναι να τελειώσει το θέμα μέχρι την παρουσία Μητσοτάκη στην έκθεση. Άλλωστε, στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν και κάτι να παρουσιάσουν στον κόσμο του Άρη, είτε είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι. Δεν έχει να μας παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Νέα Δημοκρατία ότι ο Άρης οφείλει να είναι υποχρεωμένος για κάτι στο κυβερνών κόμμα ή στην παρούσα κυβέρνηση. Το αντίθετο θα έλεγα. Άλλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ υποχρεωμένοι, είναι κατά υποχρεωμένοι, και άλλοι έχουν γραμμάτια να ξεχρεώσουν εκλογικά και ψηφοθυρικά. Μην μιλήσω για τροπολογίες για Ραπετρίτη τώρα και εξίσου πληγές και

τον Άρη, τουλάχιστον πάμε να τη διευθετήσουμε για να έχουμε κάτι να πούμε, ότι προσπαθήσαμε, προωθήσαμε και προχωρήσαμε στο θέμα του Παλέ. Γιατί δεν μπορεί να παρουσιαστεί η παραχώρηση του Παλέ στον Άρη ως εκδούλευση. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο το υπεραγαπάμε, έχουμε ζήσει εκεί απίστευτες στιγμές, αλλά μιλάμε για ένα γήπεδο 60 ετών πλάς. Επομένως, δεν μας κάνει κανείς οποιαδήποτε χάρη, οποιαδήποτε εκδούλευση, και δεν πρέπει κανένας να το δει έτσι, ούτε από εμάς και κυρίως ούτε από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ το Σεπτέμβρη για να πουλήσουν την πραμάτια τους. Εγώ έτσι το λέω πολιτικά. Όντως το Παλέ θα δοθεί στον Άρη. Όντως η πρόθεση της κυβέρνησης και του κυρίου Βρούτση προσωπικά είναι να τελειώσει αυτή η υπόθεση και να προχωρήσει γρήγορα για να μπορέσει ο Άρης να το διαχειριστεί όπως θέλει, και το γήπεδο σαν σάλα και σαν χώρο, αλλά και τα πέριξ του γηπέδου που είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη, καθώς θέλει να του διασφαλιστούν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσει ο Άρης και επένδυση να κάνει και να ικανοποιήσει τον κόσμο του και να είναι πιστός και στο κεφάλαιο πράσινη ανάπτυξη, που είναι μια ευαισθησία και της ιδιοκτησίας αλλά και γενικότερα είναι μέσα στην κουλτούρα των ανθρώπων της ομάδας, των ανθρώπων της ΚΑΕ. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες διαρροές κυβερνητικές και κυρίως σε συναδέλφους και σε μέσα ευρείας έτσι αναγνωρισιμότητας για το θέμα του Παλέ. Μην μπερδευόμαστε όμως, καθόλου να μην μπερδευόμαστε. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για παραχώρηση, ούτε για δώρο, ούτε για χάρισμα. Εδώ μιλάμε για μια χάρη, μια συμφωνία που θα είναι win-win, δηλαδή και η πολιτεία θα ευνοηθεί από αυτό και ο Άρης φυσικά θα ευνοηθεί από αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσει να δημιουργήσει όσο το δυνατόν, να εξαντλήσει τα περιθώρια για να δημιουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερες υποδομές, πρώτον για το θέμα ασφάλειας, γιατί κάποιοι με ρωτάτε και για το θέμα στατικότητας κλπ. Σε αυτά τα θέματα ο τελευταίος που παίζει είναι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ και οι άνθρωποι της. Τελευταίος. Έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πού πρέπει, τι πρέπει να γίνει, πού πρέπει να παρέμβουν και πού θα πρέπει να παρέμβουν στο μέλλον για να μην υπάρχει κανένα θέμα ασφαλείας. Με την ασφάλεια του κόσμου δεν παίζει κανείς και δεν πρόκειται να παίξει κανείς. Επομένως, για το θέμα του Παλέ που ξεπίδησε λίγο σήμερα έτσι στην επικαιρότητα και αφορά τον Άρη, σας λέω και πάλι, το σχόλιο από επίσημα χείλη της ΚΑΕ σήμερα ήταν δύο λέξεις: fake news. Καμία παραπάνω εξέλιξη δεν υπήρξε από εκεί που ήμασταν και από εκεί που το θέμα προχωράει. Η ΚΑΕ Άρης όντως συνεχίζει τις επαφές της και τις επικοινωνίες της, τα τεχνικά βήματα που πρέπει να γίνουν, την επικοινωνία και επαφή με όλες τις αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, που είναι πάρα πολλοί. Γι' αυτό και το θέμα είναι πολύπλοκο, δεδαλώδες και χρονοβόρο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είναι και τόσο χρονοβόρος ό,τι αφορά τον Άρη, διότι ανάλογα θέματα που αφορούσαν ο ΑΚΑ, ΣΕΦ κλπ. Κλπ. Έκαναν και 2 και 3 χρόνια. Ο Άρης ουσιαστικά έχει ένα χρόνο και κάτι μήνες που το έχει φέρει το θέμα αυτό στο τελικό του στάδιο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι καινούριο στο θέμα του Παλέ, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει συμφωνία. Όπως πολύ σωστά γράφει στο ρεπορτάζ του στο ίδιο site, και κάνω πολύ αβάντα κύριε Τσαλτίδη έτσι, στο Sportal σήμερα, ο κύριος Τσαλτίδης με τον κύριο Γκάτο, η διαφαινόμενη συμφωνία είναι αυτή που έρχεται μήνες τώρα και που θα έρθει νομοτελειακά, γιατί είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα βγάλει από τα χέρια της πολιτείας και μια πολύ καυτή πατάτα. Αλλά θέλω να θυμίσω κάτι και να το ξαναπώ στους αγαπητούς κυρίους, κυρίους, τις κυρίες και τους κυρίους του κυβερνώντος κόμματος, του οποίου έχει υπάρξει ψηφοφόρος, για να είμαστε, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Καμία εκδούλευση δεν γίνεται στον Άρη
και κανένας υγιός και πτώμενος αριανός δεν θα

0: αποδεχθεί και δεν θα δεχθεί, και μην επιχειρήσετε να του το πουλήσετε κιόλας ότι εν ώψη διεθνούς εκθέσεων Θεσσαλονίκης και παρουσίαση εδώ του Πρωθυπουργού, ότι να, είδατε, σας δώσαμε και το παλέ σας. Όχι. 25 εκατομμύρια επιχορήγηση πήρε ο Πανιώνιος για το κλειστό της οδού Αρτάκης από την περιφέρεια Αττικής. Ένα σκασμό χρήματα για τη διπλή ανάπλαση και το βοτανικό και οι υπηρεσίες εξπρές για να υπογραφούν. Παρουσία υπουργών. Έγκριση στο στάδιο στο Καραϊσκάκης για να γίνει μια αλλαγή στην τροπολογία και να μπορέσει να χτίσει ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει. Στο Σεφ Αγγελόπουλους. Παραχώρηση ιδιαιτέρως ευνοϊκή και όχι μόνο στο ΣΕΦ και στους περιβάλλοντες χώρους. Στην ΑΕΚ με την Αγία Σοφιά τα είδαμε και με τη Σάνε Λάρινα. Καλά, για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάω, εντάξει. Εκεί πρέπει οι άνθρωποι να στέλνουν κάθε μήνα και μία ανθοδέσμη στο Μαξίμου. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Άρη, παιδιά, μην μας βάζετε στις ίδιες γραμμές εκδουλεύσεων και παραχωρήσεων, γιατί τίποτα δεν έχει γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα αναγνωρίσουμε και θα σας αποδώσουμε τα το κέσαρο στο κέσαρι. Προς το παρόν, οι ηθαγενείς μένουν με καθρεφτάκια και μπύλες από προηγούμενες παρουσίες σας και εμφανίσεις. Και κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Εντάξει για το παλέ, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε γι' αυτό. Σας λέω και πάλι, εγώ δεν ήθελα να είμαι... Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει εξέλιξη για το παλέ, αλλά αυτή η αναθέρμανση του θέματος και η εμφάνιση του στην επικαιρότητα ότι το παλέ τελείωσε, το πήρε ο Άρης για 49 χρόνια, η απάντηση και το σχόλιο των ανθρώπων της ΚΑΗ ήταν fake news. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία ξέρω ότι σας καίνε, να πάμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήρθε στα Κιτρινόμαυρα, ήταν μια απόκτηση παίκτη που είχε περάσει στα ψηλά. Τότε έλεγαν όλοι ότι ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου είναι ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα ταλέντα, όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει επιβεβαιωθεί μέσα από τις εθνικές ομάδες η ποιότητά του. Ο Άρης τον πίστεψε. Οι άνθρωποι τότε της ομάδας έκαναν το ταξίδι στη Χίο, μίλησαν με τους γονείς του, μίλησαν με τον ίδιο και τους έπεισαν για το όραμα και το πλάνο που είχαν για αυτόν. Και ήρθε η Κυριακή για να υπογράψει ο Χρυσόστομος το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Άρης. Τον καλησπερίζω λοιπόν στην παρέα του Yellow Radio και τον συγχαίρω για αυτήν την πρώτη επαγγελματική υπογραφή. Χρυσόστομε, καλησπέρα από το Yellow Radio.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χρήστος ή Χρυσόστομος, τι προτιμάς?
1: Χρήστο με φωνάζουν.
0: Χρήστο, θα σε φωνάζω και εγώ. Χρήστος Χατζηλάμπρου λοιπόν. Χρήστο μου, συγχαρητήρια για το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Να, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι είναι μια στιγμή, ξέρεις, ένα μικρό όνειρο κάθε μικρού νεαρού αθλητή που ξεκινά να ασχολείται με τον μπάσκετ και έχει όνειρα. Πότε θα βάλει την υπογραφή του σε ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Οπότε νομίζω ότι ένα μικρό κομμάτι του όνειρου σου με αυτή την υπογραφή πραγματοποιείται, έτσι.
1: Σαφώς είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δούλεψα πολύ για να το πετύχω αυτό και νιώθω πολύ χαρούμενος και περήφανος που το έκανα αυτό με την ομάδα του Άρη. Αλλά τώρα είναι που ξεκινάνε η πραγματική δουλειά και στόχος μου είναι να γίνομαι καλύτερος καθημερινά και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται.
0: Mm-hmm. Χρήστο, όταν είχε κάνει το ταξίδι η αντιπροσωπεία τότε του Άρη ήταν ο Γιάννης ο Μεταξάς και ποιος άλλος ήταν τότε, θυμάσαι?
1: Ήταν ο Γιάννης ο Μεταξάς και ο Ανδρέας Κεσαπίδης.
0: Και ο Ανδρέας ο Κεσαπίδης, ο φίλος μας και γνωστός προπονητής. Είχαν έρθει λοιπόν στη Χίο σε ένα ταξίδι μάλιστα που θυμάμαι ότι κουνούσε και πάρα πολύ το αεροπλάνο και είπε να κατέβουμε να μιλήσουμε στον άνθρωπο, μην πάμε από αεροπορικό. Πώς ήταν αυτή η πρώτη επαφή που είχες με τους ανθρώπους του Άρη, τι εντύπωση σας είχαν κάνει και τελικά σας έπεισαν για αυτό που πίστευαν για εσάς?
1: Είχαν έρθει, μας είχαν μιλήσει εμένα και τους γονείς μου Και μας είχαν πει το πλάνο της ομάδας, πώς με υπολογίζουν και πώς με βλέπουν σαν παίχτη και το μέλλον μου. Και αυτό μας κίνησε το ενδιαφέρον σαν οικογένεια, αφού είδαμε μέλλον σε μένα. Και γι' αυτό επιλέξαμε τον Άρη σαν την ομάδα μου μετά το Βαολχείο.
0: Και φυσικά ένα παιδί της δικής σου ηλικίας, όταν είχαν έρθει τότε, ήσουν 14-15 χρονών, κάπου τόσο
1: ναι, ναι.
0: Για τους γονείς και για το παιδί, αλλά κυρίως για τους γονείς, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσέγγιση, το πόσο ζεστασιά θα έχουν οι άνθρωποι και το πόσο μεγάλη προσοχή θα δώσουν. Τα είδατε αυτά τα επόμενα χρόνια, δηλαδή ήταν συνεπείς στην υπόσχεσή τους απέναντί σου? Είμαι σίγουρος ότι και οι γονείς ήταν πολύ χαρούμενοι για το πώς φέρθηκε ο Άρης.
1: Ναι, ναι, ήταν ό,τι καλύτερο, ακριβώς όπως μας τα έλεγαν. Όλοι μου έδειχναν ενδιαφέρον καθημερινά. Δεν με άφησαν ποτέ να πιστεύω ότι δεν με βοηθάνε ή κάτι τέτοιο. Και τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου.
0: Ξέρεις, ένα παιδί πραγματοποιεί τα όνειρα που πραγματοποιεί τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του, νιώθει πολύ χαρούμενο. Εσύ κουβαλάς ένα βάρος. Είσαι ένα μεγάλο ταλέντο, μια μεγάλη ελπίδα του ελληνικού μπάσκετ και τώρα γίνεσαι μια μεγάλη ελπίδα του Άρη. Θέλεις να πετάξεις από πάνω σου αυτό το ταλέντο και να αρχίσεις πια να δείχνεις ότι, παιδιά, δεν είμαι πια ταλέντο, είμαι εδώ ένας επαγγελματίας παίκτης και είμαι έτοιμος να παίξω από ένα δευτερόλεπτο μέχρι όσο ζητήσει ο προπονητής μου, όποιος προπονητής μου?
1: Σίγουρα θέλω να το κάνω αυτό. Το να είσαι ένα ταλέντο και να σε λένε ότι είσαι ταλέντο δεν δείχνει τίποτα. Πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα. Και γι' αυτό και δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να συνεχίσω να με θεωρούν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.
0: Ο κόσμος του Άρη, το έχεις νιώσει κι εσύ έτσι από την πολύ μικρή σου εμπειρία, θέλει να βλέπει τα νέα παιδιά να φορούν τη φανέλα και να παίζουν. Και πέρσι που είχες 1-2 ευκαιρίες, σου έδωσε και πολύ ζεστό χειροκρότημα και πολύ αγάπη. Τώρα βλέπω πάρα πολλά μηνύματα εδώ που όλοι σε καλοδέχονται και σε αγκαλιάζουν σαν επαγγελματία παίκτη της οικογένειας του Άρη. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου, πώς πιστεύεις ότι θα ήθελες να το ζήσεις αυτό το όνειρο, να παίζεις με τη φανέλα του Άρη και να παίζεις μπροστά σε ένα τέτοιο κόσμο πιστό και που τόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του?
1: Πραγματικά την πρώτη φορά που μπήκα στον αγώνα με το Αμβούργο φέτος είχα πάθει πλάκα με τον κόσμο. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και πραγματικά ευχαριστώ όλους τους οπαδούς του Άρη γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα με τη νέα χρονιά και με το μέλλον αυτά τα 2-3 λεπτά στο τέλος να γίνουν 2-3 λεπτά μέσα στο παιχνίδι και γιατί όχι και παραπάνω.
0: Mm-hmm. Ο Άρης είναι μια ομάδα που ανεβάζει φιλοδοξίες, ανεβάζει τον πύχη, είναι μια καινούργια εποχή με νέο μεγαλομέτωχο στην ΚΑΕ και είναι μια εποχή που ο Άρης έχει δύο τεράστια πρότυπα που κινούν το αγωνιστικό. Ο Νίκος ο Ζής είναι ο GM της ομάδας από πέρσι και φέτος στον πάγκο του Άρη θα είναι προπονητής. Νομίζω ένας άνθρωπος που όλοι ονειρευόσασταν να γίνεται σαν και αυτόν η δική σου γενιά, ο Βασίλης Πανούλης, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη τιμή μου, αλλά είναι και σημαντική πρόκληση για μένα. Ο coach Πανούλης είναι ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία και νοοτροπία νικητή. Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του και να μάθω όσα περισσότερα γίνεται από αυτόν, να βελτιωθώ σαν παίκτης, αλλά και σαν άνθρωπο. Και να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα.
0: Mm-hmm. Είναι μια πρόκληση και για σένα. Θα έχεις δίπλα σου πολύ σπουδαίους παίκτες. Πολύ έμπειρους, πολύ ποιοτικούς. Παίκτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, που έχουν κερδίσει τίτλους. Παίκτες που έρχονται να κερδίσουν τίτλους και με τον Άρη. Πώς νιώθει ο Χρήστος Χατζηλάμπρου που θα είναι μέσα σε αυτές τις προπονήσεις, με αυτή την ένταση, με αυτές τις απαιτήσεις και με αυτούς τους υψηλούς στόχους?
1: Σίγουρα είναι μια πρόκληση, αλλά μόνο καλό θα μου κάνει αυτό, γιατί όταν ανταγωνίσαι με τόσο έμπειρους και καλούς παίκτες, βελτιώνεσαι κι εσύ και μπορείς να μάθεις από αυτούς και να βελτιωθείς.
0: Χρήστο, τώρα είσαι με την εθνική ομάδα. Πού σε βρίσκουμε, πού είστε?
1: Τώρα είμαστε στην Αθήνα, κάνουμε την προετοιμασία μας και θα πάμε στην Ιταλία για το Πανευρωπαϊκό Πρώτο Θεός και για κάτι φιλικά πιο πριν.
0: Πώς νιώθεις, είσαι έτοιμος να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό και να πρωταγωνιστείς και πάλι?
1: Είμαι πανέτοιμος για όλα. Αυτός είναι ο σκοπός μου πάντα. Σε ό,τι κάνω στη ζωή μου θέλω να είμαι ο καλύτερος.
0: Και κάτι τελευταίο για σένα. Θέλω να μου πεις τι σου είπαν τα αγαπημένα σου πρόσωπα την Κυριακή με την πρώτη υπογραφή έτσι, του πρώτου σου επαγγελματικού συμβολέου. Ποια ήταν η πρώτη σου κουβέντα, τα τηλεφωνήματα που πήρες από φίλους σου, από ανθρώπους που σε αγαπάνε?
1: Με πήραν πάρα πολλά άτομα τηλέφωνο. Ήταν όλοι συγκινημένοι για εμένα και χαρούμενοι, καθώς με γνωρίζουν από πολύ παλιά και ξέρουν πώς ξεκίνησα, τι έχω περάσει να φτάσω μέχρι εδώ. Και αυτό, χαίρομαι που τους έχω δίπλα μου.
0: Δεν κάνεις φάουλ, είναι κρίσιμη στιγμή και η διαιτητής σου δίνει φάουλ. Διαμαρτύρεσαι αν η διαιτητής είναι μια κυρία ξανθιά με κότσο? Τελευταία ερώτηση. Διαμαρτύρεσαι?
1: Όχι, ποτέ διαμαρτυρούνται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που εύχομαι και αυτό που εύχεται όλος ο κόσμος του Άρη είναι να είσαι υγιής, να είσαι γερός. Γιατί αν είσαι υγιής και είσαι γερός, έχεις το ταλέντο, το ήθος και το μυαλό να πας μπροστά σου. Και εμείς περιμένουμε και να μεταδίδουμε αγώνες με τον Χατζηλάμπρου πρωταγωνιστή και να βλέπουμε τον Χατζηλάμπρου να αποτελεί μέρος μιας ομάδας που θα φέρει τίτλους στο παλέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είσαι καλά, Χριστό μου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
0: Χρήστος Χατζηλάμπρου, φίλες και φίλοι, δεν διαμαρτυρόμαστε ποτέ στους διαιτητές. Δεν ήθελα να το στριμώξω παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήθελα να του κάνω λίγο πλάκα για τη θεία του, η οποία είναι η Βάσο Τσαρούχα, η διαιτητής. Ούτως ή άλλως δεν διαμαρτύρεται στους διαιτητές, πόσο μάλλον στην θεία του που τον έχει και πολύ μεγάλη αδυναμία, να το ξέρετε και αυτό. Αυτά από τον Χρήστο τον Χατζηλάμπρου. Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους που ακούσατε να αναφέρει ο ίδιος, στον Γιάννη τον Μεταξά και τον Ανδρέα τον Κεσαπίδη, που τότε πραγματικά με όπλο την αλήθεια τους και την πίστη τους έκαναν το ταξίδι στοιχείο. Και ένα παιδί το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένη η μοίρα του και τον είχαν σίγουρο στον Ολυμπιακό, να τον εντάξουν εκεί στα ακριβά προγράμματά του και είτε να τον αναπτύξουν είτε να τον δώσουν κάπου δανεικό, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Άρης κατάφερε να τον πείσει, και όχι απλά να τον πείσει, να τον δικαιώσει για την επιλογή του και τον Χρήστο Χατζηλάμπρου και τους γονείς του, και πλέον να μιλάμε για το επαγγελματικό του συμβόλαιο ενός παιδιού το οποίο έχει ένα υπέρλαμπρο μέλλον μπροστά του και οι δυνατότητες του είναι τεράστιες πραγματικά. Χαίρομαι πραγματικά με τη συγκυρία να είναι προπονητής στον Άρη ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τι έχει πει? Να μου δείξουν θέλω οι Έλληνες και εγώ θα τους εμπιστευτώ. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο, όπως ξέραμε Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Τι να κάνουμε, ρε Απόστολε, Χρήστο το φωνάζουν τώρα. Οι φίλοι του Χρήστο το φωνάζουμε και εμείς. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος. Δεν φωτογράφησες καθόλου την κυρία Τσαρούχα. Εντάξει, το κάναμε πολύ τρόπο. Δεν θα το βρω σε δύσκολη θέση τώρα. Είναι θεία του άνθρωπου, έτσι. Αδερφή της μάνας του είναι. Θα τον κάνουμε τον άνθρωπο τώρα, να το στριμώξουμε κιόλας. Τον κάνουμε παγίδα στη γωνία του γηπέδου, να χάσει την μπάλα? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Χρήστο. Ναι, Γιάννη, είναι θεία του η κυρία Τσαρούχα, όντως.

Βασίλη, η κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι για το παλέ. Στην ατζέντα αυτή τη στιγμή της διοίκησης ΚΑΕ Άρης και του κυρίου Σιάου, αυτή τη στιγμή μιλάμε στην ατζέντα, είναι το παλέ. Το παλέ και το πώς αυτό το γήπεδο μπορεί να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα και να εξυγχρονιστεί για να ικανοποιεί τις ανάγκες της ομάδας, αγωνιστικές και μη. Θέλετε ντε και καλά να επαναφέρουμε, να φέρουμε στην ατζέντα το θέμα κατασκευής νέου γηπέδου. Δεν θα βιάζεστε. Το αν έχουν πάει στο Θεό τα συμβόλαια και χρειάζονται 4 και 5 και 6 εκατομμύρια για μια μεταγραφή, σας επαναλαμβάνω και πάλι. Σταματήστε το κουσούρι του να είστε οι λογιστές του κυρίου Σιάου. Δεν θέλει λογιστές ο κύριος Σιάου. Δεν χρειάζεται ο κύριος Σιάου νοικοκυροσύνη. Έχει τους ανθρώπους του για να τον νοικοκυρεύουν. Το νέο μεγάλο γήπεδο που θα παράξει έξοδα αυτή, η θεωρία Βασίλη του νέου γήπεδου δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Μείνετε τώρα σε αυτό που είναι ρεαλιστικό και άμεσα απασχολεί την ομάδα. Μην επαναφέρετε συνεχώς το θέμα του νέου γήπεδου, το θέμα του νέου γήπεδου. Όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες και όταν θα είναι έτοιμη η ιδιοκτησία και για το νέο γήπεδο, προφανώς θα κινηθεί και θα προτείνει και θα κοιτάξει τις επιλογές της. Μας το είχαν πει άλλωστε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι άνθρωποι της διοίκησης λίγο πριν την ημέρα της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη. Όλες μας τις επιλογές θα τις εξετάσουμε. Προς ώρας όμως η ατζέντα δεν λέει καινούριο γήπεδο, η ατζέντα λέει εξυγχρονισμός του υπάρχοντος γηπέδου. Το λέω γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε τις εκτάσεις που χρειάζονται. Πώς θα γίνει το νέο γήπεδο? Θα πάει λοιπόν, φίλε, ο κύριος Σιάου και θα αγοράσει 50 στρέμματα. Έτσι θα γίνει το νέο γήπεδο. Δεν θα διεκδικήσουμε από καμία πολιτεία καμία έκταση. Αν ο Σιάου θέλει να κτίσει γήπεδο για την ομάδα του, για την εταιρεία του, την καλοσυγχρονωμένη εταιρεία που λέγεται Άρης, θα πάει να πει: παιδιά, πόσο κάνουν 30 στρέμματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, πάνω, κάτω, πίσω, δεξιά? Ωραία. Παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε στην αγορά τους για να κάνουμε το καινούργιο γήπεδο. Έτσι θα γίνει. Μην γίνεστε, μπαίνετε στη θέση. Ποιος σας είπε ότι ο Σιάου θέλει παρτίδες με την πολιτεία? Ποιος σας είπε εσάς ότι ο Ρίτσαρντ Σιάου θέλει παρτίδες με την πολιτεία? Σας είπε κανείς ότι θέλει παρτίδες με την πολιτεία? Να τον έχει στο χέρι για κάτι? Να του ζητήσει, να ζητήσει έκταση και να παραχωρηθεί? Υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό? Αυτό είναι άλλη δουλειά. Αυτό είναι δουλειά του ΑΣΥΓΜΑ. Είναι θέμα διπλή ανάπλαση εκεί, επειδή μιλάμε για αθλητικό σωματείο και μιλάμε για άμεση σχέση και εξάρτηση με την πολιτεία, και είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον Σιάου, μιλάμε για τον επενδυτή, τον επιχειρηματία που βρίσκεται στην ΚΑΕ Άρης. Αν θέλει να αγοράσει κάτι, δεν θα βάλει συνέτερο την πολιτεία ο κύριος Σιάου. Θα εξετάσει τις επιλογές του και από τη στιγμή που το συμφέρει και μπορεί και θέλει και πρέπει, θα προχωρήσει. Μην ανησυχείτε. Δεν θέλω να ανησυχείτε για αυτό το πράγμα. Για τα έσοδα της ΚΑΕ, και μην ανησυχείτε εσείς για αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται πάρα πολύ καλά από τον κύριο Σιάου και είναι οι συνεργάτες του. Είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα. Έχει έναν τόνο οικονομικού συμβούλους. Κάνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πράγματα. Από εξοπλιστικά μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για ένα επενδυτικό φαν με έναν κύκλο εργασιών δισεκατομμυρίων. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα χρειαστεί να ζητήσει από την πολιτεία, ξέρω εγώ, κάποια έκταση για να κάνει? Θα πάει να αγοράσει και θα κτίσει γήπεδο. Και υπάρχουν, σας λέω και πάλι, ένα τεράστιο επιτελείο ανθρώπων που εξετάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι για το real estate, υπάρχουν άνθρωποι που εξετάζουν τα θέματα που αφορούν την ενέργεια, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο αθλητικό του department, στο αθλητικό του, έτσι, στον αθλητικό τομέα των επενδύσεων του. Ένας σκασμός άνθρωποι υπάρχουν που πληρώνονται αδρά για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω εσείς σαν φίλαθλοι του Άρη και ακροατές μιας εκπομπής να ανησυχείτε για το που θα κάνει, πώς θα μαζέψει τα λεφτά ο Σιάου και πώς θα πληρώσει τα συμβόλαια. Δεν θέλω να ανησυχείτε για αυτά εσείς. Αρκετά ανησυχήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς θα πληρώσουμε τη δόση, πώς θα πάρουμε την αδειοδότηση, πώς θα κάνουμε παξιμάδι, ξέρετε ποιο. Όλα τελειώσαν αυτά. Αφήστε τα πλέον αυτά.
Και δεν το λέω αλαζονικά. Το ενδιαφέρον σου είναι πραγματικό. Είναι αληθινό και είναι πολύ ωραίο. Αλλά θέλω να διοχετεύσετε όλη σας την ενέργεια και τη σκέψη στα θετικά πράγματα και στα υπόλοιπα, όχι στα οικονομικά. Αυτά πλέον, ναι, το ξέρω Βασίλη μου ότι θέλεις ο Άρης να είναι αυτόνομος, να μην έχει ζημιές. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ο Σιάο θα αποχωρήσει επειδή θα μπαίνει μέσα 1 ή 2 εκατομμύρια από την ΚΑΕ Άρης? Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι όταν ο Ρίτσαρντ Σιάο ανέλαβε την ΚΑΕ Άρης, είπε δεν θέλω να μπω μέσα? Ή δεν ήξερε ότι πρέπει να επενδύσει ένα σκασμό λεφτά και να μπει μέσα για να μπορεί σε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να είναι break even? Όταν θα είναι και αν είναι, με την ελπίδα να είναι και κερδοφόρο. Πάλι στο κακό του, γιατί θα γίνει αν αποχωρήσει? Γιατί να αποχωρήσει ο Σιάο? Α, μπήκα μέσα παιδιά 2 εκατομμύρια, δεν γίνεται. Με έβγαλε έξω η μεταγραφή του Ελιόπουλου, φεύγω, δεν μπορώ. Παιδιά, μιλάμε τώρα για επενδυτές. Μιλάμε για επενδυτικό φαντ βουνό. Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λιγάκι. Μην ανησυχείτε ούτε για το αν ο Σιάο έφαγε το πρωινό του, το μεσημεριανό του, αν θα πέσει έξω το καράβι, οτιδήποτε. Μην ανησυχείτε. Να αρχίσετε να ανησυχείτε όταν ο Σιάο θα αρχίσει να δηλώνει δεν πληρώνω τα χρέη, δεν πειράζει, δεν θα αγοράσω ένα ρολόι φέτος και θα τα πληρώσω του χρόνου. Όταν θα το πει αυτό ο Σιάο, τότε να ανησυχήσετε. Θυμάστε, το είχε πει ο Λάσκαρης αυτό. Το είχε πει για ένα συμβόλαιο όταν ο Άρης δεν πήγαινε στα δικαστήρια να κάνει συμφωνίες με τους ατζέντιδες και σκάγανε τα συμβόλαια το ένα μετά το άλλο, οι 200 και 300. Έλεγε ο Λάσκαρης τότε δεν πειράζει. Α, πληρώσω εγώ του χρόνου. Δεν θα πάρω ένα ρολόι που έκαναν τα ρολόγια του όλα 200 και 300 και 400 χιλιάρικα. Όταν θα τα ακούσετε αυτά τα πράγματα από το Σιάο, τότε μπορείτε να ανησυχείτε. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Χρήστος περιμένει το ρεπορτάζ με αγωνία. Δεν είναι κάτι τρομερό να περιμένετε με αγωνία. Πόσο ικανοποίησε εσύ Γιάννη με αυτό που είπες? Αν θέλει κάτι απλά το πληρώνει και το παίρνει, Κώστα. Δεν είναι επίδειξη δεν είναι επίδειξη δύναμης πλουτισμού ή νεοπλουτισμού. Αν θέλει κάτι για την εταιρεία του ο κύριος Σιάο, θα το πάρει. Αν ο κύριος Σιάο ήθελε να ανοίξει παρτίδες με το ελληνικό κράτος, θα τις άνοιγε. Στην ΚΑΕ Άρης ήρθε να επενδύσει και είναι ο μοναδικός επιχειρηματίας που επένδυσε στον επαγγελματικό αθλητισμό χωρίς να έχει αλυσβερίσια τρίτους και να ζητήσει παρτίδες με Μαξίμου και Οφίτσια. Ο άνθρωπος ήρθε, πήρε τον Άρη. Του είπα να αντιτοκούμπω, αυτή είναι μια επένδυση που αξίζει τον κόπο να την κάνεις. Ήρθε ο άνθρωπος, τα είδε τα πράγματα, μπήκε η Deloitte, τα βρήκε όλα όπως έπρεπε να είναι. Προχωράει κανονικότατο στο πρόγραμμά του. Και δεν προχωράει κανονικότατο στο πρόγραμμα που είχε, το έβαλε και σε fast forward. Μας έκατσε φέτος το Μάιο 10 εκατομμύρια budget plus. Εκεί που λέγαμε για 4, 4,5, 5. Επομένως, αυτό που θέλει ο κύριος Σιάο για να διευκολύνει την επένδυσή του, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Είμαι σίγουρος ότι αν διάβαζε τα μηνύματα του Βασίλη ή αν άκουγε την αγωνία πολλών ακροατών που είστε συνηθισμένοι από τις προηγούμενες χρονιές που ήμασταν πολύ ζορισμένοι και στεναχωρεμένοι και πολλές φορές γινόμασταν και μίζεροι, αυτό πλέον πρέπει, αυτό σίγουρα θα τον έκανε να χαμογελά για το ενδιαφέρον σας. Αλλά μην ανησυχείτε. Υπάρχει μια τεράστια, ένας τεράστιος αριθμός επαγγελματιών που πληρώνονται αδρά από το επενδυτικό φαντ που ακολουθεί την οικογένεια Σιάο για να κάνουν σωστά τις δουλειές τους. Να επενδύουν, να επανεπενδύουν και να φροντίζουν να πηγαίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Ψυχραιμία, λέει ο Κωνσταντίνος με έναν έτσι λίγο πιο επιθετικό τρόπο. Υπάρχουν και χειρότερα, λέει, από αυτούς που ανησυχούν για τα έξοδα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν στον οργανισμό του Άρη. Έχω, λέει, δύο φιλαράκια. Ο ένας λέει θα είμαστε σίγουρα τέταρτη και ο άλλος σίγουρα πέμπτη. Μπορεί να σε ακούνε τώρα. Συμβούλεψέ τους, γιατί εμένα με έχουν πάει στα κάγκελα. Γιώργο, καταρχήν είναι της οικογένειας του Άρη, οπότε τελειώνει εκεί. Είναι άνθρωποι μας. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρνητικοί έτσι απέναντι πριν ακούγε, γνωρίζω και εγώ πολλούς ανθρώπους. Δεν θα πάει καλά η ομάδα, δεν θα βγάλει χημεία. Έχουμε πρόβλημα εκεί, έχουμε πρόβλημα εδώ. Θα είμαστε πέμπτη, θα είμαστε τέταρτη, θα είμαστε αυτό.
Δεν ξέρεις αν θα είναι η ομάδα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Το γήπεδο και το παρκέ θα δείξουν τα πράγματα όπως έχουν και ο καθένας παίρνει τελικά αυτό που του αξίζει. Το να είναι απεσιόδοξοι αγωνιστικά οι φίλοι σου δεν τους δίνει το δικαίωμα η ομάδα. Δηλαδή αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον Άρη, ακόμα και συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, δεν ευνοούν την απεσιοδοξία. Μπορεί να βγούμε πέμπτη, μπορεί να βγούμε τέταρτη, μπορεί να βγούμε τρίτη, μπορεί να βγούμε και παραπάνω και να χτυπήσουμε και τη διάδα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν κάποιες τιμωρίες, έχουν τρέξει χέρι-χέρι τα νομικά επιτελεία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για τους μείον 2 κλπ. Εγώ πιστεύω ότι θα εκπέσει στην ΕΠΕΣ, θα γίνει μείον 1, κάτι θα ομαλοποιηθεί λίγο, θα την ομορφύνουν την τιμωρία τους. Να υπάρχει μακροπρόθεσμη πίστη σε αυτό που χτίζεται στον Άρη. Η λέξη υπομονή πλέον έχει νόημα, έχει αποκτήσει άλλο νόημα. Δεν είναι υπομονή, είμαστε με ένα σκάφος, έχουμε ναυαγίσει, βρήκαμε μια σχεδία, αυτοσχέδια, ανεβήκαμε πάνω στα ξύλα, είμαστε στον ωκεανό και λέμε κάντε υπομονή παιδιά, μπορεί να βρεθεί κάποιος σκάφος να μας σώσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις νεοπλουτισμού, είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σκάρι, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και ωραίο και στιβαρό και σίγουρο σκάφος και πορευόμαστε. Πάμε. Ξέρουμε που πάμε. Έχουμε βάλει τον αυτόματο, την πηξίδα. Και πάμε. Θα συναντήσουμε κακούς καιρούς, φουσκοθαλασσιές. Θα χρειαστεί να σταματήσουμε σε λιμάνια. Μπορεί να βρεθεί κανένα ύφαλο, να μας κάνει καμιά ζημιά. Να χρειαστεί να μπούμε το καράβι να το κάνουμε δύο μερεμέτια. Θα ξαναβγούμε όμως. Ξέρουμε που πάμε. Εκεί πάμε. Θα πάμε αργά ή γρήγορα στο στόχο. Θα το πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει απεσιοδοξία. Μπορεί να μην σου βγει μια χρονιά όπως την υπολογίζεις και μια χρονιά να σου πάει ακόμα καλύτερα από όπως την υπολόγιζες. Τα δούμε αυτά. Αυτά που γίνονται μέχρι τώρα δεν δικαιολογούν απεσιοδοξία. Ας πούμε αυτό στους φίλους σου. Παιδιά, δεν έχουμε καρακίτσωσες πάνω. Επενδυτικό φαντ έχουμε. Εντάξει, ως ένα βαθμό, Δημήτρη, και εσύ καταλαβαίνεις και το δικαιολογείς. Από εκεί και πέρα... Ο φίλος ο Νίκος λέει καλημέρα. Με νουάρ έχουμε καμιά εξέλιξη. Νομίζω νουάρ είναι μαύρο στα γαλλικά. Αλλά με το νουά όχι, δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Νίκο, σήμερα ο μήνας λέει 14. 14 του μήνα. 12:56 είμαστε. Ο Άρης δεν έχει κάποιο mail ή κάποιο τηλεφώνημα από την πλευρά του ΝΟΑ. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν υπάρχει κάποια, όχι πρόταση στον Άρη. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το buyout Euroleague του Αμίν ΝΟΑ για να τον κάνουμε δικό μας. Αύριο εκπνέει η προθεσμία. Την 5η, 16 Ιουλίου, ο Αμίν ΝΟΑ θα είναι παίκτης με κλειστό τριετές χωρίς Euroleague buyout. Και όποιος θέλει να τον αποκτήσει, βλέπετε τι συμβαίνει. Buy out, περάστε, κάντε πρόταση και εμείς θα την αξιολογήσουμε. Έτσι θα γίνει με τον ΝΟΑ, αν θέλει κάποια ομάδα να τον αποκτήσει από τον Άρη. Ούτε λεπτούς χειρισμούς που γράφουν τα ρεπορτάζ, ούτε τίποτα. Θέλετε τα παιδιά να πάρετε τον ΝΟΑ μετά τις 15 Ιουλίου, καθώς από ό,τι ξέρω η ΑΕΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα. Πόσο κάνει ο Νουάρη? Η απάντηση μία μπορεί να είναι: δεν πωλείται στην ΑΕΚ, δεν πωλείται σε εσάς, ευχαριστούμε πολύ. Η άλλη απάντηση μπορεί να είναι: 1.000.000 μπορεί να αγοράσετε τα δικαιώματά του. Ή με 600, 700, 800.000, ένα 200, ένα 300. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Τώρα που μιλάμε, ο Νουά παραμένει παίκτης του Άρη με το EuroLeague buyout να έχει ισχύ άλλη μια μέρα, μια μισή. Αυτό ισχύει με τον ΝΟΑ και δεν θα αλλάξει κάτι. Τώρα το τι θα γίνει μετά με την διαχείριση του ΝΟΑ, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η ομάδα, ο προπονητής της βασικά, σε συνεργασία πάντα με τον GM. Θα δούμε ποια θα είναι και η στάση του ΝΟΑ, που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας παίκτης και ο οποίος θα τεθεί στη διάθεση της ομάδας για να το χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που εκείνη θεωρεί σωστό να το χρησιμοποιήσει.
τα χρέη δεν τα πλήρωσε ο κύριος Σιάο, γιατί το έκανε στην ώρα του. Ήταν υποχρέωσή του, ήταν δέσμευσή του και ήταν όρος της συμφωνίας για να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Καϊάρης Λευτέρη. Φυσικά αποδέχτηκε απολύτως ακόλουθος και συνεπής στην υπόσχεσή του. Ο φίλος ο Μίλτος ρωτά αν γνωρίζουμε ποιον παίκτη θα δώσουμε ανταλλαγή για τον Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό. Εάν τεθεί τέτοιο θέμα, φίλε Μίλτο, το ανέφερε χθες η εκπομπή. Να ακούς την εκπομπή, Μιλτάρα μου. Αυτά τα, δεν τα ρωτάμε κάθε μέρα. Και δεν μου αρέσει να αναφέρω και το όνομα του παίκτη, η αλήθεια είναι. Δεν, με δυσκολεύει, με χαλάει, πώς να το πω. Γιατί πιστεύω ότι ο Μίτρο Λόγκ είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης και μια πολύ χρήσιμη μονάδα.

0: Μακάρι, Γιάννη, γιατί του χρόνου, αν με το καλό πάμε EuroLeague, θα θέλουμε budget 20-25 εκατομμύρια. Γιατί, ρε Βασίλη, θα θέλουμε 20-25 εκατομμύρια? Το budget που έχει φέτος ο Άρης, το έχουν αρκετές ομάδες που θα παίξουν φέτος στην Ευρωλίγκα. Γιατί θέλουμε του χρόνου 20? Γιατί έχεις βγάλει τον προϋπολογισμό, δηλαδή? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μου πεις για να πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα του χρόνου, αν παίξουμε εκεί. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβετε, δηλαδή, βγάζεις τώρα ένα αβίαστο συμπέρασμα, 20-25 εκατομμύρια. Μιλάτε για τα εκατομμύρια των ευρώ με τρόπο που δεν μπορώ να τον αντιληφθώ εγώ, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Μη βιάζεστε. Υπάρχει προγραμματισμός ξεκάθαρος και τον ξέρει και ο κύριος Τσούς Μπουένο, ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, στη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Σιάο. Ποιο θα είναι το budget του Άρη τα επόμενα χρόνια? Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, εσύ λες ότι ο Άρης θέλει 20-25 εκατομμύρια. Βασίλης Τάδε λέγες, όχι Βασίλης Πανούλης, ρε Βασίλη. Μη βγάζεις και το budget της επόμενης χρονιάς για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μπορεί ο Άρης με αυτό το budget που έχει φέτος και με δύο μικρές προσθήκες να είναι πολύ ανταγωνιστικός. Μη βιάζεις, ρε Βασίλη. Σου λέω για το παλέ, μου λες για το καινούριο γήπεδο. Σου λέμε για το φετινό Άρη που πήγε στα 10-12 εκατομμύρια. Μιλάς για τον επόμενο Άρη τον 20-25. Όταν θα μιλήσουμε για τον Άρη τον 20-25, εσύ θα πεις ότι για να πάρει ο Άρης στην Ευρωλίγκα θέλει budget 50 εκατομμύρια. Θα βρεθούμε κάποια στιγμή στο σήμερα? Γιατί πρέπει συνέχεια να πηγαίνεις στο μεθαύριο εσύ? Δεν πας καν στο αύριο. Μπορείς λίγο να μείνεις στο σήμερα? Θέλουμε, πρέπει, θέλουμε. Άραξε λίγο, ρε Μπίλη. Απόλαυσε λίγο την κατάσταση. Πατήστε λίγο το φρένο. Πολύ γκάζι, παιδιά, πολύ γκάζι. Θα μας γράψουν για υπερβολική ταχύτητα. Ο Ηλίας λέει: δεν μπορώ, τόση ησυχία. Σιάο Πούλα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και έχουμε τρελαθεί. Είναι αυτά που ακούγαμε αυτόν τον καιρό και ασχολούμασταν αυτόν τον καιρό. Γεια σου, ρε Ορέστη, με τον τρόπο που σκέφτεσαι τον πρόστιχο, τον αλήτικο. Φέτος και τα επόμενα χρόνια στήριξη και μόνο, λέει ο φίλος ο Τέο. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο. Αργά ή γρήγορα, παιδιά, η επένδυση που το κάνει ο Σιάο βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη και ο κόσμος του Άρη είναι πολύ μεγάλος. Πολύ πιθανό να κάνει και νέο γήπεδο, πρώτα απ' όλα γιατί θα έχει κέρδη κλπ. Σίγουρα έχει business plan, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σίγουρα να μην ζητάμε πριν περιμένουμε πρώτον να ζήσουμε αυτά που ζούμε και μετά για να πάμε στα επόμενα. Έτσι όπως ήρθε το πράγμα, αγαπητέ φίλε Κοσμά, για τον Τολιόπουλο και για όλα τα υπόλοιπα θεματάκια θα τα πούμε μετά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά το break. Ακριβώς, φίλε Χρυσάφη, πάρ το πίσω λοιπόν. Γεια σου, ρε Νικόλα. Δεν θέλω να το φουσκώνουμε τα μυαλά ακόμα, γι' αυτό και δεν του είπα αυτό που έγραψες, ότι η θέση 3 προορίζεται μελλοντικά για αυτόν. Πρέπει να το κερδίσει, να παλέψει. Και είμαι σίγουρος, άμα είναι υγιής και έχει το μυαλό που πρέπει, θα το κάνει. Και ο φίλος ο Γιώργος τα καλύτερα εύχεται στο Χατζηλάμπρου. Ο φίλος ο Θόδωρος ευχαριστεί και βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα την χθεσινή εκπομπή. Η πλάκα είναι ότι για τη χθεσινή εκπομπή μου στέλνουν μηνύματα κάτι 12-1 το βράδυ, παιδιά που την ακούν στο YouTube σε επανάληψη. Παιδιά, να ξέρετε ότι κοιμάμαι και λίγο, γιατί ξυπνάω και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Επομένως, ξέρετε, εκεί 12-1 η ώρα δύσκολα να με συναντήσετε. Εκτός αν έχει κάνα φιλικό Άρης από την καινούργια χρονιά, λέω εγώ, στην Αμερική. Λέω εγώ τώρα. Ο Κωνσταντίνος τοποθετείται για μια σειρά θεμάτων. Για τη μεταγραφή αεροδρομίου που θεωρεί το νέο γήπεδο, για τη μεταγραφή του Αλιόπουλου που είναι παράλογη και ελπίζει να μην πραγματοποιηθεί. Το Νικητάκι να μην δώσουμε μεταγραφή, κανένας από το υπόλοιπο team δεν είναι ανέγκυχτος και ανεδικατάστατος. Ο Βρούτσης πέρσι βγήκε σε πολλά ραδιόφωνα για να μας πουλήσει για τους περίφημους σύγχρονους πίνακες που θα καταδοθούν στο παλέ. Ναι, εντάξει. Πέρσι. Φέτος δεν έχει ξανά. Ο Γιάννης δεν έχει καμία όρεξη, λέει, να ακούσει για παλέ κλπ. και μιλά μόνο για διπλή ανάπλαση, αλλιώς το χρώμα μαύρο θα φορεθεί. Μπόλικη αγάπη από το Βούπερταλ στην Άλουπλαστ από τον φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος φυσικά είναι συγγενής έτσι, των αδερφών Δερβίση. Οπότε παιδιά λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει χρησιμοποιεί άλλες δύο λέξεις για τις εξαγγελίες για το παλέ. Τα απαντήσαμε σχεδόν όλα στα παιδιά μας εδώ. Οπότε παιδιά, για να είμαστε συνεπείς ωραίοι και για να πάμε και στο μεταγραφικό που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, θα πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την ταπεινή εκπομπούλα την προσφέρει η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και ο ισχυρός σας συνεργάτης στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Λιόπουλο και όλα τα υπόλοιπα θεματάκια που ξέρω ότι επιθυμείτε. Στην ώρα που θα ακούσετε, στον χορηγό ώρας, προσθέστε παρακαλώ 5 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 €. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ
17: πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα.
19: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, μέρος δεύτερο. Προσφορά από την άλλο πλάστα αδερφή Δερβίση, κορυφαίας ποιότητας κουφώματα πέβεσαι. Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα είναι το showroom για μια πολύ εμπεριστατωμένη εικόνα. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα να είναι κοντά σας για να σας γλυκάνει με τις πανέμορφες δημιουργίες του και το εκπληκτικό catering σε οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε γεγονός, μικρό ή μεγάλο, προσωπικό ή επαγγελματικό. Το catering του Μίλτου είναι εγγύηση. Και εννοείται, αν επικοινωνήσετε με την εκπομπή και με εμένα προσωπικά και θέλετε να βάλουμε ένα χεράκι για κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο θα γίνει για τους ακροάτες του γέλου και της εκπομπής από το Μίλτο. Εννοείται ότι κοντά μας είναι και ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας, φρέσκος αέρας φυσάει στο σπιτάκι σας και στο χώρο σας. Με τον πανίσχυρο συνεργάτη της νέας γενιάς κλιματιστικών, την Άριες. Σχόλια πολλά και για τον Τολιόπουλο και λοιπά και λοιπά. Ο Γιάννης ωραίγεται και ονειρεύεται τον Σιάο και στο ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος λέει ότι αν μείνει ο Νουά έτσι όπως είναι επαγγελματίας, θα είναι το πρώτο μας τεσάρι. Αυτά, Γιώργο μου, γίνονται με αποδείξεις αγωνιστικές και με το τι δείχνει στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Ο Σπανούλης είναι πολύ δίκαιος προπονητής. Όποιος δικαιούται χρόνο θα τον πάρει, θα τον κερδίσει όμως με υδρότα και με αίμα. Το διαρκεία σου, Δημήτρη, από ό,τι ξέρω μπορείς να το κάνεις και πέρσι και φέτος μεταβίβαση. Ναι, μπορείς. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε ευχαριστώ. Στην Αθήνα οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ το θεωρούν τελειωμένο το θέμα Νουά. Μπράβο τους. Τελειωμένο από ποια άποψη? Ότι δεν θα τον πάρει η ΑΕΚ το Νουά ή ότι θα τον πάρει? Εντάξει, είπαμε, όλα αγοράζονται. Ας έρθει η ΚΑΕ να κάνει την προσφορά της 16 Ιουλίου στην ΚΑΕ Άρης και τα βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Γιώργο για το μήνυμά σου από την κυτρινόμαυρη Ολλανδία. Ο Καρυπίδης ετοιμάζει βόμβα με Μανού Γκαρσία, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Με το Μανού έχω μιλήσει, παιδιά. Και δεν βοηθάνε καθόλου οι ώρες και τα φιλικά που δίνει η ομάδα του. Θα σας τον έχω σύντομα εδώ στην εκπομπή. Μίλησα την Πέμπτη μαζί του. Απλά είχε υποχρεώσει, χθες έπαιζε φιλικό η ομάδα του με την Αταλάντα. Γενικά τα ωράρια είναι πολύ δύσκολα, 8-9 ώρες πίσω. Αλλά μίλησα μαζί του, ναι. Τα είπαμε λιγάκι, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, απλά του ζήτησα να κάνουμε μια ωραία κουβέντα εδώ στον γέλο και μάλιστα έδειξε πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ερμή, νομίζω ότι αυτό είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος θα είναι για τον Βασίλη Σπανούλη. Για το αν και πώς οι περιφερειακοί θα χωρέσουν. Για τις εργασίες στο Παλένο έχουν ξεκινήσει, Απόστολε, έχουν ξεκινήσει παράπλευρα έργα χρήσιμα. Το κεντρικό κομμάτι των έργων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο και θα ολοκληρωθεί στην ώρα του. Για τη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ, την προανήγγειλε χθες, είναι για το εμπορικό κομμάτι, έτσι, έχει να κάνει με... Ο κ. Παρταλίδης την είχε προαναγγείλει όταν μίλησε εδώ στην εκπομπή. Και ήρθε η ώρα αυτή η συνέντευξη τύπου να γίνει. Να δω λίγο ξανά τις σημειώσεις μου. Για 3 η ώρα είναι, αλλά σήμερα είναι. Αύριο είναι, μισό λεπτάκι λίγο να το δω. Η συνέντευξη τύπου λοιπόν
Τρίτη σήμερα στις 3 συνέντευξη τύπου θα γίνει παρουσίαση του πλάνου marketing, δράσεων και ενεργειών της ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 26-27 από τον κύριο Άκη Παρταλίδη. Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τύπου του Κλεάνης Βικελίδης και θα την παρακολουθήσει ζωντανά από τον Γέλο, παιδιά, στις 3. Να τον πάρει ο Ολυμπιακός να τον δώσει στην ΑΕΚ λόγω Σανέλ, τον Νουά. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του EuroLeague Out. Από εκεί και πέρα ο Άρης δεν έχει λόγο να πει κάτι άλλο. Μπορεί αυτό που λες ένα σενάριο, ναι, γιατί όχι. Να τον πάρει ο Ολυμπιακός με το EuroLeague Out και να τον δώσει στην ΑΕΚ για τη Σανέλ Αρίνα. Είναι κάτι στο οποίο ο Άρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν αν έρθει η ομάδα και πάρει τον Νουά με EuroLeague Out, τελειώνει εκεί η κουβέντα για τον Άρη. Αν όμως υπάρξει σκάση 16 Ιουλίου, είναι άλλα τα δεδομένα. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι ποιος είναι ο Ρόμπινσον Έρλ και τι παίκτη παίρνουμε. Γιώργο, νομίζω ότι το θέτησε πολύ σωστή βάση. Ο Ρόμπινσον Έρλ, παιδιά, είναι άλλη πάστα παίκτη. Θα τον δούμε φυσικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να έρθει το παιδί δηλαδή, να ενεργοποιηθεί το γραμμένο του συμβόλαιο. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Τώρα, το Λιόπουλος.

Θέμα Βασίλη Τολιόπουλου. Προσωπικά κάλεσε χθες σε προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού ο Νίκος Ζήσης τον Βασίλη Τολιόπουλο. Το Βασίλη Τολιόπουλο και τον Μάριο Ολύμπιο, τον ατζέντη του. Τους κατέθεσαν την αναλυτική και οριστική πρόταση του Άρη. Ενημερωθήκατε χθες για την πρόταση αυτή. Δεν έχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο μάνατζέρ του σχετικά με τις προθέσεις του Άρη. Ο Άρης ήταν καθαρός, απόλυτος. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μία πρόταση η οποία θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον ανταγωνισμό. Ξεκαθαρίστηκε στο Βασίλη Τολιόπουλο ότι η συγκεκριμένη πρόταση έγινε με το ρόστερ της ομάδας να έχει δομηθεί, αλλά έγινε κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά και μόνο για αυτόν. Ξεκαθαρίστηκε στον Τολιόπουλο το Βασίλη και στον ατζέντη του ότι τη συγκεκριμένη κίνηση

κρίνει την πρόταση του Άρη πάρα πολύ τιμητική και πάρα πολύ κολακευτική. Δεν θέλω να σας πω πώς, τι και γιατί. Θέλω να σας πω ότι ξέρω από πρώτο χέρι την αντίδρασή του. Κρίνει λοιπόν την πρόταση του Άρη πάρα πολύ τιμητική, πάρα πολύ μεγάλη, και ευχαρίστησε πάρα πολύ τον Νίκο Ζήση, τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τον κύριο Σιάο για την πρόταση που του κατέθεσαν. Ο μάνατζερ του παίκτη θεωρεί ότι το πρόβλημα το μεγάλο στην προκειμένη περίπτωση είναι το buyout που δίνει ο Άρης στον Παναθηναϊκό, το οικονομικό, και το αν θα γίνει δεκτή η προσθήκη έμψυχου δυναμικού στο κομμάτι του buyout. Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης έχει κάνει ξεκάθαρο το τι θέλει από τον Τολιόπουλο, το γιατί θέλει τον Τολιόπουλο, το ρόλο του, τη χρησιμότητά του, τα λεφτά που θα του δώσει στο τριετές ή τετραετές συμβόλαιο που του προτείνει, και το τι χρήματα θέλει να διαθέσει για τον buyout του στον Παναθηναϊκό. Τα χρήματα που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο είναι καλύτερα. Το θέμα είναι αν ο ίδιος ο Τολιόπουλος, και πώς ο ίδιος ο Τολιόπουλος αντιλαμβάνεται το μέλλον του, το ρόλο που θα έχει στον ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την απόφαση που θα πάρει. Γνωρίζω, και πάλι σας το λέω με βεβαιότητα, ότι υπάρχουν άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του Βασίλη του Τολιόπουλου που του λένε να εξετάσει όλες τις παραμέτρους των προτάσεων που έχει και όχι μόνο το οικονομικό. Επίσης, και ο ίδιος ο Τολιόπουλος μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί και άλλους παράγοντες πλην του οικονομικού, αν και η απόσταση που χωρίζει τις προτάσεις στις οικονομικές ΠΑΟ και Άρη δεν είναι μικρή. Είναι αρκετά σημαντική, ειδικά στο βάθος τριετίας. Τετραετές όμως προσφέρει μόνο ο Άρης και προσφέρει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπαμε χθες και δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε και να τα επαναλάβουμε ξανά. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό που ρωτάτε αν είστε σίγουροι ότι θέλει να τον δώσει κλπ. Επειδή έχω κάνει και το ρεπορτάζ το δικό μου, ωραίο είναι, βοηθάει το ρεπορτάζ να το διαβάζεις και να το ακούσεις από συναδέλφους κλπ. Αλλά δεν προτιμώ να κάνω και προσπαθώ να κάνω το δικό μου ρεπορτάζ και να έχω εγώ προσωπική άποψη. Πήρα λοιπόν τα τηλεφωνάκια μου. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα ψάχνεται να βρει τον δικό του βασικό γκάρ, και αυτό αποτελεί βασικό του μέλημα στο κομμάτι της περιφερειακής του γραμμής. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να κρατήσεις με το ζόρι έναν παίκτη που θέλει να φύγει. Αντιλαμβάνεται ότι είναι άλλα τα 500.000 ευρώ που παίρνει το χρόνο στον Παναθηναϊκό ο παίκτης, και άλλο το μέγεθος των προτάσεων που έχει από ΠΑΟΚ. Ξεκινώ από την μεγαλύτερη πρόταση και από Άρη. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός γενικώς, από ό,τι μου είπε το ρεπορτάζ και πηγή πολύ κοντά στην ομάδα, δεν θέλει να διατηρεί παίκτες στο δυναμικό του, οι οποίοι έχουν το μυαλό τους αλλού και δεν θέλουν να μείνουν, όπως έγινε και στην περίπτωση του Οσμάν. Επομένως, περιμένουμε να δούμε την απόφαση του Λιόπουλου. Ο εκπρόσωπός του φαίνεται ότι προσπαθεί με τον δικό του τρόπο και με τη δική του επιρροή, η δική του άποψη είναι να πάει ο παίκτης και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Κάποιες άλλες φωνές λένε ότι έχει ήδη υπογράψει στον ΠΑΟΚ και έχει ήδη συμφωνήσει, αλλά ο μάνατζερ του είπε για λόγους μάνατζερικούς και όχι μόνο, και επικοινωνιακούς, να δείξουν ότι βλέπουν και την πρόταση του Άρη.

Στον Άρη βέβαια είπαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ήταν ξεκάθαρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και το θέμα πλέον είναι στα χέρια του Τολιόπουλου, ο οποίος θα ανακοινώσει το αν θα πάει στον ΠΑΟΚ, αν θα πάει στον Άρη, αν τι θα κάνει με τον Παναθηναϊκό κλπ. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χθες σε φίλους μου που με ρώτησαν επί προσωπικού. Για μένα ο παίκτης κατά 80% θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει ένα 20%. Και θα επαναλάβω και το άλλο που είπα χθες, ότι πραγματικά με βάση την πρόταση που έχει καταθέσει ο Άρης, η οποία δεν ήταν πρόταση πληστηριασμού, αλλά ήταν μια πρόταση πολύ γενναία, πολύ μεγάλη, πολύ ρεαλιστική και έγινε κατ' εξαίρεση για τον Τολιόπουλο, βασιζόμενος και στη σχέση παίκτη προπονητή αλλά και στη σχέση παίκτη κόσμου που είχε οικοδομηθεί, δεν πρόκειται ο Άρης να επανέλθει. Είναι πρόταση take it or leave it. Την αφήνεις ή την επιλέγεις. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά, σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, όσο και να αγαπάω το Βασιλάκη τον Τολιόπουλο, δεν ξέρω προσωπικά αν θα ήθελα να δεχθεί την πρόταση του Άρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το ρεπορτάζ, σας το παραθέτω ακριβώς. Και για το πότε θα τελειώσει, μάλλον αυτό αφορά και τον Παναθηναϊκό και αυτός θα καθορίσει το πότε θα ολοκληρωθεί το σύριαλ. Όπως είπα για τον Ρόμπινσον Έρλ, επειδή με ρωτάτε και άλλοι, ο παίκτης έχει υπογράψει στον Άρη και το συμβόλαιό του θα ενεργοποιηθεί μόλις και εφόσον σηκώσει το τηλεφωνάκι του παίκτης και πει ότι παιδιά, εγώ τελείωσα με την αναμονή για την πρόταση για το εγγυημένο συμβόλαιο του NBA, έρχομαι στον Άρη. Και αυτό δεν πρόκειται να πάει μετά τις 20-21 Ιουλίου. Σε νιώθω πολύ επιφυλακτικό σήμερα για το αν έχει ήδη υπογράψει στους δίπλα σε αντίθεση με χθες. Επιφυλακτικό γιατί είμαι πιο επιφυλακτικό σήμερα. Λες ότι σήμερα πιστεύω ότι έχει υπογράψει ενώ χθες έλεγα ότι δεν έχει υπογράψει. Όχι, εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ ακριβώς, Χριστό. Μην προσπαθείς να με ερμηνεύσεις. Είπα ακριβώς το ρεπορτάζ, είπα την δική μου αίσθηση και άποψη και έφερα το ρεπορτάζ του Άρη, την αντιμετώπιση από την πλευρά του Τολιόπουλου και το τι λέει και ο Παναθηναϊκός. Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Κούβαρης, είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη ακόμα και αν υπάρχει διαφορά στα λεφτά που δίνουν οι ομάδες για τον buyout και θα τον δώσει εκεί που θέλει. Άρα θα αποφασίσει ο παίκτης και μόνο. Και μετά λέει τι θα γίνει σε περίπτωση που θα πάει στον ΠΑΟ και λοιπά και βραβεύσει κλπ. Εντάξει Γιάννη μου. Είναι άλλο κομμάτι Γιάννη. Δεν σου αρέσει το είδος αυτής της μουσικής. Δεν είναι το ίδιο κομμάτι, είναι διαφορετικά κομμάτια. Το είδος της μουσικής λέγεται Afro House. Δεν σου αρέσει Afro House, Γιάννη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, αδερφέ. Το καλό είναι να σου αρέσει το περιεχόμενο της εκπομπής. Τώρα για τη μουσική, θα σφίξεις και εσύ λίγο τα δόντια και θα προχωρήσουμε. Μικρό το κακό. Εδώ ανέχτηκες στον Άρη να παίζουν άλλοι κι άλλοι. Αυτό δεν θα μπορέσεις να αντέξεις. Βόμβα ο Μανού, γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε και θα παραμείνουμε, δεν είμαστε για παραπάνω, λέει ο Βαγγέλης, σχολιάζοντας το μήνυμα ενός φίλου συνακροατή του που έκανε και λίγο πλάκα. Βαγγέλη, μην αρπάζεις εσύ αμέσως που θέλεις από μέση και πάνω για να ξεκουνηθείς λίγο. Κακός θα ήταν ο Μάνου Γκαρθία στον Άρη, κακός ήταν και κακός θα είναι αν έρθει. Γενικά εμένα δεν μου αρέσει η λέξη βόμβα. Αυτά τα τις βόμβες και λοιπά δεν μου πολύ αρέσει. Για τον Μπουλακίδα έχει ακουστεί ότι ο Ολυμπιακός τον πιέζει για να τον πάρει στον Πειραιά. Καμία σχέση ο Άρης με τον Μπουλακίδα. Κανένα θέμα.
Φίλε Ντίμ, για το παλέτ είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια που υπάρχουν για μεγάλες αλλαγές, για αλλαγές. Τμηματικά ο Άρης και σιγά σιγά αν πάρει το παλέ στη δική του δικαιοδοσία από την πολιτεία, θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες που έχει για τα διορθωτικά έργα. Τώρα το τι θα γίνει, αγαπητέ μου φίλε από την Κρήτη, δεν το ξέρω. Βέβαια, ο Άρης δεν μπορεί να εξετάσει τι θα κάνει μετά αυτή η ομάδα Ευρωλίγκας, φίλε Γιάννη. Ναι, ο Ολυμπιακός για παράδειγμα μπορεί να έρθει να πάρει να κάνει χρήση του Euro League Out και μετά να τον πάρει και να τον δώσει όπου θέλει. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει ο Άρης. Ελέγχει μέχρι την ομάδα που έρχεται να τον πάρει. Αν είναι Euro League Out. Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να ασκήσει το Euro League Out. Και ομάδες Ευρωλίγκας γενικότερα. Ο Κώστας όπως πάντα εκτός θέματος με ρωτά για center back, αριστερό back και για προετοιμασίες και λοιπά και για Γρηγορίου. Αν είναι να έρθει χωρίς εμψυχό αντάλλαγμα, καλώς να έρθει, αλλιώς ας πάει στο γείτονα, λέει ο Νίκος, που δεν θέλει να φύγει ο Μίτρουλογκ προφανώς. Το μετάλλιο ο Λιαδέλης τότε που πήγε στον Πανελλήνιο, δεν πήγε στον Πανελλήνιο ο Λιαδέλης, στον ΠΑΟΚ πήγε φίλε και μετά πήγε στον Μακεδονικό. Κατάλαβα τι θες να πεις όμως. Επίσης ο Κώστας Αντετοκούμπο είχε πρόταση και καλά λεφτά από Ολυμπιακό και ήρθε στον Άρη. Ναι, οκ. Okay. Προχωράμε παιδιά. Ο καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Θεωρούμε πως ο Τολιόπουλος είναι καλύτερος και πιο χρήσιμος για την ομάδα από τον Νουά. Άγγελε, είναι σαν να συγκρίνουμε πεπόνια με μοσχαρίσιες μπριζόλες. Διότι ο ένας ο παίκτης είναι ξένος, αγωνίζεται στη θέση 4 και ο άλλος ο παίκτης είναι Έλληνας, διεθνής, από τους καλύτερους Έλληνες σουτέρ και παίζει στη θέση της περιφέρειας. Ένας φίλος από την Κόλλη λέει ότι δεν αξίζει τόσα χρήματα ο Τολιόπουλος, να λέμε και τις αλήθειες, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να πάμε και να πάρουμε και καλύτερο. Δεν υπάρχουν καλύτεροι Έλληνες από τον Τολιόπουλο στη θέση αυτή. Υπάρχει ο Σλούκας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος καλύτερος Έλληνας, να σου πω την αλήθεια. Στην ουσία ο Άρης του προσφέρει θέση αρχηγού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χαρτί για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι παρορμητικός, λέει ο DPG, οπότε δύσκολο να καταλάβεις τι θα κάνει. Θεωρώ ότι δύσκολο να δώσει παίκτη σε Άρη και Σπανούλη, πόσο μάλλον αν ο ΠΑΟΚ του δίνει και μεγαλύτερο buyout. Θα τα δούμε αυτά. Αν χωράει στον Άρη ο Τολιόπουλος τώρα, το θέμα φίλε Χρήστο δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσύ, το θέμα είναι τι πιστεύει η ομάδα. Και από τη στιγμή που η ομάδα με τη σύμφωνη γνώμη προπονητή, GM και διοίκηση και μεγαλομετόχο έκανε πρόταση στον Τολιόπουλο, προφανώς και βλέπουν μια σοβαρή θέση για τον Τολιόπουλο στο ρόστερ. Μακάρι λέει να πάει στον ΠΑΟΚ. Με Γιώβιτ, Λαρετζάκη, Θανάση και Έλα, έχεις κλείσει ρόστερ. Αν φύγει και ο Νουά, πάρει και ένα τριάρι όπως ο Λούτσιτς και μετά πετάς. Τι Μπάγεν θα γίνουμε, Παύλο, και το Λούτσιτς θες. Ας πάρω εγώ την Ευρωλίγκα σε 2 χρόνια και θα έρχονται το Λιόπουλη τρέχοντας. Λέω Γιώργος. Γιώργο, πήραμε και την Ευρωλίγκα σε 2 χρόνια. Άρε μπαγάσα. Ασυγκράτητος είσαι. Αν ο Τολιόπουλος λάβει υπόψη και όλες τις άλλες παραμέτρους πέραν του οικονομικού, θεωρώ ότι θα έρθει στον Άρη. Γιατί ξέρει και αυτός ότι πέραν τις παραμέτρους Σπανούλης που είναι υπέρ μας, αν πάει στον ΠΑΟΚ θα είναι τουλάχιστον αδιάφορος για τον κόσμο του και επίσης θα είναι παίκτης της σειράς για τον Τρικέρι. Προφανώς φίλε Βαγγέλη, και ο ΠΑΟΚ για να κάνει την πρόταση που έκανε, εκτός από το επικοινωνιακό κομμάτι και τον Άρη, κάτι άλλο έχει στο μυαλό του για τον Τολιόπουλο. Μπορεί να δώσει κάποιον ή κάποιους παίκτες αλλού. Ποιος ξέρει. Και ο Βασίλης δεν θέλει τον Τολιόπουλο στον Άρη με αυτά τα λεφτά. Να πάει στην ευχή του Θεού, θα τον αγαπάμε, αλλά αγωνιστικά δεν νομίζω να μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω. Βγάζω το καπέλο μου στον Νουά. Βγάζω το καπέλο μου, λέει, στον ατζέντη του παίκτη για τους χειρισμούς που έχει κάνει την τελευταία τετραετία. Μήπως να πάρει το όνομά του, λέει. Όχι, έλα τώρα, Κωνσταντινέ. Εκτίμησή μου ότι ο παίκτης θα πάει στο γείτονα με τετραετές συμβόλαιο. Λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα μου στο φίλο τον Θωμά, ο οποίος θέλει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα ουσιαστικά τοποθετείται για τον Τολιόπουλο. Και γενικά λέει ότι δεν μας ταιριάζει αυτό που την πρόταση που κάναμε για τον Τολιόπουλο κλπ. Είναι η φωτό, λέει, από τη μέρα που είχα κλάψει όταν ο Τολιόπουλος είχε κερδίσει μόνος του ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ στο κύπελο και μας είχε βάλει στα ημιτελικά.
Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Γιάννη, μπορεί να παίξει τον Ουάν να εξαγοράσει μόνο σου τον buyout όπως έκανε ο Μπόγκα ή όχι? Όχι, φίλε. Δεν ήτανε, δεν εξαγόρασε μόνο. Εκεί ήτανε, υπήρχε buyout για οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή μπορούσε να πάει οποια... Η Παρτιζάν ήθελε 750 για να αφήσει τον Μπόγκα. Τα πήρε, τελείωσε. Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα έχει τελειώσει διαπαντός για μας αν πάει δίπλα. Δεν πρέπει να συγχωρεί ο Άρης του Σιάο, του Αντετοκούμπο και του Σπανούλη. Δεν μας είπες τι σε κάνει το 80% πιθανότητα στον ΠΑΟΚ. Είναι θέληση του μάνατζερ του ή κάτι άλλο? Πιστεύω ότι είναι λίγο η θέληση του μάνατζερ, λίγο η θέληση του Παναθηναϊκού και πολύ το οικονομικό. Αυτό πιστεύω. Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει η λέξη βόμβα ούτε εμένα, Βαγγέλη. Σε αυτό είμαστε μαζί, να ξέρεις. Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου ότι έχει να κάνει και με την πρόταση που έχει ο Τολιόπουλος από τον Άρη, και εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα να τη δεχθεί. Ξέρω σίγουρα ότι δεν θα ήθελα να δώσουμε το Μίτρουλονγκ. Πιστεύω ότι ο παίκτης με τη σωστή διαχείριση έχει να δώσει πολλά, ακόμα και αν με νευριάζει. Και πέρσι λέει που πολλές φορές έδινε την μπάλα από το αριστερό μόνο στο δεξί. Ναι, εντάξει, συμφωνώ με το κομμάτι ότι για μένα είναι ο Μίτρουλονγκ πολύ σημαντικός. Στο YouTube με έχει ότι είμαι Δευτέρα Παρασκευή 2-4. Κύριε Γαβριλίδη, 12 με 2 είναι η εκπομπούλα η ταπεινή. Όχι 2 με 4 όπως γράφεται στο κανάλι του YouTube. Δευτέρα Παρασκευή 14 με 16. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Γιάννη, σήμερα ραδιοφωνικός παραγωγός της πόλης, έλεγε ότι αν δεν κλείσει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ θα πάρουν καλύτερο, και ότι έχει πληροφορήσει ότι ο Σπανούλης έχει τρελάνει τον Μπίλη στα τηλεφωνήματα. Με λίγα λόγια κλπ. Δημήτρη μου γλυκέ, χαίρομαι πάρα πολύ που οι ρεπόρτερ, εντός αγωγικών ο συγκεκριμένος, πολλά του ΠΑΟΚ ασχολούνται και ξέρουν με τα τηλεφωνήματα που κάνει ο Σπανούλης από την Πάρο που βρίσκεται στον Τολιόπουλο. Εντάξει. Δεν με πειράζει καθόλου το τι θέλουν και τι λένε και τι γράφουν και τι κάνουν κλπ. Πιστεύω ότι η ιδιοσυγκρασία των ομάδων είναι διαφορετική, και νομίζω ότι και η ιδιοσυγκρασία των ρεπόρτερ των ομάδων πρέπει να είναι διαφορετική. Κάποιοι ρεπόρτερ άλλων ομάδων νομίζουν ότι τα λεφτά τα έχουν στην τσέπη τους. Γίνονται, εμένα αν με ακούσετε ποτέ να συμπεριφέρομαι όσο η αριστερή η δεξιά τσέπη του Σιάω, να με πατήσετε ένα χαστούκι για να έρθω στα ίσα μου, ναι. Σας δίνω την εξουσιοδότηση.

Αφήστε ρε παιδιά την κυρία Τσαρούχα τώρα. Αυτό είναι το θέμα μας, η κυρία Τσαρούχα. Εντάξει, πλάκα πλάκα, τα μηνύματά σας δεν μπορώ να τα προλάβω. Είναι και μηνύματα που στέλνετε δύο και τρία σε δόσεις ή κάποια παιδιά. Δεν μπορώ να σας πολύ προλάβω, αλλά το παλεύω, το προσπαθώ.

Μεταγραφές γίνονται συνέχεια, βλέπω, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Πραγματικά συγκλονιστικά. Δηλαδή, η Ντουμπάι έχει αποφασίσει να δώσει 3 εκατομμύρια τον χρόνο στον walk-up, έτσι. Αλλά λέει ότι στο walk-up εγώ 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό δεν δίνω buyout. Δες τι θα κάνεις. Ο Ζακ Λεντέι υπέγραψε στη Χάπουελ Τελαβίβ για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα πάρει 6 εκατομμύρια. 3 τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, έτσι, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχετε αντιληφθεί ότι γίνεται ένας κακός χαμός. Είναι τρομερά τα ποσά τα οποία δίνονται. Δίνονται τρελά ποσά πραγματικά. Λοιπόν, τι λένε εδώ κάποιοι άλλοι φίλοι. Ο Ντόρσε ζητάει 14 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Ναι, ο Ντόρσε ζητάει συμβόλαιο ανάλογο με του Βεζέγκοφ. Θέλει 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, Έλληνας, σαν Έλληνας παίζει. Καλός παίκτης είναι. Ομάδες σαν τον Ολυμπιακό αυτά τα λεφτά μπορούν να τα δώσουν. Ο φίλος ο Κώστας λέει ότι θεωρώ επιτηδευμένη από τον Παναθηναϊκό την άποψη που εξέφρασε κάποιος ρεπόρτερ ότι ο παίκτης θα αποφασίσει και όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Κώστας πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει. Ο Λευτέρης αναρωτιέται τι είναι στραγάλια, ρε παιδιά. Ναι, φίλε, βρέχει εκατομμύρια παντού και εμείς οι καημένοι κρατάμε ομπρέλα. Λογικό, λέει, να θέλει ο ατζέντης του να τον πάει στους δίπλα. Κοίταξε, δεν μπορούμε να κακίσουμε στην περίπτωση αυτή κανέναν άλλον. Την απόφαση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, θα τον έχει ο Βασίλης Οτολιόπουλος. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι για αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα τα είχα πολύ καλά με τον εαυτό μου, εντός εισαγωγικών, αν δεν είχε κάνει ο Άρης την κίνησή του. Αυτή που έκανε ακριβώς. Εγώ δεν ήθελα ο Άρης να δείξει ότι τον έχει μεγαλύτερη από τον ΠΑΟΚ την επιθυμία. Εγώ ήθελα να κάνει μια ρεαλιστική, έστω και πολύ πολύ μεγάλη, επαναλαμβάνω, πρόταση. Από τη στιγμή που το έκανε ο Άρης και ήταν ξεκάθαρο, από εκεί και πέρα ό,τι πει, ό,τι θέλει και ό,τι αποφασίσει ο παίκτης. Ναι, εντάξει, Γιάννη, εκεί πέρα υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος. Τα πάμε αυτά. Ο Ελάιζα είναι ο καλύτερος αμυντικός μας στο 1-2, λέει ο Άγγελος. Όχι, δεν είναι έτσι, φίλε Άγγελε. Ο Μοκόκα ήρθε στον Άρη, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ποντιακό ανέκδοτο μου θυμίζει, αφού μπορούν να πάρουν καλύτερο, γιατί δεν τον παίρνουν κατευθείαν και παίρνουν τον Τολιόπουλο. Είναι για να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα, φίλε, καταλάβες. Ένας φίλος λέει, εύχομαι την πατάτα να τη φάει ο ΠΑΟ και όχι ο Άρης. Προφανώς χαρακτηρίζει πατάτα τον Τολιόπουλο. Δεν είναι τώρα αληθές αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο φίλος ο Άρης θεωρεί πιο χρήσιμο τον Τολιόπουλο από τον Μίτρουλονγκ. Στην αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξη, που μιλάει για το Χατζηλάμπρου και να πάρει ευκαιρίες και να μην χαθεί το παλικάρι. Και μακάρι να γυρίσει και στην Αριανά μας ο Μάνου Γκαρσία. Άντε Καρυπίδη, κάνε κάτι καλό. Γιάννη μου, καλησπέρα. Πόσα λεπτά παιχνιδιού μπορεί να ελπίζει ο Τολιόπουλος σύμφωνα με το παρόρισμα του Άρη? 10 λεπτά, παραπάνω, λιγότερα? Παραπάνω. 10 με 20. Είναι μεγάλο το εύρος που δίνω, αλλά αυτό είναι.
Είπαμε ότι είναι πολλά τα παιχνίδια, πολλοί αγώνες και όταν υπάρχουν ομάδες με υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες, πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει παίκτης που μπορεί να δώσει ανά πάσα στιγμή, έτσι. Φίλε, στο λέω και πάλι, ο Σπανούλης την εθνική την ξεχωρίζει, την βάζει πάνω από όλα και δεν εμπλέκει καμία δουλειά του σε προσωπικό επίπεδο σαν προπονητής ομάδας. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω πως το λες ότι ο Σπανούλης ίσως θέλει να έχει πολλούς παίκτες στον Άρη από την εθνική για να έχει ομοιογένεια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Ο Σπανούλης είναι ο εθνικός προπονητής. Είναι προπονητής όλων των παικτών, όλων των Ελλήνων παικτών, όλων των ομάδων στην εθνική. Και όλους τους βλέπει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια απόσταση. Αυτό στο υπογράφω σε 100 χαρτιά. Κλάιμπερν θέλει ο Βαγγέλης. Ο Νίκ λέει να σκεφτεί ο τελειό του ενδεχόμενο σε 3 μήνες να είναι ο Ταμάν στη θέση του Τριγκέρι. Έλα ρε φίλε, αυτό θα είναι μεγάλο τρολάρισμα. Ο Νικόλαος λέει, όλοι αυτοί που υπογράφουν πολυετής συμβόλαια στον ΠΑΟΚ, ας σκεφτούν λίγο καλά, λέει, ποιος θα τους πληρώσει σε λίγο καιρό, σε ποιον θα πάει λογαριασμός. Υπονοείς δηλαδή ότι θα φύγει ο Μιστακίδης. Πάντως νομίζω ότι για την αξιοπιστία και το εύρος του συγκεκριμένου μεγάλου επιχειρηματία δεν θα μαυρίσει το όνομά του με συμβόλαια που έχει υπογράψει ο ίδιος και θα τα αφήσει ακάλυπτα, έτσι λέω εγώ τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι. Τελικά για το Λιόπουλο υπάρχει buyout ή όχι? Γιατί γράφουν όλοι πολλές ανακρίβειες. Χρήστο, δεν υπάρχει όταν λέμε buyout. Είναι το ορισμένο buyout. Δηλαδή έχει οριστεί, υπογράφουμε συμβόλαιο εγώ και εσύ. Και μου λες εσύ, εγώ buyout 500 χιλιάρικα για να γίνω ακροατής της άλλης εκπομπής στο Βερολίνο. Και σου λέω, οκ. Okay. Άμα φέρεις τα 500 σε μένα, φεύγεις από την εκπομπή μου και πας στην άλλη την εκπομπή. Αν οι δυο μας έχουμε συμβόλαιο κλειστό και θέλει να σε πάρει ένα ραδιόφωνο του Βερολίνου για να σε κάνει ακροατή, πρέπει να διαπραγματευτεί με μένα. Όσο ζητήσω εγώ, όσο δίνει αυτή, και είναι διαπραγμάτευση. Υπάρχουν περιπτώσεις που το buyout είναι συγκεκριμένο και καθορισμένο από συμβόλαιο. Δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση του Ελιόπουλου. Είναι ανοιχτό προς διαπραγμάτευση. Κοινώς όποιος δώσει τα περισσότερα. Ή όπου θέλει ο παίκτης. Ο Παναγιώτης λέει, ένιωσε, αγαπήθηκε, αλλά αν πάει δίπλα θα είναι εχθρός ο Τολιόπουλος. Βγάζει το συναίσθημά του. Εχθροί δεν υπάρχουν, Παναγιώτη. Μην με υπερμεγενθύνουμε τα πράγματα. Έχουμε πολλά περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας για να θεωρήσουμε εχθρό έναν παίκτη που έπαιζε στον Άρη και πάει στον ΠΑΟΚ. Αλήθεια σας το λέω. Απλά αυτό που έλεγα πάντα και στα παιδιά μου, και το λέω σε κάθε ευκαιρία, σε όλα τα νέα παιδιά, είναι ωραίο να δενόμαστε με πρόσωπα και με παίκτες, είναι ωραίο να αγαπάμε παίκτες, αλλά αυτό που έχει σημασία και πρέπει να αγαπάμε είναι το σήμα και τα 4 γράμματα. Και γι' αυτό, αν δεν έρθει κάποιος παίκτης να μου δώσει τη φανέλα του ως ένδειξη έτσι εκτίμησης για οποιοδήποτε λόγο, ποτέ δεν ζητάω φανέλες και ποτέ δεν έχω φανέλες με ονοματεπώνυμα παικτών. Οι εξαιρέσεις έχουν να κάνουν με τα τοτέμ, έτσι. Το τοτέμ, ξέρετε ποιοι είναι. Τώρα, εγώ προτιμώ όταν μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, να πάρω μια φανέλα αυτού. Όχι, να πάω να πάρεις μια φανέλα του Άρη χωρίς κανένα επίθετο από πίσω. Ή βάλ το δικό σου επίθετο. Που ξέρεις ότι μια ζωή θα είσαι δοσμένος σε αυτή την ομάδα. Βάλτε το επίθετό σας. Α, τώρα θα δοθεί, πιστεύω, η δυνατότητα η Καϊάρης να έχει το μηχανηματάκι, να πηγαίνεις να παίρνεις τη φανέλα της ομάδας και να βάζεις από πίσω το όνομα του γιου σου ή το επώνυμο. Όπως κάνουν οι μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, όπως η Λίβερπουλ για παράδειγμα, η οποία βγάζει και ένα σκασμό λεφτά από αυτή τη δουλειά, έτσι.

Πιούμε και μια γουλίτσα νερό, παιδιά, γιατί δύο ώρες τίποτα δεν είπα. Άσχετα απ' όλα, λέει, τα νούμερα του συμβολέου είναι προκλητικά για όλους εμάς. Και μετά, λέει, έχεις να ακούς και για την ψυχολογία των παικτών. Να προσγειωθούν τουλάχιστον στο τι λένε. Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι κοινωνική πρόκληση. Να παλεύει ο καθένας από εμάς για την καθημερινότητά του, για τα έξοδά του. Να παίρνει ο άλλος 2 και 3 και 1,5 και εκατομμύριο και 400 και 500 και 800 χιλιάρια και να λέει η ψυχολογία. Ποια ψυχολογία ρε μας τώρα? Ψυχολογία ρε μας τώρα. Ναι, πιστεύω ότι όλοι θα μπορέσουν να βάλουν το όνομα τους και το επιθετό τους, άσχετα αν λέγεσαι Καρυπίδης, φίλε. Καρυπίδης είναι το επιθετό του φίλου, ναι, γιατί όχι. Απλά μπορείς να βάλεις Καρυπίδης και από κάτω και το όνομα. Εντάξει, στον επαγγελματικό αθλητισμό, Κώστα, τα είπαμε, είναι business. Όλοι πολλούνται, όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Ο Λευτέρης λέει, ήμουν ο πρώτος που χαρακτήρισα, λέει, τον Αταμάν. Και θυμίσου, λέει, τι θα γίνει. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Τρινκέρι είναι ένας καλός προπονητής τώρα. Μην προσπαθούμε να ευχόμαστε να πάνε όλα στραβά και λοιπά στους άλλους. Να έχουμε πίσω αυτό που κάνουμε εμείς και να σκόψουν οι άλλοι το κεφάλι τους. Μάριέ μου, θα αποδειχθεί τι είναι, ποιος είναι. Ο Άρης αυτό που έπρεπε να κάνει στην υπόθεση του Λιόπουλου το έκανε. Εγώ τρελαίνω που είμαστε ρομαντικοί, αλλά οι παίκτες πάνε σε όποιον δίνουν τα περισσότερα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο.

με μεγάλη απορία ο Χρήστος ο Γκάλης μου λέει, καλά ρε, γιατί έχεις κλειστό το air condition? Δεν κάνω οικονομία. Α, Γαβριλίδης, κάνει και οικονομία ο δασκάλου χωρίς να θέλει. Είχα κλειστό το air condition. Θέλω ότι γιατί έχει τη ζέστη. Έχω βάλει ανεμιστηράκι βέβαια εδώ και γίνεται δουλίτσα. Στην Αγγλία, φίλε, ναι. Από ομάδες είμαι Liverpool γενικά στη ζωή μου. Και από θρησκείες Άρης. Θανασάρα. Πόσο σας δίνω για να μείνετε ακροατές? Το διαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω σιάο. Από πίσω μου ταπεινό Γαβριλίδη και Κάμψιο έχω. Δεν πάω, λέει, σε άλλη εκπομπή όσο και να δίνουν. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη σήμερα, Γιάννη, με αυτά που είπες για το Λιόπουλο. Κρίμα, αλλά δεν πειράζει, θα ζήσουμε ωραία. Τι είπα, ρε Γιάννη, τι είπα, το ρεπορτάζ σου ανέφερα. Ο Μοκόκα προορίζεται για βασικό τριάρι, Γιάννη, λέει ο Άγγελος. Διαφωνώ, Άγγελα, αλλά θα παίζει και τριάρι ο Μοκόκα, αλλά δεν προορίζεται για βασικό τριάρι. Δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι, αλλά οκ. Okay. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εθνική Ελλάδος ήταν κάποτε ο Άρης με κάποιες προσθήκες. Ναι, αυτό δεν έχει άδικο σε αυτό που λες. Αλλά και ποιος να ήταν. Με Γκάλι Γιαννάκη, δηλαδή, τι θα μπορούσε άλλο να είναι η εθνική? Είδα Γκάλι στα πράσινα, δεν με νοιάζει τίποτα. Στάθη, αυτό ακριβώς απάντησα σε ένα φίλο χθες. Και ο λέει, εφόσον κάναμε το καθήκον μας ανάρρηση, κάναμε μια αξιοπρεπέστατη πρόταση. Είμαι οκ, okay, λέει. Αν όμως πάει δίπλα, από μένα θέλει ένα μεγάλο χ ο Τολιόπουλος. Δημήτρη, αυτός, επαναλαμβάνω, ο προβληματισμός για τον αριθμό των παικτών στην περιφέρεια θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Σπανούλη. Θεολόγε, όχι, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα, οπότε δεν μπορεί να κάνει χρήση του EuroLeague Out για να πάρει τον ΟΑ. Ο ΠΑΟΚ ήρθε για πρώτη χρονιά στο EuroCup. Αυτό ήθελες να ακούσεις, είσαι ένα καθήκηση. Μακάρι ο αθλητισμός να μπορούσε να αλλάξει την κοινωνία και όχι να φέρνει έχθρες και μίση, λέει ο Παναγιώτης. Στην μπάλα αυτά είναι normal χρήματα, στην να ρίχνει λεφτά ο κόσμος να κάνουμε κανένα καινούριο γηπεδάκι σαν χώρα να ανέβει όλο το προϊόν. Συμφωνώ. Ο Βασίλης λέει ότι έχουν ξεφύγει τα λεφτά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πάρα πολύ, λέω εγώ. Δεν μπορώ να σας προλάβω, είναι ατελείωτα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί ο κύριος Χρήστος Γκάλης είναι εδώ. Ο Δημήτρης Σουσανλής θα είναι στη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί και θα ξεκινήσει 3 η ώρα και θα υπάρξει φυσικά σύνδεση για να την παρακολουθήσει ζωντανά από τον Yellow.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή στην εκπομπή, η οποία ήταν πολύ πολύ μεγάλη. Το ρεπορτάζ έχει ως έτσι μέχρι αυτή τη στιγμή. Να είστε συντονισμένοι στον Yellow Radio. Οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, εννοείται ότι θα σας ενημερώνουμε.

0: Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Γιάννη μου, να πεις στα παιδιά σου, στο Σοκράτη και στον Μάξιμο, ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι αυτό που γράφει πίσω στη φανέλα, αλλά μπροστά αριστερά, εκεί στο σημείο της καρδιάς. Αυτό να τους πεις. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που και σήμερα ήταν κοντά μας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Άλλο Πλάτς και τους αδερφούς Δερβίση που για μια ακόμα εκπομπή μας υποστήριξαν, και γι' αυτό και τους υποστηρίζουμε εμείς για τα κορυφαία κουφώματα PVC που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο με δικούς τους αποκλειστικούς αντιπρόσωπους. Και ευχαριστώ ιδιαιτέρως και την εταιρεία Άριες, τον ισχυρό σας συνεργάτη στα κλιματιστικά νέας γενιάς, το Σύμπα και Κάρι, για να αλλάξετε το κλίμα του σπιτιού σας. Πρώτα Θεός, αύριο Τετάρτη ξανά μαζί με όλο το ρεπορτάζ. Ακολουθεί εκπομπή Yellow News. Ο Χρήστος Γκάλης θα είναι στο μικρόφωνο. Σε λίγο στις 3 θα πάμε και στο Κλεάνδης Βικελίδης για τη συνέντευξη τύπου του νέου διευθυντή marketing της ΠΑΕΑΡΙΣ, του κυρίου Παρταλίδη. Να είστε καλά παιδιά. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλες και σε όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως
1: δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News κοντά σας. Yellow News με τη διευρυμένη μορφή, καθώς και σήμερα 2 ώρες για τον μπάσκετ, 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Βέβαια σήμερα ίσως να ρίξουμε λίγο τον μπάσκετ, και αυτό γιατί στις 3 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της ΠΑΕ Άρης. Εκεί είναι και ο Δημήτρης Σάλης και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, και θα είναι και ο Γιάννης ο δασκάλου, οπότε καταλαβαίνετε και εσείς το Yellow Radio δίπλα στην ΠΑΕ Άρης, προκειμένου να μας ενημερώσει ο νέος υπεύθυνος marketing όσον αφορά για την πολιτική, αν θέλετε, και ακόμα και για τις συμφωνίες που θα πετύχει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία του Άρη για τη νέα χρονιά. Όλα αυτά όμως μετά τις 3, στη συνέχεια μετά τις 4 παραδίδουμε σκυτάλι στον Δημήτρη Σάλη, ο οποίος θα πάρει για το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Στο μπασκετικό Άρη είναι μια κρίσιμη εβδομάδα, είναι μια εβδομάδα αγωνίας, και αυτό γιατί όχι ένας, όχι δύο, αλλά 3 παίχτες θα αποφασίσουν εάν θα φοράνε τη νέα χρονιά τη φανέλα του Άρη.

Πρώτος παίκτης είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία και μέσω του μάνατζερ του εκδήλωσε την επιθυμία του να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Εδώ βέβαια μπορεί να συμφώνησε και ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τη μετακόμιση του στον ΠΑΟΚ, αλλά να που στην συμφωνία έχει μπει σφήνα και ο Άρης. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι αν θα αποφασίσει να τον παραχωρήσει. Δεν είναι κάτι, αν και εντάξει, είναι πολύ εύκολο να το παίξουμε στο στοίχημα, 50% πιθανότητες να τον αφήσει, 50% πιθανότητες να μην τον αφήσει. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι θα τον αφήσει, ότι έχει μπει στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει, έναντι ανταλλάγματος, όχι δωρεάν, έναντι ανταλλάγματος, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι το επίσημο. Και γι' αυτό, τουλάχιστον για τον Άρη, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει η κίνηση του Παναθηναϊκού ή μάλλον η απόφαση του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί ο Άρης να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μιλήσει με τον εκπρόσωπο του αθλητή. Ότι εάν μπει στη διαδικασία να φύγεις από τον Παναθηναϊκό, εδώ είμαστε, ενδιαφερόμαστε. Εμείς σου κάνουμε αυτή την πρόταση, όλα αυτά στον ατζέντη του αθλητή. Τώρα όσον αφορά αν η πλευρά του αθλητή του πει μίλα με τον Παναθηναϊκό, τότε ο Άρης θα πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει τον Παναθηναϊκό και να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εφόσον ενημερωθεί ο Άρης ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διαδικασία να αφήσει πάντα έναντι ανταλλάγματος. Αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει στον Παναθηναϊκό, ότι αν θα αφήσουμε τον Τολιόπουλο μόνο έναντι ανταλλάγματος. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει την απόφαση ότι μπαίνουν στη διαδικασία να συζητήσουν με τις ενδιαφερόμενες ομάδες για την παραχώρηση του Τολιόπουλου. Ο Τολιόπουλος είναι ο ένας ο παίχτης και μέσα σίγουρα μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα. Είτε πει ο Παναθηναϊκός ότι τον παραχωρώ, οπότε θα μπουν στο χώρο των διαπραγματεύσεων ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ μάλλον, καθώς έχει γίνει γνωστό ότι ενδιαφέρθηκε για τον παίκτη, και ή θα πει ο Παναθηναϊκός δεν τον παραχωρώ, οπότε αυτό το φλερτ Άρη και ΠΑΟΚ με τον αθλητή θα τελειώσει και γρήγορα και άδοξα για τις δύο ομάδες. Ο δεύτερος παίχτης για τον οποίο θα χρειαστεί να περιμένουμε και την αυριανή μέρα είναι ο Νουά. Ο Νουά μέχρι τις 15 είχε και τη 15η Ιουλίου έχει EuroLeague out. Δηλαδή εάν έρθει μια ομάδα της Ευρωλίγκας, πληρώσει το buyout το οποίο αναφέρεται στο συμβόλαιο, τότε μπορεί να αποκτήσει τον παίχτη. Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, δεν επιβεβαιώθηκε όμως. Δηλαδή εχθές παρακολουθώντας τις εκπομπές από συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και κάποιος εκτιμώ το ρεπορτάζ τους, δεν άκουσα τίποτα να επιβεβαιώνεται αυτή η είδηση. Αντιθέτως έχει σίγουρα ενδιαφερθεί, αλλά δεν μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ. Και δεν μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ γιατί έχει την εξής αδυναμία. Πρώτον, ο Άρης δεν συζητάει για την πώληση του παίχτη. Δεύτερον, η ΑΕΚ δεν παίζει στην Ευρωλίγκα για να πεις ότι μπορεί να κάνει χρήση του ειδικού όρου του EuroLeague buyout. Μάδα της Ευρωλίγκας πληρώνει, τον παίρνει. Και επειδή στον αθλητισμό οι τριγωνικές πωλήσεις, δηλαδή να τον πάρει μια ομάδα της Ευρωλίγκας για μετά να το δώσει στην ΑΕΚ, δεν είναι τόσο εύκολες και δεν γίνονται, λοιπόν τότε μάλλον ο Νουά θα είναι στην ομάδα των παιχτών που θα πάρουν τον Άρη στις πλάτες τους, γιατί εγώ περιμένω πολλά περισσότερα από τον Νουά
Ναι, μεν μπορεί να ήταν ο καλύτερος παίχτης του Άρη τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε, τη νέα χρονιά όμως με πολύ καλούς παίχτες δίπλα του, με ισχυρό ανταγωνισμό σε όλες τις θέσεις, περιμένω να δω έναν πολύ καλύτερο Νουά, όπως τον έβλεπα στην Εθνική Γαλλίας. Και δεν βάζω τώρα τα δύο τελευταία παιχνίδια, στο οποίο ένα έπαιξε λίγο και στο άλλο δεν μπήκε καν στην αποστολή. Όχι, τον περιμένω να το δω όπως στην Εθνική Γαλλία τον έβλεπα με στους περιόδους στα παράθυρα, όπου εκεί υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός στην Εθνική Γαλλία. Πόσοι παιχταράδες υπάρχουν και παιχταράδες οι οποίοι πολλοί εξ αυτών δεν αγωνίζονται είτε στο NBA είτε σε ομάδα της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, και μέσα σε αυτόν τον ισχυρό ανταγωνισμό ο Νουά ξεχώριζε. Ξεχώρισε στο Μάρτιο και στα δύο παιχνίδια της Εθνικής Γαλλίας. Ήταν ο κορυφαίος παίχτης και στα δύο παιχνίδια, άσχετα εάν στο ένα του πήρε στο νήμα ο Φραντσίσκο τον τίτλο του MVP, γιατί πέτυχε το νικητήριο τρίποντο της Γαλλίας στα τελευταία δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε μέχρι και αύριο την οριστικοποίηση της παραμονής του Νουά και τέλος, τρίτο και αν θέλετε και πολύ πιο φιλόδοξο και που θα μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί πρόκειται για έναν παίχτη επιπέδου NBA, είναι του Ρόμπισον Ερλ. Ο Αμερικανός μέχρι και τις 15 έχει δικαίωμα να βρει συμβόλαιο στο NBA. Μέχρι και σήμερα δεν έχει βρει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι γι' αυτόν θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας. Είμαστε 8 ώρες μπροστά από την Αμερική, 7 ώρες από την Ανατολικές Αχτές, 8 από την κεντρική, τις κεντρικές πολιτείες της Αμερικής, 9 από το Λος Άντζελες, τις δυτικές αχτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, οπότε συνήθως το μέσο όρο βάζουν 8 μέσο όρο, 8 ώρες, άρα 8 ώρες έχει διορία, συν 8 ώρες για μας θα έχει διορία ο παίκτης για να πάρει το συμβόλαιο στο NBA, το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχει βρει. Και φανταστείτε ο Άρης να καταφέρει να πετύχει το 3 στα 3 όσον αφορά αυτή την εβδομάδα, και το Λιόπουλο και ένα παραμονή Νουά, και να φέρει στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα τον Ερλ Ρόμπισον.

αρχίζουν να έρχονται τα μηνύματά σας. Τώρα δεν ξέρω που τα άφησε ο Γιάννης. Ο φίλος ο Κος λέει πες μας ποιος θα είναι το βασικό τριάρι. Παιδιά, καταρχήν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Λαρετζάκη. Ο Άρης θα έχει βρει σε όλα με τον παίχτη. Το θέμα είναι εάν ο Λαρετζάκης μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός, είπαμε, έκλεισε, θέλει να κλείσει όσον αφορά τους παίχτες που τον ενδιαφέρουν.

αλλά θέλει να τα κλέσει τώρα. Εντάξει, και οι δύο έχουν ελληνικό διαβατήριο, άρα στην χειρότερη των περιπτώσεων ο Ολυμπιακός θα κάνει υπερβάσεις, να τους πληρώσει δηλαδή πολύ ψηλό ποσό για να μείνουν, γιατί έχουν τα ελληνικά διαβατήρια, δεν πιάνουν θέση ξένου. Είναι μια πολυτέλεια για την οποία, για να την έχει ο Ολυμπιακός, πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσει, και λέω κάποια στιγμή γιατί οι καλοί παίχτες θα αναδειχθούν, θα υπάρξει ενδιαφέρον άλλων ομάδων, οι οποίες όμως άλλες ομάδες θα προσφέρουν περισσότερα χρήματα χωρίς να τους ενδιαφέρει το διαβατήριο του αθλητή. Τον Ολυμπιακό όμως ενδιαφέρει το διαβατήριο του αθλητή, γι' αυτό και θα ανεβάσει κι άλλο τις προσφορές του για να πάρει τις υπογραφές των αθλητών. Είναι αυτό που λέμε ότι οι παίχτες λόγω του διαβατηρίου αποκτάν υπεραξία. Ο Ολυμπιακός, λόγω του ότι είναι Έλληνες, αναγκαστικά θα την πληρώσει αυτή την υπεραξία. Άλλες ομάδες δεν μπορούν και δεν θέλουν να την πληρώσουν αυτή την υπεραξία, γιατί δεν τους ενδιαφέρει το διαβατήριο του αθλητή.

Εδώ έρχονται ομαδικά τα μηνύματά σας. Μίλτος λέγει, δεν είναι καλύτερα να έχουμε Μήτρο Λόγκ σε σχέση με τον Τολιόπουλο? Το καλύτερο απ' όλα βέβαια είναι να τους έχεις και τους δύο, γιατί εδώ να ξέρετε ότι είναι Έλληνες παίχτες και είναι λίγοι οι Έλληνες παίχτες. Θα έχει σοβαρό πρόβλημα η Εθνική Ελλάδος στην περιφέρεια τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα στις μεγάλες διοργανώσεις. Εδώ φίλος ο Ιωάννης, και εγώ τι ήθελα και το είπα για τις τριγωνικές πωλήσεις, λέει μέσω Ολυμπιακού θα πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη για να το δώσει στην ΑΕΚ. Τρελαθήκαμε, ρε Ιωάννη. Ποια ομάδα θα το κάνει? Ποια ομάδα της Ευρωλίγας θα κάνει αυτό το πράγμα? Θα ξεφτυλιστεί δηλαδή στα μάτια των υπολείπων για να πάρει έναν παίχτη και να κάνει το χατήρι της ΑΕΚ? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για πλάκα το λέω τώρα για τις τριγωνικές πωλήσεις. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος έτσι ένα ερώτημα στο οποίο το λέτε και πολύ. Λέει, καλησπέρα Χρήστο, δεν μπορεί να πει ο Γιαννακόπουλος δίνω τον παίχτη μόνο στον ΠΑΟΚ? Ναι, φυσικά, αυτός έχει τα δικαιώματα, τον δίνει όπου θέλει. Όπως και ο παίχτης έχει δικαίωμα να πει ότι δεν πάω στον ΠΑΟΚ, δεν υπογράφω. Άρα μένω στον Παναθηναϊκό. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Και ιδιαίτερα για την ΑΕΚ. Θα ξεφτυλιστούν. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει παίχτη και να το δώσει στην ΑΕΚ. Θα ξεφτυλιστούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χώρια που θα τους πιάσουν. Λοιπόν. Ο φίλος ο Τζέλο, ο συνονόματος από την κυτρινό μας ριζόνη της Ορεστιάδας, Βάμοσάρης Ορεστιάδα Μπαϊτζέλο, στο μπασκετικό ρεπορτάζ, αδερφέ είσαι γίγαντας, κάνουμε ό,τι μπορούμε φίλε. Και μας στέλνει και την καλησπέρα το φίλος ο Τζέλο. Καλό απόγευμα, μέχρι τις 15 αυτό είπες για τον Λένον Ρόμπισον βέβαια. Ναι, μέχρι τις 15 είναι, απλώς είναι 8 ώρες πίσω αυτή. Δηλαδή όταν για μας θα ξημερώνει η 16η Ιουλίου, ο Ρόμπινσον και ο ατζέντης του θα έχουν άλλες 8 ώρες, σου λέω. Δεν ξέρω τώρα σε ποια πόλη μένει ο Ρόμπινσον. Λοιπόν, αλλά πες ότι είναι στο Las Vegas. Το Las Vegas έχει ώρα κεντρικής, κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών, άρα είναι 8 ώρες. Κατάλαβες? Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, σε μας θα ξέρουμε 16-8 η ώρα το πρωί εάν έχει βρει ομάδα ο Ερλ Ρόμπινσον ή όχι. Εγώ με τον Άρη που μίλησα πριν από λίγο μου είπε αυτή την ημερομηνία. Δεν ξέρω ρε φίλε. Τώρα πριν από λίγο μίλησα με τον Άρη και λέω μέχρι πότε είναι. Μου λέει μέχρι την Πέμπτη ξημερώματα είναι. 8 η ώρα. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα το δούμε. Είναι μια λεπτή. Στο διάλειμμα θα ξαναπάρω να ρωτήσω. Αλλά ρώτησα. Και μου είπανε για Πέμπτη πρωί. Μέχρι τις 8 η ώρα. Ο φίλος ο Ιωάννης

Η υπόθεση Ρόμπλη θα τελειώσει σύντομα θετικά. Όσον αφορά τον Τζολιόπουλο, φυσικό θέλουν να έρθει. Η πρώτη άμυνα είναι κάτι παραπάνω από καλή. Παιδιά, πριν μπούμε στη συζήτηση αν ο Άρης έχει κάνει καλή πρόταση ή ο Πάκο έχει κάνει καλή πρόταση ή ποιος έχει κάνει τη μεγαλύτερη και ποιος έχει κάνει την πιο ουσιαστική. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε αφού πρώτα μάθουμε από τον Παναθηναϊκό ότι πουλάει τον παίχτη. Ότι είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να μπει σε συζητήσεις για την πώληση του παίχτη. Εντάξει. Μην κάνουμε σχέδια και όνειρα και συζητάμε για κάτι το οποίο μπορεί να μην υπάρχει. Και λέω μπορεί να μην υπάρχει γιατί σας λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαιο με τον αθλητή. Μπορεί να γίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος ο Κωνσταντίνος νωρίτερα. Θα πάω στον ΠΑΟΚ, δεν πάω στον ΠΑΟΚ. Τότε θα μείνεις εδώ, θα μείνω εδώ, τέλειος. Άρα πάλι μένει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι, αλλά μαχαίρι έχει, δηλαδή μετέχει στη λήψη της απόφασης και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Γιατί θα χρειαστεί και δική του υπογραφή για να μεταγραφεί είτε στον Άρη είτε στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Ο παίκτης μπορεί να έρθει να θέλει να έρθει στον Άρη. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να το στείλει στον ΠΑΟΚ και στο τέλος, αν δεν συμφωνήσουν αυτοί οι δύο, δεν θα γίνει τίποτα. Καταλάβετε το λίγο. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Οπότε ας δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι εάν ο Παναθηναϊκός μπει στη διαδικασία να πουλήσει τον Τολιόπουλο, θα το γνωστοποιήσει πολύ γρήγορα. Γιατί μπορεί να βάλει και άλλες ομάδες στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που παλεύουν για τον παίχτη. Και η ΑΕΚ καίγεται για Έλληνες παίχτες. Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ ακόμα, σήμερα δηλαδή, όχι ακόμα, σήμερα μπορεί να δώσει, να φτάσει τις προσφορές και του Άρη και του ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα είναι ότι καίγεται και η ΑΕΚ για Έλληνες παίχτες. Παιδιά, έχει σοβαρό πρόβλημα και η ΑΕΚ για Έλληνες παίχτες. Όπως έχει και ο ΠΑΟΚ. Και λίγο καλύτερο ρόστερ στους Έλληνες παίχτες θα ήθελε και ο Άρης. Λίγο. Αλλά ο Άρης φρόντισε φέτος να το ενισχύσει πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο σε σύγκριση με τα προηγούμενα του χρόνια. Και καλύτερα να πιάσουμε τον περσινό χρόνο όπου ήταν πάλι ο Σιάο. Έριξε λεφτά ο Άρης και ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο. Παιδιά, οι ομάδες που θα πρωταγωνιστούν, να ξέρετε, θα έχουν πολύ καλούς Έλληνες. Οι πολύ καλοί Έλληνες είναι δισεύρετοι. Οι πάρα πολύ καλοί Έλληνες παίκτες έχουν συμβόλαιο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και πρέπει να τον κλέψεις από αυτούς. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός τρέχει να τους δέσει και τους δύο, και το Γουόκαπ και το Ντόρσε για τα επόμενα χρόνια για να είναι σίγουρος. Μην τελειώσει του χρόνου το συμβόλαιο και πει ο ένας γεια σας φεύγω και ο άλλος γεια σας φεύγω. Το κενό των Ελλήνων παιχτών δεν καλύπτεται εύκολα σε σύγκριση με τους ξένους. Ξένους καλούς παίχτες βρίσκεις καράβια, ιδιαίτερα αν έχεις λεφτά, όχι απλώς καράβια και δύο καράβια και τέσσερα αεροπλάνα γεμίζεις. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες παίχτες, αλλά ξένοι παίχτες. Αλλά Έλληνες παίχτες είναι δυσέβρετοι. Είναι οι τελευταίες χρονιές των τμήματων υποδομής δεν είχαν την παραγωγή που θα περιμέναμε και ιδιαίτερα στα γκάρτ. Δηλαδή αν φανταστείτε το κενό ανάμεσα στις γενιές είναι η γενιά του Σλούκα, εντάξει, που παίζουν ακόμα, είναι, έρχεται από πίσω η γενιά του Γόκα, ο οποίος βαφτίστηκε Έλληνας και αυτός δεν είναι μικρός, και μετά στο ενδιάμεσο είναι λίγο Τολιόπουλος, Μωραΐτης και ποιος άλλος, και μετά πάμε πολύ πίσω, πάμε στον 20χρονο Τολιοτόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχει μεγάλο κενό. Δεν υπάρχουν και δύο 25χρονοι οι οποίοι προσπαθούν να αναδειχθούν, ή ένας 27χρονος, 26χρονος. Όχι.
από το 30 του Τολιόπουλου πάμε στο 20 του Λιωτόπουλου. Δεν μου έρχεται και κανένας άλλος ενδιάμεσα, αλλά τι. Αν το Μωραΐτης είναι λίγο μικρότερος, αλλά και αυτός θεωρείται η γενιά Τολιόπουλου, πλησιάζει τα 30. Καταλάβατε, υπάρχει μεγάλο διαφορά, μεγάλη διαφορά, μεγάλο χάσμα. Λοιπόν, παραμένουμε στο μήνυμα του φίλου του Ιωάννη. Αύριο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Νουά. Ελπίζω να τελειώσει και να μείνει στον Άρη. Αυτό φαίνεται, φίλε. Αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για παραχώρηση. Δεν παίρνει ο Άρης ένα γήπεδο γερασμένο έτσι εύκολα. Παραμύθια είναι. Είναι παραμύθια. Δεν παίρνει ο Άρης. Ο Άρης διαπραγματεύεται σκληρά για να πάρει ένα γήπεδο. Εντάξει. Λοιπόν, μισό το, γιατί και ο Δημήτρης τώρα μας στέλνει.

Λοιπόν, κάναμε κάτι για τον Δημήτρη στο στούντιο, οπότε περιμένουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνιος, πες τον κολλητό στον Τολιόπουλο, ο Τολιόπουλος είναι ο κολλητός μου, 600.000 ευρώ λέει, πολλά του είναι. Πες του επίσης, τον περιμένω στο παλέ με την φανέλα τον δίπλα να τον στολίσω, λέω εγώ. Άλλο γράφει. Ο φίλος ο Μπάμπης. Λοιπόν, εγώ θεωρώ δεδομένη τη μεταγραφή του Λιόπουλου στον Άρη. Όλο είναι θέμα για τη διαρροή από πλευρά Άρη, ότι θα μπει στην αγορά, πιστεύω ότι σε συνεννόηση με τον παίχτη. Τόσο όσον αφορά τα χρήματα, τα θεωρώ υπερβολικά για την αξία. Επίσης, πρέπει να δει ο Άρης ότι πολύ άνετα αφήνουν Έλληνες παίχτες ελεύθερους, ιδίως Αθήνας. Μήπως είναι σίγουρος ο έβδομος ξένος. Δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε Βασίλη. Όχι, Μπαμπή Βασίλη, τι εννοείς ότι αφήνουν πολύ ελεύθερα, πολύ εύκολα ελεύθερους Έλληνες παίκτες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Οσμάν, δεν πούλησε, εντάξει. Άφησε ελεύθερο τον Οσμάν για να πάει στον ΠΑΟΚ. Κάτι πρέπει να πήρε, εντάξει, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα ο Παναθηναϊκός για να αφήνει έτσι παίχτες, ακόμα και σε ομάδες οι οποίες είναι φύλλα προσκέμενες αυτόνα. Και ο Ολυμπιακός αυτούς που έχει, τι μας άφησε, τον Ντανούλη, τον οποίο δεν τον πίστευε, τον άφησε ελεύθερο, και τον Αντετοκούμπο, στον οποίο τον πίστευε, δεν τον πίστευε. Από τη στιγμή που είπε ο Γιάννης αφήστε τον αδερφό μου να πάει στον Άρη, δεν μπορούσαν να πούνε τίποτα. Και το Λαρετζάκι, ο οποίος Λαρετζάκης έκλεισε τον κύκλο του στον Ολυμπιακό, οπότε δεν έχει να προσφέρει τίποτα παραπάνω και τώρα κάθεται σαν χρυσή εφεδρεία. Δηλαδή να κλείσουν οι άλλοι δύο, να βεβαιωθούν ότι δεν τον χρειαστούν για τα επόμενα χρόνια, να τον αφήσουν ελεύθερο. Ποιους άλλους άφησαν ελεύθερους? Δεν ξέρω τι εννοείς. Βοήθησε με λίγο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, όχι λέει σε πληστηριασμούς. Νομίζω όπως είπε και ο Γιάννης, του κάναμε συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, του έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Αν τη δεχτεί, εντάξει. Και αν κανονίσουμε τον Παναθηναϊκό ότι θα προχωρήσουν στη λύση του συμβολέου, τότε θα ανάψει το πράσινο φως να μιλήσει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να μιλήσει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει τηλέφωνο και θα πει: δείξε τον Τολιόπουλο. Όχι, κρακ. Γεια. Γεια σας. Δεν είναι τον Τολιόπουλο. Βεβαίως. Μας είπε ο μάνατζερ να σας πάρουν τηλέφωνο. Βεβαίως. Κάτσε να συζητήσουμε. Δύο το λάδι, τρεις το ξύδι. Τελείωσε. Αυτά. Τα βρήκαμε. Γεια σας. Λοιπόν, λέει, αν δεχτεί έχει καλός, αν δεν δεχτεί δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Όχι ρε παιδιά, με ή χωρίς το Λιόπουλο έχεις κάνει ομαδάρα. Παιδιά, καταλάβατε λίγο στην περιφέρειά σας τι έχετε. Παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκας. Παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκας έχετε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Σπανούλης χτίζει ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Με το καλό να κατακτήσεις το EuroCup, με αυτούς τους περιφερειακούς θα πας τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Άντε να κάνεις ακόμα μία-δύο προσθήκες. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να τελειώσει το θέμα με τον Ουά και τον Ρόμπινσον. Για τον Λαρετζάκη ισχύει ό,τι με τον Τολιόπουλο νομίζω. Με τον Λαρετζάκη είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ο Λαρετζάκης έχει κάνει ήδη την επιλογή. Το Λαρετζάκης ήδη έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Το τυπικό της υπόθεσης απομένει για τον Ολυμπιακό. Απλώς ο Ολυμπιακός φυλάει τα νότα του. Έστω και σαν χρυσή εφεδρεία κρατάει τον Λαρετζάκη. Και λέω χρυσή εφεδρεία γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να είναι σίγουρος ότι για τα επόμενα χρόνια θα έχει και τον Ντόρση και τον Γουόκαπ. Αν ένας από τους δύο δεν υπογράψει, τότε χτυπάει καμπανάκι και δίνουν στον Ολυμπιακό. Πρέπει να έχει Έλληνες παίχτες. Αν δεν υπογράψει ένας από τους δύο, Γουόκαπ ή Ντόρσεϊ, σημαίνει ότι του φεύγει το επόμενο καλοκαίρι. Άρα χρειάζεται έναν Έλληνα παίχτη.
Άρα μέχρι να βρω τον επόμενο Έλληνα παίχτη, κρατάω το λαρετζάκι. Αυτό είναι το θέμα. Όλοι κοντά στο μπάσκετ, πάντα με προσοχή, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται. Εντάξει, στο μπάσκετ είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο όσον αφορά αυτό το παρασκήνιο, τι εννοείς. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, ο φίλος ο Λάζαρος. Εν τω μεταξύ, ρε Λάζαρε, σοβαρά σου μιλάω. Έχεις μια φωτογραφία εδώ στον λογαριασμό σου, στον... Λοιπόν, στο λογαριασμό σου που μοιάζεις εκπληκτικά με τον μάνατζερ του Τολιόπουλου. Και κάθε φορά που σε ανοίγω, ρε φίλε Λάζαρε, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, άμα θέλεις, χτύπα λίγο. Καταρχήν με τον μάνατζερ του Τολιόπουλου, τον Μάριο Ολύμπιο. Λάζαρε, έχετε το ίδιο μαλλί και το ίδιο μουσί. Οπότε άμα χτυπήσεις μια Μάριος Ολύμπιος, δες τον πως είναι και δες πως σου μοιάζεις και μετά πες μου, έχεις δίκιο. Ο Ντόρσεϊ παίρνει, λέει, 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Αν το Λιόπουλο δεν έρθει, όσο και αν τον αγαπώ, για μένα καλύτερα να μην έρθει. Τι γίνεται με το Μήτρο Λόγκ που ήξερε ότι ήταν αντάλλαγμα για το Λιόπουλο? Παιδιά, αυτό το ότι ο Μήτρο Λόγκ ήταν αντάλλαγμα για το Λιόπουλο, παιδιά, από πού βγαίνει? Ο Άρης δεν μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης δεν έκανε καμία πρόταση στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν μας έχει απαντήσει καν αν τον πουλάει ή όχι. Αυτά όλα που βγαίνουν είναι από την πλευρά του παίχτη που βρήκε την ευκαιρία ο παίχτης με τη φυγή του Οσμάν να εκδηλώσει το δικό του. Ο Παναθηναϊκός το σκέφτεται ακόμα. Γι' αυτό και δεν τα έχει διαψεύσει. Αλλά για τα αλλάγματα και αυτά, ρε παιδιά, ποιος το είπε? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω τι πρόταση θα κάνει ο Άρης στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχουν μιλήσει. Αλλά μην μπλέκουμε παίχτες τώρα, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Άκουσα τι είπε. Μην μου λέτε αυτός το είπε ο άλλος. Άκουσα τι είπε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ανέφερε ονόματα. Αυθαίρετα εσείς βγάζετε ονόματα. Εντάξει. Μην κάνουμε την ομάδα άνω κάτω πριν γίνει οτιδήποτε. Ο φίλος ο Άγγελος, Χρήστος Αϊπεροκιάνος στη δημοσιογραφία του Άρημα. Είσαι, τι είσαι ρε, είσαι. Στο φαγή η αυτόματη διόρθωση. Είμαι ο Άγγελος που μιλάμε στο... τι βλέπεις εσύ για το Λιόπουλο? Εγώ να σου πω, ρε φίλε Άγγελε, δεν βλέπω να τον αφήνει ο Παναθηναϊκός. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω να τον αφήνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν μπορείς να είσαι, να λες ότι πας για πρωτάθλημα και να σου φεύγουν παίχτες. Έστω και αυτοί οι παίχτες. Και να σου πω για κάτι. Τον Οσμάν ήθελε να τον ξεφορτωθεί, βρήκε ευκαιρία. Τον Τολιόπουλο όμως δεν ήταν διατηρημένος να τον παραχωρήσει. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά η πλευρά του παίχτη. Θα το πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτό. Και δεν θέλει να το πληρώσει. Γιατί ξένους βρίσκεις. Το πρόβλημα είναι οι Ελλήνες. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τον αφήσει. Και γιατί θα τον χρειαστεί. Αλλά και επικοινωνιακά θα του στοιχήσει. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος έχει τεντώσει το θέμα. Πολύ υπεραξία δίνουμε. Δεν θα χάσει η Βενετία Βελώνη. Ο φίλος ο Λευτέρης θα έχει μετάδοση συνέντευξη τηλεοπτικά. Θα, φίλε Λευτέρη, περιμένω. Λοιπόν, έχουμε Δημήτριο Σανλή. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα τεστ. Και τώρα απευθείας, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δημήτρης ο Σανλής. Λοιπόν, να μας ενημερώσει. Να τον ειδοποιήσω. Λοιπόν,
Λοιπόν, για να δούμε. Ακούμε Δημήτρη Σολή. Δημήτρη, καλησπέρα. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ συνδέθηκα, εσύ πρέπει να συνδεθείς ή μάλλον να βγάλεις το mute για να μπορείς να με ακούς και να σε ακούω και εγώ. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, ο Δημήτρης συνδέεται. Βγάλε το mute, Δημήτρη, για να σε ακούσουμε καθαρά. Ξέρω ότι τώρα ακούς ραδιόφωνο. Βγάλε το mute για να σε ακούσουμε καθαρά. Είναι μια πρώτη σύνδεση με το χώρο της συνέντευξης τύπου του υπεύθυνου marketing της ΠΑΕ Άρης, του. Τώρα ο Δημήτρης. Δημήτρη, μ' ακούς? Η αλήθεια είναι ότι δεν τον ακούμε τον Δημήτρη. Θα δοκιμάσουμε στο διάλειμμα, Δημήτρη, τι μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά, δεν σε ακούω, δεν ξέρω εσύ αν με ακούς. Αυτά όμως δεν ενδιαφέρουν τους ακροατές. Λοιπόν, ναι, και ο... Λοιπόν, προσπαθώ να συνδεθώ και με παίρνουν τηλέφωνο, εντάξει. Και αυτός που παίρνει τηλέφωνο ξέρει ποιος είναι. Λοιπόν...

Λοιπόν, χίλια συγγνώμη και για τον Δημήτρη και για τον διευθυντή που μας καθυστερεί. Τώρα με πήρε τηλέφωνο να κάνουμε αλλαγές στους υπολογιστές. Την ώρα της εκπομπής. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε γιατί είναι live. Εντάξει, μην με λέτε με ένα παράξενο. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου ότι έχουμε εκπομπή και ότι σε 10 λεπτά θα πάω σε διάλειμμα. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Και δοκιμούμε με τον Δημήτρη. Και με το να κάνω τις αλλαγές που ήθελε ο κύριος Γαβριλίδης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχει τηλεοπτικά, αλλά ραδιοφωνικά θα την έχει εδώ το Yellow Radio. Ο φίλος ο Τρίτς, φίλε άκουσες, περιμένει. Ο Λαρατζάκης έχει μιλήσει, θα έχει βρει με τον Άρη. Και όσον αφορά, ο Λαρατζάκης περιμένει από τον Ολυμπιακό να τον αποδεσμεύσει. Ο φίλος ο Βαγγέλης, ποιος περιορίζει για βασικό τριάρι, τι να σου πω, ή ο Μοκόκα ή ο Χαραλαμπόπουλος. Λοιπόν, να πω λέει ότι δεν θα έρθει ο Τολιόπουλος για να έρθει. Να το κάνω λέει σαν τον Τρικέρι. Εφού είπα ρε παιδιά ότι δεν θα τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός, δεν σας το είπα. Και ρε φίλε, δεν ξέρω, δες λίγο τι γράφεις. Άλλαν τι άλλον γράφεις. Ευτυχώς δεν κατάλαβα. Λοιπόν, άκαρπη αποδείχτηκε η δεύτερη Κυριακή σε εκλογές σύντομα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά τα ποδοσφαιρικά. Φίλε Κώστα, λοιπόν, αν θα έρθει ο Λαρετζάκης και ο Τολιόπουλος, δεν μαζεύονται πάρα πολύ Έλληνες στην ομάδα. Επίσης στην περιφέρεια θεωρώ ότι θα έχουμε την καλύτερη στο EuroCup.

Λοιπόν, θα πάμε νωρίτερα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ετοιμαστούμε, να συνδεθούμε με την, με την αίθουσα συνεντεύξεων της ΠΑΕ Άρης, εκεί όπου θα είναι ο Δημήτρης, είπαμε θα είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, θα είναι και ο Γιάννης Δασκάλου, για την συνέντευξη τύπου του νέου υπεύθυνου μάρκετινγκ της ΠΑΕ Άρης. Λοιπόν, πάμε, ακούτε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά περισσότερο ποδόσφαιρο θα έχουμε, στη συνέχεια μπάσκετ. Έχουμε και λυσίκατο σε κάποια φάση θα βγάλουμε, γιατί ξεκινάνε σήμερα, έχουμε την παιχνιδάρα που περιμέναμε όλοι τελικό, αλλά τελικά βρίσκουμε τις δύο ομάδες, τις καλύτερες ομάδες για μένα στο Μουντιάλ, στον ημιτελικό. Λοιπόν, όλα αυτά όμως στη συνέχεια, πρώτα απ' όλα ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Αχ, πείνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
16: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
19: GPS λόγιο έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
18: Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, επιστρέψαμε αμέσως από το διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε απευθείας σε Δημήτρη Οσανλή στην αίθουσα τύπου του κλάν της Ευγγελής. Δημήτρη, μας ακούς? Δημήτρη, μας ακούς? Μισό λεπτό, ρε Δημήτρη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ακούμε τον Δημήτρη.

0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε τώρα τη δεύτερη ή μάλλον την τρίτη και φαρμακερή να έχουμε Δημήτρη Ουσαλή. Έλα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην αίθουσα τύπου του Κλειάνδης Βικελίδης. Ναι. Αφήνω το μικρόφωνο για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Άκη Παρταλίδη, του υπεύθυνου marketing της ΠΑΙΑΡΙΣ.
0: Ωραία. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Άκη Παρταλίδη, υπεύθυνος marketing της ΠΑΙΑΡΙΣ.
2: Θα καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου της ΠΑΙΑΡΙΣ, κατά την οποία ο νέος μας εμπορικός διευθυντής, ο κ. Άκης Παρταλίδης, τον οποίο γνωρίζει βεβαίως όλοι σας από την μακρά πίπεδα μέχρι πρώτη μας στη ΠΑΙΑΡΙΣ, θα παρουσιάσει την εμπορική πολιτική της ΠΑΙΑΡΙΣ για την σεζόν 26-27, για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα γίνουν στο εμπορικό κομμάτι. Επειδή είναι και η πρώτη έτσι, δημόσια παρουσία του κ. Παρταλίδη, τον παρουσιάζω και εγώ στην ΠΑΕ και στην οικογένεια της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και του δίνω τον λόγο να κάνει την τοποθέτησή του και στη συνέχεια θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα και έχει γίνει εδώ και μέρες το επί της ουσίας. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ πέρα σήμερα. Όσοι είστε εδώ, όσοι από τα ραδιόφωνα τα δικά μας ή τα ραδιόφωνα είναι συντονισμένοι και σε όσους έχουμε χαλάσει την εκπομπή, όπως μου είπανε, γιατί θέλω να κάνω εκπομπή τέτοια ώρα. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτό το κάλεσμα δεν είναι σύνηθες να γίνεται, όχι μόνο στα δρόμενα του Άρη, αλλά γενικότερα στα αθλητικά δρόμενα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη και αυτήν την οριοθετεί η αγορά, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό και από εσάς, αλλά και από τον κόσμο του Άρη, που θα πληροφορηθεί μέσα από εσάς, τον οδικό άξονα και τους πυλώνες, τους οποίους θέλουμε να ακολουθήσουμε στο κομμάτι του marketing, το οποίο φυσικά είναι το βασικό κομμάτι για να οριοθετήσει και την εμπορική πολιτική μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Πριν ξεκινήσω την συνοπτική παρουσίαση του marketing plan για τη χρονιά 26-27, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την μέχρι τώρα, αυτές τις 15-20 μέρες που βρίσκομαι στην ΠΑΕ, μέχρι τώρα παρουσία μου, και για την ανταπόκριση που έχω δει από ορισμένες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά έχουν έρθει στο πρώτο κάλεσμα και μας έχουν στηρίξει έτσι με έναν ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο. Έχετε ήδη δει την ανακοίνωση τριών συνεργασιών. Ξέρετε ήδη από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς την ανανέωση με τον μεγάλο μας χορηγό, τον κεντρικό μας χορηγό, την Νόιμπετ, για μια πενταετία, μια πάρα πολύ ισχυρή χορηγία. Είδατε όλοι τις προηγούμενες μέρες τη νέα συμφωνία με την Intersport Nike, η οποία πραγματικά, πιστέψτε με, θα αλλάξει τον χάρτη στο κομμάτι το εμπορικό. Για την πόλη σίγουρα θα δούμε πώς θα ανταποκριθούμε και στις απαιτήσεις του κόσμου, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου. Πιστεύω ότι με την συνέργεια αυτή θα δείτε μια πολύ ανανεωμένη μπουτίκ με προϊόντα τα οποία θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο από πλευράς εμπορικότητας, αλλά και από πλευράς σύνδεσης με το σήμα, με τον Άρη. Είδατε επίσης την νέα συμφωνία με την εταιρεία του Κυριουμεντεκίδη, το Νερά Διός, ένα νέο νερό το οποίο μπαίνει και αυτό στο ρόστερ των χορηγών μας, και την εταιρεία Lamberts. Σε αυτό όμως το σημείο θα ήθελα έτσι να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα και σε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται χρόνια δίπλα στον Άρη. Μπορεί να μην φαίνονται, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν εισφέρει πάρα πολύ σημαντικά στο να βλέπουμε τους αθλητές μας να είναι υγιείς, να μπαίνουν με το σωστό τρόπο στο γήπεδο, να κάνουν τις αποθεραπείες τους, να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, είτε μετά, είτε ακόμα και στη διάρκεια ενός αγώνα. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη γνωστιά στην εταιρεία Ιπποκράτης του κ. Παχιστοφόρου για τον τρόπο με τον οποίο έχει στηρίξει τα προηγούμενα χρόνια την ΠΑΕ με πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις σε ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Και η μνήμα γίνεται γιατί η συνεργασία αυτή όχι μόνο συνεχίζεται φέτος, αλλά επεκτείνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος που είναι χρόνια, μια εταιρεία που είναι χρόνια στην ΠΑΕ, έχοντας δει και είναι από τους πρώτους ανθρώπους που το αναλύσαμε και το εμπορικό μας και χορηγικό μας πλάνο για την επόμενη χρονιά, να μας εμπιστεύετε ακόμη περισσότερο. Αφήνοντας αυτό, θα ήθελα να πω σε κάτι το οποίο μπορεί για σας να εντριγκάρει ιδιαίτερα. Από του χρόνου, στη φανέλα του Άρη, στο Μανίκι, εκτός από τον κεντρικό μας χορηγό που έχουμε έτσι και ο Σνόρβετ, που έχει την κεντρική της χορηγία, στο Μανίκι λοιπόν θα διαφημίζεται η εταιρεία Zota Lease. Είναι μια εταιρεία ενοικίαση και leasing αυτοκινήτων με έδρα την Αθήνα, μια ιδιαίτερα δυναμική εταιρεία η οποία θα δείτε και εσείς και από το marketing plan που έχει, σιγά σιγά θα τη βλέπετε με έντονη παρουσία και στα digital μέσα και στα παραδοσιακά. Ήρθε δίπλα μας, είναι ο Team Mobility Sponsor, θα παράσχει τα οχήματα που χρειάζεται η ομάδα για τις μετακινήσεις, το staff, ο εξοπλισμός, οι παίχτες, κάποιο από το διοικητικό προσωπικό. Αυτό όμως που θα ήθελα να ανακοινώσω, μπορεί να το λέω τελευταίο, αλλά δεν είναι, είναι ίσως από τις πιο σημαντικές χορηγίες που θα ανακοινώσουμε φέτος με πάρα πολύ μέλλον, είναι η συμφωνία με την GAC Ion. Η GAC Ion, μαζί φυσικά με τον επίσημο dealer διανομέα της και σέρβης στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, τη Βιοκάρ ΑΕ, έρχεται δίπλα στον Άρη. Έρχεται δίπλα στον Άρη και γίνεται official mobility partner, παρέχοντας κάποια οχήματα στην αρχή, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Η GAC Ion είναι ένας κολοσσός, είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός. Μπήκε στην αγορά της Ελλάδας πριν μερικούς μήνες, πριν ένα μικρό διάστημα, και επιλέγει τον Άρη για να κάνει ουσιαστικά την είσοδό της, την ευφυρία είσοδό της, σε αυτό το κομμάτι της προβολής και της διαφήμισης. Να ξέρετε ότι αυτές οι συμφωνίες ούτε εύκολο είναι, ούτε παίρνονται από τις εταιρείες, είτε αυτών που αντιπροσωπεύουν αυτούς τους κολοσσούς, είτε από τις ίδιες ομάδες εταιρείες εν μία ανοιχτή ή ελαφρά την καρδία. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτά που τονίζουμε σήμερα εδώ πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση του Marketing Club, για να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο στόχος μας εδώ πέρα είναι αυτό που όλοι έχουμε στην καρδιά μας, το σήμα του Άρη, να το πάμε ακόμη πιο πάνω. Και ακόμη πιο πάνω είναι όντως να το προβάλλουμε και να το εντάξουμε στα roster ή στα επικοινωνιακά roster των μεγάλων εταιριών. Όχι μόνο της εντόπιας αγοράς, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Ο αθλητισμός έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή τη δυναμική, και πιστέψτε με, και ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός Άρης, γιατί κάποτε αυτά τα συζητούσαμε για τον μπασκετικό Άρη και είδατε ότι γίνανε πράξη, και ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει αυτή τη δυνατότητα και πιστεύουμε ότι με συνέργειες και συνεργασίες όπως της GAC, IM και την Viocar και της Viocar θα μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν αυτόν τον κύκλο των ανακοινώσεων και να μπούμε λίγο στο κομμάτι, ίσως το πιο ουσιαστικό για μένα, γιατί ήταν ένα από τα θέματα που τα είχα θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα όταν κάναμε τις συζητήσεις για τη συγκεκριμένη θέση, εξηγώντας ότι ο τρόπος που δουλεύω ίσως είναι λίγο διαφορετικός από τον τετριμένο ή από αυτόν που έχετε συνηθίσει. Σαφώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας και η εμπορική πολιτική στα διάφορα άλλα σημεία του γηπέδου. Άλλωστε είδατε ότι οι τιμές φέτος είναι ιδιαίτερα φιλικές και με ιδιαίτερη, να το πω έτσι, ειδική προσέγγιση και στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ή ειδικές ανάγκες, και στους συνοδούς τους όμως, που είναι ακόμη πιο σημαντικό. Οπότε υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος που εργαζόμαστε από φέτος στην ΠΑΕ Άρης. Αυτός ο τρόπος είναι ανθρωποκεντρικός. Ερχόμαστε να συνταχτούμε και να συντονιστούμε στις σύγχρονες τάσεις του sports marketing και να κάνουμε και εδώ στην πράξη, στο κομμάτι που μας αναλογεί και στο κομμάτι που έχουμε τις δυνατότητες και σιγά σιγά πιστεύουμε θα τις διευρύνουμε, να τα κάνουμε πράξη. Τι θα έχουμε λοιπόν φέτος? Θα έχουμε αυτό που λέμε το purpose driven marketing με ενέργειες CSR, οι οποίες πλέον θα αποτελούν τον πυρήνα της επικοινωνίας για το κομμάτι του marketing και της εμπορικής πολιτικής της ΠΑΕ Άρης. Ο ρόλος μας εμάς είναι αυτός. Ο ρόλος μας είναι να φέρουμε την κοινωνία δίπλα στην ομάδα και την ομάδα να απορροφήσει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να συνταχθεί με τις αρχές, τις αξίες και τα οράματά της. Τι θέλουμε να πετύχουμε? Επέκταση του κοινού στόχου. Η αγορά αλλάζει. Οι ηλικίες και οι γενιές μεταβάλλονται και αρχίζουν και έχουν διαφορετικές ανάγκες, ανάγκες απορρόφησης και ανάγκες επικοινωνίας με τα σήματα που εμπιστεύονται. Οπότε εδώ είμαστε εμείς, να αγκαλιάσουμε και να συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτό το κοινό που έχουμε ήδη τώρα. Δεύτερο, τρίτος άξονας, η ψηφιοποίηση και data-driven εμπειρίες. Μπορεί κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι στην ΠΑΕ δεν υφίσταται σαν δομές της αντιεργασίας. Στόχος μας μέσα στο επόμενο διάστημα είναι να δημιουργήσουμε και τη δομή και, και τις ενέργειες οι οποίες θα φέρουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Πού θα βασιστούμε λοιπόν και ποια είναι αυτά τα βασικά sports marketing trends τα οποία και η κάθε αθλητική εταιρεία, αλλά ο Άρης φέτος θα ακολουθήσει. Πρώτον, παραγωγή περιεχομένου μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας. Θέλουμε την ομάδα να τη φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο. Θέλουμε ο κόσμος καθημερινά να βλέπει behind the scenes, σκηνές, να βλέπει τι γίνεται πραγματικά μέσα στα αποδυτήρια ή στις προπονήσεις της ομάδας, έτσι ώστε να την αφουγκράζεται ακόμη παραπάνω, να έρθει πιο κοντά με τον παίχτη. Αυτό μας νοιάζει, να έρθει κοντά με τον παίχτη. Ο παίχτης αντιπροσωπεύει το σήμα. Δεύτερο, θα πάμε να χτυπήσουμε και θα κάνουμε μια μεγάλη πρόσκληση σε αυτό που λέμε την οικονομία creator και influencers. Ξέρουμε την ανταπόκριση που έχουν ειδικά στις νέες γενιές, Gen Z και Gen A, και ένας από τους άξονες που θα τους αναλύσω λίγο αργότερα είναι αυτός. Τρίτο, πάρα πολύ σημαντικό, όλοι μιλάνε για digital, εμείς φέτος στην Bayaris μιλάμε για digital. Θα φέρουμε το physical experience με το digital experience μαζί την ώρα του αγώνα. Με διάφορες ενέργειες και πράξεις που ήδη έχουμε πλανάρει και να πω και την αλήθεια και εδώ μια παρένθεση ακόμη. Αυτό που σας δείχνω σήμερα έχει εδώ και 15-20 μέρες στο οποίο διακινείται και το έχουν λάβει στα χέρια τους όλοι οι βασικοί μας χορηγοί, όπως το έλαβε στα χέρια της και η Ζωταλής, όπως και η Γκακάιον, και γι' αυτό είναι δίπλα μας, όπως και η εταιρεία Ιπποκράτης, γι' αυτό είναι δίπλα μας. Και έχουμε ήδη κάνει την επεξεργασία και την ανάλυση πάνω σε ποιους τομείς η κάθε εταιρεία θα μπορέσει να συμβάλλει και να εισφέρει, είτε με τεχνογνωσία, είτε οικονομικά, είτε γίνοντας μέρος αυτής της δράσης. Κάθε marketing plan, καλώς ή κακώς, ο πολλούς δεν αρέσει. Αυτή όμως στην πραγματικότητα, αν δεν κάνει πρώτα μία ανάλυση SWOT, αυτό που λέμε strength, weaknesses, opportunities και threats, δεν έχει το roadmap για να προχωρήσει παρακάτω. Δεν θέλω να μείνω πολλά στις δυνατότητες που έχουμε ή στις ευκαιρίες. Αυτές λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε και τη δυναμική του Άρη, γνωρίζουμε τη δυναμική του κόσμου του, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα στο κλειάν της Βικελίδης και μέσα στο κλειάν της Βικελίδης όταν ο κόσμος είναι δίπλα. Και το ξανασημειώνω. Όλα γι' αυτόν γίνονται. Ό,τι είπαμε, ό,τι θα πούμε και ό,τι θα κάνουμε μέσα στη χρονιά γίνονται γι' αυτό. Για να έρθει ο κόσμος δίπλα του, δίπλα μας. Ξέρεις, θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω στο τέλος, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σχεδόν συγκινητικό για μένα ως οπαδό να ακούω τον προπονητή της ομάδας να λέει ότι η μεγάλη του πρόκληση είναι να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Αυτή δεν είναι μόνο η δική του πρόκληση, είναι και η δική μας πρόκληση. Και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, βλέποντας έμπρακτα όσα θα γίνονται στο επόμενο διάστημα, θα την αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή. Αυτό λοιπόν που μελετήσαμε και πάνω σε αυτό βασιστήκαμε κυρίως, είναι αυτό που στη γλώσσα του marketing λέμε τις απειλές, τα threats της αγοράς. Ποια είναι? Υπάρχει μια ταχύτητα στην εξέλιξη του ψηφιακού τοπίου. Για να είμαστε αντικειμενικοί, η ΠΑΕ άρχισε και μείνει πίσω. Έπρεπε, όφιλε να κάνει βήματα πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή ανάμεσα στην παραδοσιακή επικοινωνία, αυτή που βγάζει το πάθος, τη συγκίνηση, το αίμα δάκρυα και υδρότας, όπως έλεγε κάποιος πέρσι τέτοιο καιρό, δεν με προημέρευσε στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό μαζί με την κουλτούρα, τη νέα, την ψηφιακή. Και τέλος, θα πρέπει να δούμε πώς αλλάζει η οικονομία. Πώς η οικονομία έχει αυτές τις μακροοικονομικές διακυμάνσεις που βάζουν νέους παίχτες μέσα στην αγορά, τους οποίους δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έξω από τον ορίζοντά μας. Αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι αυτό που είναι πάντα στόχος. Ο στόχος είναι να πάμε σε μεγάλα brands τα οποία να μπορούν και να αξιοποιήσουν και να βοηθήσουν την ανέλυξη του δικού μας. Αυτό είναι το co-venture. Ένα χορηγικό πλάνο αποκτά αξία μέσα από τους χορηγούς που το επιλέγουν. Αυτό είναι νόμος. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά. Βλέπουμε καινούριους κλάδους της οικονομίας. Πρέπει να τους βάλουμε μέσα στο sports marketing. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν και άλλοι. Άρα αυτό που θα κάνουμε, θα πρωτοπορήσουμε. Το ότι μπαίνει μια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, αυτός ο κολοσσός, η GAC Ion, στον Άρη, κάνοντας μια αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την, και για το προφίλ του χορηγικού μας πλάνου και της ομάδας, αλλά και για αυτό, για την έξωθεν καλή μαρτυρία και την προσέλκυση και άλλων παρόμοιων χορηγών. Υπάρχει παρθενογέννηση? Όχι, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Και ούτε ήρθαμε εδώ πέρα για να αποδείξουμε ότι θα ανακαλύψουμε τον τροχό ή θα ανακαλύψουμε τη φωτιά. Ήρθαμε εδώ πέρα για να πάρουμε και να προσαρμόσουμε best practices που έχουν κάνει ομάδες, μικρές, μεγάλες, μικρομεσαίες. Ο καθένας στο μυαλό την έχει κάθε ομάδα όπως νομίζει αυτός, και να τα φέρουμε στην πραγματικότητα του Άρη, στην πραγματικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σας παραθέτω κάποια παραδείγματα. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν αυτό που έκανε πέρσι η Ρώμα. Η Ρώμα όλες τις ανακοινώσεις των παικτών της τις συνόδευε με ένα Amber Alert με παιδιά τα οποία είχαν απαχθεί και λείπανε. Ξέρουμε πόσο η μάστιγα είναι για την Ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη και όχι μόνο το trafficking παιδιών και γυναικών, και η Ρώμα πήρε αυτή την ευκαιρία, πήρε αυτή την κατάσταση και την έφερε δίπλα στον κόσμο για να τον ευαισθητοποιήσει. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Οι ομάδες μπορούν να κινητοποιήσουν κόσμο. Άρα πρέπει να τον ευαισθητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα από τα έργα μας. Δεν είναι τα έργα μας μόνο αν θα ακούσουμε τα συνθήματα, αν θα γεμίσει το γήπεδο. Το θέμα είναι αυτός ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτά που θα χτίσει η δικιά του η ομάδα. Πρώτος άξονας λοιπόν, αυτό που λέμε equal accessibility. Και θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται σήμερα και ο Μιχάλης ο Λίδης, γιατί είναι από τους ανθρώπους με τον οποίο δούλεψα πολύ και στην ΚΑΕ και είχαμε την ευκαιρία όταν χτίζαμε αυτό το πλάνο να δουλέψουμε μαζί κάποια πράγματα. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος για αυτή την ενέργεια που θα σας παρουσιάσουμε. Όχι γιατί είναι κάτι πραγματικά πρωτοπόρο, όχι γιατί θα είμαστε η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει, όχι γιατί θα το προτείνουμε στη Λίγκα να το υιοθετήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά κυρίως γιατί δείχνει το βαθμό ενσυναίσθησης και συμπερίληψης που θέλουμε να έχουμε, που θέλουμε και που επιβάλλεται να έχουμε για να φέρουμε και τον τελευταίο Αριανό στο γήπεδο. Τι θα κάνει λοιπόν φέτος ο Άρης? Ξεκινάω από αυτό που θα το δείτε όλοι στις φανέλες μας και ίσως λίγοι από εσάς το καταλαβαίνετε. Ο Άρης από φέτος στις φανέλες θα συμπεριλάβει τον κώδικα Colorad. Τι είναι ο κώδικας Colorad? Ο κώδικας Colorad είναι ένας κώδικας ο οποίος μεταφράζει τα χρώματα σε ανθρώπους που έχουν οπτική αναπηρία, κυρίως πάνω στο πρόβλημα του δαλτονισμού, δηλαδή της αχρωματοψίας. Θα σας πω κάτι, είναι κυρίως μια ασθένεια που την έχουν οι άντρες. Πιστεύω ότι αν κάνουμε ένα τεστ περισσότεροι από εδώ μέσα ή κάποιοι από εμάς σίγουρα θα έχουμε αυτό το πρόβλημα της αχρωματοψίας. Ίσως αυτό είναι και ένα που λένε ότι οι άντρες δεν μπορούν να ξεχωρίζουν τα χρώματα. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Ενθέτουμε στις φανέλες μας τον κώδικα Colorad. Άρα τι κάνουμε? Κάνουμε το χρώμα του Άρη μας προσβάσιμο σε όλους. Ένα 9% του ανδρικού πληθυσμού και 2% του γυναικείου πληθυσμού δεν βλέπει σωστά τα χρώματα, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται. Δεύτερο, δημιουργούμε ειδικό section για υποβοηθούμενη μετάδοση αγώνα σε άτομα με οπτική αναπηρία. Εδώ πάλι θα έχουμε τη βοήθεια και τη συμβολή του Μιχάλη. Τρίτο, το οποίο το έχετε δει ήδη, ειδική προνομιακή τιμή στα ΑΜΕΑ αλλά και στους συνοδούς του. Ένα ΑΜΕΑ δεν μπορεί να έρθει μόνο στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς ούτε να έχει τον ίδιο συνοδό, αλλά ούτε και ο συνοδός να πληρώνει το εισιτήριο διαρκείας ή το εισιτήριο επειδή κάποιος ένα παιδί ή ένας άνθρωπος θέλει να έρθει με την αγαπημένη του ομάδα, δεν θέλει να μείνει εκτός. Άρα δείχνουμε και εκεί πέρα την συνέστησή μας. Τρίτον, κάνουμε άνοιγμα και ήδη έχουμε συζητήσει οργανισμούς, εταιρείες και συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν ισχυρά προγράμματα CSR. Αυτή η κουβέντα δεν είναι απλή και αυτή η κουβέντα δεν είναι γρήγορη. Είναι μια κουβέντα που απαιτεί χρόνο και κυρίως απαιτεί να αποδείξεις ότι έχεις την τεχνογνωσία αλλά κυρίως τη διάθεση να ολοκληρώσεις, να κάνεις implement το συγκεκριμένο πλάνο. Και τέλος, ένα μακρόχρονο πλάνο, δεν είναι για φέτος, το ξέρω. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι του χρόνου, αλλά στόχος μας είναι το Κλεάνθης Βικελίδης να γίνει ένα ορόσημο γήπεδο συμπερίληψης και κοινωνικής ευαισθησίας στην Ελλάδα. αυτό που είναι ο Άρης, αυτό που ήταν ο Άρης πάντα, από την ημέρα που ιδρύθηκε. Ήταν συμπεριληπτικός, ήταν δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη, ήταν δίπλα και αγκάλιαζε όλους όσοι η υπόλοιπη κοινωνία μπορεί να τους θεωρούσε παράθυρους. Αυτό είναι ο πυρήνας μας. Και πάνω στον πυρήνα μας θα δουλέψουμε. Δεύτερος άξονας. Άρης FC Digital Hub. Είμαστε ήδη στις συζητήσεις για να στήσουμε, ευελπιστώ να ολοκληρωθούν θετικά οι συζητήσεις και να έχουμε και ένα κεντρικό χορηγό στο Digital Hub μας, να στηθεί ένα in-house Digital Hub για την παραγωγή πρότυπου και πρωτότυπου περιεχομένου, το οποίο θα διαμοιράζεται στα μέσα φυσικά που ασχολούνται με τα νέα του Άρη, στις πλατφόρμες μας, στο YouTube, στο TikTok, στο Instagram, την πλατφόρμα του Meta. Σκοπός ποιος είναι, είναι αυτός που είπαμε πριν, να φέρουμε τον Άρη πιο κοντά στον οπαδό του. Δεν ερχόμαστε ανταγωνιστικά, δεν ερχόμαστε απέναντι σε όσους ασχολούνται ή παράγουν περιεχόμενο με τον Άρη. Το αντίθετο, ερχόμαστε για να συμπληρώσουμε, ερχόμαστε για να τους δώσουμε ποιοτικότερο περιεχόμενο και κυρίως περιεχόμενο το οποίο να συνάδει με τα πρότυπα που έχει η ομάδα και που έχουν και οι χορηγοί της. Να ξέρετε ότι ό,τι συζητάμε, συζητάμε για δεδομένα και για παραγόμενα τα οποία θα συνάδουν με τις αρχές και τα guidelines των χορηγών. Έτσι πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα. Δεν μπορεί να βγαίνει περιεχόμενο το οποίο να μην έχει τα guidelines που μας θέτουν οι χορηγοί μας και οι οποίοι μας στηρίζουν. Τρίτος άξονας. Creators, YouTubers και λοιποί influencers, διοργανώνουμε, στείνουμε αυτό που λέμε εμείς Creators VIP Experience. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω κάτι, αν και θα το έλεγα και παρακάτω,

οι μπάγκερ, οι εθελοντές είναι μέσα στον πυρήνα λειτουργίας των ομάδων, ειδικά στα match days. Δημιουργούμε λοιπόν, ετοιμάζουμε μια φόρμα έτσι ώστε όσοι Αριανοί επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή και να βοηθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα την ημέρα του αγώνα, δρώντας ως εθελοντές σε διάφορες οργανωμένες φυσικά στρατηγικά ενέργειες που ήδη θα έχουμε δρομολογήσει. Μία από αυτές λοιπόν είναι το Creators και YouTubers VIP Experience. Είναι η δεύτερη φόρμα που θα έχουμε, όπου διάφοροι creators θα δηλώνουν συμμετοχή, θα δηλώνουν και τις διαθέσιμες ημερομηνίες τους. Η ΠΑΕ επικοινωνεί μαζί τους, θα τους φέρνει στο γήπεδο, θα έχουν την τύχη να έχουν μια VIP, ένα VIP tour σε όλο το γήπεδο, στα αποδυτήρια, στις σουίτες, σε ένα μέρος των γραφείων, στην αίθουσα τύπου. Και επίσης θα τους δίνουμε τη δυνατότητα για live reaction και σχολιασμό από τα δημοσιογραφικά θεωρία του γηπέδου. Τέταρτος άξονας, fan engagement. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει και επί της ουσίας αυτό που λέγαμε το digital σύνδεση μέσα από ένα διαγωνισμό, House of God Tour. Αυτό θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους οπαδούς. Θα απευθύνεται, γιατί ένας από τους στόχους μας είναι να βοηθήσουμε τον όλο Άρη, όχι μόνο την ΠΑΕ, σε όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι μέλη του ΑΣΥΓΜΑ και έχουν αγοράσει κάρτα φιλάθλου. Αυτοί θα μπορούν να παίρνουν μέρος λοιπόν σε έναν διαγωνισμό ο οποίος ανεβαίνει μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής και θα διαρκεί μέχρι την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή το πρωί της επόμενης εντός έδρας αγωνιστικής. Θα γίνεται μια κλήρωση και δύο τυχεροί. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν και ανήλικοι, με την προϋπόθεση φυσικά ότι την ημέρα του αγώνα θα συνοδεύονται από έναν ενήλικα, οι οποίοι θα απολαμβάνουν το ίδιο VIP Tour Experience που θα έχουν και οι creators και οι αγαπημένοι τους creators. Θα έχουν πρόσβαση ακόμα και στο χώρο του γηπέδου, στο γήπεδο δηλαδή, μέχρι και μια μισή, δύο ώρες πριν ξεκινήσει, μία ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που βγαίνουν για ζέσταμα οι ομάδες, να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας, να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες, να έχουν γενικώς μία μοναδική εμπειρία που δεν θα την είχαν κάποιοι άλλοι που θα το ήθελαν πολύ στη θέση του. Πέμπτος άξονας, Halftime Activations και Local Connection. Θα φέρουμε κάτι το οποίο υπάρχει στο μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα, ναι. Θα το αντιγράψουμε. Στη διάρκεια του ημιχρόνου θα υιοθετήσουμε και θα στήσουμε κάποια Halftime Activation. Ήδη με τον χορηγό μας Zota Liz έχουμε ήδη καταλήξει. Ένας από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν σε αυτά τα Activation θα είναι η συγκεκριμένη. Ποιος είναι ο λόγος? Θέλουμε να αυξήσουμε το engagement την ώρα του αγώνα και την ώρα του ημιχρόνου. Θέλουμε ο κόσμος να έχει τα μάτια του στο γήπεδο, να είναι προσιλωμένος εκεί. Τι μας χαρίζει αυτό? Χαρίζει added value στις διαφημίσεις που υπάρχουν στο γήπεδο, added value στα LED και στους χορηγούς μας που θα υπάρχουν διαφημιζόμενοι και added value και στους χορηγούς που θα υπάρχουν και εντός, πάνω στο γήπεδο, την ώρα του ημιχρόνου. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε νέους πολλαπλούς χώρους τοποθέτησης και προβολής προϊόντων. Άρα ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε ακόμη περισσότερες αγορές, σε ακόμη περισσότερους χορηγούς. Για να μην σας κουράζω πολύ, ολοκληρώνουμε. Τρία milestones, τρεις βασικοί άξονες. Ένα, δημιουργία ενεργειών CSR και υποδομών που θα έχουν έμφαση και προσανατολισμό την κοινωνική ευθύνη. Δεύτερον, ψηφιακό, πάτρεμα ψηφιακού και digital περιβάλλοντος. Θέλουμε τη νέα γενιά, θέλουμε νέο κοινό στο γήπεδο να νιώσει αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται ήδη μέσα στο Χαριλάου, το Κλεάνθης Βικελίδης. Τρίτο, να αυξήσουμε μετρήσιμα το εμπορικό και το συλλογικό μας αποτύπωμα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία στη θεωρία, αλλά επειδή η πράξη είναι που μετράει, εύχομαι του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε εδώ και να έχουμε και τα μετρήσιμα αποτελέσματα και να είμαστε όλοι χαρούμενοι για αυτά. Θέλοντας να τελειώσω, θα μείνω σε αυτό το τελευταίο slide, το οποίο ήταν και μία από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε και με τον Λάκη. Γιατί φέτος μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ? Βασικά κάθε χρονιά μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ και νομίζω ο κόσμος στο Άρη το έχει αποδείξει όσο λίγοι. Αυτά που έχουμε περάσει, αυτά που έχουμε περάσει όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια και ίσως και οι πίκρες και οι στεναχώριες που δούμε

0: για ίσως για αυτό που θεωρούμε επιτυχία αθλητική, μας έχει κάνει πραγματικά να ακολουθούμε το σήμα πιστά. Αυτό θέλουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε το σήμα πιστά. Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα το κάνει. Είμαι σίγουρος ότι ο Αριανός αντιλαμβάνεται και βλέπει και θα δει μέσα στην πορεία, θα το αποδείξουμε για τη δική μας τη λειτουργία, για το δικό μας το κομμάτι, ότι τον αφουγκραζόμαστε, το συναισθανόμαστε και το μόνο που θέλουμε είναι να είναι δίπλα μας. Αν είναι δίπλα μας, όλα αυτά που συζητάμε θα γίνουν πολύ πιο εύκολο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ελπίζω να μην σας κούρασα.
1: Λοιπόν, ερωτήσεις. Ποιος είναι άλλος θέλει να κάνει ερωτήσεις?
0: Δεν θέλω.
1: Σας πάλιψε. Γιάννη.
2: Εγώ αν μπορείτε
0: για
2: τίποτα. Όλες αυτές οι πράξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι το τεχνικό marketing που συνδυάζεται και με το συνέστημα. Επειδή η κοινωνία και η έξοδο έχει ανάγκη από πρότυπα, σαφώς πρέπει να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο, στο σπίτι μας, στο τάδε της Ελλήνης. Η ομάδα Πανεπιστημίου Παλαιάρης είναι διατεθειμένη να βγει έξω από το κορυδόρο, να πάει στην κοινωνία, να πάει στη σχολεία, να πάει εκεί που χτυπούσε έντονα και πληρώνω με καμία και τώρα. Δεν έχει πάει τόσο έντονα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Το παρέλειψε. Επαρέλειψα μια από τις πιο σημαντικές μας ενέργειες, να σου πω, είναι μέσα στην παρουσίαση. Είναι αυτό που λέμε το Yellow Cop. Ναι, θα φέρουμε τα σχολεία. Η τρίτη λοιπόν φόρμα, η τρίτη πλατφόρμα που θα δημιουργήσουμε είναι για να δηλώνουν σχολεία, οργανισμοί, ομάδες Άρης σε όλη την περιφέρεια, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και θα τους φιλοξενούμε σε κάθε εντός έδρας αγώνα, σε ειδικό χώρο, στην θύρα 2, νομίζω είπαμε φέτος. Θα δούμε αν θα γίνει εκεί, θα είναι στη θύρα 4, αν θα αλλάξει αυτό. Για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και συγγνώμη που το ξέχασα. Ναι, είμαστε διατεθειμένοι και θα βγούμε προς τα έξω. Η εξωστρέφεια είναι πάντα το αντίδοτο σε όλο. Ευχαριστώ Γιάννη για την παρατήρηση.
1: Άλλη ερώτηση. Ωραία. Φαντάζομαι ότι το, τα κάνει και σώμα.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την παρατήρηση σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά να έχουμε.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άγιος Παρταλίδης, ο νέος marketing, chief marketing.
4: Έλα Χριστό, δεν ξέρω αν με ακούς.
3: Έλα.
4: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου,
3: λίγο
4: η παρουσίαση. Λίγο τι λες, για.
3: Φυσικά, λίγο ρώταγε το τέτοιο, να μας εξηγήσει τι εννοεί το physical που είπε, το digital physical.
4: Έτσι, με το physical, με το digital, δηλαδή, με το, και το ζωντανό και το ψηφιακό.
3: Ναι.
4: Και ζωντανά και ψηφιακά, αυτό είναι, δηλαδή να το συνδυάσεις. Να μην είναι μόνο μια ψηφιακή εμπειρία, να το βλέπεις μόνο από την εικόνα.
3: Μάλιστα.
4: Κατάλαβες, να το ζήσεις κιόλας. Από αυτή την άποψη, για το παρουσίασε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, νομίζω ότι είπε αρκετά πράγματα ο Μάξο Παρταλίδης, προσπαθώντας έτσι να αναλύσει το πλάνο και πώς το έχει στο μυαλό του όλο αυτό για την Παϊάρης. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή προσπάθεια, θέλει πολλές δράσεις και φυσικά θέλει και άλλα πράγματα να λειτουργούν όπως απαιτείται για να μπορέσει να λειτουργήσει. Το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας. Είναι θετική. Θετική σκέψη, θετικά τα όσα έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη και συγκεκριμένο ο Άκης ο Παρταλίδης, αλλά το κομμάτι της υλοποίησης το ξέρουμε όλοι ότι περνάει και από άλλους δρόμους. Δεν είναι μόνο η καλή διάθεση, η καλή θέληση και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε λοιπόν στην πράξη από εδώ και πέρα πώς θα μπορέσουν αυτά να συνδυαστούν. Για κόσμο ακούσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά και τη δική του συμμετοχή έτσι, με τους τρόπους τους οποίους ανέφερε ο Άκης ο Παρταλίδης. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα τα έχουμε και πιο αναλυτικά έτσι, για να τα δει ο κόσμος και να έχει μια πιο, ακόμα πιο απτή εικόνα πέρα από αυτά που άκουσε από τον διευθυντή marketing της ΠΑΕ.
3: Ωραία. Λοιπόν,
4: σε αφήνω Χρήστο, θα δώσει λίγο.
3: Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα.
4: Θα τα πούμε και στην επόμενη ώρα. Θα τα πούμε και στην επόμενη ώρα. Χρήστο, έτσι και θα έρθω, οπότε θα τα πούμε.
3: Δημήτρης Ουσαλής από το κλάδο της Βικελίδης. Σας μετέφερε ζωντανά, ραδιοφωνικά, τη συνέντευξη τύπου του Άκη Παρταλίδη, του υπεύθυνου marketing, του νέου υπεύθυνου marketing της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος εξήγησε βέβαια και τις δράσεις και την πολιτική πρώτα και μετά τις δράσεις που θα τρέξουν όλη τη χρονιά για την καλύτερη εμπειρία των θεατών, αλλά φυσικά να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε Γιάννη Λυσίκατο, γιατί έχουμε αγώνα σήμερα. Και τι αγώνα, λοιπόν, και όσα προλάβουμε από τα μηνύματα που έχετε στείλει και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Ρεπορτάζ, παιδιά, τα είπαμε, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μια εβδομάδα στην οποία περιμένουμε τρεις απαντήσεις και περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να μας πει για τον Τολιόπουλο και περιμένουμε τον Νουά να κλείσει το θέμα του NBA out, συγγνώμη, του EuroLeague out, και περιμένουμε και τον Ρόμπινσον, τον Ρόμπινσον να μας να τελειώσει το NBA out. Λοιπόν, αυτές οι τρεις απαντήσεις, νομίζω την Πέμπτη το πρωί θα ξέρουμε τις δύο από τις τρεις, του Νουά και του Ελ Ρόμπινσον, γιατί είπαμε ότι ο Αμερικανός είναι και 8 ώρες πίσω, οπότε ξημερώματα Πέμπτης 8 η ώρα το πρωί την Πέμπτη θα τελειώσει το, η διορία που έχει. Του Νουά θα τελειώσει 8 ώρες νωρίτερα όσον αφορά την Ευρώπη. Λοιπόν, για να κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να βάλουμε στην κουβέντα και Γιάννη Λυσίκατο. Είπαμε ότι έχουμε αγώνα σήμερα και τι αγώνα κιόλας. Εγώ περίμενα, δεν ξέρω για εσάς, εγώ περίμενα αυτό το ζευγάρι να είναι τελικός. Λοιπόν, έχουμε τώρα Γιάννη Λυσίκατο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, μας έλειψες εχθές, δεν είχαμε Λυσίκατο και κάτι πάθαμε, ρε παιδί μου, έπεσε στο ζάχαρο.
1: Ναι, εντάξει, πάει το Μουντιάλ, τελείωσε το πολύ πολύ, ήταν μέχρι εκεί τους 8 που ναι. Γινόταν χαμός. Τώρα αραιώνουμε πολύ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εγώ είμαι 170 ευρώ μακριά, ψέματα. 138 ευρώ μακριά από το στόχο μου να πιάσω τετραψήφιο αριθμό στα κέρδη.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Άρα πρόσεξε τι θα μου δώσεις σήμερα, Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα.
1: Τι να, αυτό το μάτς κανονικά, παιδιά, δεν παίζεται. Είναι σχεδόν τελικός το παιχνίδι. Τι έχουμε. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες έχουν φτάσει εδώ σχεδόν μόνο με νίκες. Η Γαλλία όλα νίκες. Οι Ισπανοί, αν εξαιρέσει κανείς το 0-0 της πρώτης αγωνιστικής με το πράσινο κροτήρι, και αυτοί όλα νίκες. Και μάλιστα οι Ισπανοί και με το αθόρυβο 0 στην άμυνα, το οποίο το χαλάσανε με το Βέλγιο, το οποίο βέβαια δεν τους κόστησε. Από το πουθενά η Ισπανία νομίζω έχει φτάσει εδώ, με τη λογική πάντα ότι δεν έχει παίξει κάποια σπουδαία μπάλα. Ναι. Και με τη λογική ότι έχουμε δει καλύτερες εθνικές Ισπανίας, ως εκεί βέβαια, γιατί το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό που χρειάζεται για να κερδίσουν.
1: Αυτό. Και ποιος θα θυμάται άμα το πάρουν το Μουντιάλ, ότι δεν ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Κανείς. Από την άλλη πλευρά, άμα δεν το πάρει η Γαλλία, θα το θυμόμαστε ότι δεν το πήρε η Γαλλία, που έχει παίξει κάποια σοβαρή μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρέσει αρκετά μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Και το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι τι παίζουμε απόψε, έτσι, μπάλα. Ναι. Μία λύση σε αυτά τα μάτς είναι το χ πάντα, με τη λογική ότι είναι πολύ πολύ δύσκολα παιχνίδια. Λογικά δύσκολα ανοίγουν, έτσι. Βέβαια, πέρα από το χ, εγώ επειδή και έχω ψυχολογήσει ότι αυτό το Μουντιάλ είναι ένα τουρνουά όπου παίζουν μεγάλο ρόλο οι αστέρες, οι οποίοι τραβάνε ως τώρα, δεν μπορώ να αλυσμονήσω ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος κάνει ένα εκπληκτικό τουρνουά, είναι μια περίπτωση για να παίξει κανείς το anytime του, έτσι. Νομίζω ότι το παιχνίδι που του αποψινού εμένα θα είναι το anytime του Εμπαπέ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει στις πλάτες του την Εθνική Γαλλίας. Απ' την άλλη πλευρά, χωρίς να θέλω να μειώσω την Εθνική Ισπανία, δεν έχει ξεκορέσει κάποιος σαν αστέρι, ας πούμε. Το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου καλό για τους ίδιους, γιατί υπάρχει πλουραλισμός.
0: Περιμέναμε η ομάδα να προχωράει. Το άστρο του Γιαμάλ.
1: Δεν έλαμψε μέχρι τώρα, είναι αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, ο Williams είναι τραυματίας, άντε δικαιολογείται.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια οι άνθρωποι προχωράνε. Αυτό μετράει. Δεν έχει σημασία ποιος. Μπορεί απόψε να είναι η βραδιά του Γιαμάλ. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτοί οι παίχτες πότε θα ανέβουν. Ο Αρθάμπαλ είναι αυτός που ξεχωρίζει για την Εθνική Ισπανία προφανώς. που έχει βάλει και τα 4 γκολ. Βλέπω ένα μάτς το οποίο, ναι, μεν το βλέπω να έχει αρκετή ισοπαλία, δεν νομίζω να έχει 0-0 ωστόσο. Και εκτιμώ ότι μπορεί να σκοράρει ο Εμπαπέ για άλλη μια φορά, έτσι, ο οποίος είναι, κλέβει την παράσταση μέχρι τώρα και αφήνει την υπογραφή του σε αυτό το τουρνουά. Πολύ δύσκολο μάτς, έτσι για να έχουμε να ασχολούμαστε. Εμπαπέ in time.
0: Εμπαπέ in time.
1: Μάλιστα. Ναι. Πλέον τα μάτς, να πω, συγγνώμη για Δημήτρη, ναι. Χρήστο, ότι πλέον επειδή και οι κάρτες δεν παίζουν ρόλο, μπορούμε να δούμε περισσότερες κάρτες σε αντίθεση με αυτό που έχουμε δει ως τώρα. Και λογικά μπορούμε να δούμε και over 3,5 που είναι το όριο του αγώνα.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι
1: πλέον οι κάρτες σβήνουν, ναι.
0: Παιχνίδι, οπότε θα υπάρχει κλωτσιά, να ξέρεις.
1: Λογικά ναι, λογικά ναι. Ειδικά στο αυριανό πιο πολύ που έχουμε...
0: Καλά, στο αυριανό είναι πόλεμος, δεν είναι αγώνας.
1: Για μένα είναι το μάτς της δεκαετίας είναι το αυριανό.
0: Είναι
1: το περιμένω πώς και πώς.
0: Είναι η ευκαιρία που έχουν οι Άγγλοι, γιατί την πρώτη τη σπαταλήσαν, δεν την πήρανε, για να πάρουν το αίμα τους πίσω από το χέρι του Θεού.
1: Είναι πολλά μέσα, ναι. Είναι πολλά. Είναι τα νησιά Φόκλαντ. Ναι. Γίνεται χαμός.
0: Οπότε, σήμερα στο δώσε ένα, κάρτες ή anytime Mbappé.
1: Στο anytime. Α, πάμε στο anytime εκεί.
0: Anytime Mbappé. Εγώ ναι, πάντως, ναι, ναι, την αλήθεια, κατά παράδοση, θα παίξω και ένα χ ημίχρονο.
1: Καλό είναι. Εμφανίζεται αρκετά, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το χ ημίχρονο στο φωτανάτς.
0: Ναι. Ένα χ ημίχρονο. Και με ναι, αυτά ναι, που ναι, είπες, ναι, ναι, θα βάλω και κάτι ψηλά στο χ τελικό.
1: Χιμίχρονο, χι τελικό.
0: Ναι, και ας λύσουν τις διαφορές τους, θα βάλω ένα χιμίχρονο και ένα μικρό χιμίχρονο, χι τελικό. Λοιπόν, και ας λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση. Δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Θα σκόψουν λαιμός, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα δούμε τώρα. Είναι ένα μάτς πολύ, πολύ δύσκολο, έτσι, προφανώς.
0: Στην παράταση, άμα το σκοράρει ο Εμπαπέ, το πιάνεις.
1: Το χάνεις.
0: Το χάνεις, είναι για τα 90 λεπτά.
1: Το χάνεις. Είναι 90 λεπτά το στοίχημα που παίζεις. Ναι.
0: Για να μην σε πάω κόντρα, δεν παίζω το χι τελικό.
1: Κοίταξε να δεις, βέβαια εδώ κάτι. Μερικές εταιρείες, ναι, καμιά φορά στρέχουν και την παράταση.
0: Ναι.
1: Ναι, δες το λίγο, ανάλογα που παίζει καθένας.
0: Ναι, δεν θέλω να σε πάω κόντρα, γιατί όταν σε πάω κόντρα δεν μου βγαίνει.
1: Σιγά.
0: Πάντα κερδίσεις εσύ. Γι' αυτό. Λοιπόν, σ' ακούω, κάρτες και anytime Mbappé.
1: Για να δούμε.
0: Μου, πρόταση είναι χ ημίχρονο.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Αύριο για το επόμενο παιχνίδι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έγινε. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννης Λυσίκατος, εδώ υπεύθυνος στοιχήματος στο Yellow Radio. Παιδιά, φέτος τα πήγε καλά ο Λυσίκατος. Λοιπόν, είχε καλές προβλέψεις, άφησε καλό χρήμα. Να ξαρχεί βέβαια να παίζεις με σύνεση. Πάνω απ' όλα με σύνεση. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε. Χρήστο, άκουσε ότι συμφώνησε ο Ντόρση με Ολυμπιακό, οπότε θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος θα μείνει Παναθηναϊκό και δίπλα κοιτάνε τώρα για walk-up. Τι να σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, ο Ντόρση θα μείνει στον Ολυμπιακό, θα μείνει. Του δίνουν πολύ καλό συμβόλαιο. Αλλά να πάει ο Πάουκ για walk-up και ο walk-up θέλει να έρθει Πάουκ. Είναι δύσκολο. Μην το παίρνετε. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν δύσκολο έργο. Άλλο να είσαι στην Ευρωλίγκα η ομάδα και να πρέπει να παίξεις τα κρίσιμα παιχνίδια για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα, και άλλο η ομάδα να ξεκινήσει από το EuroCup και να πρέπει να την ανεβάσει στην Ευρωλίγκα. Εκεί κάθε παιχνίδι είναι πόλεμος. Βγαίνεις όχι απλώς για να κερδίσεις, για να σκοτώσεις τον αντίπαλο και να προχωρήσεις εσύ έναντι αυτού. Γι' αυτό έχει κάνει μια πολύ αθλητική ομάδα, με όσο το δυνατόν κατεβάζοντας το μέσο όρο. Ο Σπανούλης, κοιτώντας μπροστά, αλλά παίρνοντας παίχτες πολύ καλούς, αλλά διψασμένους για επιτυχίες. Εντάξει, είναι το μυστικό ή αν θέλετε κοινή συνισταμένη των παιχτών. Λοιπόν, Λαρετζάκης στο Λιόπουλο δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Ο πρώτος θα μείνει ελεύθερος μόλις ξεμπερδέψουμε τον Ντόρσεϊ και Γουόκαπ. Ο δεύτερος, αν δεν πληρωθεί αδρά, ο Πάο δεν πρόκειται να τον αφήσει ελεύθερο. Ο Παναθηναϊκός έχει 6 ξέρους, 4 Έλληνες για τους τελικούς. Λούκα Ραβαγκόπουλο, Μήτογλου και Φαλ, σύνολο 10 παίκτες που είναι υπεραρκετοί. Αν Άρης και Πάοκ θέλουν να πληρώσουν 1 εκατομμύριο και τάσουν τον παίχτη και τα, τάξουν στον παίχτη επίσης τέτοια τρελά νούμερα για συμβόλαιο, καλά θα κάνει και θα τον δώσει. Είναι τρελή υπεραξία, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος.

Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνη, τι κάνεις? Πότε θες να μιλήσουμε για μπάσκετ? Αφού και τον προπονητή εδώ πέρα, τον Κουβάτσι, μια χαρά, κάνουμε σούπερ τριάδα. Λοιπόν, Χρήστο, Γιάννης από Πολύχνη, το Las Vegas έχει Pacific Time, είναι 10 ώρες πίσω. Ναι. Γεια σου, ρε Γιάννη από Πολύχνη, τι πιθανότητες δίνει να έρθει ο Τολιόπουλος στον Άρη? Ο Γιάννης έδωσε ένα ποσοστό 20%. Εγώ θα πω για τον Τολιόπουλο αφού ακούσω πρώτα τον Παναθηναϊκό. Ακόμα δεν μπορώ να σου πω. Να δούμε τι θα πει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ωραίο αυτό που ακούγεται. Κάνει κακό στον παίχτη. Είδες, δεν διαβάζω το όνομα του παίχτη. Είναι υπερβολικά τα λεφτά. Η πλειοψηφία των Αγενών έχει αλλάξει την νοοτροπία. Φίλε Αντώνιο, έχεις δίκιο. Γι' αυτό και δεν αναφέρω τον παίχτη. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα από τη στιγμή. Μου γράφετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα από τη στιγμή που δεν έχει μιλήσει τουλάχιστον ο Άρης. Δεν ξέρω παρισκηνιακά τι κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αυτοί έχουν αποκτήσει ιδιαίτερες σχέσεις, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, όταν θα μιλήσει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, θα μπορέσουμε να πούμε για προτάσεις όσον αφορά, και αν υπάρχει αυτό το θέμα να το πούμε, δεν θα το κρύψουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, αν τελικά αποφασίσει να πάει στους άλλους, θα είναι ανεπιθύμητος για την ομάδα μας και θα τα ακούσει το πρώτο μάτι στο Παλέ για τα καλά. Φίλε, λογικό δεν είναι? Δεν το ξέρει. Και άμα δεν πάει στον ΠΑΟΚ και έρθει σε εμάς, θα τα ακούσει πάλι από τους άλλους. Λοιπόν, βγήκε από όσα είπε χθες στην εκπομπή το όνομα, σήμερα το πρωί το ανέφερε και ο Τσαλτίδης ως ατού του. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, σας το λέω εγώ. Κακώς το συζητάμε. Όποιος το είπε, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει μιλήσει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό? Τελείωσε. Τι να πούμε τώρα. Ο φίλος ο Κώστας, για τον Τολιόπουλο, είναι δική του απόφαση αν θα φύγει. Είναι λίγο σχετικό αν ο Παναθηναϊκός του πει ή στον ΠΑΟΚ μένεις εδώ. Το εδώ σημαίνει ότι θα μείνει στα 500 χιλιάρια, δηλαδή θα πετάξει 3,5 εκατομμύρια σε βάθος τριών ετών. Ναι, αλλά έχει συμβόλαιο, ρε φίλε, τι να κάνει. Δεν πρέπει να τιμήσει το συμβόλαιο? Δεν έχει συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός? Όχι, είναι για 2 χρόνια. Άμα το πει ο Παναθηναϊκός μένεις εδώ, μένεις εδώ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι να κάνει? Το καταλαβαίνω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά και ότι δύσκολα να τα ξαναβρει αυτά τα λεφτά στην καριέρα του. Ναι, αλλά και γι' αυτό κάνει κάθε προσπάθεια να φύγει από τον Παναθηναϊκό, έστω αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό να το πουλήσει. Αλλά σου λέω το εξής, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει για άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Τολιόπουλο. Εντάξει, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα ο Παναθηναϊκός. Α, καημένε μου βασιλάκι, δεν έχεις, θα πάρεις πολλά λεφτά. Όχι. Ο Παναθηναϊκός, άμα πιεστεί πάρα πολύ από την πλευρά του παίκτη, θα του πει: φίλε, ορίσου το συμβόλαιό σου. Και τελείωσε. Τι θα κάνει ο παίκτης μετά? Απεργία πείνας? Φίλε Πέτρο, εσύ το τερμάτισες πραγματικά. Το τερμάτισες πραγματικά. Δεν είναι να κάνεις ούτε πλάκα, ούτε γκάλωπ, ούτε τίποτα με τέτοια ονόματα. Άστο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, σας το λέω. Αν θα μιλήσει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, τότε και πει τέτοιο πράγμα θα σας το πούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Και αυτό που είπε, όποιος το είπε σήμερα το πρωί, προσέξτε, εκεί που το είπε είναι χαζομάρα. Κι άμα το είπε έτσι όπως μου γράφεται. Και δικαιολογείται γιατί δεν ασχολείται με τον μπάζι, δεν ξέρει.
Τα κάνουμε δηλαδή ανά κάτω την ομάδα πριν καλά καλά κτιστεί. Λοιπόν, λοιπόν, το 80% οδεύει ο Τολιόπουλος προς το πλυντήριο, ναι, χρωμάτων. Ποιος είναι το πλυντήριο χρωμάτων, ρε? Λοιπόν, έλατε, ποιος με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα, φίλε Γιώργο? Λοιπόν, ο φίλος ο Λευτέρης, του Οσμάν στον ΠΑΟΚ, ο παδί του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε, οπότε δεν βλέπω και άλλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, θα τον κρατήσει και θα του δώσει την αύξηση που του ζήτησε. Είναι το πιο πιθανό σενάριο, φίλε Λευτέρη. Γιατί είναι λίγα τα λεφτά, κατάλαβες? Είναι λίγα τα λεφτά. Αν του κάνει το 500, 700, 800, αλλά πάλι για μια ομάδα 30 εκατομμυρίων, 20 με 30 εκατομμυρίων, δεν ξέρω πώς θα ξοδέψει ακριβώς ο Παναθηναϊκός, τώρα να δώσεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες παραπάνω αύξηση σε έναν παίχτη Έλληνα, έτσι καλύτερα να σου πω κάτι. Γιατί θεωρώ δύσκολο να αφήσω ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο? Θα τον χρειαστεί τον Τολιόπουλο. Δεν μπορεί στο Παναθηναϊκός καρδίτσα να βάζει το Σλούκα. Θα τον προστατεύσει το Σλούκα. Κατάλαβες? Θα βάζει τον Τολιόπουλο, θα τον χρειαστεί. Και θα τον χρειαστεί σε παιχνίδι, γιατί είναι προχωρημένη η ηλικία του Σλούκα. Εντάξει. Λοιπόν, θα χρειαστεί και να προστατεύσει το Σλούκα, αλλά και να αντικαταστήσει το Σλούκα όταν αυτός θα είναι τραυματίας. Δεν θα έλεγε εύκολα ο Μπράντοβιτς, αν δεν πίστευε, σε έχω μέσα στο πλάνο. Και να σας πω και κάτι. Του Οσμάν στο ΠΑΟΚ έγινε μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να βγάλει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Ό,τι διέρευσε ο ΠΑΟΚ ήταν αφού είχε συμφωνήσει με τον παίχτη. Με το Τολιόπουλο, γιατί γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία? Μήπως είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων που βγαίνουν? Ξέρατε τίποτα για τον Οσμάν πριν υπογράψει ο Οσμάν? Όχι, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Για τον Τολιόπουλο όμως ακούστηκαν μέχρι και τα λεφτά που του δίνουν. Και το καταλαβαίνω, ο παίχτης να θέλει να φύγει για να πάει σε μια ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά δεν καταλαβαίνω όμως να υπάρχουν ομάδες να λένε «Α, δίνω εγώ αυτά τα λεφτά». Τι ας πω. Ναι, τα αγγλικά του Άκη Παρεταλίδη, πολύ αγγλική ορολογία στο μάρκετινγκ, ναι, θα έπρεπε λίγο να βοηθήσει το κοινό που τον άκουγε να χρησιμοποιήσει περισσότερες ελληνικές κουβέντες ή τουλάχιστον να επεξηγήσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, μία ερώτηση: μήπως γνωρίζεις εσύ ή κάποιος φίλος που μας ακούει μέχρι τώρα από ό,τι μπορώ να κάνω εγγραφή στον ΑΣ? Νομίζω όποτε θες μπορείς να κάνεις, τώρα κάνεις και ηλεκτρονικά, φίλε. Λοιπόν, φίλε, ποιος ήταν ο φίλος? Μέχρι τι ώρα μπορώ να πάω από εκεί? Φίλε, πάρε λίγο 305-402, λοιπόν, στο γραφείο εκεί και να ρωτήσεις τι ώρες είναι το γραφείο, αν γραφείς ο Βλάχος εκεί με τους υπαλλήλους ανοιχτό. Δεν ξέρω, δεν έχω δει το χρόνο που πάνε. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης, ο Γκρινιάρης, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι άμα θα παίξω σήμερα όλα μου τα λεφτά σε αυτά που έδωσε ο Τολιόπουλος, ο Τολιόπουλος λέω, σίκατος, θα κερδίσω. Γιατί, φίλε Βασίλη, όπως κατάλαβες, όταν γκρινιάζεις εσύ βγαίνει το αντίθετο. Λοιπόν, η περίπτωση Τολιόπουλου μου θυμίζει σε ένα σημείο περιπτώσει Λιαδέλη και Αγγελίδη. Δηλαδή, ναι, θα πας για τα λεφτά για 2 χρόνια, max 3 δίπλα, και μετά θα χάσεις άλλα 10-15
που θα μπορούσαν όλοι αυτοί να είναι στα διοικητικά πόστα της ομάδας. Έχω δίκιο ή όχι? Εντάξει, είναι και ένα σενάριο. Άμα έχει ενδιαφέρον για καριέρα μετά το μπάσκετ, είναι ένα σενάριο. Ήδη έβγαλε ένα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τον παίχτη, λέει ο φίλος ο Στάθης, πριν από 2 λεπτά το μήνυμα του Στάθη. Δεν ξέρω που το είδες, αν μπορείς λίγο βοήθησέ με. Ο φίλος ο Μάκης, μια ερώτηση αν μου επιτρέπεις. Η ΚΑΕ δεν έχει ακόμα στην μπουτίκ τα καινούργια ρούχα? Όχι φίλε, από 1 Αυγούστου θα αλλάξουν τα ρούχα στην μπουτίκ. Μέχρι 1 Αυγούστου υπάρχει συμβόλαιο που τρέχει με την προηγούμενη εταιρεία που μας δίνει. Έχει όμως μεγάλες εκπτώσεις. Όχι τόσο μεγάλες όσες θα έπρεπε για να φύγουν τα ρούχα. Εγώ το είπα στους ανθρώπους, παιδιά, βάλτε τα. Δώστε και μια διαφήμιση στο Yellow Radio, έτσι τζάμπα σας κάνουμε, να τα ξεπουλήσετε όλα. Λοιπόν, γι' αυτό. Οπότε από 1 Αυγούστου και πιστεύω ότι θα υπάρχει και καλή μπουτίκ ηλεκτρονική για να μπορέσεις να αγοράσεις εσύ αν δεν είσαι στην Θεσσαλονίκη. Και κλείνοντας, ο φίλος ο Γιάννης, ο Λυσίκατος έδωσε anytime τον Εμπαπέ και over 3,5 κάρτες. Εγώ έδωσα χι ημίχρονο, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες. Λοιπόν, δεν ολοκληρώνουμε, βάζετε μία άνω τελεία. Εγώ αποχωρώ από το στούντιο, παραδίδω σκητάλη σε Δημήτριο Σάνλη. Ακολουθούν 2 ώρες εκπομπής Yellow News στο ποδόσφαιρο. Να ξέρετε ότι αύριο εγώ θα είμαι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Δημήτρης είναι 2 με 4 και εγώ θα είμαι στο δεύτερο μέρος 4 με 6. Λοιπόν, να έχετε ένα ξεκούραστο ωραίο απόγευμα Τρίτης. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 2. Καλώς απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ... Πάνω δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
16: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News, συνέχεια της εκπομπής Yellow News, εδώ στο Yellow Radio 101,7, 2 με 4 σας κάτσε συντροφιά ο Χρήστος Γκάλης, με βασκετικό ρεπορτάζ στην πρώτη ώρα. Δεύτερη ώρα ακούσαμε την συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ Άρης, του υπεύθυνου marketing, του εμπορικού διευθυντή επί της ουσίας της ΠΑΕ Άρης, του Άκη Παρταλίδη, ο οποίος ανέλησε τις δράσεις στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει ο ίδιος και η ΠΑΕ Άρης στη νέα σεζόν, τη σεζόν 2026-2027. Και έρχομαι εγώ τώρα σε αυτό το δεύτερο δίωρο, μετά το πρώτο με τον Χρήστο, για να συζητήσουμε, να πούμε έτσι περισσότερο τα ποδοσφαιρικά, όπως το κάνουμε, μαζί και με τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να μας προκλείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, είτε από τις πλατφόρμες στις οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Συνεχίζεται κανονικά το live, είχε ξεκινήσει με τον Χρήστο, και η συνέντευξη τύπου είναι μέσα στο live. Πηγαίνετε πιο πίσω, γύρω στις 3 και κάτι ξεκίνησε. Όσοι δεν την έχετε ακούσει και θέλετε να την ακούσετε, μπορείτε να βάλετε να την ακούσετε εκεί. Είναι σε αυτό το live το οποίο συνεχίζεται. Το έχουμε τώρα στον αέρα από τις 2 η ώρα και συνεχίζεται μέχρι και τις 6. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο της πόλης, της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@metafrasis24.gr. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με ειδικό τμήμα, με έμπειρο προσωπικό, το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θυροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πάμε έτσι να τα πάρουμε λίγο κάποια πράγματα με την σειρά και να τα μεταφέρουμε. Ξεκινάω λίγο δύο λόγια για την συνέντευξη τύπου του Άκη του Παρταλίδη, του εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης. Ουσιαστικά έκανε μία ανάλυση των όσων προτίθεται ο ίδιος, των όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα και των όσων προτίθεται να κάνει ο ίδιος και γενικότερα η ΠΑΕ Άρης στο κομμάτι το εμπορικό, το marketing, αυτό το περιβόητο που λέμε. Είναι σημαντικό σε κάθε ΠΑΕ, όπως σε κάθε ΚΑΕ, σε κάθε ανώνυμη εταιρεία, σε κάθε αθλητική ανώνυμη εταιρεία, το κομμάτι του marketing, στην προσπάθεια έτσι και με τον κόσμο, στην επικοινωνία και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος τα ακούει αυτά και σου λέει: δεν με νοιάζει αυτό τώρα. Εγώ θέλω να ακούσω καμιά μεταγραφή, θέλω να ακούσω κανένα παίκτη, λίγο η ομάδα να προχωρήσει, η διοίκηση να αλλάξει, να έρθει άλλος ιδιοκτήτης. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούω. Μπαίνουν από το ένα αυτή και μπαίνουν από το άλλο. Εγώ λέω ότι ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, όπως έλεγα χθες και για το αγωνιστικό κομμάτι και τον προπονητή, τους παίκτες, είναι το ένα αυτό. Και το άλλο είναι το διοικητικό και τα όσα μας απασχολούν και τα όσα σχολιάζουμε συνεχώς. Ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν, να προχωρήσουν. Είναι σημαντική σε κάθε εταιρεία. Το κομμάτι marketing και το εμπορικό είναι σημαντικό σε κάθε εταιρεία. Είτε αυτή η εταιρεία είναι πλούσια, είτε είναι φτωχή, είτε ο ιδιοκτήτης έχει λεφτά, είτε δεν έχει λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί αυτό το κομμάτι, να λειτουργεί καλά, έτσι, και να προσφέρει και στον κόσμο αυτά που. Γιατί το εμπορικό το έχουμε στο μυαλό μας και το τμήμα marketing το έχουμε στο μυαλό μας μόνο ότι είναι αυτό που θα φέρει τις διαφημίσεις, θα φέρει τους χορηγούς, θα φέρει αυτούς οι οποίοι θα δώσουν χρήματα στην ΠΑΕ Άρης. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία θέλουν να τα κάνουν οι άνθρωποι του Άρη και συγκεκριμένα ο Άκης ο Παρταλίδης. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε και θα τα δούμε και στην πράξη, έτσι, τι θα καταφέρει από όλα αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχει περάσει, είχε αυτό τον ρόλο και στην ΚΑΕ Άρης τα προηγούμενα χρόνια, σε μια δύσκολη κατάσταση και εκεί. Δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα και στην ΚΑΕ Άρης από τη στιγμή που βρέθηκε εκεί. Θυμίζω ότι ο πρώτος που τον έφερε και τον έβαλε σαν εμπορικό διευθυντή στην ΚΑΕ Άρης ήταν ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Με τον Δημήτρη Γουλιέλμο έχει ξεκινήσει και συνέχεια παρέμεινε και συνέχισε και με τους επόμενους ανθρώπους, και με τον Λευτέρη τον Αρβανίτη και με τον Αχιλέα τον Ρουσιαμάνη όταν ήρθε. Συνέχισε και μαζί τους να έχει αυτό το ρόλο στην ΚΑΕ Άρης. Δεν ήταν και εκεί ρόδινα τα πράγματα, και εκεί μπερδεμένη ήταν η κατάσταση, και εκεί μια κατάσταση ήταν δύσκολη, καθημερινά, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Τώρα
Εγώ καλή επιτυχία του εύχομαι. Δεν είναι εύκολο σίγουρα το έργο του. Δεν αναλαμβάνει θέση σε μια εταιρεία όπου όλα είναι ρόδινα, όλα είναι στρωμένα, όλα λειτουργούν όπως πρέπει και περιμένεις από αυτόν να τα αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Έτσι, είμαστε εδώ σε αυτό το... σε αυτό το σημείο και εδώ περιμένουμε να δούμε την όποια εξέλιξη θα υπάρξει. Το αφήνω. Όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να το πάει πιο πίσω την εκπομπή και να ακούσει την συνέντευξη τύπου. Την έχουμε όλοι μέσα όσα υπόθηκαν ή να τα διαβάσει και στο gerolio.gr. Έχουμε τα βασικά κομμάτια, αυτά τα οποία έτσι και εμείς ξεχωρίσαμε από όσα υπόθηκαν από τον Άκη Παρταλίδη. Τα έχουμε μέσα σε θέματα. Μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε για όποιον ενδιαφέρεται. Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ το πιο ποδοσφαιρικού Άρη. Το πιο ποδοσφαιρικό, μάλλον του Άρη. Ο Άρης σήμερα επέστρεψε από την Πτολεμαϊδά. Έκανε σήμερα τελευταία προπόνηση πρωινή η ομάδα με τον Μιχάλη Γρηγορίου και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα έχουν ρεπό οι παίκτες του Άρη. Και από την Πέμπτη θα ξεκινήσουν κάποιες προπονήσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη για να φύγει η ομάδα την προσεχή Τρίτη στην Ιταλία σε μία εβδομάδα. Στην Ιταλία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν γίνει οι κινήσεις οποίες θα θέλαμε. Έτσι. Δεν έχουν γίνει οι κινήσεις οποίες θα θέλαμε όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, οι παίκτες δηλαδή που θα θέλαμε να έχουν έρθει. Θα ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το φίλο εδώ που με ρωτάει τον Κωνσταντίνο. 6-9-81-33-44-55. Στο γράφω κιόλας, φίλε μου Κωνσταντίνε, το τηλέφωνο της Secure 247. 6-9-81-33-44-55 για όποιον ενδιαφέρεται και στο Γιάννη. Ειδικές τιμές, όπως είπαμε, σε ακροατές του Yellow Radio. Συνεχίζω σε αυτό που έλεγα. Δεν έχει κάνει η ομάδα τις κινήσεις οι οποίες θα απαιτούνταν για να μπορέσει να πάει και να δουλέψει εκεί ο Γρηγοριού. Και ξέρετε γιατί τα λέω. Γιατί πάλι θα μας έρθει μες στη χρονιά και θα λέμε ο Τάδε, ο Δίνα, τι έκανε αυτός, τι έκανε ο άλλος. Όταν δεν συμμετέχουν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αυτές οι 10 μέρες, συν αυτές οι 6 που έμεινε η ομάδα στην Πτολεμαϊδά, συν οι 10 μέρες που είναι και αυτές οι σημαντικές του βασικού σταδίου που εκεί γίνονται και κάποια φιλικά παιχνίδια γενικότερα. Είναι για το δέσιμο αυτό, να δεθούν οι παίκτες μεταξύ τους, να γνωριστούν περισσότερο μεταξύ τους, να πούν ο ένας τα δικά του, ο άλλος τα δικά του, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Ξέρεις, είναι όλα παίζουν τον ρόλο τους, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο εμείς λέμε το αγωνιστικό, θα έρθει μωρέ τώρα, θα μπει μέσα, θα παίξει και όλα καλά. Έπρεπε ήδη να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και ιδίως του κεντρικού αμυντικού του ενός, να μην πω και των δύο, αλλά του ενός και του αριστερού μπακ, είναι κινήσεις που θα πρέπει να έχουν γίνει στην ομάδα, να τους έχει αυτούς τους παίκτες, να δουλεύει μαζί τους εν ώψη της καινούργιας χρονιάς ο προπονητής του Άρη. Το ότι δεν τους έχει είναι πρόβλημα, ό,τι και να λέμε. Είναι πρόβλημα. Τώρα, το ότι θα ανακοινώσει την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη εβδομάδα και θα ανακοινώσει παίκτες και θα τους ανακοινώσει μαζί κτλ., δεν βοηθάει σε κάτι. Μπορεί να τους ανακοινώσει και τον Αύγουστο. Να έρθουν και 15 Αυγούστου οι παίχτες. Και 17, 18, 19, πότε θα παίζουμε κύπελο, να μπουν και να περιμένουμε από αυτούς να μπουν και να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Το αγωνιστικό, τα έλεγα και χθες, επειδή πήγα στην Πτολεμαϊδά και την είδα την ομάδα, η ομάδα δουλεύει, δουλεύει καλά με αυτούς τους παίχτες που έχει. Θέλει βοήθεια όμως. Τι βοήθεια θέλει, να είναι τα πράγματα σωστά, η λειτουργία της ομάδας να είναι σωστή, να λειτουργεί καλά η ομάδα και να έχει και τα υλικά, τα κατάλληλα, τους παίχτες δηλαδή, για να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής. Αυτό δεν ζητάμε, δεν λέμε κάτι παράλογο, δεν λέμε κάτι εκτός όριων, δεν λέμε κάτι εκτός πραγματικότητας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά θα λέμε, μας φταίει ο τάδε παίκτης, μας φταίει ο Δίνα παίκτης, μας φταίει ο προπονητής, μας φταίει ο ένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε χρόνο την ίδια κουβέντα κάνουμε. Η ομάδα, αν δεν φύγουν παίκτες από αυτούς που έχουμε τώρα, βγάζω τεχέρο ντουντού που θα αποχωρήσουν, αν οι υπόλοιποι μείνουν στην ομάδα και φύγουν μόνο κάποιοι που δεν τους υπολογίζεις εσύ. Δηλαδή, ή ο Δόνης ή ο Γαλανόπουλος, λένε θα μείνουν, αλλά λέω ρε παιδί μου, παίκτες οι οποίοι δεν καίγεσαι να τους κρατήσεις. Και φέρεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους χρειάζεσαι σε κομβικές θέσεις, και ιδίως εκεί που χρειάζεσαι βασικούς, δηλαδή στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο της άμυνας, στα εξτρέμ. Στο 10 ακόμα, αν αποφασίσεις να παίξεις με δεκάρι καθαρό, το είπαμε αυτό, είναι λίγο σχετικό το τι θα αποφασίσει ακριβώς να κάνει ο προπονητής του Άρη. Αν τους φέρεις λοιπόν αυτούς τους παίκτες και είναι καλοί παίκτες. Το υπόλοιπο υλικό έχεις μια βάση για να πατήσεις. Θυμάμαι, άλλες χρονιές λέγαμε δεν έχουμε χαφ. Ξεκινάει η χρονιά, πάει η ομάδα προετοιμασία, δεν έχει τα χαφ που θα ήθελε. Άλλες φορές λέγαμε δεν έχουμε τα εξτρέμ που θα θέλαμε, δεν έχουμε τον φόρο. Πόσες φορές ξεκινούσαμε προετοιμασία και λέγαμε πού είναι ο φόρο, πού είναι ο επιθετικός που θέλει η ομάδα που χρειάζεται να τον έχει στην προετοιμασία για να δουλέψει μαζί του. Πάρα πολλές. Τώρα φόρο έχουμε, έτσι, εξτρέμ έχουμε, αρκετά θέλουμε φυσικά κι άλλα, χαφ έχουμε. Δεν έχουμε κεντρικούς αμυντικούς, δεν έχουμε αριστερό μπακ. Έτσι. Πάλι κουτσά γίνεται η δουλειά.
Δεν ξέρω τώρα, κατά πόσο ξέρετε, είμαστε και σε μια κατάσταση, είμαστε και σε μια φάση που δεν μπορείς να καταλήξεις ακριβώς στο τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί ότι είναι από τις πιο δύσκολες περιόδους όσον αφορά το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Γιατί και από την ιδιοκτησία και από τον Καρυπίδη, δηλαδή, δεν βγαίνουν πολλά πράγματα. Δεν είναι τόσο λαλίστατο όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια να λέει, όχι αποκλειστικά σε εμάς έτσι, και δεξιά και αριστερά γενικότερα να διακινεί κινήσεις ή πράγματα τα οποία γίνονται. Εγώ μαθαίνω ό,τι μαθαίνω από τον. Και από την πλευρά του Ρέγγες, τις κινήσεις δηλαδή τις οποίες κάνει και η πλευρά του Ρέγγες, προσπαθώντας έτσι να φέρει κάποιους παίκτες, να ολοκληρώσει κάποιες συμφωνίες. Γι' αυτό είχε πάει και στην Ισπανία, σας είπα, πήγε να δει την οικογένειά του, γιατί έχει γυρίσει εκεί η σύζυγός του και τα παιδιά του, τα δύο. Και για να δει λοιπόν την οικογένειά του, αλλά και για να προσπαθήσει να ολοκληρώσει κάποιες από τις συμφωνίες οι οποίες τρέχουν. Σας είπα για τον κεντρικό αμυντικό, αλλά και για το αριστερό εξτρέμ. Έχει καταθέσει ο Άρης προτάσεις, αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις. Έχουν μείνει εκεί. Μείναμε στην κατάθεση των προτάσεων. Δεν τελειώνουμε με το να καταθέσουμε τις προτάσεις. Πρέπει να τις ολοκληρώσουμε κιόλας τις συμφωνίες για να μπορέσει να τρέξει η ομάδα, να δουλέψει η ομάδα. Τώρα, να σας πω κάτι. Είναι δεδομένο ότι δεν ξέρουμε μόνο εμείς ότι η ομάδα χρειάζεται να κάνει κινήσεις. Έτσι. Δεν είναι κάτι που το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Το γνωρίζουν σίγουρα και οι άνθρωποι της ομάδας. Τώρα, αυτή η καθυστέρηση όμως, και νομίζω ότι. Επειδή τα έχουμε ξαναπεί αυτά και το προηγούμενο διάστημα και λέγαμε, παιδί μου, ότι okay, έχουμε και χρόνο. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, υπάρχει μια χρονική περίοδος. Το πρωτάθλημα ξεκινά 22-23 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, μας μπήκε και το κύπελο τώρα από τα αριστερά που δεν το περιμέναμε. 17-18-19 Αυγούστου ξεκινάει το κύπελο. Και εκεί μπορεί να έχεις ένα παιχνίδι στο οποίο, αν αποτύχεις, να τελειώσει ο ένας στόχος από τον Αύγουστο ακόμα, πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, να έχεις τελειώσει με τον ένα στόχο. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, ότι αν περάσεις αυτόν τον αγώνα θα πάρεις το κύπελο, αλλά θα έχεις ένα στόχο να διεκδικείς πέραν από το κομμάτι του τι διεκδικείς στο πρωτάθλημα. Αν δεν τα καταφέρεις, δεν θα έχεις ούτε αυτό να διεκδικήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν κολλήσει κάποιες κινήσεις. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση του Μάγνουσον. Ο Άρης τον έχει κυκλώσει το παίκτη, έχει μιλήσει μαζί του, έχει μιλήσει με τον ατζέντη του. Ήρθε στην Ελλάδα ο παίκτης, έκανε επαφή πάλι με τον Άρη, αλλά δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω. Υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό. Τώρα, αυτά που ήξερα τα νούμερα δεν ήταν τεράστια διαφορά. Απλά ο Άρης δεν ήθελε να πληρώσει την υπεραξία σε σχέση με τα χρήματα που έπαιρνε στο λεβαδιακό παίκτη. Δηλαδή, σου λέει, έπαιρνε στο λεβαδιακό το Α ποσό. Να σου δώσω το Α συν κάτι. Να σου δώσω το Α συν κάτι. Έρχεσαι στον Άρη, πιο μεγάλη ομάδα κτλ. Οκ, να πάρει κάτι παραπάνω. Όχι να πάρει τα διπλάσια. Όχι δηλαδή, έπαιρνε στο λεβαδιακό 200 και ζητά στον Άρη 400. Στην ηλικία που είσαι και με όλα τα δεδομένα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πού μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα. Εντάξει, είμαι ο Άρης, θα σου δώσω κάτι παραπάνω από αυτά που έπαιρνε στο λεβαδιακό, αλλά μέχρι εκεί. Κάπου εκεί κόλλησε. Έτσι. Κάπου εκεί κόλλησε η συγκεκριμένη περίπτωση του παίκτη. Του συγκεκριμένου του Μάγνουσον. Είναι, εφόσον τον θέλει, τον φέρνει να μπει να κάνει προετοιμασία, να είναι έτοιμο. Αν το συγκεκριμένο παίκτη τον θέλει, αλλά μου τον πάρει 15 Αυγούστου, θα θέλει και ένα μήνα για να είναι έτοιμο. Γιατί τι θα κάνει τώρα, βόλτες θα κάνει. Προετοιμασία κάνει. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν αυτά. Με παίκτες που. Φαμπιάνο ένα παράδειγμα. Πέρασε όλο το καλοκαίρι, δεν τον ανανέωσες, αναγκάστηκες γιατί δεν βρήκες αυτό που ήθελες. Τον ανανέωσες τελικά, τον κράτησες. Και όταν μπήκε να παίξει, ένα μήνα περίπου ήθελε, μπορεί και λίγο παραπάνω για να επανέλθει. Και δεν είχε κάνει για προετοιμασία που το βρήκε μέσα στη χρονιά μπροστά του. Για τις χρονιές που έκανε προετοιμασία, μια χαρά ήταν. Τη χρονιά που δεν έκανε, όχι την περσινή, την προπέρσινη που δεν είχε κάνει προετοιμασία, πρώτη φορά έβγαλε αρκετά προβλήματα ο Φαμπιάνο. Για πρόπερση μιλάω, έτσι, για τη χρονιά που μας πέρασε. Για την προπέρσινη. Πρώτη φορά έβγαλε τόσα προβλήματα και ήταν ένας από τους λόγους το ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία. Όταν δηλαδή παίρνεις έναν παίκτη που είναι 33-34 όπως είναι ο Μάγνουσον και έχει αυτή την προϊστορία με ένα σοβαρό τραυματισμό, θες να τον έχεις νωρίς, να δουλέψεις μαζί του, να τον έχεις 100% έτοιμο. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να τον πάρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχεις λόγο να τον πάρεις. Δεν υπάρχει λόγος να τον πάρεις τον παίκτη τέλειος. Αν να τον πάρεις μετά από ένα μήνα. Και επειδή υπάρχει κουβέντα για τους παίκτες, για τα ονόματα, παιδιά, αυτά είναι από τα λίγα που έχουν βγει από την πλευρά της ΠΑΕ, είναι αυτά. Είναι αυτά τα ονόματα των παίκτων που αναφέρω. Που έχουμε αναφέρει κατά καιρούς. Με άλλους ήμασταν πιο κοντά, με άλλους πιο μακριά.
Με άλλους είχαμε μια πρώτη συμφωνία, με άλλους δεν είχαμε μια πρώτη συμφωνία. Γενικότερα είναι όλοι αυτοί που έχει ασχοληθεί ο Άρης όλο το προηγούμενο διάστημα. Χωρίς να προχωρήσει όμως κάποια κίνηση περαιτέρω, κάποια ολοκλήρωση της συμφωνίας, να έρθει κάποιος παίκτης και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ βάζω μια δική μου παράμετρο. Είδα, ας πούμε, προχθές το Σάββατο που πήγα στην προπόνηση στην Πτολεμαϊδά. Έπαιξε, σας είχα πει, στο κέντρο της άμυνας. Στη μία πλευρά έπαιξαν ο Κάμτσης και ο Σιταράς. Οι δύο δηλαδή βασικοί κεντρικοί αμυντικοί της ΚΑΠΑ 19 της προηγούμενης χρονιάς του Άρη. Ο Κάμτσης έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, ο Σιταράς όχι. Και στην άλλη πλευρά έπαιξαν ο Ματάρ Τιάμ, ο νεαρός ο οποίος υπέγραψε τώρα το συμβόλαιο, ότι έγινε 18 χρονών και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, και ο Γένσεν. Τον Γένσεν τον είδαμε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος να παίζει στο κέντρο της άμυνας. Και αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες θέσεις που τον είδαμε, στάθηκε αρκετά καλά στο κέντρο της άμυνας. Μην σκεφτεί κάποιος ότι επειδή ο Γένσεν στάθηκε καλά σε εκείνο το παιχνίδι, να τον βάλουμε κεντρικό αμυντικό και να παίξουν ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο κεντρική αμυντική και να πάρουμε κι άλλον έναν και να έχουμε και τους πιτσιρικάδες. Αυτό θα είναι πρόβλημα για την ομάδα. Αυτό θα είναι πρόβλημα για την ομάδα. Άλλο μέσα σεζόν να έχω ζήτημα να μου λείπουν ένα-δύο κεντρικοί αμυντικοί και να αναγκαστώ να τον βάλω να παίξει εκεί, γιατί έχει την εμπειρία και μπορεί να ανταπεξέλθει, και άλλο να τον υπολογίζω για εκεί. Έτσι. Πιστεύω ότι τον έβαλε τώρα ο προπονητής του Άρη, γιατί στα χαφ είχε παίκτες αρκετούς και πιτσιρικάδες. Είχε και τον Χαρούπα και τον Πασαραφιανό και τον Βοριαζίδη. Νεαρούς παίκτες δηλαδή μπορούν να παίξουν στα χαφ. Σε σχέση με το κέντρο της άμυνας που δεν ήταν και ο Φαμπιάνο στην προπόνηση εκείνη, γιατί είχε κάνει αποφόρτιση. Όχι, αριστερό μπακ τον είδαμε νομίζω. Τερματοφύλακα μόνο τον είδαμε. Νομίζω τον έχουμε δει σε όλες τις θέσεις. Και ψευτοφόρ τον είδαμε. Και δεκάρι δηλαδή τον είδαμε. Και δεξί εξτρέμ τον είδαμε. Και full back τον είδαμε. Σε μια φορά που παίξαμε με τριάδα, αν θυμάστε. Και full back τον είδαμε. Χαφ τον είδαμε και στο 6 και στο 8.

Αν δική μου σκέψη το μεταφέρω. Λοιπόν, θα επιστρέψω στο αγωνιστικό κομμάτι και σε αυτά τα οποία έλεγα. Να πω, θέλω να σχολιάσω λίγο το διοικητικό συμβούλιο που έγινε τη Super League και τις εκλογές που είχαμε και σήμερα. Βάζω έτσι μια παρένθεση. Θα γυρίσω μετά στο αγωνιστικό κομμάτι και στις μεταγραφές και τα λοιπά της ομάδας. Έγινε λοιπόν σήμερα για δεύτερη φορά οι εκλογές, οι αρχιερεσίες τη Super League για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Ούτε σε αυτή τη δεύτερη φορά είχαμε αποτέλεσμα. Ούτε σε αυτή τη δεύτερη φορά αναδείχθηκε νικητής στη μάχη για την κατάκτηση Προεδρίας Super League. Οπότε υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, λένε αρκετοί, καλά, και τι κάνει ο Πρόεδρος της Super League. Ποιο είναι το τόσο σημαντικό που κάνει, που αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Super League και θέλουν τόσο πολύ να είναι στη θέση και ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος. Να πω ότι, παιδιά, ο Πρόεδρος της Super League αυτοδικαίως είναι και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Δηλαδή συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Άρα έχει και έναν δεύτερο ρόλο πέραν από το ότι είναι ο πρόεδρος της Super League. Είναι και αυτό δηλαδή ένα κάτι για το οποίο φυσικά είναι και το θέμα του Πρεστίζ τώρα. Ούτε ο Μαρινάκης ούτε ο Αλαφούζος θέλουν να αισθανθούν ότι έχασαν. Θέλουν να κερδίσουν, θέλουν να πάρουν και οι δύο την προεδρία της Super League. Είχαμε λοιπόν και πάλι ισοψηφία. 7-7 η ψήφη μεταξύ των δύο πλευρών. Να θυμίσω τις ομάδες που ψήφισαν κάθε μία από τις υποψηφιότητες. Τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη τον ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Όφη, ο Βόλος και η Καλαμάτα. Ενώ τον Αλαφούζο τον ψήφισαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Ηρακλής, Πανετολικός και Κηφισιά. Όπως ακριβώς είχε συμβεί και στην πρώτη ψηφοφορία, δηλαδή οι ίδιοι 7 που ψήφισαν τον Μαρινάκη την πρώτη φορά τον ψήφισαν και τη δεύτερη. Οι ίδιοι 7 που ψήφισαν τον Αλαφούζο την πρώτη φορά τον ψήφισαν και τη δεύτερη. Είχαν γίνει αρκετές επαφές το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, μεταξύ των δύο πλευρών, με πρωτοβουλία και της ΕΠΟ, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια λύση. Βλέπω εδώ τώρα μια δήλωση του Μαρινάκη που λέει: στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Ο Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο Αλαφούζος. Βλέπουμε ότι μένεται η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, που είχαν συμπλέψει τα τελευταία χρόνια και τα είχαν βρει ξεκάθαρα. Πλέον έχουν πάλι κόντρα μεταξύ τους. Ξεκάθαρη κόντρα μεταξύ τους. Εμείς, παιδιά, επειδή μπαίνουμε στη διαδικασία το τι ψηφίσαμε, ψηφίσαμε αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι το καλύτερο για μας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ξέρετε τι γίνεται στις ψηφοφορίες. Την προηγούμενη φορά που είχαν κοντραριστεί Μαρινάκη Αλαφούζος, Αλαφούζο είχαμε ψηφίσει. Τότε βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν με το Μαρινάκη, είχε ψηφίσει Μαρινάκη. Εμείς ψηφίσαμε Αλαφούζο την πρώτη φορά. Την προηγούμενη μάλλον φορά που είχε τεθεί θέμα μεταξύ των δύο, είχε κερδίσει ο Μαρινάκης. Είχε κάνει την κολοτούμπα τελευταία στιγμή ο Πανετολικός, ο οποίος έλεγε στον Αλαφούζο θα ψηφίσω, αλλά ψήφισε Μαρινάκη, έριξε και ένα λευκό και έτσι βγήκε ο Μαρινάκης. Ψηφίζει αυτό που θεωρώ ότι είναι καλύτερο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είναι μόνο το πρόσωπο. Απ' την άλλη πλευρά έχουν συνασπιστεί ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Δεν θέλει να πάει με αυτούς, πηγαίνει με την άλλη πλευρά. Γιατί αυτά, παιδιά, είναι. Αυτά δεν με νοιάζουν κιόλας αυτά. Αυτά δεν με νοιάζουν κιόλας. Ας κρίνει αυτό που θεωρεί. Το θέμα είναι να είναι θετικό για μας. Θετικό για εμάς. Ο Ηρακλής, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έλεγε μέχρι και τελευταία στιγμή την προηγούμενη φορά ότι θα πάει με τον Μαρινάκη, του έδωσε ο Αλαφούζος τηλεοπτικό συμβόλαιο, το οποίο είναι μια μισή φορά πάνω από αυτά που παίρνουν οι μικρές ομάδες ή οι ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν από τη χαμηλότερη κατηγορία, όπως είναι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Του έδωσε αυτά τα χρήματα τα παραπάνω, προκειμένου να τον πάρει μαζί του για να αλλάξει την ισορροπία στην ψηφοφορία. Τώρα, σε αυτή την πρόταση που αναφέρεται, ο Μαρινάκης είναι η πρόταση της ΕΠΟ, η οποία είπε να είναι ένα αλλάξ. Είχε συμβεί και στο παρελθόν αυτό, αν θυμάστε. Τότε που είχαν βγει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με τον Πέτρο Κόκαλη, νομίζω, αν το θυμάμαι καλά, και είχαν κάνει ένα αλλάξ από ένα χρόνο θητεία ο καθένας. Για δύο χρόνια βγαίνει ο πρόεδρος Super League. Είχαν κάνει ένα αλλάξ από ένα χρόνο θητεία ο καθένας. Τέθηκε αυτή η πρόταση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία δεν ψήφισε. Ψηφίζει. Ψήφισε λευκό, εννοώ, όταν λέω δεν ψήφισε, δεν πήρε θέση. Θα ήθελε να πάρει θέση, ξεκάθαρα ο φίλος μας ο Μάκης ο Καγκάτσης είναι σίγουρο ότι θα ήθελε να πάρει θέση υπέρ της πλευράς Αλαφούζου, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό γίνεται πάντα. Πάντα τηρεί στάση ουδετερότητας. Ακόμα και να μην θέλει να τηρεί στάση ουδετερότητας, τηρεί στάση ουδετερότητας.

0: Λοιπόν, ρετάκι λίγο εδώ. Βλέπω έναν φίλο, ο οποίος δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται με αυτά τα οποία γράφει, με αυτά τα οποία διαβάζω. Λοιπόν, συνεχίζω σε αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο έλεγα. Ο Άρης λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή σε μία, στο συγκεκριμένο θέμα, έχει πάει με αυτή την πλευρά. Θα ξαναγίνουν εκλογές αύριο στις 3.30 νομίζω, κάτσε να το δω κιόλας. Αύριο στις 3.30 θα γίνουν νέες εκλογές, τρίτη φορά. Να δούμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Δύσκολο το βλέπω να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, δηλαδή κάποιος να αλλάξει την ψήφο του που δεν την άλλαξε σε 15 μέρες που έγιναν συζητήσεις, επαφές και δεν την άλλαξε, να την αλλάξει τώρα. Τώρα, αν ξανά βγουν ισόπαλοι, ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο, δεν ξέρω από εκεί πέρα, τι θα κάνουν, αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ψάχνοντας να βρουν, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος, ή θα κάνει κάποιος από τους δύο πίσω, ή θα μπουν σε μια άλλη διαδικασία. Θυμίζω 16 Ιουλίου την Πέμπτη θα γίνει η κλήρωση της Super League. Θα μάθουμε δηλαδή το πρόγραμμα με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας στο πρωτάθλημα της Super League που ξεκινάει 22-23 Αυγούστου. Το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα, απλά ήθελα να το σχολιάσω γιατί πριν από λίγο βγήκε επί της ουσίας. Εντάξει, τώρα τα μέσα της πλευράς του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ στέκονται στην πρόταση της ΣΕΠΟ και τα λοιπά, ότι την αρνήθηκε ο Μαρινάκης, ενώ ο Λαφούζος τη δέχθηκε την πρόταση. Μάλιστα. Η ΕΠΟ ενημέρωσε, μάλιστα, αυτό τώρα το βλέπω, η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι αύριο, αν υπάρξει πάλι ισοψηφία, η ΕΠΟ θα ψηφίσει. Τώρα το βλέπω κι εγώ, παιδιά. Παρότι πάντα ψηφίζει λευκό, θα αναγκαστεί αύριο να ψηφίσει, ώστε να μείνει ακέφαλη λίγα, μάλιστα. Υπήρξε πρόταση να αποσυρθούν και οι δύο υποψήφοι από τον Αχιλέα Μπέο, έγινε αυτή. Πότε υποδέχεται μόνο η πλευρά Μαρινάκη. Άρα αύριο το μεσημέρι θα επαναληφθεί η ψηφοφορία και θα αναγκαστεί η ΕΠΟ, ενώ δεν θέλει να πάρει θέση η ΕΠΟ, η καημένη. Θέλει ο Μάκης ο Γκάτσης να πάρει θέση. Δεν θέλει ο καημένος. Θέλει να τα βρούνε. Θα αναγκαστεί να πάρει θέση. Οπότε, αν συνεχιστούν τα πράγματα έτσι και δεν αλλάξει κάτι, βλέπω τον Αλαφούζο νέο πρόεδρο της Super League, εκτός αν γίνει καμιά ανατροπή, γιατί ο Μάκης φημίζεται για τις ανατροπές του. Είναι λίγο ανατροπιάρης κάποιες φορές. Θα δούμε. Αύριο 3.30 σήμερα, πάνω στην εκπομπή μας, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Εμείς 3.30 γιατί αύριο θα κάνουμε 2-4. Αν προλάβουμε πάνω στην εκπομπή μας θα τα πούμε και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλιώς θα σας τα πει ο Χρήστος, ο οποίος θα ακολουθήσει εμένα. Λοιπόν, επιστρέφοντας στα θέματα που λέγαμε και πριν. Ο Άρης είναι μία εβδομάδα πριν φύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Πριν φύγει στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Δεν θα βγει ακριβώς το πρόγραμμα, παιδιά. Θα βγει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Θα ξέρουμε δηλαδή την πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσουμε την τάδε ομάδα. Τη δεύτερη αγωνιστική τη δίνα ομάδα. Την τρίτη αγωνιστική την άλλη ομάδα. Αυτό θα ξέρουμε. Το ακριβές πρόγραμμα θυμάστε ότι το βγάζουν σταδιακά. Δεν το βγάζουν σταθερά. Βγάζουν τις πρώτες αγωνιστικές, πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, εγώ 2-5 αγωνιστικές, μετά κάποιες μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και μετά βγάζουν το δεύτερο γύρο. Κάπως έτσι γίνεται πάντα. Η Super League είναι το μοναδικό πρωτάθλημα στο σοβαρό, θέλουμε να λέμε, πρωτάθλημα στον πλανήτη. Που τι γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα από το καλοκαίρι. Ας πούμε στην Premier League, με το που βγαίνει το πρόγραμμα, ξέρουν όλοι ποια μέρα θα γίνουν όλα τα παιχνίδια. Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις μπορεί να προκύψει κάτι, να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να γίνει κάποια αλλαγή. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα. Εδώ βγαίνει ένα πρόγραμμα για 2-3 αγωνιστικές, μετά για άλλες 5, μετά μέχρι τέλος του πρώτου γύρου, μετά ο δεύτερος γύρος και. Είναι τα δικά μας, τα ελληνικά φαινόμενα. Γιατί λέει αποφασίζουν τα κανάλια. Τώρα ιδίως που την επόμενη χρονιά θα έχουμε και αυτό το μπέρδεμα με την εταιρεία του Αλαφούζου που έχει πάρει Παναθηναϊκό και Άρη. Θα είναι μπέρδεμα. Γιατί και αυτοί πρέπει να αποφασίσουν. Δεν ξέρουμε ακόμα πού ακριβώς θα μεταδώσουν τα παιχνίδια. Μπερδεμένη κατάσταση. Τη μία λέει θα γίνει η πλατφόρμα, θα προλάβουν να την κάνουν από φέτος. Την άλλη λέει θα τα δώσουν κάποια στο Sky. Την άλλη λένε ότι θα δώσουν κάποια μπορεί να τα δώσουν στην Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση ακόμα για το τι θα κάνουν. Θυμίζω ότι έχουν πάρει και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ και προβλέπεται να έχουμε και ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ την επόμενη σεζόν με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δυναμώνουν αρκετά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχασε τα δικαιώματα η ΕΡΤ. Να δούμε τι θα κάνει ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση η πλατφόρμα του Αλαφούζου. Γενικότερα ο Αλαφούζος, αν θα τα δείχνει κάποια στο Sky και όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιμένουμε να δούμε, γιατί και αυτό παίζει τον ρόλο του. Στον Άρη λοιπόν, λέω ότι μία εβδομάδα πριν φύγει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, ο Άρης έχει κενά και κενά βασικά. Βασικά σε βασικές θέσεις. Όπως είναι το κέντρο της άμυνας. Αν πιστεύω ότι θα τελειώσει και αυτή η εβδομάδα χωρίς να έχει γίνει κάποια κίνηση, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Με όσα εισπράττω, με όσα βλέπω, με όσα δεν ακούω και δεν μαθαίνω από την ομάδα, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τελειώσει και αυτή η εβδομάδα και να μην έχει γίνει κάποια κίνηση. Όποια κίνηση γίνει τώρα από την επόμενη εβδομάδα, αναλόγως πότε θα γίνει, θα δούμε αν θα είναι ο παίκτης στην Ιταλία ή όχι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι καν στην Ιταλία κάποιος καινούριος παίκτης, πέραν δηλαδή από αυτόν τον έναν που έχει έρθει του Σανουσιντιάλο. Για τον Μπασίλου σας είχα πει ότι η 16η του μηνός είναι μια κομβική ημερομηνία. Τότε περιμένει να πάρει τη βίζα όσον αφορά το διαβατήριο, αυτό το αγγλικό. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε. Σας είχα πει τη διαφορά που έχει αυτός ο παίκτης με τον Ντουμπάζιο. Ο Ντουμπάζιο ήταν Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή. Ο συγκεκριμένος ο Μπασίρου είναι Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Έχει διαφορά δηλαδή το ένα από το άλλο. Γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι το ίδιο πράγμα, όπως ο Ντουμπάζιο είχε αγγλικό διαβατήριο, έτσι και ο Μπασίρου. Γι' αυτό υπάρχει ένα ζήτημα. Γι' αυτό πρέπει να βγάλει και βίζα και αυτός και η οικογένειά του. Θυμάστε πέρσι την περίπτωση του Χόγκλα που τον κυνηγούσαμε να έρθει. Λέγαμε θα έρθει τώρα, θα έρθει μετά, θα έρθει μετά. Και τι έγινε. Έτσι. Τι έγινε, τίποτα. Δεν ήρθε ο Χόγκλα και ήρθε μετά το Γενάρη. Ο Χρήστος λέει: εξαιρέσουμε τις κληρώσεις, λέει, τις ευρωπαϊκές. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο είναι καρμπόνι εκπομπές. Σου δίνουμε άδεια, λέει Δημήτρη, για διακοπές. Μεταγραφές 30 Αυγούστου, αφού ξέρουμε. Λογικό είναι να το λες. Λογικό είναι να το σκέφτεσαι. Λογικό είναι να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι. Είμαστε, συζητάμε, κάνουμε τις ίδιες κουβέντες, κάνουμε τις ίδιες αναλύσεις, περιμένουμε τα ίδια πράγματα. Δεν βλέπουμε τις εξελίξεις. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι απτό να συζητήσουμε. Εγώ θέλω να συζητήσω αγωνιστικά, να συζητήσω για τους παίκτες, να συζητήσω για τις μεταγραφές, να βάλουμε κάτω, να τα δούμε. Τι μπορεί να προσφέρει ένας παίκτης, τι μπορεί να προσφέρει ένας παίκτης, να ψαχτούμε. Εδώ δεν έχουμε, οι κινήσεις είναι στο μηδέν. Πέραν της συμφωνίας με τον Διαλό, το οποίος ήρθε κιόλας, τα υπόλοιπα είναι στο μηδέν. Και υπάρχουν ανοιχτές αρκετές κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά της ομάδας. Ψάχνοντας λίγο και κάνοντας κάποιες επαφές όσον αφορά τον κεντρικό αμυντικό, τον άλλον, όχι τον Μάγνουσον, τον άλλον με τον οποίο συζητάει η ομάδα, να πω ότι είναι ο τρίτος διαφορετικός, ξαναλέω, εξαιρώ την περίπτωση του Μάγνουσον, με τον οποίο μιλάει η ομάδα και προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία μαζί του. Για μένα, όποιον και να πάρει από αυτούς με τους οποίους μιλάει, θα πρέπει να είναι παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Φαμπιάνο. Γιατί κάποια στιγμή μίλησε και με κάποιον ο οποίος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Φαμπιάνο. Μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Μην πάρουμε δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, κάνουν τα ίδια πράγματα μέσα στο γήπεδο και δεν μπορούν να προσφέρουν σε κάτι άλλο. Είναι σημαντικό να λειτουργήσει έτσι η ομάδα. Θα μου πεις, το έχεις δει να γίνεται? Όχι. Τις περισσότερες φορές βλέπουμε το ανάποδο. Να παίρνουμε παίκτες στην ίδια θέση, με τα ίδια χαρακτηριστικά, να μην μπορούν να προσφέρουν διαφορετικά πράγματα και. Αλήθεια είναι. Είναι μια πραγματικότητα. Για έναν φίλο που με ρωτούσε αν οι πιτσιρικάδες, οι τρεις οι οποίοι είναι στην προετοιμασία, παραπάνω είναι, έτσι, γιατί είναι και ο τερματοφύλακας ο Ατρίδης, είναι και ο Ζήτρος. Λέω για τους τρεις βασικά από την ΚΑΠΑ 19 που είναι στην προετοιμασία και θα είναι και στο βασικό στάδιο. Αν έχουν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν έχουν υπογράψει, όχι. Επαγγελματικό συμβόλαιο έχουν ο Κάμψης, ο Χαρούπας και ο. Από τους νεαρούς έτσι και ο Πασαραφιανός. Αυτοί έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Συν τον Ματάρ Τιάμ. Τιάμ Ματάρ. Το Τιάμ νομίζω είναι το επίθετο. Ματάρ Τιάμ νομίζω. Ο φίλος λέει με τον Γκιάρο μιλάει, ναι. Πιστεύω μια καλή επιλογή ο Ρονάλντο Γκιάρο. Να τον φέρει πίσω, είναι πάνω στα νιάτα. Του χρωστάμε μια κάτι λεφτά νομίζω από το παρελθόν αυτό. Δεν τα πήρε κιόλας. Οπότε μπορούμε να τον φέρουμε να του δώσουμε και τα χρήματα τα οποία του οφείλουμε. Του Ματάρ Τιάμ. Λοιπόν, τι βλέπω τώρα εδώ. Μάλιστα, νέες πληροφορίες. Με την τοποθέτηση εδώ του Μαρινάκη, ο οποίος προτείνει να μπει πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου. Τώρα τα βλέπω. Τώρα τα διαβάζω κι εγώ. Να μπει πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου. Στημένη χαρακτηρίζεται την πρώτα της ΕΠΟ για το 1-1. Και τη διαβάζω τώρα. Δέχομαι, λέει, να έχουμε έναν ψήφο κοινή αποδοχή όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Είναι η πρόταση του Μαρινάκη. Εντάξει. Δεν θέλουν πρόεδρο κοινή αποδοχή. Τώρα βλέπει και ο Μαρινάκης από τη δική του πλευρά, έτσι, για να τα λέμε όλα. Βλέπει και ο Μαρινάκης από τη δική του πλευρά ότι το πιθανότερο είναι αύριο, αν υπάρξει ψηφία και ψηφίσει η ΕΠΟ, να ψηφίσει τον εκλεκτό της άλλης πλευράς, δηλαδή τον Αλαφούζο, και να χάσει την Προεδρία. Οπότε γι' αυτό κάνει και αυτό. Άμα αισθανόταν ότι θα κερδίσει, για να τα λέμε όλα έτσι. Άρχεται με το ψήφισε ο Άρης. Άρχεται με το ψήφισε ο Άρης. Αυτό βλέπει τώρα ο Μαρινάκης. Αν αισθανόταν δυνατός, αν αισθανόταν ότι αυτός θα έπαιρνε την Προεδρία, θα έλεγε δεν με νοιάζει καθόλου. Τώρα λέει για πρόσωπο κοινής αποδοχής, βλέποντας ότι είναι πολύ πιθανό να χάσει την Προεδρία της Super League. Έτσι δεν είμαστε τίποτα άσχετοι, ούτε πρώτη φορά βλέπουμε εκλογές και πώς αντιδρούν οι ομάδες. Εντάξει παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή κάνουμε την κουβέντα τώρα για τους παίκτες, για το ποιο είναι διαθέσιμο, για το τι μπορούν να προσφέρουν, ο Φαμπιάνο είναι ένας παίκτης με εμπειρία, ένας παίκτης που είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Αυτή θα είναι τώρα που έρχεται η έκτη του σεζόν στην ομάδα. Ήρθε το καλοκαίρι του 21. Κάτσε να τα λέω λάθος. Καλοκαίρι του 21, ναι, όταν παίζαμε με την Αστάνα στο Καζακστάν. Ήταν μάλιστα και στο Καζακστάν, δεν είχε παίξει εκεί και δεν είχε έρθει πράσινη κάρτα του. Στο δεύτερο μάτς έπαιξε, μας είχε βγάλει τα μάτια, πάρα πολύ καλός. Δεν κατάφερε ο Άρης να περάσει βέβαια, αλλά έδεσε με την ομάδα. Έκανε και δίδυμο μετά με τον Μπράμπετς που ήρθε πολύ καλό. Είχαμε για 3 χρόνια ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Μετά κάπου έπεσε λίγο ο Μπράμπετς, άρχισε να μεγαλώνει λίγο και ο Φαμπιάνο. Και χάθηκε, αλλά για 3 χρόνια είχαμε top δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, το Φαμπιάνο Μπράμπετς. Και ήταν μάλιστα και ένα δίδυμο το οποίο σπάνια έσπαγε. Στη συντηρητική πλειοψηφία των παιχνιδιών αυτοί οι δύο έπαιζαν μαζί. Πλέον δεν είναι στην πρώτη νιώτη ο Φαμπιάνο. Μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να στηριχθεί 100% επάνω του. Εγώ λέω όχι. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, στην περίπτωση του Μάγνουσον, ότι αν ερχόταν ο Μάγνουσον, θα ήθελα τον Μάγνουσον, αλλά να πάρουμε και έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό, που θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τον Μάγνουσον και από τον Φαμπιάνο. Να μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Και δεξί στόπερ και αριστερό στόπερ. Αυτό λέω. Μπορεί να παίξει παιχνίδια βασικός, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν έγινε ξαφνικά άχρηστος ο Φαμπιάνο. Μπορεί να παίξει παιχνίδια ως βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας. Σίγουρα δεν έχει, έπεσε κι άλλο η ταχύτητά του. Ποτέ δεν ήταν ο πιο ταχύς. Ποτέ ο Φαμπιάνο δεν είχε ως κύριο χαρακτηριστικό θετικό στα στοιχεία του το ότι ήταν γρήγορος. Πάντα είχε το ότι ήξερε μπάλα, γιατί Βραζιλιάνος γαρ. Είτε παίζει κεντρικός αμυντικός, είτε τερματοφύλακας, είτε οτιδήποτε, είσαι Βραζιλιάνος, ξέρεις και μπάλα. Τη μαθαίνουν, πρώτα μαθαίνουν μπάλα και μετά τη θέση τους οι παίκτες στη Βραζιλία. Οπότε Αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο του, ότι ήταν ένας playmaker πίσω ζώνης. Αυτό μπορεί να το προσφέρει ακόμα. Δεν έχει σχέση ηλικία, δεν έχει μεγάλωσε. Αυτό ακόμα μπορεί να το προσφέρει στην ομάδα. Αλλά να στηριχθείς 100% επάνω σου, επάνω του, δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέω, μη δω να παίρνουμε έναν κεντρικό αμυντικό και να λέμε, α, κεντρικός αμυντικός είναι και ο Γιένσεν πλέον στην ομάδα. Γιατί αυτό θα είναι πρόβλημα. Αυτό αντί να είναι βοήθεια για την ομάδα, θα είναι πρόβλημα για την ομάδα. Να πάει έτσι. Το αφήνω και το βλέπουμε. Είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα την κουβέντα και κάποιοι με έκραξαν για τον τερματοφύλακα. Αν πρέπει να πάρουμε τερματοφύλακα στην ομάδα ή όχι. Η άποψή μου είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει δύο τερματοφύλακες. Βγάζω τους πιτσιρικάδες. Δύο τερματοφύλακες. Το Διούδη και το Μάικιτς. Συμμετέχουν και οι δύο κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Τον είδα το Μάικιτς κανονικότατα σε όλες τις ασκήσεις και με τον προπονητή τερματοφυλάκων της ομάδας και στο υπόλοιπο πρόγραμμα που έκανε ο Άρης. Συμμετείχε κανονικότατα. Και ο Διούδης, ο οποίος είχε ξεπεράσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε και έχασε τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Δεν ήταν διαθέσιμος δηλαδή για τον Γρηγορίου. Το είχε ξεπεράσει. Κανονικά στην προετοιμασία λοιπόν και οι δύο. Εγώ την άποψή μου την έχω πει. Δεν το θεωρώ προτεραιότητα το να πάρουμε τερματοφύλακα. Να πάρουμε τερματοφύλακα εννοώ για βασικό. Το να πάρουμε ένα τερματοφύλακα ακόμη είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτούς τους τερματοφύλακες οποίους έχουμε. Να μείνουμε με τους δύο δηλαδή και να βάλουμε απλά ένα πιτσιρικά με μηδέν εμπειρία. Να έμπαινε ένα πιτσιρικά στυλ Ρέγες, ας πούμε, ο οποίος έπαιξε πέρσι με την ΚΑΠΑ 19 και έδειξε πέντε πράγματα, είναι άλλο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αλλά να μπει ένας τερματοφύλακας πιτσιρικάς ο οποίος έχει μηδενική εμπειρία, ούτε καν στην ΚΑΠΑ 19, είναι πρόβλημα. Τώρα, αν πάρει η ομάδα τερματοφύλακα βασικό, τώρα εκεί πρέπει, ένα ακόμα δηλαδή, να δει τι θα κάνει με τον Μάικιτς. Τώρα, κρατήσουμε δηλαδή ένα τερματοφύλακα όπως ο Μάικιτς για δεύτερη φορά, δεύτερη χρονιά συνεχόμενη, ανενεργό, όπως έγινε πέρσι, δεν βοηθάει σε κάτι. Τριετές νομίζω συμβόλαιο έχει υπογράψει με την ομάδα, τετραετές. Νομίζω τριετές. Έχει δηλαδή αυτόν τον χρόνο κι άλλον έναν συμβόλαιο με την ομάδα. Το να μην παίξει καθόλου, να είναι τελείως ανενεργός, δεν ξέρω σε τι βοηθάει. Και τον ίδιο ότι το βοηθάει και εμάς τι μας βοηθάει. Σαν Άρη. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι. Φυσικά και δεν ήταν τραυματίας. Ποιος ήταν τραυματίας. Λένε ότι έχει ένα θέμα στον νόμο. Ρώτησα και εγώ, μου είπαν ότι αυτό το θέμα το είχε και όταν έπαιζε στην Ίσκρα, στην ομάδα της Κροατίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει γενικά, το διαχειρίζεται όμως. Πώς έπαιζε. Τρία χρόνια συνεχόμενα είχε παίξει από 30 αγώνες. Λόγω του προβλήματος σταμάτησε να παίζει. Όχι βέβαια. Αποφάσισε ο Χιμένεθ όταν ήρθε να βάλει το Διούδη. Δεν αποφάσισε να βάλει το Διούδη. Βασικό. Και τον έβγαλε το Μάικιτς. Και μετά κάποια στιγμή ο Αθανασιάδης με τις εμφανίσεις στο κύπελο πήρε την ευκαιρία, τραυματίστηκε και ο Διούδης πήρε την ευκαιρία και έγινε βασικό στο πρωτάθλημα. Και τελείωσε αυτό στη σεζόν μετά. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η θέση του τερματοφύλακα. Η θέση του τερματοφύλακα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή για τερματοφύλακα. Ενώ βασικό. Είναι αυτοί οι δύο, να δουλέψουν αυτοί οι δύο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε χρόνο να το δούμε αυτό. Τα υπόλοιπα είναι που μας καίνε. Δεν είναι ο τερματοφύλακας το βασικό μας θέμα. Μας καίνε η κεντρική αμυντική που έχουν μείνει με τον Φαμπιάνο και τους πιτσιρικάδες και τον Γένσεν όπως είναι. Το αριστερό μπακ που έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή με τον. Με τον Κέρκεζ και τον νερό τον Αντωνιάδη. Υπάρχει και ο Κέρκεζ. Κανονικά είναι εκεί. Στην προετοιμασία. Συμμετέχει. Έτσι. Τώρα θα μου πεις να πάρουμε έναν και να μείνουμε τον Κέρκεζ δεύτερο. Και τρίτο τον Αντωνιάδη. Να έχουμε ως εναλλακτικές λύσεις αυτούς. Ναι. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε τις υπόλοιπες κινήσεις. Ας πάρουμε τον βασικό που θέλουμε. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Τα υπόλοιπα. Τα βλέπουμε και το πώς θα κινηθεί. Καλά, παιδιά, πέσει στους τερματοφύλακες. Είχαμε τρεις που έπαιρναν τα ίδια λεφτά. Είχαμε τρεις τερματοφύλακες οι οποίοι έπαιρναν περίπου από 350.000 ο καθένας. 300 με 350.000 ο καθένας. Αυτό είναι, νομίζω, φαινόμενο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο. Η θέση που παίζει ένας και μάλιστα ιδιαίτερη θέση που αν ο ένας πάει καλά δεν βγαίνει με τίποτα, και είναι και λογικό. Αν δηλαδή πάρει ρυθμό, πάει καλά κατά τα δοκάρια, γιατί να αλλάξει το τερματοφύλακας. Δεν αλλάζει. Ο ίδιος παίζει. Για μια τέτοια θέση λοιπόν, εμείς είχαμε τρεις με τα ίδια λεφτά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για Ράτσι ή οτιδήποτε άλλο να. Τι μπορεί να φύγει. Ο Κίκες λέει ότι μια ευκαιρία πήρε, πώς μπορεί να υπολογίζεται. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ας μην πάρω δεύτερο αριστερό μπακ. Την έχω ξαναπεί την άποψή μου. Αφού είμαστε έτσι όπως. Ας μην πάρουμε δεύτερο αριστερό μπακ. Δεν πεθάνουμε αν δεν πάρουμε δεύτερο αριστερό μπακ. Πάρε έναν καλό για βασικό, πρώτο. Και έχει την ανακοίνηση και του παίξει από τα δεξιά να παίξει αριστερά. Του Φαντιγκά, ας πούμε. Αυτό. Ναι, υπάρχει και η περίπτωση να πάρει ένα τερματοφύλακα πιο μεγάλο σε ηλικία. Όπως ας πούμε ο Λοντίγκιν, ένα παράδειγμα που το λέει ένας φίλος. Το Λοντίγκιν. Να έχεις δηλαδή αυτόν ως μια εναλλακτική λύση αν χρειαστεί. Okay. Εντάξει. Αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ξέρετε κάτι, και κάποιοι παίχτες από πέρσι, τους έχουμε κι εμείς λίγο έτσι παρεξηγήσει από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν, από τον τρόπο που έπαιξαν, από τον τρόπο που οι προπονητές τους υπολόγισαν ή όχι. Τους έχουμε λίγο αλλιώς στο μυαλό μας. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Από αυτούς που είναι τώρα στην ομάδα, ποιους μπορεί να μην υπολογίζει. Από αυτούς που είναι τώρα στην προετοιμασία. Θεωρητικά το Γαλανόπουλο και τον Μπουσαΐντ. Εφόσον αποφάσισαν ότι ο Δόνης υπολογίζεται, είναι ο Γαλανόπουλος και ο Μπουσαΐντ, αυτοί οι δύο. Που θεωρητικά δεν υπολογίζεται και η ομάδα δεν θα είχε πρόβλημα να τους δώσει. Να φύγουν. Ξανά λέω, Γαλανόπουλος και Μπουσαΐντ. Γιατί, ας πούμε για τα εξτρέμ, ο Άσε αυτή τη στιγμή έχει τον Καρέ, μέχρι το Γενάρη, το διευκρινίζω, τον Καρέ, έχει το Δόνι, το Γιαννιώτα, το Μπουσαΐντ και το Σανουσί Ντιαλό. Τον Ντιαλό εκεί τον υπολογίζει, στα εξτρέμ. Έχει 5. Σαν νούμερο είναι αρκετή. Σαν ποιότητα μπάζεις. Δηλαδή, αν μου λέει ότι ο Δόνης είναι καλά και μπορώ να στηριχθώ επάνω του, θα σου έλεγα: OK, Δόνης αριστερά, Γκαρέ δεξιά, η βασική, και από πίσω έχω και Γιαννιώτα, έχω και Μπουσαΐντ, έχω και Σανουσί Ντιαλό, πάρε και έναν ακόμα και είμαι καλά. Δεν μπορώ να στηριχθώ όμως στο Δόνη. Δεν μπορώ να στηριχθώ ότι ο Δόνης είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σηκώσει το βάρος της αριστερής πλευράς της επίθεσης πάνω του και θα παίξει το 80% των παιχνιδιών. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Άρα τι λέω, θέλω 2 extrem. Αν φέρω 2 όμως, θα έχω 7. Για 2 θέσεις θα έχω 7. Άντε, κάποιος μπορεί να παίξει και στο 10 κάποιες φορές. Ο Γκαρέ, ξέρω εγώ, μπορεί να παίξει και στο 10. Ή ο Δόνης μπορεί να παίξει στο δεύτερος επιθετικός. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να παίξουν και σε άλλη θέση. Αλλά στην ουσία θα έχω 7 παίκτες για 2 θέσεις. Πρόβλημα. Και παίζουν και κάποιοι από τους 4 μπορούν να παίξουν και στο πλάι. Δηλαδή έχει κάποιους από τους 4, τους οποίους μπορεί να τους βάλεις και στο πλάι να παίξουν. Δεν είναι το roster έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή της ομάδας, είναι ανισόρροπο, είναι ανισορροπές. Δεν έχει ισορροπία στις θέσεις. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να λύσει με τις μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν. Να γίνει πιο ισορροπημένο το roster, να έχει δηλαδή και τους παίκτες που χρειάζεται και στο κέντρο της άμυνας και στα half αυτούς που χρειάζεται και στα extreme αυτούς που χρειάζεται. Δεν είναι το θέμα να έχεις όσο δυνατόν περισσότερους. Το θέμα είναι να έχεις αυτούς που μπορούν πραγματικά να σε βοηθήσουν. Βασικούς από αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, ποιους μπορώ να θεωρήσω βασικούς. Στο τερματοφύλακα, το Διούδη, το Μάικιτς μπορεί να παίξει βασικό. Μην τους βγάλουμε τέλος άχρηστος. Μπορεί να παίξει. Ο Φαμπιάνο μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να συνεχθούμε 100% πάνω του. Ο Φαντιγκά σίγουρα δεξιά. Ο Ράτσιτς σίγουρα στα χαφ. Από εκεί πέρα, Χόγκλα περιμένουν να επιστρέψει, η Μπασίρου έχει και ένα παίκτη. Ο Γκαρέ Και στην κορυφή της επίθεσης, όποιος επιλέγει ή ο Καντεβέρε ή ο Κουαμέ ή ο Μωρόν, έχεις πάντως παίκτη για να παίξει βασικός. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, και όπως τελείωσε μάλιστα και η προηγούμενη σεζόν, ο Καντεβέρε έχει το προβάδισμα. Φτάνει να είναι καλά, να μην έχει προβλήματα, να είναι γερός. Είναι αυτά τα ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν όταν μιλάμε για παίκτες με κάποια ευπάθεια σε τραυματισμούς, όπως είναι ο Καντεβέρε. Αν είναι καλά, μια χαρά είναι για να ξεκινήσει την κορυφή της επίθεσης ο Καντεβέρε. Και να έχει και Μωρόν και Κουαμέ και όλους τους υπόλοιπους. Μια χαρά είναι. Εντάξει, παιδιά, το Χόγκλα, εμείς επιμέναμε να κάνει επέμβαση. Ο Χόγκλα έλεγε ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω και συντηρητικά, να το πάω λίγο συντηρητικά, να δούμε κτλ. Εμείς και ο γιατρός βασικά της ομάδας είναι αυτός ο οποίος επέμενε και του είπε ότι πρέπει να κάνει την επέμβαση για να το ξεπεράσει πλήρως. Μην τον έχει μέσα στη χρονιά να λέει «Αχ, δεν μπορώ». Το κάνεις και το ξεπερνάς πλήρως. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο με την επέμβαση δεν το ξαναβρίσκεις μπροστά σου. Γι' αυτό η ομάδα ήταν αυτή που επέμενε να την κάνει την επέμβαση. Αν θυμάστε, κάποια στιγμή λέει, είχα μιλήσει με τον δικό του γιατρό και έλεγε «Δεν θέλω». Δεν θέλω να την κάνω την επέμβαση. Μου είπε ο γιατρός μου στην Ισπανία να το πάω συντηρητικά, κάτι τέτοια έλεγε. Ο άλλος ήταν αυτός ο οποίος επέμενε να κάνει την επέμβαση. Για να το ξεπεράσει πλήρως. Δεν νομίζω να βαριέται, ρε παιδιά, ο Μπασίρου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει και πρέπει να το ξεπεράσει για να... Μέχρι 16 του μηνός μου είπαν θα περάσει. Θα λυθεί το θέμα. Άρα τον περιμένουμε να έρθει και πιθανότατα να είναι και στην Ιταλία. Γράφει κάποιους παίκτες. Για το Γένσεν δεν είπε κανένας ποτέ ότι δεν υπολογίζεται. Ο Αλφαρέλα ήταν άλλος ο λόγος που δεν υπολογιζόταν. Ο Γαλανόπουλος μετά από έναν τραυματισμό που είχε δεν επέστρεψε επί της ουσίας ποτέ. Τώρα, Δόνης, Γένσεν, είναι άλλες περιπτώσεις. Τα έχεις μπερδέψει λίγο. Αυτό που λες ότι δεν υπολογίζονται υπόθηκε για τον Αλφαρέλα για άλλους λόγους και τον Γαλανόπουλο γιατί τον υπολόγιζε. Γιατί τον έβαζε ο προπονητής. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι. Κατάλαβες με αυτή την έννοια που το λες. Ο Φαντιγκά είναι πολύ καλός. Ο Φαντιγκά είναι πολύ καλός και είναι και σε καλή κατάσταση. Όπως τον είδα εγώ στην Τολεμαϊδα. Μην το ματιάξω βέβαια. Μια χαρά είναι ο Φαντιγκά. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε κάποια μηνύματα που ίσως θα ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε. Παιδιά, ποδοσφαιρικά μιλάμε. Έτσι, καλώς κουβέντα κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και με την επιστροφή μας. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας, είτε κάτω από το post της εκπομπής του Γκέλο Ρέντι στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99. Ό,τι τσιμπήσω έτσι και από το chat στο YouTube και εκεί θα το σχολιάσω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα.
18: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθόματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λογικό έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε. Είπαμε, έτσι κάναμε μια κουβέντα γενικότερα για το roster, πώς είναι αυτή τη στιγμή, το τι περιμένουμε, το τι αναμένουμε προκειμένου η ομάδα να έχει τις επιλογές τις οποίες χρειάζεται, να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, με τους παίκτες τους οποίους θέλει, στις θέσεις στις οποίες χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Θα επιστρέψουμε μετά με τα ποδοσφαιρικά λίγο. Για τα μπασκετικά, επειδή μου στείλανε κάποιες απορίες που έχουν ορισμένοι και κάποιες ερωτήσεις αφορά το θέμα του Παλέ και το τι έγινε και το αν το πήραμε το Παλέ ή όχι, γιατί υπόθηκε από διάφορες πλευρές ότι τελείωσε το θέμα του Παλέ, ότι ο Άρης το πήρε για 49 χρόνια. Αυτό που περιμένει έτσι κι αλλιώς και αυτό που θέλει να γίνει. Θυμίζω ότι είναι κάτι για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως μας το μετέφεραν οι άνθρωποι της ΚΑΙΑΡΣ, έτσι το μεταφέραμε και εμείς αυτό. Όσον αφορά το Παλέ, 49 χρόνια με ρήτρες βέβαια μέσα, με ρήτρες αποχώρησης μπορείς να φύγεις ανά δεκαετία που μπορεί να γίνει και πενταετία. Έτσι είναι κάτι το οποίο σας το έχουμε μεταφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βγήκε χθες από την Αθήνα η είδηση, η πληροφορία ότι τελείωσε αυτό, ότι έληξε, ότι το πήρε ο Άρης το Παλέ. Κάτι το οποίο, όπως πληροφορήθηκα και εγώ που έκανα έτσι κάποια τηλέφωνα, δεν έχει τελειώσει ακόμα οριστικά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε ακριβώς σε κάθε περίπτωση. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Λέω ότι το πιθανότερο είναι να γίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό είναι που γνωρίζω. Άξιο νωρίτερα που σας τα είπε και ο Γιάννης ο δασκάλου. Έτσι έχουν τα πράγματα όπως σας τα μετέφερε ο Γιάννης. Οπότε το αφήνω εδώ. Απλά επειδή δέχτηκα κάποιες ερωτήσεις. Εγώ επιστρέφω στα δικά μας, επιστρέφω στα ποδοσφαιρικά. Βλέπω τώρα και την δήλωση του Γκαγκάτσι μετά από αυτό που σας είπα, που είπε ο Μαρινάκης. Να μοιραστούν την προεδρία είναι δίκαιη, λέει, η πρόταση. Από έναν χρόνο ο καθένας, δηλαδή στην προεδρία της Super Link, ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος. Θα το δούμε, παιδιά. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει, τι θα γίνει. Σας είπα και τι ανέφερε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και ότι η ΕΠΟ έχει πει ότι αύριο θα ψηφίσει. Ενώ μέχρι και σήμερα δεν ψήφισε, αύριο θα ψηφίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αυτό που θεωρεί η ίδια το καλύτερο. Οι περισσότεροι ψηφιαζόμαστε ότι αυτό το καλύτερο θα είναι ο Αλαφούζος. Αυτό. Αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, να ξέρετε. Είναι λίγο κάποια πράγματα. Καμιά φορά μπορεί εμείς να τα βλέπουμε αλλιώς και αλλιώς να είναι στην πραγματικότητα. Έχει διαφοροποίηση, οι οποίες προκύπτουν κάποιες φορές. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι από τα συμφραζόμενα. Αλλά νομίζω ότι η κοινή λογική λέει ότι θα ψηφίσει τον Αλαφούζο, τον εκλεκτό της πλευράς Παναθηναϊκού, ΠΑΟ και ΑΕΚ. Έτσι λέω ότι ο Μαρινάκης δηλώσει του ουσιαστικά στο Σαββίδι μόνο επιτέθηκε. Με αυτόν τα είχε καλά. Με αυτόν ήταν μαζί τα προηγούμενα χρόνια. Ολυμπιακός και ΠΑΟ, χεράκι-χεράκι πορεύονταν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε σε αυτόν επιτέθηκε κιόλας. Οι άλλοι δύο ήταν απέναντί του και τις προηγούμενες φορές, τουλάχιστον όσο θυμόμαστε από τις ψηφοφορίες και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν απέναντί του και τις προηγούμενες φορές. Επιστρέφω σε αυτά στα του Άρη. Έκανα τώρα ένα τηλέφωνο στο διάλειμμα, προσπαθώντας έτσι να πληροφορηθώ αν υπάρχει κάτι ως εξέλιξη για αυτό που σας έλεγα πριν, για το θέμα το μεταγραφικό, αν υπάρχει κάτι, κάποια εξέλιξη, κάτι αν έχει προχωρήσει παραπάνω. Ουσιαστικά αυτό που εισέπραξα είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά που σας είπα. Δηλαδή ο Άρης έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις σε παίκτες, δεν έχει πάρει ακόμα τις απαντήσεις. Κάποιες απαντήσεις που τις πήρε, δηλαδή κάποιοι παίκτες που είναι διατεθειμένοι να έρθουν να συμφωνήσουν, θα τις παγώνει ο Άρης. Τις έχει ο Άρης στην άκρη αυτές τις περιπτώσεις. Είναι λίγο μια διφορούμενη κατάσταση αρκετά, που δεν την βλέπω εγώ να ξεκαθαρίζει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δηλαδή να έχουμε παραπάνω συμφωνίες και παίκτες να έρχονται στην Θεσσαλονίκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό εισπράττω. Το πιθανότερο είναι η ομάδα με αυτούς τους παίκτες συν. Αν έρθει και ο Μπασίρου, που τον περιμένει,
με αυτούς να πάει στην Ιταλία. Να μην έχει κάποιον άλλον. Αυτό ξαναλέω, εισπράττω από αυτά τα οποία έκανα σαν ρεπορτάζ. Κακώς κάκιστα, το ξαναλέω, πρέπει ο Άρης έναν κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε να έχει για να μπορεί να δουλέψει ο προπονητής καλύτερα της ομάδας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπα, τα ανέλησα, τα σχολίασα, το καταλαβαίνει ο καθένας, νομίζω ότι αυτό είναι άκρος απαραίτητο να συμβεί. Τώρα ένας φίλος εδώ μου λέει για τον Κουρμπέλη, πήρε τον Κουρμπέλη ο Αστέρας, μας πήραζε ο Κουρμπέλης. Παίκτες, παιδιά, τύπου Κουρμπέλη έχουμε και με το παραπάνω. Δηλαδή έχουμε τον Γαλανόπουλο, μετά το κάνουμε τον Κουρμπέλη. Κάτι άλλο θα μας δώσει από αυτό που μας δίνει ο Γαλανόπουλος. Κουρμπέλης. Είχαμε ασχοληθεί μαζί του στο παρελθόν. Ήταν ένας από τους παίκτες που είχαμε ασχοληθεί πριν από κανένα δύο χρόνια, τρία χρόνια. Δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί. Στα χαφ, αν δεν φύγει κάποιος, έχουμε επιλογές. Αν δεν φύγει κάποιος, έτσι, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι είναι σημαντικό. Λοιπόν, μια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για ένα θέμα το οποίο ανέφερε νωρίτερα και στη συνέντευξη τύπου ο Άκης ο Παρταλίδης. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ Άρης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη μιας δυναμικής στρατηγικής συνεργασίας με την Zotal Is, η οποία αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο του Team Mobility Sponsor της ομάδας μας. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η Zotal Is θα καλύψει πλήρως και με τις υψηλότερες προδιαγραφές τις ανάγκες μετακίνησης του οργανισμού, παρέχοντας έναν υπερσύγχρονο και ασφαλή στόλο οχημάτων. Η συνεργασία αυτή υπερβαίνει τα στενά πλαίσια μιας απλής χορηγικής συμφωνίας, καθώς ενώνει δύο brands που μοιράζονται το ίδιο πάθος για πρωτοπορία, αξιοπιστία και συνεχή εξέλιξη. Καθώς η ΠΑΕΡΑΣ διευρύνει διαρκώς τους ορίζοντές της, στοχεύοντας στην εξωστρέφεια, η διασφάλιση κορυφαίων συνεργατών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η τεχνογνωσία της Zotal Is στον τομέα του mobility εγγυάται ότι η ομάδα μας, το staff και οι αθλητές της θα κινούνται με την ασφάλεια που απαιτεί ο σύγχρονος πρωταθλητισμός. Είναι εταιρεία ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, αν κατάλαβα καλά, η συγκεκριμένη. Οπότε, μέσα από αυτήν τη συνεργασία η οποία γίνεται, θα έχουν αυτά. Ξεκαθάρισε ότι είναι λάθος ότι θα πάει έτσι η ομάδα. Μπορεί, λέει, να κριθεί η πάουσα κατάσταση οποιοδήποτε προπονητής. Δηλαδή τον Οκτώβριο θα λέμε ότι φταίει ο Γρηγορίου. Μα αυτό δεν λέω συνεχώς, γιατί φυσικά και δεν μπορεί να κριθεί. Μα το έλεγα και τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι. Γιατί κάποιες φορές λέγαμε, δέστε, δεν κάναν καλή προετοιμασία και σας έλεγα από αυτούς που παίζουν, πόσοι έκαναν προετοιμασία με την ομάδα. Και βγάζαμε ένα νούμερο 4, 5, 6 ήταν στην προετοιμασία. Πώς θα τους κρίνω εγώ, πώς θα κρίνω τον προπονητή όταν δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία να δουλέψει. Σας είπα ο Γρηγορίου, άσχετα από το τι άποψη μπορεί να έχουμε ο καθένας, είναι ένας προπονητής ο οποίος του δίνεται μια ευκαιρία να δουλέψει στον Άρη. Είναι η κορυφαία ευκαιρία που μπορεί να του δοθεί. Το ξέρει. Έτσι ξέρει ο Γρηγορίου ότι δεν μπορεί να πάει σε ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Ο Άρης είναι το κορυφαίο, η κορυφαία ομάδα, κορυφαίος που μπορεί να πάει. Οπότε θέλει να δουλέψει, το δείχνει με όλους τους τρόπους που θέλει να δουλέψει και πολύ. Πολύ να δουλέψει. Έχει τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια του? Όχι αυτή τη στιγμή. Είναι τα εργαλεία περιορισμένα που έχει στα χέρια του. Δεν μπορεί με αυτά να δουλέψει. Είναι ξεκάθαρο. Από όποια πλευρά και αν το δεις, από όπου και αν το κοιτάξεις να το σχολιάσεις, είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι κενός σε θέσεις συγκεκριμένες. Κενός. Πραγματικά διαβάζω κάποια. Τώρα λέμε αυτά, σχολιάζουμε. Διαβάζω και κάποια δημοσιεύματα και λες, ρε φίλε, τώρα το διαβάζω αυτό ή δεν το διαβάζω? Είναι πραγματικότητα αυτό που διαβάζω ή είναι στη φαντασία μου? Okay. Λοιπόν. Θα ήθελε ο Άρης να έχει δύο παίκτες. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέει αυτό τώρα? Θέλουν να κλείσουν δύο ποδοσφαιριστές μέχρι το ταξίδι στην Πρέσια. Αλήθεια είναι. Θέλει δύο παίκτες να τους έχει για να είναι στην. Για να είναι στην Ιταλία. Δεν είναι σίγουρο, δεν είναι δεδομένο αυτό? Ότι θέλει να τους έχει εκεί τους παίκτες. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι παραπάνω, τι να πούμε δηλαδή.
Αυτό που μου έστειλε, φίλε, λέει το δημοσίευμα, τι λέει, ότι τους κλείσαμε τους παίκτες. Δεν ξέρω. Τι ακριβώς βλέπετε. Για το Λοντίκιν, σας το είπα. Δεν υπάρχει συμφωνία του Λοντίκιν με τον Άρη. Δεν την έχει προχωρήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο παίκτης προτάθηκε, ο ατζέντης του επικοινώνησε με τους ανθρώπους του Άρη και τους είπε ότι είναι διαθέσιμος ο Λοντίκιν, αν ενδιαφέρονται να συμφωνήσουν μαζί του. Δεν υπάρχει συμφωνία του Άρη με τον Λοντίκιν. Θυμάστε πότε είχαμε ασχοληθεί με τον Λοντίκιν? Πριν από... πόσο καιρό? Πριν από κανένα 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, κάπου εκεί. Δεν είναι όλες περιπτώσεις. Τώρα μην μου βάζεις το Χιμένα, τον Ζουνίδη, τον Μάντζιο, τον Τελζή, τον Μπούργος. Άκουσε. Επειδή κάποια πράγματα γίνονται ίδια, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Έτσι. Να είμαστε σωστοί. Όσο μπορούμε να είμαστε σωστοί. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Δεν μπορώ να κρίνω το ίδιο το Μάντζιο και να το βάλω στην ίδια εξίσωση με τον Ζουνίδη ή με τον Χιμένεθ ή με οποιονδήποτε άλλο. Έτσι. Για να είμαστε δικοί. Το κρίνουμε τον καθένα με βάση τα δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζει. Με βάση το τι έχει στα χέρια του, με το πώς δουλεύει και. Και ευθύνες έχουν και οι προπονητές. Δεν είναι αθώοι οι προπονητές. Δεν είναι, ας πούμε, ο Χιμένεθ αθώος και ήταν όλα καλά με το Χιμένεθ και φταίγε μόνο ο Καρυπίδης. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι σε αυτό το κομμάτι. Και ο Χιμένεθ ήταν και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως έχω πει, η περίπτωση του Φαμπιάνο. Δεν γίνεται ένας παίκτης ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια χάνει συγκεκριμένα παιχνίδια από προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και κυρίως τη χρονιά που δεν έκανε προετοιμασία χάσε παιχνίδια. Όλες οι υπόλοιπες χρονιές ήταν σταθερότατος. Έπαιζε, έχανε ελάχιστα παιχνίδια μέσα σεζόν, ξαφνικά να μείνει εκτός 3 μήνες. Γιατί εσύ αποφάσισε ότι πρέπει να κάνει το ίδιο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους, γιατί ήταν τεμπέλης. Ενώ αποδεδειγμένα, λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε, τον διαχειριζόταν οι προπονητές οι προηγούμενοι. Όταν το κάνεις αυτό, δεν μπορεί να φταίει κάτι άλλο πέραν από σένα. Έτσι, για να είμαστε σωστοί. Δεν είναι αθώοι λοιπόν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο τα ποδοσφαιρικά. Θα επιστρέψω, παιδιά, μετά με τα μηνύματα τα δικά σας. Να πω, γιατί τώρα μου ήρθε μια πληροφορία. Είχα στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα και τώρα μου ήρθε η απάντηση. Όσον αφορά τον Τολιόπουλο, σας είπα, και ο Γιάννης σας τα είπε και ο Χρήστος σας τα είπε. Έτσι, απλά μόνο επειδή μου ήρθε τώρα η πληροφορία όσον αφορά τον Τολιόπουλο και το τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, αν όντως θέλει να τον αφήσει, γιατί από εκεί εξαρτώνται τα πράγματα καταρχήν. Δηλαδή, αν δεν τον αφήσει ο Παναθηναϊκός ελεύθερο τον Τολιόπουλο, ή αν δεν μπει στη διαδικασία να πει τον δίνω, όχι ελεύθερο, τον δίνω, τον πουλάω, όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Δίνει τόσα ο ΠΑΟΚ, δίνει τόσα ο Άρης, δίνει ο ένας αυτά, δίνει ο άλλος εκείνα. Δεν υπάρχει ουσία στην κουβέντα. Η πληροφορία λοιπόν που μου ήρθε τώρα από ο συνάδελφο ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή το συζητάει. Ενώ πριν από μία εβδομάδα δεν το συζητούσε το θέμα του Τολιόπουλου, αυτή τη στιγμή το συζητάει και έχει σχέση και με μία άλλη κίνηση που θέλει να κάνει με Έλληνα παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Με μία άλλη, με έναν άλλον παίκτη Έλληνα που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, έχει σχέση περίπτωση του Τολιόπουλου. Αν συμφωνήσει μαζί του, είναι κοντά στο να συμφωνήσει μαζί του. Αν συμφωνήσει μαζί του, τότε θα είναι ακόμη πιο ανοιχτός ο δρόμος προκειμένου ο Τολιόπουλος να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα δεδομένα τα ξέρετε τώρα, δεν θέλω να τα επαναλάβω πάλι. Το ΠΑΟΚ, τα του Άρη, τι προτάσεις έχουν κάνει, τι περιμένουν. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συρε φίλε, εδώ με Θανάσιλα και Χαραλαμπόπουλο θα κοντάρει τον Όσμαν. Γιατί τι είναι ο Όσμαν? Σε άλλες θέσεις έχω εγώ καλύτερος παίκτης. Σε άλλες μπορεί να έχει ο αντίπαλος καλύτερος παίκτης. Σε άλλες μπορεί να έχω εγώ. Άστο, παιδιά, μην μπαίνετε στη διαδικασία τώρα λίγο. Αυτό άστε το εδώ. Θα το δούμε πώς θα καταλήξουν οι ομάδες. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες. Θα τα δούμε όλα. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Τον αντιμετώπισα και πέσει τον Όσμαν. Τριάρι είχα το Χάρελ. Τον κέρδισα στο παλέ και πήγα να αυτοκτονήσω κιόλας για να το χάσω το μάτς. Και καλός ήταν κιόλας ο Όσμαν, αν θυμάσαι. Στο παλέ και στο,
Και κάτω στο ΆΚΑ το έχασα το μάτς στο τελευταίο ένα λεπτό. Άρα, μια χαρά μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Εσύ μάλλον θέλεις τη βολτίτσα σου να πάρεις. Πάρε τη βολτίτσα σου, να πας κάπου αλλού να τα πεις αυτά. Που ήθελες να μας πεις για τον Όσμαν. Ανατριχιάσαμε. Ένας πολύ καλός παίχτης Όσμαν, τα είπα και χθες. Πολύ καλή μεταγραφή. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αν είναι πολλά ή όχι τα χρήματα. Είναι πολλά, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν τα δίνω εγώ. Όπως δεν με νοιάζει και τα χρήματα που θέλουμε να δώσουμε για τον Τολιόπουλο, δεν τα δίνουμε εμείς. Ούτε κόβουμε από κάπου αλλού για να πάρουμε κάποιον άλλον. Έτσι. Ξεκάθαρο. Λοιπόν. Σε φίλε, τώρα που μου λες τι είπανε στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο στο Κολοτουμπόπολης, δηλαδή συγγνώμη ρε φίλε, άσε με στην ησυχία μου σε παρακαλώ. Πάντε πουθενά άλλο να τα πείτε αυτά. Πραγματικά. Δεν έχει παίκτες η ομάδα και επειδή πήραν τον Όσμαν θα πέσω κάτω στα γόνατα. Έκαναν μια καλή κίνηση. Με αυτή την κίνηση που έκαναν, ανέβασαν την ποιότητα της ομάδας τους. Ξεκάθαρα. Δεν είχαν κάνει τέτοια κίνηση μέχρι τώρα. Οι υπόλοιπες κινήσεις που κάνανε ήταν αρκετά καλές, αλλά δεν ήταν κάποια έτσι να κάνει τη διαφορά. Ποια κίνηση, ποιος παίκτης πήρανε. Εμείς πήραμε τον

Αν. Εντάξει, και ας είναι καλύτερο στο 3, τι να κάνουμε δηλαδή. Πόσους παίκτες πήραμε εμείς. Εγώ να σας πω και κάτι. Για τον προπονητή Σπανούλη, προσπαθώ να καταλάβω και να σκεφτώ πώς θα παίξει στον Άρη μέσα από το πώς έπαιξε στο Περιστέρι και στον. Και στη Μονακό. Δεν, από εκεί δεν θα καταλάβουμε. Από πού θα καταλάβουμε πώς θέλει να παίξει, αν δεν μπούμε στη διαδικασία να δούμε πώς έπαιξε στη Μονακό. Στη Μονακό είχε καθαρό τριάρι ο Σπανούλης. Έπαιζε με καθαρό τριάρι. Ή έπαιζε με τρεις περιφερειακούς και έβαζε τον Διαλό, ξέρω εγώ, στο τρία ή τον Οκόμπο που τον είχε στον Άσο. Έπαιζε ο Κόμπο Τζέιμς Διαλό. Ποιος από αυτούς είναι τριάρι. Συνήθως αυτοί παίζανε σαν τριάδα. Υπήρχε κάποιο τριάρι. Στο 4 έπαιζε με τον Blossom Game, ο οποίος ήταν ένα λάξ. Κάπως έτσι θέλει να παίξει και στον Άρη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κάπως έτσι να παίξει και στον Άρη. Και αν το σκεφτείτε κιόλας από την ομάδα που είχε super scorer πέραν του James, ποιον είχε. Είχε κάποιον άλλο super scorer. Και ο Διαλό είναι καλός παίχτης, πολύ καλός. Και ο Κόμπο παιχτάρα είναι. Και ο Blossom Game παιχτάρα είναι. Έτσι, είχε πολύ καλούς παίχτες. Super scorer είχε άλλον πέραν του James. Είναι και το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο προπονητής. Αυτό. Για μένα ο Μόργαν είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Τι θα πει να κάνω κίνηση σαν του Όσμαν. Τι είναι ο Όσμαν δηλαδή. Να δώσω 3 εκατομμύρια για να πάρω ένα παίχτη. Να του δώσω 3 εκατομμύρια συμβόλαιο και 2 εκατομμύρια στην ομάδα του για ένα παίκτη ο οποίος έπαιρνε 700 στον Παναθηναϊκό. Μάλλον θα έπαιρνε 700 την επόμενη χρονιά. 1,5 έπαιρνε φέτος 400. Τέτοια κίνηση δεν έκανα, όχι. Τέτοια κίνηση δεν έκανα. Έκανα μία χαρά κινήσεις. Έχω μία χαρά ομάδα. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή μία χαρά ομάδα. Πάνω σε αυτήν θα στηριχθεί για την επόμενη σεζόν. Με αυτήν την ομάδα, συν τις προσθήκες οι οποίες θα γίνουν, να ξεκαθαρίσει υπόθεση του Λιόπουλου, του Λαρετζάκη, του Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον πιστεύω ότι είναι κοντά. Έχουμε παιδιά και Νουά και Ρόμπινσον αυτές τις μέρες που θα ξεκαθαρίσουν. Αύριο λίγη το EuroLeague Out για τον Νουά. Εδώ τώρα μπαίνω σε άλλα χωράφια, αλλά έχω μια πληροφορία ότι ίσως ο μάνατζερ του Νουά φέρει πρόταση όχι από ομάδα Ευρωλίγκας. Δηλαδή τελειώνει το EuroLeague Out και πει θα σας φέρω μια πρόταση όχι από ομάδα της Ευρωλίγκας. Εκεί απλά να ξέρετε ότι είναι δικό μας θέμα. Εμείς διαπραγματευόμαστε από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει το EuroLeague Out, το ποσό αυτό. Και η EuroLeague Out έχει μόνο φέτος ο Νουά. Δεν έχει και την επόμενη χρονιά. Γιατί θυμίζω συμβόλαιο 3-4 υπέγραψε με τον Άρη. Ούτε την επόμενη, ούτε τη μεθεπόμενη. Έχει το καλοκαίρι η EuroLeague Out. Έχει μόνο φέτος ο Νουά. Άρα, αν μέχρι αύριο δεν έρθει μια ομάδα EuroLeague να μας πει πόσο είναι το ποσό, αυτό πάρτε το, τον παίρνω τον παίχτη. Ο Νουά είναι δικός μας. Ο Νουά είναι δικός μας. Λοιπόν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Από το να δώσω 3 και να πάρω έναν παίχτη Ευρωλίγκας, έδωσα από 1-1-1 και πήρα 3 παίχτες Ευρωλίγκας. Και τον Δημητρίγεβιτς και τον Μπίρτς και τον Μόργαν. Γιατί να δώσω 3 και να πάρω έναν και οι υπόλοιπες κινήσεις μου να είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Καλάθι 900.000. Οι υπόλοιπες κινήσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει είναι 900.000 του Καλάθι, του 38χρονου. Πολύ καλός παίχτης. Πήρα και εγώ έναν παρόμοιο, το Γιώβιτς. Στο ίδιο στυλ εννοώ, έτσι, παίκτη. Εντάξει, παιδιά, ο Νουά είναι καλός παίχτης. Εγώ θα τον ήθελα γιατί μου δίνει άλλα στοιχεία από αυτά που δίνουν τα άλλα τεσσάρια που έχει πάρει η ομάδα. Δηλαδή ο Λίντελ και ο Ρόμπινσον που μπορεί να παίξει στο 4 και στο 5. Και ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να παίξει στο 4. Έτσι, ακόμα και ο Θανάσης αν έρθει. Έχουν τελείως άλλα στοιχεία από αυτά που σου δίνουν. Κανένας από αυτούς δεν έχει το χισούτ που έχει ο Νουά. Μιλάμε για έναν παίκτο πίσω και πάνω από 40% στο τρίποντο πέρσι σε πολλές προσπάθειες. Γιατί ξέρεις το ποσοστό είναι, παίζει ρόλο και οι προσπάθειες που κάνεις. Άλλο ένας παίκτης που έχει 40% εκτελώντας σε 15 μάτς 15 τρίποντα, και άλλο ένας παίκτης ο οποίος έχει 40% εκτελώντας σε 15 μάτς 90 τρίποντα. Τα λέω έτσι λίγο μπακαλίστικα. Ο Νουά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και έχει στοιχεία άλλα από αυτά που έχουν οι υπόλοιποι. Εγώ λέω ότι αν φύγει ο Νουά, η ομάδα τότε μπορεί να.

0: πάει για τριάρι, να πάει ο Χαρλαμπόπουλος οριστικά στο 4 και να πάει για ένα τριάρι με πολύ καλό σουτ. Αυτό. Ξέρετε τι έγινε με τον Νουά? Την πάτησε μέσα εισαγωγικά ο Νουά. Τι εννοώ την πάτησε? Αισθάνθηκε από τη μία ρηγμένος, σου λέει εγώ συμφώνησα όταν ο Άρης είχε το πλάνο Α. Τα χρήματα που έδινε ήταν βάσει του πλάνου Α, συμφώνησα να ενώσω συμβόλαιο μου για άλλα 3 χρόνια. Τώρα ο Άρης πάει στο πλάνο Β. Περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερα συμβόλαια. Υπάρχουν παιδιά αυτά, αυτά γίνονται. Δεν είναι κάτι παράλογο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Του τριβαίνει λίγο και τα αυτιά ο ατζέντης του. Ναι, ο άλλος παίρνει τόσα, ο άλλος παίρνει τόσα, δεν συμβόλαια που δίνουν κτλ. Να βρούμε να πάρουμε παραπάνω και. Και τον μπέρδεψε. Τον μπέρδεψε, έχασε την ισορροπία του ο Νουά. Τον έβαλε, του έβαλε και στη διαδικασία στο μυαλό του να σκεφτεί ότι πήραν τον Λαϊντέλ, τον Λιντέλ. Μπορεί να πάρουν τον Ρόμπινσον, ξέρω εγώ. Το ένα, το άλλο. Ο Ρόμπινσον δεν είχε προκύψει. Το Λίντελ πιο πολύ. Μήπως σε παραγωνίζουν, πήραν τον Χαραλαμπόπουλο, ξέρω εγώ. Μήπως δεν έχεις τόσο χρόνο συμμετοχής που είχες πέρσι. Καλά. Είναι δύσκολο να έχεις τον χρόνο συμμετοχής που είχες πέρσι, που έπαιζες σχεδόν μόνο σου στη θέση 4. Και η δεύτερη επιλογή που είχε ήταν ο Κουλμπόκα, που πιο πολύ τον έβαζε στο 5 παρά στο 4, ο προπονητής του Άρη. Και είχε σχεδόν 30 λεπτά σε ένα παιχνίδι χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι δύσκολο να το έχεις φέτος. Αλλά από την άλλη, αν είσαι καλός, δεν είναι κανένας χαζός ο Σπανούλης. Αν είσαι καλός, αν δείξεις τα στοιχεία που έδειξες και πέρσι, μια χαρά χρόνο συμμετοχής θα έχεις, μια χαρά βασικός θα είσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν, τότε θα παίζει κάποιος από τους υπόλοιπους. Έτσι είναι. Άρα και του Νουά και του Ρόμπινσον τα θέματα θα ξεκαθάρισουν τώρα. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε ξεκαθάρισμα. Όσον αφορά για το αύριο, για τον παίκτη που θα ανακοινωθεί, μυρίζομαι Χαραλαμπόπουλο ως υποψήφιο. Βέβαια, κι άλλες φορές τον περίμενα τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά δεν ανακοινώθηκε. Μυρίζομαι Χαραλαμπόπουλο ως παίκτη που θα ανακοινωθεί αύριο και ίσως μέχρι το Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί και ο Γιώβιτς. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση με τον Μοκόκα, δεν υπάρχει θέμα. Πάντως ο Μοκόκα είναι η πρώτη συμφωνία του Άρη, αν θυμάστε. Ο πρώτος παίκτης με τον οποίο συμφώνησε ο Άρης και μάλιστα νομίζω ίσως και πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Σπανούλη ήταν ο Μοκόκα. Και ο Χαραλαμπόπουλο. Αυτοί οι δύο δηλαδή είχαν ουσιαστικά συμφωνήσει πριν ανακοινωθεί ο Σπανούλη, σαν και. Εντάξει, κουβέντες με τον Σπανούλη ήταν περίπου 3 εβδομάδες πριν ανακοινωθεί. Είχαν ενταθεί οι κουβέντες με τον Σπανούλη και είχαν σχεδόν συμφωνήσει. Απλά ανακοινώθηκε στις 3 Ιουνίου. Άρα ήταν εν γνώση του και η περίπτωση του Μοκόκα και η περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου. Αλλά ήταν πρώτος λοιπόν ο Μοκόκα με τον οποίο συμφώνησε ο Άρης. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι δεδομένη συμφωνία. Ένα ζήτημα είχε με τον ατζέντη, του άλλαξε εταιρεία. Αυτό ήταν λίγο που καθυστέρησε και καθυστερεί ακόμα την ανακοίνωση. Λέει ένα φίλος, δεν χρειάζεται να απαντήσει στην μεταγραφή ο Όσμαν Μάρας για να πάμε σιγά-σιγά στα μηνύματα, γιατί έχει ήδη στηθεί μια χαρά η ομάδα. Αλλά σαν μονάδα, ο Όσμαν είναι προφανώς ένα επίπεδο πάνω από τους ευρωλυγκάτους που πήρε. Είναι ένα επίπεδο πάνω, όντως, βάσει της ποιότητάς του, της ομάδας που έπαιζε, των στοιχείων κτλ. Ναι, θα πω ότι είναι ένα επίπεδο παραπάνω από τους δικούς μας. Δεν βάζω μέσα Ρόμπινσον, Λιντέλ, αυτούς πρέπει να τους δούμε. Έτσι τους NBA τους αφήνω εκτός, βλέπετε, πιο πολύ για τους άλλους μιλάω. Ο Μπίρτς είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και ο Μόργαν και ο Ντιμητριγεύιτς. Δεν βάζω και το Γιώβιτς μέσα. Έτσι, ας το Γιώβιτς. Αλλά με έναν τσαμτσού, πώς σε λένε, με έναν δεν είναι. Οι υπόλοιποι πού είναι? Για πες μου πού είναι οι υπόλοιποι. Ένα επίπεδο κάτω από τους παίκτες του Άρη. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει έναν που είναι πάνω από τους ευρωλυγκάτους του Άρη και ο Άρης έχει 5 που είναι πάνω από τους υπόλοιπους του ΠΑΟΚ. Για σκέψω λίγο, βάλω λίγο στην έξωση. Μπάσκετ παίζουμε. Δεν τον πήραμε για να κάνει άλμα Μίκος. Ένας μόνος του να πηδάει, να πούμε πήραμε τον καλύτερο, άρα είμαστε καλύτεροι. Ένας είναι. Από εκεί πέρα, ποιος είναι καλύτερος, ο Χάτσινς, του Δημητρίγεφ, ξέρω εγώ. Ο Φώστερ, πώς τον λένε, του Μόργαν. Ο Αλεξάνδερ του Μπίρτς ή του Ρόμπινσον που θα έρθει. Ή ο Γκρέι του Λίντελ. Είπα, θα τους δούμε, είναι NBA-er. Γι' αυτό λέω. Αυτό θα τους δούμε. Ναι, Κωνσταντίνε μου, έτσι είναι. Γι' αυτό δεν λέω τους NBA-er. Βλέπεις, δεν τους αναφέρω τους NBA-er. Αναφέρομαι στους ευρωλυγκάτους περισσότερο. Αυτές είναι οι διαφορές. Όπως ο Όσμαν είναι ένα επίπεδο πάνω, έτσι και οι υπόλοιποι δικοί μας είναι ένα επίπεδο πάνω από τους υπόλοιπους. Αυτό βλέπω εγώ. Τα υπόλοιπα. Μην χαρακτηρίζετε. Κουβέντα κάνουμε. Είπαμε. Κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, για να δω τι άλλα μηνυματάκια έχουμε εδώ. Αν έχουμε ένα μηνυματάκι άλλο. 3 εκατομμύρια λέει στα δώσει. Εντάξει, παιδιά. Εγώ τώρα, και αυτό σαν αίσθηση, για να κάναμε την πρόταση για τον Τολιόπουλο, κάποιο όπλο έχουμε και εμείς στα χέρια μας. Δεν την κάναμε έτσι απλά την πρόταση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Προσπαθώντας να καταλάβω πάλι από τα συμφραζόμενα που λέω εγώ. Κάποιο όπλο έχουμε στα χέρια μας. Δεν την κάναμε την πρόταση έτσι απλά. Αυτό. Αύριο λίγη προστασμένη για τον Νουά. Τα είπαμε. Έχουμε πεντάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Παιδιά, ας τελειώσουν οι μεταγραφές, να δούμε ποια θα είναι τα ρόστερ των ομάδων και τότε θα μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Έτσι. Τότε θα μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Ο Σάρπ λέει δεν παίζουν οι ομάδες με καθαρά τριάρια πλέον, όπως στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν με καθαρά δεκάρια. Οι παίκτες παίζουν πολλές θέσεις. Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Στο 3 μπορεί να παίξει και ο Μοκόκα. Αν δούμε τι θα γίνει με τον Λαριτζάκη, ο Λαριτζάκης μπορεί να παίξει στο 3. Και ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να παίξει στο 3. Έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν στο 3. Λοιπόν, έχουμε πεντάδα Ευρωλίγκας, λέει, και οι άλλοι έχουν τον Όσμαν και τον Γεροκαλάφη. Εντάξει. Είναι καλός παίκτης Όσμαν, παιδιά, εγώ δεν τον αμφισβητώ καθόλου, έτσι. Είναι καλός παίκτης. Λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει, ο Όσμαν ένας φίλος, έχεις με Κόκα Δημητρίγεβιτς, Μα, Μόργαν, Μπίρτς, ο άλλος ποιος είναι, ο Χαραλαμπόπουλο, ναι. Αν δεν έρθει ο Τολιόπουλος, δεν πρέπει να πάρουμε ξένο. Εγώ λέω ότι αν φύγει ο Νουά, θα πάρουμε ξένο στη θέση 3. Εγώ κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Και επειδή για το Γιώβιτς, με διαβάζω ότι ήρθε, λέει, για 7ο ξένο της ομάδας. Πώς είναι 7ο, ρε παιδιά, όταν ο Άρης έχει ήδη συμφωνία, έχει ανακοινώσει ήδη τον Δημητρίγεβιτς, τον Μόργαν, τον Λίντελ και τον Μπίρτς. Έχει συμφωνία με τον Μοκόκα και με τον Γιώβιτς, 6. Και υπάρχει και ο Ρόμπινσον, με τον οποίο επίσης υπάρχει συμφωνία του Άρη και περιμένει απλά αν θα βρει συμβόλαιο σε ομάδα της Ευρωλίγκας, όχι του Γουέι, το οποίο δύσκολο μοιάζει αυτή τη στιγμή. Οπότε και αυτός είναι πρώτο πλέον του Άρη. Άρα 8. Άρα ο Γιώβιτς για 8ος ήρθε. Δεν ήρθε για 7ος. Επειδή το διαβάζω. Επίσης από Αθήνα, αυτός ο φίλος, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, μου έστειλε μήνυμα και μου λέει ότι μη σου κάνει εντύπωση να περάσει το 7 συν 5. 7 ξένοι, 5 Έλληνες. Κυκλοφορεί, λέει, αρκετά. Κυκλοφορεί αρκετά. Ότι είναι πιθανόν να περάσει τελικά το 7 ξένοι για την Α1. Να μπορούν να αγωνίζονται. Αυτό λέω. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό μου μετέφερε αυτός ο φίλος, ο συνάδελφος. Για να δούμε. Αν θα περάσει ή όχι. Αν θα πάρουμε στόπερ, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Στον μπάσκετ έχουμε πολύ καλή ομάδα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα στον μπάσκετ, όντως. Δουλειά θέλει, προπονητής, το staff και τα λοιπά, να δουλέψουν, να τους κάνουν ομάδα. Παίκτες έχουμε καλούς. Είναι καλές επιλογές και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, έτσι. Έχει και άλλες μεταγραφές να γίνουν. Πρέπει να γίνουν ομάδα τώρα αυτοί, ο Σπανούλης να τους κάνει ομάδα. Αν θα πάρουμε στόπερ. Θα πάρουμε, Νίκο μου, τώρα το πότε θα πάρουμε είναι μια πικραμένη ιστορία. Το πότε δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Ότι θα πάρουμε, θα πάρουμε. Λοιπόν, εδώ λίγο τα μηνύματα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, λέει, πότε έγιναν κινήσεις στο χρόνο. Κάποιες φορές έγιναν. Ο Μάγνους είναι να θέλει περισσότερα χρήματα. Κάπου εκεί υπάρχει η διαφωνία. Λοιπόν, για τον Φαμπιάνο τα είπαμε. Για δύο Δημάικετς επίσης τα είπαμε. Λοντίγκιν δεν είναι προτεραιότητα. Έχει προταθεί, αλλά δεν είναι προτεραιότητα για τον Άρη. Ποιος θέλει να παίζει λίγη για Παναθηναϊκό, θα αφήσει. Εντάξει τώρα. Δεν θέλω να πω το. Είναι παίκτης που έχει ομάδα. Άντε να το πω έτσι. Είναι παίκτης που έχει ομάδα. Αλλά υπάρχει μια αλφα προεργασία, λένε ότι έχει γίνει. Ίσως να μην είναι παιδιά. Δεν λέω ότι είναι άσος. Μην το μπερδεύετε. Δεν λέω επειδή θα φύγει το Λιόπουλος, αν έρθει αυτός ο Έλληνας, σίγουρα θα φύγει ο Λιόπουλος, ότι είναι άσος. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Άσος. Μάλλον περιφερειακούς γενικά, άσο 2, θα πάρει άλλον έναν ξένο. Μπορεί και 2. Και έχει ήδη πόσους. Αν φύγει ο Γκραντ, μπορεί να πάρει και 2 ακόμα. Γιατί και ο Γκραντ παίζει να φύγει. Ναι, στόπερ και αριστερό μπακ είναι προτεραιότητα. Στόπερ και αριστερό μπακ είναι προτεραιότητα για την ομάδα. Πρέπει να τους έχει πάρει τις επόμενες μέρες. Πρέπει να ανακοινωθούν. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει: προετοιμασία τώρα γίνεται με την συμμετοχή ενός μόνο θεωρητικά βασικού αμυντικού και του ενός χαφ. Δηλαδή, 7-8 θέσεις άμυνας του κέντρου ήταν 2 στην προετοιμασία. Τι να συζητάμε, λέει ο Νίκος. Τι ενός μόνο, ο Ράτσης δηλαδή. Και ο Φαμπιάνο. Εννοείς αυτούς άμυνα και κέντρο, όταν λες, εννοείς το κέντρο της άμυνας και τα χαφ. Ο Κωνσταντίνος λέει να υπάρξει λέτε, φορά ισοπαλία τα ψηφισία, πονε το είπα. Ο Κώστας, άρα τι καταλάβαμε φέτος, λέει ότι δεν μας φταίει, λέει ότι τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια είναι πολύ νωρίς και δεν προλαβαίνουμε κάθε χρόνο. Είναι ότι απλά δεν έχουμε οργάνωση. Φέτος που είχε άπλο το χρόνο, πάλι δεν κάνει ούτε τα βασικά. Να πάει η ομάδα προετοιμασία, δηλαδή σχεδόν πλήρης. Φαντάσου 6 χρόνια λέει, πέρασαν από την άφηξη του Φαμπιάνο και δεν άλλαξε τίποτα ακόμη. 5 χρόνια πέρασαν βασικά. Καλοκαίρι του 21 είχε έρθει ο Φαμπιάνο. Εντάξει, τότε παιδιά δεν ήταν θέμα. Ο Φαμπιάνο είχε συμφωνήσει με τον Άρη, είχε έρθει 10 μέρες περίπου πριν παίξουμε με την Αστάνα. Απλά οι Τούρκοι τότε είχαν ένα θέμα, αν θυμάστε, είχε προκύψει ένα θέμα με μια ομάδα που είχε έρθει για να παίξει φιλικό με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα ή με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Κάτι έγινε σε αεροδρόμιο, δεν τους άφησαν να κατέβουν, ήταν τότε τα πρωτόκολλα του κορονοϊού, κάτι τους σταμάτησαν. Διαμαρτυρήθηκαν αυτοί, έκαναν διάβημα στην πρεσβεία την τουρκική και καθυστέρησαν να μας στείλουν την πράσινη κάρτα για αυτό το λόγο. Εντάξει, δεν ήταν δηλαδή τέτοιο θέμα. Είχαμε συμφωνήσει με τον Φαμπιάνο. Ήταν κανονικά, τον θυμάμαι, δίπλα μου καθόταν, παραδίπλα μου. Τότε είχαμε ταξιδέψει στην Αστάνα, στο Καζακστάν, στον Νουρ Σουλτάν. Είχαμε ταξιδέψει με το τσάρτερ της αποστολής. Έτσι δεν είχε πάει, δεν είχε άλλο τρόπο να πάμε. Με το τσάρτερ της αποστολής, επειδή ήταν ο κορονοϊός μόνο 50 άτομα, δηλαδή αποστολή, κάποιοι λίγοι φίλοι της ομάδας και τρεις δημοσιογράφοι μόνο. Εγώ, ο Τσαλτίδης και ο Πακλατζής. Αυτοί ήμασταν μόνο. Και είχαμε με 180 τσάρτερ. 180 θέσεις της Aegean. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε όλοι από τρεις θέσεις. Όλοι καθόμασταν σε τρεις θέσεις. Και ακριβώς απέναντί μου καθόταν ο Φαμπιάνο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δηλαδή τον είδα σαν χείλο. Ποιος ήταν αυτός, παιδιά, ο κοκκινοτρίχης. Δεν τον γνώρισα, δεν τον κατάλαβα αρχικά. Μου λένε είναι ο Φαμπιάνο, αυτός που πήραμε. Ήταν εκεί κανονικά. Απλά δεν είχε έρθει πράσινη κάρτα και γι' αυτό δεν έπαιξε. Ο Ιωάννης γνωρίζει, λέει, με την κλήρωση του πρωταθλήματος την Πέμπτη βγαίνει και το πρόγραμμα. Το είπα, είναι. Την κλήρωση θα πάθουμε. Το πρόγραμμα θα βγει λίγο αργότερα. Και θα βγαίνει σταδιακά. Πάλι αλχημίες, λέει, και εξυπηρετήσεις προβλέπω. Μας βλέπω να παίζουν περισσότερα Σάββατα από Κυριακές με τη δικαιολογία ότι παίζονται στην Ευρώπη, παίζουν Κυριακή. Ιωάννη, το βλέπω πολύ πιθανό. Μάλιστα, βλέπω πολύ πιθανό να έχουμε και πάλι το γνωστό 2 εκτός έδρας πρώτα μάτς στο πρωτάθλημα. Όπως είχε γίνει και προηγούμενα χρόνια. Όπως μας το είχαν κάνει και όταν παίζαμε Ευρώπη, αν θυμάστε. Τότε που δεν είχαμε πάει στην σύσκεψη και δεν είχαμε και ζητήσει κλειδάριθμο. Όπως ζήτησαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή πέρσι, μας το έκαναν. Παίξαμε 2 εντός πρώτα. Βέβαια, δεν είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις γιατί τις τελειώσαμε εμείς από τις αρχές Αυγούστου. Να μην κουραζόμαστε να έχουμε να παίξουμε. Τις τελειώσαμε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Από πιο μπροστά. Αλλά είχε δοθεί κλειδάριθμος και είχαμε τα 2 πρώτα παιχνίδια εντός. Τώρα φέτος, πολύ πιθανό το βλέπω να ξεκινάμε με Σάββατα. Ο Μίλτος λέει: μην ξεχάσουν να βγάλουν το ίδιο πρόγραμμα μέρες και ώρες με τους αγώνες του Άρη στο μπάσκετ. Το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο τους βγάζει τώρα τους αγώνες, το μπάσκετ τους βγάζει μετά. Το μπάσκετ καθυστερεί ακόμη περισσότερο. Τα είδαμε, έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν αυτά. Οι ίδιες μέρες και ώρες με ποδοσφαιρικά, με μπασκετικά παιχνίδια. Τελευταία περίπτωση η περσινή. Εκεί στο τέλος. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω λέει για σένα Δημήτρη, αλλά εγώ πιστεύω ότι αρκετοί ακόμα συνεργανοί δεν καταλάβαμε σχεδόν τίποτα, λέει, από αυτά που ακούσαμε με αγγλικές ορολογίες. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, όντως κάποια πράγματα εκεί στα αγγλικά ούτε εγώ τα κατάλαβα. Είναι τεχνικοί όροι. Δεν τα γνωρίζω, δεν λέω ψέματα. Τι να πω, ότι τα κατάλαβα τα περισσότερα από αυτά που λέγαμε τα αγγλικά που έλεγε ο Άξο Παρταλίδης. Όχι. Να είναι για καλό, λέει, της Αργιανάρας. Αυτό που μας καίνει μεταγραφές, λέει. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε τίποτα. Στα μισά του Ιουλίου είμαστε. Ούτε ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμα. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Ο Ιωάννης λέει: ακούσαμε τον Άκη τον Παρταλίδη, είπε κάποια πράγματα. Η αγωνία μας λύνει στο αγωνιστικό. Δεν είναι δική του δουλειά. Λέει: κάποιος θα πρέπει να βγει να μας πει ποιες είναι οι βλέψεις της ομάδας. Σίγουρα βέβαια λέει: πέμπτη θέση, γιατί για παραπάνω με την παρούσα κατάσταση ούτε λόγος. Και στο Κύπελλο αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να προχωρήσουμε. Για να γίνει καμιά μεταγραφή, τι περιμένουμε. Διαντί, α, τα λεφτά του Διαντί, συγγνώμη. Καλανόπουλος και Δόνης λέει: μένουν γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτες στη θέση τους. Δύσκολα τα πράγματα, δυστυχώς. Ο Γιώργος, καλή παρουσίαση λέει. Εμένα ξυπνήστε με αν γίνει κάποια μεταγραφή. Δηλαδή, στόπερ και αριστερό μπακ, λέει ο Γιώργος. Καλόν ύπνο, Γιώργο. Δεν βγάζουμε γραμμές, παιδιά. Ο Γιώργος. Η αίσθησή σου λέει και σένα ότι ο Λιόπουλος θα πάει στους διπλανούς. Όχι, δεν είναι αυτή η αίσθησή μου. Εμένα η αίσθησή μου είναι δίνω πολλές πιθανότητες στον Λιόπουλος να μείνει στον Παναθηναϊκό ή αν δεν μείνει στον Παναθηναϊκό, δίνω αρκετές πιθανότητες να έρθει στον Άρη. Αίσθηση, ξαναλέω. Ο Μήτρου Λόγκ λέει είναι η κίνηση που κάνει για Έλληνα. Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι στον Μήτρου Λόγκ. Σας είπα, δεν είναι σίγουρο ότι είναι στην ίδια θέση. Μην τον μπλέκετε στο μυαλό σας. Ο Κώστας, η μοναδική απάντηση που πρέπει να δώσει ο Άρης είναι μέσα στο γήπεδο. Στο μπάσκετ έχουμε οργάνωση, στο ποδόσφαιρο έχουμε ό,τι είχαμε τα 10 τελευταία χρόνια. Άρης παντού και πάντα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει ο Κώστας. Ο έτερος Κώστας, γιατί δεν του κάνουν λέει, μία μικρή προσαρμογή για να κλείσει το θέμα. Άκου Κώστα, τι έγινε με τον Νουάλες. Στον Νουάλες έκανε πρόταση να του δώσει 100.000 παραπάνω στο χρόνο. Δηλαδή συμφωνήσαμε 500, 500, 500, να τα κάνουμε 600, 600, 600, αλλά τα λέω χοντρικά λίγο. Αν συμφωνήσαμε 600, 600, 600, να τα κάνουμε 700, 700, 700, να βγάλει το EuroLeague out και όλα καλά να συνεχίσουμε όσοι έχουμε με το συμβόλαιο που έχει με την ομάδα. Αυτή την πρόταση το κάναμε. Δεν τη δέχτηκε και άρχισε να λέει τα γουκ-μουκ εκεί ο ατζέντης του. Ναι, εμείς θα φέρουμε πρόταση, ομάδες Ευρωλίγκας, πολλές είναι, το ζητάνε, κάτι τέτοια. Κάπως έτσι έγινε. Και εκεί νευρίασαν και όλοι οι άνθρωποι του Άρη. Σου λέει, σου δώσαμε 300.000 παραπάνω στην τριετία. Δηλαδή ενώ είχε συμβόλαιο ήδη με την ομάδα. Σου λέμε, OK, να σου δώσουμε 300.000 παραπάνω συνολικά. 100, 100, 100. Και εσύ δεν κάνεις μια αντιπρόταση. Να πεις, θέλω 150, 150, 150. Λέω τώρα. Και εσύ λες, όχι, έχω πρόταση και θα έχω πρόταση και όλες οι ομάδες Ευρωλίγκας τον θέλουν και κάτι τέτοια έλεγε ο ατζέντης του. Έτσι προέκυψε η ψυχραμάρα. Και μετά και ο ίδιος δεν πήρε θέση. Δεν είπε, δεν με νοιάζει τι λέει ο ατζέντης του. Τι λέει ο ατζέντης μου. Κρύθηκε πίσω από αυτά που λέει ο ατζέντης του. Κάπως έτσι μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Πώς είναι οι πιθανότητες του Άρη για το Λιόπουλο. Εγώ δίνω πιθανότητες, παιδιά. Είμαι πάντα φιδωλός σε αυτά τα πράγματα. Εγώ δίνω πιθανότητες. Να. Σαν οργανισμός, λέει, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Ίδια μέρα και ώρα μπάλα μπάσκετ, εντός έδρας μάτς. Πολλά χρόνια γίνεται αυτό. Δεν είναι τυχαίο σίγουρα. Συμφωνώ. Απλά το μπάσκετ φταίει τις περισσότερες φορές. Γιατί καμιά φορά κατηγορούμε το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ φταίει τις περισσότερες φορές. Το ποδόσφαιρο πιο πώς θα τις βγάζει. Αν θυμάσαι το μπάσκετ, περιμένουμε τελευταία στιγμή όλο να βγουν τα παιχνίδια. Όλο τελευταία στιγμή έχουμε τις ανακοινώσεις, αν θυμάστε. Στο ποδόσφαιρο βγαίνουν νωρίτερα, όπως και να το κάνουμε. Σε αυτό είναι και εκεί λίγο αργούμε, αλλά βγαίνουν νωρίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εντάξει, γενικά, παιδιά, το φετινό καλοκαίρι στο μεταγραφικό για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ μιλάω, συγγνώμη. Γενικά, όχι για τον Άρη μόνο. Είναι ένας χαμός γίνεται. Πρώτη φορά υπάρχουν τόσες προτάσεις, τόσοι παίκτες, τόσες μετακινήσεις, ομάδες. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, στο EuroCup, όπως κινούνται με τα γραφικά, είναι η Μπαχτσίς Εχίρ και η Χάπουελ, αυτοί οι τέσσερις είναι που τα κάνουν περισσότερο αυτά. Όπως και στην Ευρωλίγκα, πέραν από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ποιοι άλλοι κινούνται πολύ έτσι καλά. Η Μπεσίκτας κάνει σημαντικές κινήσεις, αλλά τώρα μπήκε στην Ευρωλίγκα, οπότε θέλει να δείξει πράγματα. Αντικατέστησε τη Μονακό, είναι η μοναδική αλλαγή που υπάρχει στην Ευρωλίγκα για την επόμενη σεζόν. και κάνουν καλές κινήσεις. Η Ντουμπάι δίνει πολλά λεφτά αναγκαστικά, γιατί για να πάει κάποιος να παίξει στην Ντουμπάι θέλει λεφτά παραπάνω. Πληρώνει υπεραξίες αναγκαστικά. Έτσι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο Θοδωρής θα πάρει θέση, λέει, με αυτόν που το συμφέρει. Δηλαδή αυτό που στηρίζει το αφεντικό του, τον Αλαφούζο. Εκτός, λέει, αν είναι τσιράκι του Μαρινάκη για τον Γκαγκάτσι. Στην Αγγλία, λέει, μόλις τελειώσει το ποτάσμα, μετά από λίγο καιρό κάνει την κλήρωση της επόμενης σεζόν και ξέρουν πότε θα παίξουν. Και φυσικά δεν αλλάζουν το σύστημα του κυπέλου κάθε χρόνο. Αυτά δεν υπάρχουν, παιδιά. Στην Ελλάδα έχουμε παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Σε αυτά τα πράγματα. Παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Να αλλάζουν. Να μην ξέρουμε τις ημερομηνίες, δηλαδή να είμαστε Κυριακή και την άλλη Κυριακή να μην ξέρουμε πότε παίζουν. Πολύ μεγάλη μεταγραφή βλέπω η Μπεσίκτας στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ κάνει μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο. Πολύ χρήμα εκεί η Μπεσίκτας. Τον Τροσάρ πήρε. Γιατί τον αυσιάσανε να φύγει αυτό, ρε. Πολύ περίεργο. Γιατί τον άφησε να φύγει. Τέλειωσε το συμβόλαιό του. Τον Τροσάρ πήρε η Μπεσίκτας, μάλιστα. Καλή, πολύ καλή μεταγραφική κίνηση για τους Τούρκους. Ο Αποστόλης, έλεος, λέει, με τον Οσμάν, είπαμε καλός παίκτης, αλλά δεν είναι και το τεράστιο φόβητρο. Μια χαρά ομάδα θα έχουμε και οι άλλοι θα έχουν το θέμα απέναντί μας. Αποστόλη, εντάξει. Είναι μια καλή κίνηση, αλλά δεν, με μια κίνηση, με έναν παίκτη τόσο καλό και οι υπόλοιποι σε καλό επίπεδο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω πόσο αλλάζει τόσο πολύ με έναν παίκτη η ιστορία. Εντάξει, τον μπάσκετ παίζεται με 5 παίκτες. Η αλήθεια είναι, δηλαδή πιο εύκολα μπορεί να την αλλάξει την ιστορία από ότι στο ποδόσφαιρο που παίζουν πιο πολύ με έναν παίκτη. Αλλά για μία μεταγραφή, για έναν παίκτη, πολύ τα βλέπω τα πράγματα έτσι να τα. Πολύ υπερβολή βάζουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Βάζουν πολύ υπερβολή. Ας με βλέπω και στις αποδόσεις που μας είχαν εμάς σαν πρώτο φαβορή μέχρι και πριν γίνει η μεταγραφή του Οσμάν, και τώρα ξαφνικά έχουν βάλει τον ΠΑΟΚ πρώτο φαβορή. Τα βλέπω, ας πούμε, τώρα 3,5 τον ΠΑΟΚ έχουν, 5 εμάς. Εμάς το ίδιο νούμερο μας διατήρησαν, 5 είχαμε, δεν άλλαξε. Απλά τον ΠΑΟΚ τον κατέβασαν πάρα πολύ με μία μεταγραφή. Εντάξει. Okay, αυτά, παιδιά, είναι. Σας είπα και τον Άρη τον είχαν πρώτον. Πρώτο τα ίδια σας έλεγα. Τα ίδια πράγματα ακριβώς σας έλεγα και όταν είχαν και τον Άρη πρώτο. Είναι νωρίς, πρέπει να τελειώσουν τις μεταγραφές σε όλες οι ομάδες, να δούμε τα ρόστερ όλων των ομάδων για να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα τα συμπεράσματά μας είναι ελλειπή. Δεν μπορούν να είναι ασφαλή. Εδώ έκαναν, λέει, τον τελικό χωρίς να ολοκληρωθεί το 5-8. Καλά, αυτό ήταν, είπαμε. Φέτος ήταν τρομερή επιλογή αυτό. Να γίνει ο τελικός πριν την ολοκλήρωση του 5-8. Και να γίνουν 4 αγωνιστικές, 8 παιχνίδια χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Έγιναν 8 παιχνίδια χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζω στα μηνύματα. Ο Μιχάλης, ο Γιώβιτς, λέει, τι περίπτωση είναι. Εντάξει, παιδιά, τώρα σας τα είπε ο Γιάννης, σας τα είπε και ο Χρήστος για τον Γιώβιτς. Είναι ένας κλασικός playmaker. Στο μανιαλό του έχει πρώτα την πάσα και μετά το shoot. Αυτό που λένε το pass first. Τα λέω εγώ στα ελληνικά. Το μυαλό του το έχει πρώτα στην πάσα. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή στυλ Δημητρίγεβιτς και πιο πολύ στην πάσα σε σχέση με τον Δημητρίγεβιτς. Θέλαμε και έναν ακόμη τέτοιο παίκτη. Γιατί παίρνουν Δημητρίγεβιτς δεν είχα μάλλον με αυτό το στυλ. Περισσότερο για την Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στο Eurocup, στο roster του Eurocup θα είναι μόνιμα ο Γιώβιτς και στην Ελλάδα θα παίζει αναλόγως με, αν έχουμε και απουσίες κτλ. Πολλά παιχνίδια, μεγάλο διάστημα. Θέλουμε να φτάσουμε μακριά. Θέλουμε μεγάλο roster, γεμάτο roster. Μια τέτοια επιλογή είναι ο Γιώβιτς. Με εμπειρία, πολλά παιχνίδια Ευρωλίγκας. Αυτό. Βασικός, για χρόνια βασικός τέλεχος Εθνικής Ομάδας Σερβίας. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, λέει, αποδόσει δεν λένε κάτι. Λέει, πέρσι δεύτερο τρίτο φαβορί δίναν τον Άρη στοιχηματικές. Όχι δεύτερο τρίτο, τρίτο τέταρτο στην αρχή. Και δεν πέρασε ούτε τον όμιλο. Λέει, επίσης πολλά φαβορί έχουμε δει στο παρελθόν να μην φτάνουν καν τελικό όπως στη Βαλένθια. Έτσι είναι. Είναι λίγο αυτό με τις αποδόσεις. Ξαναλέω, είναι και νωρίς. Δεν μπορώ να βγάλω ακόμα συμπεράσματα. Είναι νωρίς. Στο παλαιό, αν θα γίνει αλλαγή σε κλιματισμό και εξαιρεσμό. Ξέρω ότι θα γίνουν εργασίες και σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από τα υπόλοιπα που είναι δεδομένο, και σε αυτό το κομμάτι ξέρω ότι θα γίνουν εργασίες. Άρα λογικά θα υπάρχει κάτι. Θα έχει καλές ομάδες στο Eurocup από τους 16 και μετά, και μπορεί να την πατήσω οπουδήποτε, αν δεν είσαι σοβαρός. Μα, Κωνσταντίνε, εγώ δεν έχω πει, βλέποντας, ας πούμε, το δεύτερο όμιλο με τον Ομιλό, θα διασταυρωθεί ο όμιλος του Άρη. Ο όμιλος του Άρη είναι ο πρώτος. Μου μοιάζει αρκετά ισορροπημένος και αρκετά βατός, λέω εγώ, με τα δεδομένα που έχω στο μυαλό μου. Πέφτεις όμως πάνω στο δεύτερο όμιλο, ο οποίος έχει ομάδες πολύ δύσκολες. Δηλαδή, εκεί μπορεί να είσαι πρώτος εσύ και να παίξεις με τον τέταρτο του δεύτερου όμιλου και αυτός ο τέταρτος να είναι ομάδα πάρα πολύ καλή. Παίζουν όλο οι διασταυρώσεις, πού θα είσαι όταν θα παιχτούν τα παιχνίδια, σε τι κατάσταση θα είσαι, όλα παίζουν ρόλο. Η πρωτιά στον όμιλο είναι σημαντική. Αν είσαι πρώτος στον όμιλο, έχει σίγουρα πλεονέκτημα μέχρι και τη φάση των προημιτελικών, τη φάση των 8. Αν είσαι πρώτος στον όμιλό σου. Από εκεί πέρα, αν είσαι ο πρώτος καλύτερος πρώτος, έχει πλεονέκτημα μέχρι το τέλος. Αν είσαι ο δεύτερος καλύτερος πρώτος, έχει πλεονέκτημα μέχρι και τον ημιτελικό. Μετά παίζουν ρόλο, παιδιά. Ας πούμε, τερματίζω εγώ πρώτος και έχω 15-3. Και στο δεύτερο όμιλο τερματίζει πρώτη η ομάδα που τερματίζει πρώτη και έχει 16-2. Έχει πλεονέκτημα σε σχέση με μένα, πιο πάνω από μένα. Αν έχω εγώ 16-2, αυτή 15-3, θα είμαι εγώ πιο πάνω. Έτσι, αυτό θα παίξει ρόλο μετά. Για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος πρώτος. Θες και τύχει λοιπόν ένα τραυματισμό σε κακό timing για να στοιχεί σε μια καλή ομάδα. Μα Κωνσταντίνε μου, το ζήσαμε αυτό πρόπερση, δεν λέω, παραπρόπερση μάλλον. Όχι πέρσι, ούτε τη χρονιά την προηγούμενη, την προπροηγούμενη χρονιά, το 23-24, αντί να το πω έτσι. Το ζήσαμε. Πώς το ζήσαμε? Με τον Γκάλινατ. Τραυματίστηκε ο Γκάλινατ, δεν τον είχαμε στο ενδιάμεσο παιχνίδι εκείνο που παίξαμε με την. Πώς τη λέγανε εκείνη την ομάδα, την Ουκρανική, ρε. Με την Ουκρανική ομάδα και ήμασταν άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα ήμασταν. Το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε και πολύ αυτό το πράγμα με την απουσία του Γκάλινατ. Πώς τη λέγανε, Προμετέη, να τη θυμηθείτε, την Προμετέη. Που είχαμε παίξει στην. Στη Ρίγα, στη Λετωνία. Δεν είχαμε τον Γκάλινατ, δηλαδή ένα μπέκ ο οποίο ήταν μαζί με τον Τολιόπουλο, οι δύο βασικοί σκόρερ αυτή ήταν τη ομάδα. Τολιόπουλο Γκάλινατ. Και παίξαμε χωρίς τον Γκάλινατ σε εκείνο το παιχνίδι. Το πληρώσαμε. Το ιδανικότερο λέει στο Γιούρο Καπαίτη στο Παλέ. Παιδιά, αυτό με το Παλέ είναι πολύ κομβικό. Πολύ κομβικό. Ιδίως αν δούμε τα τελευταία χρόνια, α πούμε την περσινή χρονιά, ο Άρης στο Παλέ κάνει 4 νίκες και 5 ήττες. Με τέτοιο ποσοστό δεν πα πουθενά. 7 στα 7 θέλει στο Παλέ. Και εκτός έφυγε καθ' ελληνική, αλλά ας πούμε πέρσι κάναμε 4-5 και στο Παλέ, 4-5 και εκτός. Το 4-5 εκτός, ανεκτό είναι. Αν έκανε στην έδρα σου 6-3, λέω εγώ, θα περνούσε. 6-3 να έχει κάνει, θα περνούσε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται Θωμάς Σεκούρας, εκτάκτος. Θα σα κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 8. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα μετά μια επανάληψη. Θα έχουμε 8-10 και 10 με 12 βούλγαρη σφαγεία με Πάνο Στεφανίδη και Ελεάνα Ιωαννίδου. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, μετά τις 2, λίγο μετά τις 2 εγώ, 2-4, 4-6, ο Χρήστος Γκάλης. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS καλό ηχό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
19: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Με ημάλεις.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Τρίτη 14 Ιουλίου. 6 και 12 πρώτα λεπτά. Πάμε παρέα. Τσεκούρα στο Μασφίσο το μικρόφωνο. Θα σας κρατήσω συντροφιά παρέα μέχρι και τις 8. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω τι κάνετε. Αν απολαμβάνετε διακοπές στις βουτιές σας, Χαλκιδική, σε κάποιο νησί των Κυκλάδων, στο εξωτερικό ή όπου στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, όπου βρίσκεστε, έχετε την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και πάμε παρέα να πούμε τα πάντα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε κυρίως αυτό που μας απασχολεί εδώ και περίπου 2 μήνες, κάπου εκεί, κυρίως το μπάσκετ, την καλαθόσφαιρα, το αγαπημένο μπασκετάκι. Θα πούμε και για ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε και σήμερα συνέντευξη τύπου. Θα πούμε πολλά.

Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Αρχικά να πω ότι θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει, 2310-328-828. Επαναλαμβάνω, 2310-328-828. Μάλλον πάμε από τις τελευταίες εκπομπές του καλοκαιριού και γενικά της σεζόν. Ας πούμε, εγώ πάντα τη σεζόν και επαγγελματικά και γενικότερα την, και τη ραδιοφωνική την οριοθετώ από το Σεπτέμβριο και μετά, νομίζω σχεδόν όλοι, και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, καθώς λίγο πολύ όλα ξεκινάνε Σεπτέμβριο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο λίγο νωρίτερα, τον Αύγουστο, αλλά και το μπάσκετ, για παράδειγμα, και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινάνε και τέλη Σεπτέμβρη. Βγήκε και το πρόγραμμα, θα πούμε και το πρόγραμμα. Φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει ήδη, θα το γνωρίζετε, αλλά θα το σχολιάσουμε και μαζί. Μιλάω για το πρόγραμμα των αγώνων, τις αγωνιστικές για το EuroCup. Ξεκινάμε έτσι λίγο πρόχειρα 26-27 Σεπτέμβρη, μετά το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα είναι στην έδρα μας, εκείνη είναι κάπου εκεί αρχές Οκτώβρη, νομίζω, ή 6-7, θα το δω, μην σας λέω χαζομάρες, αλλά εκεί ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι στην γαλλική Λεμάν, μια πόλη που είναι περίπου με το τρένο 55 λεπτά, μία ώρα πείτε, έξω από το πανέμορφο Παρίσι, στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει, θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο EuroCup, όπου με τις τελευταίες κινήσεις που τις γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι. Θα τις σχολιάσουμε, αλλά λίγο πρόχειρα, όπως ενδεχομένως θα γνωρίζετε, το roster σχεδόν έχει κλείσει. Παραμένουν οι τελευταίες ανακοινώσεις, παραμένουν οι τελευταίες ενδεχομένως πινελιές, λεπτομέρειες. Ώστε η ομάδα μας να κυριαρχήσει και να κατακτήσει, αν μπορέσει, έτσι, όσο να, με τόσο καλύτερα γίνεται, το EuroCup. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Αυξήθηκαν οι ομάδες, υπάρχουν και άλλες πολύ καλές ομάδες, αλλά νομίζω ο Άρης δεν έχει καμιά σχέση με τον περσινό Άρη στο EuroCup. Την ομάδα που είδαμε είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα, με διαφορετικό στάτους, με διαφορετική νοοτροπία, με διαφορετικό προπονητή. Είναι σχεδόν όλα, μπορώ να πω, διαφορετικά. Και ο στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση, όχι μόνο το να προσπαθήσει να το κατακτήσει. Τόση ώρα δεν μου έρχονταν οι λέξεις, με ματιάξατε. Δεν είναι μόνο στόχος του Άρη να το διεκδικήσει, που σίγουρα είναι από τους βασικούς διεκδικητές, αλλά είναι και να το σηκώσει.

Λοιπόν, ξεκινήσουμε στα βαθιά. Πάντα για αυτά είμαστε έτσι κι αλλιώς. Μας αρέσουν τα βαθιά. Επίσης να πω ότι δεν είναι η εκπομπή επανάληψη, ούτε ακούτε την εκπομπή του αξιοαγάπη του εδώ συντελεστή του σταθμού μας Γιάννη Δασκάλου, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν με τη μουσική που βάζω. Λοιπόν, όχι. Ακούτε την εκπομπή στο 90, τσεκούρα στο μας. Είμαστε live, δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, κονσέρβα, μαγνητοσκόπηση κλπ. Οπότε όσοι θέλετε, όποτε αγαπάτε, όποτε το επιθυμείτε, μπορείτε να καλέσετε να επικοινωνήσουμε μαζί, να πείτε ότι αγαπάω, ότι σας έρχεται στο μυαλό, πάντα εννοείται φυσικά με ευπρέπεια και με ηρεμία. Λοιπόν, πέρα από το τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Yellow Viber, θα σας πω ευθύς αμέσως στον αριθμό. Λοιπόν, 69-36-51-20-99, επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99. Αυτός είναι ο αριθμός στο Viber, όσο δεν το γνωρίζετε, σας τον είπα μόλις τώρα, μπορείτε να στείλετε εκεί το μήνυμά σας και να επικοινωνήσετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό, όπως είπα. Βασίλης Στογιόπουλος είναι, νομίζω, από το βράδυ της Παρασκευής, κάπου εκεί, ναι, μπορώ να πω, που έσκασε εκεί η είδηση. Δεν το πω βόμβα, το πω είδηση μιας πολύ καλής κίνησης που έκαναν οι δίπλα για τον Τσέντι Όσμαν, που μου στέλνει εδώ πέρα ένας κρυφοπαοξής φίλος μου, μου λέει θα πεις για την βόμβα του Τσέντι Όσμαν. Εγώ πολλά τα λέω, δεν είμαστε τέτοιοι φίλε Νικήτα. Λοιπόν, τα φιλιά μου παρεπιπτόντως. Λοιπόν, εκεί βράδυ Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έσκεσε και η είδηση ότι πέρα από αυτή την κίνηση είναι πάρα πολύ πιθανόν ο Βασίλης Στογιόπουλος, ο άλλοτε αγαπημένος αρχηγός της ομάδας, ένας παίκτης ο οποίος δέθηκε με την ομάδα, σίγουρα αδιαφυσβήτητα, έκανε τρομερές εμφανίσεις, δηλαδή εμφανίσεις οι οποίες είναι αξιομνημόνευτες και είναι εμφανίσεις οι οποίες δεν το λέμε καθόλου επειδή είμαστε αριανοί, το λέμε εντελώς αντικειμενικά, καθόλου με κυτρινό μαύρο γιαγένει, οι εμφανίσεις οι οποίες τον εκτόξευσαν, τον έκαναν να πάρει το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, να πάρει τη θέση στην Εθνική και γενικότερα να είναι χρηματιστηριακά το όνομά του τόσο υψηλά μέχρι και την ώρα που μιλάμε. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή του την ικανότητα, την πασχετική ικανότητα, την αγωνιστική του ικανότητα την έδειξε με μια ομάδα σαν τον Άρη. Θέλετε το γήπεδο, θέλετε το κόσμο, θέλετε το legacy, η ιστορία, όλα αυτά, σίγουρα όλοι οι παράγοντες τους οποίους γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να τους παραθέσω και να μακρυλογώ, βοήθησαν στο γεγονός ο Βασίλης Στογιόπουλος να ξεδιπλώσει τον πασχετικό του ταλέντο, την πασχετική του αρετή και να δείξει όλο τον φίλαθλο, σε όλο το φίλαθλο κοινό το τι μπορεί να κάνει. Τι να θυμηθούμε, κάτι απίστευτα buzzer beater εκεί με τον Προμηθέα, την εμφάνιση στο κύπελο. Γενικότερα έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και όπως προείπα, ο Άρης ήταν η ομάδα η οποία τον ανέδειξε και μέχρι σήμερα αξίζει τα τόσα εκατομμύρια τα οποία του δίνονται απλόχερα στα πόδια του. Φεύγοντας από τον Άρη, το οποίο το γνωρίζαμε εύκολα δύσκολα, ξέραμε ότι με τέτοιες εμφανίσεις, δυστυχώς με τα τότε οικονομικά δεδομένα της ΚΑΕ Άρης, με τα τότε διοικητικά, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω, το συζητώ, εξαιρετικός κύριος Σιαμάνης και όλη η διοίκηση τότε, απλά δυστυχώς δεν είχαμε, μας έλειπε το χρήμα. Άρα λοιπόν με τα τότε οικονομικά δεδομένα, το πιο σωστό έχει τόσο στα διοικητικά, ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουμε έναν παίκτη που κάνει τόσο μεγάλες εμφανίσεις σαν αυτές που έκανε ο Βασίλης Στογιόπουλος. Είχε δηλώσει και γνωρίζουμε, το είχε πει και στη δημόσια τηλεόραση και γενικότερα, ότι εάν επέστρεφα κάπου, κάποτε, αυτός ήταν ο Άρης, αν έφευγα μάλλον από τον Παναθηναϊκό. Έχει αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες από τον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό για παράδειγμα που ξεκίνησε κλπ. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι από τις ελληνικές ομάδες που έχει αγωνιστεί, η μόνη η οποία του έδωσε την ευκαιρία και η μόνη η οποία τον αγάπησε τόσο πολύ, από εμένα, τον τάδε συντελεστή του Yellow Radio, τον μικρό αριανό, τον πιο θερμό αιμοπαδό της ομάδας, τον οποιοδήποτε, μπορούμε να πούμε τον αγάπησε, τον αγκάλιασε και σίγουρα το θέλει μέχρι και σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
να επιστρέψει στην κυτρινόμαυρη οικογένεια. Stay until the light can find us. Stay until the stars grow pale. Εδώ και καιρό, από την μάλλον από πέρσι μπορώ να πω, από την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάου, του δισεκατομμυρίουχου μεγαλοεπιδητή της ΚΑΕ Άρης και γενικότερα του όλου κλίματος που υπάρχει στον μπασκετικό Άρη με την οικογένεια του Κούμπο κλπ. Τα ξέρετε. Μία από τις μεγάλες επιθυμίες που μπορούμε να πούμε τον συναριανό μας και δική μου προσωπικά, δηλαδή σίγουρα με έχω πιάσει να λέω ότι θα ήθελα να επιστρέψει ο Βασίλης Τολιόπουλος στην ομάδα, όχι μόνο επειδή δέθηκε, αλλά επειδή είναι φυσικά και ένας εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής, ένας εξαιρετικός παίκτης. Και φυσικά εννοείται, επαναλαμβάνω, θα τον ήθελα στην ομάδα και φυσικά θα τον ήθελα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Σε ένα καινούριο ξεκίνημα, γιατί αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά όσοι ακούγατε την εκπομπή, είτε εμένα μεμονωμένα, είτε και εδώ πέρα με τον Βασίλη Βροχίδη που ήμασταν τον συμπαρουσιαστή μου κλπ. Όλη τη χρονιά λέγαμε. Κάποιος τους εκνεύριζε, αλλά όπως φάνηκε ήταν και η αλήθεια ότι η πρώτη χρονιά, η χρονιά που μας πέρασε ήταν μεταβατική. Και πράγματι έτσι ήταν. Για μένα, για παράδειγμα, στα δικά μου μάτια και νομίζω στον περισσότερον, η χρονιά, η πρώτη χρονιά του Ρίτσαρντ Σιάου, το έναυσμα αν θέλετε της νέας εποχής του μπασκετικού Άρη, ξεκινάει από το φετινό καλοκαίρι, από την φετινή σεζόν να το πούμε πιο σωστά, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, με την έλευση τόσο τρομερών μεγάλων παικτών, σαν αυτών που ακούγονται και σαν αυτών που έχουν ανακοινωθεί, και πηγαίνουμε για τα καλύτερα. Ήδη γνωρίζουμε ότι κουτσά στραβά, εύκολα δύσκολα, από του χρόνου του παραχρόνου Max, ο Άρης ασχέτως αν κατακτήσει το Eurocup, έχει μια θέση εκεί πέρα που ανήκει. Και ποια είναι αυτή η θέση, είναι στη Euroleague, πουθεν άλλο. Ξέρετε, καμιά φορά το να λέμε, να επαναλαμβάνουμε μάλλον το legacy του Άρη των 22 τίτλων της αυτοκρατορίας κλπ. Δεν είναι κακό να το κάνουμε. Για να το ακούμε τόσο εμείς οι ίδιοι, τόσο και οι μικροί φίλοι που μας ακούνε. Μπορεί να με ακούει τώρα ένας πιτσιρικάς, έτσι, ένας αριανός που στην κατασκήνωση κάπου, οπουδήποτε κάνει μπάνιο, κάτι. Πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό και στους πιο μετριοπαθείς, στους πιο φοβικούς, ας μου επιτραπεί, αλλά και φυσικά στους οπαδούς παύλα φιλάθλους στον δίπλα, πόσο τεράστιο μέγεθος είναι ο Άρης, όχι στον εγχώριο μόνο χώρο, όχι μόνο στα εγχώρια πρωταθλήματα, αλλά στην Ευρώπη. Μιλάω για την Ευρώπη. Άρα καλά κάνουμε και λέμε συνεχώς πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Άρης και πόσο μεγαλύτερο μπορούμε και πρέπει να τον κάνουμε με αφετηρία όλα αυτά τα οποία προανέφερα, τον Βασίλη Σπανούλη, τους παίκτες τους οποίους θα τους αναλύσουμε έναν έναν και γιατί όχι τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Για να ολοκληρώσω όμως όλα αυτά τα οποία έλεγα και είπα για τον Βασίλη Τολιόπουλο, τα οποία κυρίως ξεκίνησαν και τα Σαββατοκύριακα, και δικοί μου φίλοι, καλός ή κακός, δυστυχώς από έτσι, που έχουμε την σύνηθη έτσι αλαζονία, υπεροψία που έχουν, που τους διακατέχει τους δίπλα, μου λέγανε θα πάρουμε τον Τολιόπουλο, μπορεί, παιδιά, δεν το αποκλείουμε. Σίγουρα όμως έχουν καταθέσει μια πολύ μεγάλη βαρβάτη πρόταση. Νομίζω συνολικά, αν βάλουμε δίπλα-δίπλα την πρόταση της ομάδας μας, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Που, παιδιά, καλός ή κακός, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη, πού θα καταλήξει ο παίκτης. Μπορεί να παραμείνει και στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έχει συμβόλαιο, έτσι. Γιατί, να το πιάσουμε μάλλον ακόμη πιο πίσω, όλοι ζητούσαμε και θέλαμε και θέλουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο. Και ξέραμε ότι θα ήταν πιο εύκολο ή θα είναι πιο εύκολο να έρθει ο Βασίλης Τολιόπουλος εάν παρέμενε ο μέχρι πρότινος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αταμάν. Διότι δεν το χρησιμοποιούσε τόσο και πράγματι φάνηκε και στα παιχνίδια μέχρι και με τη Βαλένθια το πόσο αδικήθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ήρθε όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και όλοι, νομίζω και οι Παναθηναϊκοί οι ίδιοι, πιστεύαν και πιστεύουν ότι και λόγω ελληνικού διαβατηρίου, αλλά και εξαιτίας των εξαιρετικών εμφανίσεων που έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ότι δεν υπάρχει λόγος να παραχωρηθεί, να φύγει, να σπάσει το συμβόλαιό του και να φύγει από τον Παναθηναϊκό να πάει κάπου αλλού. Εδώ και λίγες μέρες όμως προέκυψε αυτή η πρόταση από τους δίπλα. Εντάξει, μια ομάδα η οποία με τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, να το λέμε ολόκληρο, παιδιά, το όνομα, έτσι μην το λέτε μόνο τέλη. Αριστοτέλης είναι το πρώτο συνθετικό, είναι Άρης. Λοιπόν, με τον κύριο Αριστοτέλη Μιστακίδη στα ενία της ομάδας, προσπαθεί προφανώς, ο άνθρωπος έχει πολλά δισεκατομμύρια, έχει πολλά λεφτά, προσπαθεί να καλύψει, ας πούμε, το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ημερών, διότι ο Άρης μονοπολούσε και μονοπολεί για μένα το ενδιαφέρον με κινήσεις και παικτών, αλλά κυρίως με το μεγαλύτερο ή χειρότερο μπαμ για μένα ακόμη και από τον Τσέντιος Μαν, που δεν είναι άλλο από τον Βασίλη Σπανούλη. Διότι κανείς, νομίζω κανείς, δεν περίμενε ότι εύκολα ή δύσκολα ο Βασίλης Σπανούλης θα ερχόταν στον Αρικά Κος, διότι νομίζω πολλοί ξεχνάνε ή θέλουν, προτιμούν να ξεχνάνε το μέγεθος του μπασκετικού Άρη. Έτσι λοιπόν, πριν περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί, αρχές μέσα Ιούνιου, κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένα 14 Ιουνίου, κάπου εκεί, ήταν η άφηξη του Βασίλη Σπανούλη, του τωρινού προπονητή της ομάδας μας. Μονοπόλησε το ενδιαφέρον, έγινε το μεγάλο μπαμ και κάπως έπρεπε, ρε παιδιά, ο αιώνιος ο εχθρός να απαντήσει. Δηλαδή θα δούμε πολλές τέτοιες κινήσεις. Δηλαδή νομίζω, χωρίς καμιά παρεξήγηση, ότι αυτές τις κινήσεις, όχι, δεν μιλάω τώρα για τον Οσμάν, μιλάω ας πούμε για τον Τολιόπουλο, δεν τις κάνουν τόσο αγωνιστικά. Τις κάνουν και για εισαγωγικά ενδεχομένως να την πούνε στον Άρη ή στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μπορεί να τις κάνουν.

Μετά από την υπέρογη, έτσι, τεράστια μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ λοιπόν στο Βασίλη Τολιόπουλο, ενημερώθηκαν και οι άνθρωποι της Καϊάρης, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος Πανούλης και γενικότερα όσοι έπρεπε να ενημερωθούν. Και μόνο για τον Βασίλη Σπανούλη, για τον Βασίλη Τολιόπουλο, με συγχωρείτε, η ομάδα, ενώ όπως γνωρίζουμε, έτσι, έχει κλείσει το ρόστερ, έχει κλείσει τους παίκτες που είχε κατά νου και έχει κατά νου, μόνο για τον Βασίλη Τολιόπουλο θα κάνει και έκανε αυτή την εξαίρεση να κάνει πρόταση, μια έξτρα πρόταση και μάλιστα με πάρα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό ποσό. Αυτό το ποσό περίπου, για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί έτσι στο περίπου γνωρίζουμε τα οικονομικά τα ποσά, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, είναι για 3 χρόνια 4 εκατομμύρια ή αλλιώς για 4 χρόνια με κλειστό συμβόλαιο, κλειστό τετραετές δηλαδή, 5 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή, ασχέτως βγάζουμε δηλαδή από το κάδρο την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία επαναλαμβάνω είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε ότι και ο Άρης έχει καταθέσει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη πρόταση και για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Μια πρόταση την οποία, εντάξει, τη συζητάμε τώρα και εδώ από το μικρόφωνο, μεταξύ μας στο ραδιόφωνο και με φίλους, συναριανούς κλπ. Και με αντιπάλους, ότι ενδεχομένως όντως, όχι να μην την αξίζει, αλλά να είναι παραπάνω από αυτή που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι, έτσι. Αλλά παιδιά, τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν. Αλλάζει και το χρηματιστήριο στο μπάσκετ. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο να φτάσει, εννοείται, τα οικονομικά δεδομένα του ποδοσφαίρου, έως απίθανο. Αλλά βλέπουμε πόσο από τη στιγμή που μπαίνουν δυνατοί παίκτες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες με μεγάλα πορτοφόλια, βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολο είναι να κατατεθούν τέτοιες προτάσεις οικονομικές. Επίσης, αυτό το οποίο είναι δεδομένο, παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ισχυρό επενδυτή, έχουμε πολλά λεφτά, δηλαδή τα λεφτά δεν μας λείπουνε, οπότε δεν χρειάζεται να μας απασχολεί εμάς για τα πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα δώσει η ομάδα. Εμάς το μόνο που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι το να φτιάξει η ομάδα, τι παίκτες θα πάρουμε, πόσο καλή θα είναι, να δέσουμε μεταξύ τους και τι θα δούμε στο γήπεδο. Καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ προφανώς, έχουμε φύγει από τα παλιά δεδομένα, τα οικονομικά και τα διοικητικά, και οι κανόνες έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι αλλιώς. Είναι ψίχουλα αυτά για κάποιον με το πορτοφόλι του Ρίτσαρντ Σιάο και γενικότερα την δύναμη της οικογένειας Αντετοκούμπο. Οπότε αυτό σίγουρα εμάς δεν πρέπει να μας απασχολεί για τα λεφτά, πόσα θα δώσουμε, πόσα, αν τα αξίζει κλπ. Εγώ το μόνο που θα πω, θα το πω για να μας καθησυχάσω κλπ. Σίγουρα δεν είναι, όλοι θέλουμε να επιστρέψει ο Βασίλης Τολιόπουλος, αλλά επαναλαμβάνω, δεν το λέω για να καθησυχαστούμε ή να πούμε ok και τι έγινε στο what, αλλά παιδιά, όντως για τα λεφτά, άμα απορρίψει ο Βασίλης Τολιόπουλος τα λεφτά που του δίνει ο Άρης, στο καλό μπορεί να επιλέξει τους δίπλα. Δεν μας αρέσει άμα το δούμε καθαρά οπαδικά, εννοείται είναι στενάχωρο, δεν το θέλουμε καθόλου που δεν είναι, αλλά αν το δούμε εντελώς κοινικά, δεν βγάζουμε τον οπαδισμό μας γιατί είμαστε οπαδάκια, βγάζουμε τα κοιτρινόμαυρα γυαλιά, το οτιδήποτε, μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, είναι σχεδόν 1,5 εκατομμύριο, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, ένας μέσος κοινός θνητός που λέμε, ένας μέσος ένας πολίτης, για 50-100 ευρώ και ενδεχομένως παραπάνω, έτσι, την ημέρα ή το οτιδήποτε, στο μισθό του, μπορεί και να το σκεφτεί. Το αυτό μιλάω με απόλυτο σεβασμό. Είναι τελείως διαφορετικά. 1,5 εκατομμύριο ή και ένα, ή και ακόμη 500.000, είναι σοβαρά λεφτά. Αλλά σίγουρα εδώ πέρα μπαίνει μια άλλη εξίσωση, ένας άλλος παράγοντας, που για μένα δεν είναι τόσο συναισθηματικός, αλλά και ο λογικός. Δηλαδή, προφανώς, όχι, τα λεφτά παίζουν καλώς ή κακώς, ειδικά σε σήμερα εποχή, είναι το Α και το Μ, δυστυχώς για μένα. Μακάρι να ήμασταν πιο ρομαντικοί, να ζούσαμε σε άλλες εποχές, αλλά οκ. Okay. Το βγάζουμε αυτό, είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά ο Βασίλης Πανούλης, ο Βασίλης Τολιόπουλος, με συγχωρείτε, θα πρέπει να κοιτάξει πέρα από το οικονομικό. Τώρα μιλάμε εμείς, έτσι επαναλαμβάνω, εκτός ασφαλούς. Τη τσέπη του και τα οικονομικά του θα δει αυτός και η οικογένειά του. Διότι λίγες μέρες προχθές συγκεκριμένα βάφτισε και το μικρό του γιο. Να τον χαίρεται κιόλας. Γερός δυνατός να είναι. Οπότε

παιδιά, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η οικογένεια, όλα, όλα τα πάντα. Ότι είναι 30-31, πόσο είναι. Δηλαδή, δύσκολα να ξαναπάρει τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Έτσι, δηλαδή, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά θα πρέπει να σκεφτεί και τι ρόλο έχει. Οκ, θα πάρει τον ΠΑΟΚ, θα πάρει τα εκατομμύρια, αλλά σίγουρα αυτό νομίζω το ξέρουν και οι ίδιοι ΠΑΟΚΣΙΣ, αλλά δεν του ενδιαφέρει. Σίγουρα δεν θα γίνει σημαία και σίγουρα δεν θα είναι τόσο αγαπητός και δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο που θα έχει αν έρθει στον Άρη. Δηλαδή νομίζω και για τον ίδιο και για τον κόσμο, αλλά τώρα μιλάω για τον ίδιο τον Βασίλη Τογιόπουλο, δεν υπάρχει καλύτερη ιστορία, καλύτερος δρόμος από το να επιστρέψει στην ομάδα, από το να ανέδειξε, τον αγάπησε και την αγάπησε, διότι την αγάπησε την ομάδα σίγουρα, και να αγωνιστεί για αυτήν, καθώς επίσης να είναι και η σημαία και ο πρωτοστάτης στη νέα προσπάθεια του Άρη. Και φυσικά, ακόμα ένα πολύ δυνατό χαρτί είναι ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος, δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο Τάδο Χίψη, το έχει πει ο ίδιος ο Βασίλης Τογιόπουλος, ότι ο Σπανούλης ήταν και είναι το μπασκετικό του είδωλο. Άρα όλα κουμπώνουν εξαιρετικά. Θέλετε πολύ μεγάλη πρόταση, θέλετε ο ίδιος ο Άρης, θέλετε ο Σπανούλης. Δηλαδή νομίζω είναι πραγματικά όλα στρωμένα για την επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου. Αλλά μην ξεχνάμε και ακόμα έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, διότι πρέπει να λογαριάζουμε τον ξενοδόχο. Είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει συμβόλαιο. Πρέπει να σκάσει και κάτι που, όπως έχουμε μάθει, έχει κάνει την κατάθεση του Άρης. Έχει πει νομίζω 1 εκατομμύριο ή 1 εκατομμύριο και έναν Έλληνα παίχτη. Αυτός εκτός απρόπτου από ό,τι λένε νομίζω θα είναι ο Ελάιζα Μητρουλόγκ. Οπότε καλά ότι λέμε εμείς, καλά ότι αποφασίζει και ο παίχτης, αλλά μην ξεχνάτε παιδιά τον παράγοντα Παναθηναϊκός. Αυτό το οποίο ακούμε από δημοσιογράφους και μέσα γενικά των Αθηνών και δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού είναι ότι, θα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει εγώ, anyway, διότι να είμαι ειλικρινής δεν τον έχω και τόσο μεγάλη εκτίμηση και εμπιστοσύνη, είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο μεγαλομέτωχος πρόεδρος του Παναθηναϊκού, θέλει να ακούει τις επιθυμίες και σέβεται τις επιθυμίες των καλασφαιριστών του. Δηλαδή, θεωρητικά, έτσι όπως τα λένε, θα ακούσει ο Γιαννακόπουλος τον Τογιόπουλο να του πει ότι, ξέρεις τι, καλά τα λεφτά που δίνω πάω, καλά εγώ ρε παιδί μου, θέλω να πάω με εκείνα τα λεφτά, με λίγο λιγότερα, να παίξω στον Άρη και ούτω καθεξής. Επίσης, εγώ δεν πιστεύω ότι όσο κακές σχέσεις να είχαν, να έχουν, δεν ξέρω αν παραμένουν κακές σχέσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Βασίλη Σπανούλη, όσο κακό και να ήταν το κλίμα, δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει παράγοντας αρνητικός αυτός για την ενδεχόμενη επιστροφή του Βασίλη Τογιόπουλου στον Άρη.

0: Λοιπόν, πάω και λίγο στα μηνύματα για στο YOLO Viber. Ο φίλος ο Κώστας λέει: καλησπέρα φίλε. Εγώ προσωπικά θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο το να κατακτήσεις το ευρωπαϊκό φέτος με την πρώτη, καθώς οι άλλες ομάδες είναι εξίσου δυνατές. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του τολιό, επίσης δεν βλέπω να έρχεται εδώ, λέει ο φίλος ο Κώστας. Κοίταξε να δεις, φίλε Κώστα, σίγουρα τώρα να το κατακτήσεις με την. Για μένα, όχι με τη δεύτερη, με την πρώτη χρονιά, διότι τη δεύτερη πραγματικά δεν την υπολογίζω. Ήταν πολύ χαμηλότερο το ρόστερ, με πιο κακές επιλογές, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους πρώην παίκτες του Άρη. Με άλλα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά το budget. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, το συζητώ, αλλά έχεις βασικό στόχο να το διεκδικήσεις. Θα είναι αποτυχία να πας κάτι λιγότερο από τους 4 για μένα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πάντως νομίζω, έτσι μην εκτεθώ, δεν το λέω μόνο εγώ, γενικά υπάρχει σαν διαρροή και γύρω κύριο, ότι ασχέτως το αν κατακτήσει το EuroCup ή όχι, δεν υπάρχουν πολλές εισιτήρια, δεν υπάρχουν πολλές θέσεις για την πολυπόθητη επιστροφή στην Ευρωλίγκα. Αυτό, παιδιά, νομίζω είναι σχεδόν δεδομένο. Έτσι, αυτό πιστεύω εγώ και αυτό σας λέω. Ο φίλος ο Παναγιώτης στέλνει δύο μακρινάρια, θα τα διαβάσω όμως, έχω και την υπομονή και τον χρόνο. Λέει, εφόσον έχουμε τόσο δυνατή οικονομικά διοίκηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ή ας κάνει μια πρόταση ίδια με τους δίπλα, να κλείσει κατευθείαν να τελειώνουμε, ή ας τον αφήσει να πάει εκεί, εφόσον δεν αξίζει αυτά τα χρήματα, και ας κάσουμε τα διπλάσια λεφτά να φέρουν έναν ξένο που θα είναι το κερασάκι στη τούρτα και η απάντηση σε όλα. Επικοινωνιακά. Γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν τώρα ο Τολιόπουλος επιλέξει τους δίπλα, θα είναι όπως και να έχει μια επικοινωνιακή ήττα. Είναι το πρώτο μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά, και εμείς και εγώ και εσείς και όλοι, αλλά νομίζω και η ίδια η Άρης, ήξερε ότι ο Τολιόπουλος θα παραμείνει στον Παναγιώτη, έτσι. Λοιπόν, αυτό νομίζω το είχαμε δει να είναι τελεσίδικο από τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, λέω αυτό και παίρνω το τηλέφωνο. Αλλά είχαμε κάνει νομίζω μια πρόταση, μια διερευνητική, όπως θέλετε πείτε το, εκεί κατά το Μάιο. Δεν ξέρω τι είχε γίνει κλπ. Αλλά επίσημη πρόταση μετέπειτα δεν είχε κατατεθεί για τον λόγο τον οποίο γνωρίζουμε και αναφέρουμε. Νομίζαμε ότι είναι δεδομένο ότι θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό. Τώρα ξέρουμε ότι προέκυψε αυτή η πρόταση του ΠΑΟΚ. Μάθαμε ότι ο Τολιόπουλος θα ήθελε και μια πρόταση, μια εναλλακτική από τον Άρη, διότι ξέρουμε ότι δεν θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι, λοιπόν. Και καταθέθηκε η πρόταση. Τώρα, γιατί δεν δώσαμε τα ίδια λεφτά, πάντως σίγουρα όχι επειδή δεν τα έχουμε. Τα έχουμε και με το παραπάνω. Απλώς πιστεύω ότι η τωρινή διοίκηση, πιστεύω ότι για φέτος τουλάχιστον, για τα τωρινά δεδομένα και με το budget που έχουμε ολοκληρώσει, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε παραπάνω χρήματα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο ακροατή και επιστρέφουμε. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Έλα, Θωμάκα, τα Μαριά, Δημήτρη.
0: Έλα, ρε, Δημήτρη, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Δόξα μου,
0: καλά. Για πες.
1: Σαφνικά με τη... Την έλευση του Σπανούλη κάποιοι πίστεψαν ότι τέλειωσαν όλα, γίναμε υπερομάδα και θα τα σαρώσουμε όλα στην Ευρώπη ειδικά. Λεφτά έχουμε, Σπανούλη έχουμε, παίχτες θα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά ξεχάσαμε ότι και οι άλλοι πολλοί και μέσα και έξω έχουν λεφτά, προπονητές, παίχτες. Και οι εφεροβάμονες προσγειώθηκαν αυτόματα με τις πρώτες βόμβες στο... σε εισαγωγικά βόμβες στον άλλο. Καλό μας έκανα οι μπαλωθιές αυτές.
0: Καλά, κοίταξε να δεις. Αυτό το, ας πούμε, που εμένα δεν μ' αρέσει, ακούγεται κλίση, αλλά νομίζω είναι ρεαλιστικό. Αυτό το σε τραβάω με τραβάς, νομίζω ισχύει, έτσι. Και όχι μόνο στον
1: άλλο. Ας πω, ναι.
0: Για πες.
1: Μας ξύπνησαν, ναι, και μας αφαίρεσαν τα όποια ψήγματα, υπεροψίες μας δημιουργήθηκαν τελευταία και μας περιέβαλαν. Μας υπενθύμησαν ότι δεν παίζουμε μόνοι μας, έτσι.
0: Καλά, αυτό εντάξει, τώρα, ναι, δεν νομίζω ότι το είχαμε ξεχάσει, αλλά ναι, οκ.
1: Ευτυχώς τώρα, ευτυχώς τώρα, γιατί μετά θα ήταν δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το άλλο είναι ότι ο επιχειρούμενος εντυπωσιασμός, ίσως για αλότρια του μπάσκετ, συμφέροντα του διπλανού ιδιοκτήτη, που μπήκε στο στίβο των μεταγραφών όπως φαίνεται χωρίς να υπολογίζει αξίες, κόστη,
0: ναι,
1: να συμβόλαια. Δεν είναι όμως μόνο δικό του το θέμα, γιατί επηρεάζει όλη την αγορά.
2: Καλά, σίγουρα, βέβαια. Δεν είναι τόσο εύκολα. Αν δεν έχω λεφτά, τα δίνω. Και νομίζω στην Ευρωλίγκα πάρει και σαλαρικά. Στο EuroCup νομίζω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά στην Ευρωλίγκα είναι διαφορετικό. Δεν γίνεται να δίνεις 100 εκατομμύρια, έτσι, παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο νούμερο, να τα σκορπάς έτσι. Είναι πολλά.
1: Το τρίτο είναι αυτή η ανορθογραφία της υποχρεωτικότητας της συμμετοχής συγκεκριμένου αριθμού Ελλήνων παιχτών στο ρόστερ των ομάδων.
2: Ναι.
1: Με την προσφορά να υπολείπεται δραματικά τη ζήτηση στα ποσά και αυτούς έχουν φτάσει στον ουρανό.
2: Σίγουρα όντως, αλλά...
1: Αργά ή γρήγορα,
2: ναι,
1: θα βάλει φωτιά και στα ταμεία των ομάδων, αλλά και στα αποδυτήρια των ομάδων.
2: Πολύ πιθανό, εντάξει, να υπάρχουν ανισορροπίες τέτοια. Okay, αλλά
1: όσον αφορά τον Τολιό,
2: ναι,
1: Θωμά,
2: ναι,
1: ας πάει όπου θέλει, όπου το συμφέρει. Η ζωή του είναι αυτή.
2: Κοίτα, άμα το δούμε κοινικά και ρεαλιστικά, δεν έχει άδικο. Καλό ή κακό, έτσι είναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Γεια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Σούντγκρεν.
2: Έλα, ρε Σούντγκρεν, τι κάνεις. Πού παίζεις τώρα, ρε φίλε.
3: Τώρα ξένα διακοπές.
2: Διακοπές, ε. Λοιπόν. Πλάκα, του πού παίζει ο Σούντγκρεν. Τον έχω αφήσει.
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Δεν έχεις ιδέα. Για πες.
3: Και το όνομα το κρατήσαμε τώρα. Τέλος.
2: Δεν πειράζει. Καλό, εντάξει. Καλό παικτάκι.
3: Με μπάσκετ ασχολείσαι, Σούντγκρεν, λέει, σε έβγαλαν.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Α, είσαι κυρίως μπασκετικός.
3: Και τα δύο είμαι εγώ.
2: Και τα δύο.
3: Και τα δύο, αλλά έπαιζα μπάσκετ.
2: Έπαιζες μπάσκετ, εντάξει, οκ. Okay.
3: Τα 38 μπάσκετ. Τώρα είμαι 42.
2: Ωραίος. Για πες, ρε Σούντγκρεν, μπασκετική.
3: Έχω να πω το εξής για το φίλο του Δημήτρη, ότι κανένας Αριανός δεν πιστεύω ότι τα σαρώσαμε όλα και το ένα και το άλλο. Ίσα-ίσα από το άλλο στρατόπεδο, εδώ και καιρό, και όχι μόνο αυτό, και εν τέχνος θα πω και εγώ και τα site μειώνουν την κάθε προσπάθεια μεταγραφικής κίνησης του Άρη που έχει κάνει 5 ευρωλιγκάτους παίκτες.
2: Ναι.
3: Ήμασταν πρώτοι.
2: Ή τουλάχιστον με τον τρόπο τους δεν το διαφημίζουν, που και αυτό είναι έτσι, ναι, μια υπονόμευση
3: και
2: μπορούμε να πούμε.
3: Ήρθανε τον Οσμάν. Για ποιο μπάμε, ρε παιδιά. Οσμάν, να σας θυμίσω ότι ήρθε στο παλέ και έφαγε 4 τα πίδια του Αντιτοκούμπο.
2: Εντάξει, κοίτα, καλός παίκτης είναι. Δεν το συζητώ. Αλλά
3: δεν κάνει για μένα τη διαφορά.
2: Αλλά κοιτάμε και το σύνολο. Δεν ξέρω.
3: Αν ήθελε ο Γιανακόπουλος να το κρατήσει, θα το κρατούσε.
2: Καλά, σίγουρα, ναι.
3: Λοιπόν, ωραία. Τώρα δεν θα ξαναμπω να πω.
2: Σίγουρα. Η λογική αυτό λέει. Τώρα να σου πω, ναι.
3: Να πούμε στην πονηριά το γιατί πήρε. Κατάφερε.
2: Καλά, αυτά είναι γραφικότητες, αλλά σίγουρα παίζει κάτι. Δεν είναι. Τώρα φταίει ο Μπράντοβιτς, είναι κάτι άλλο.
3: Όχι. Καταρχάς ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να συνεργαστεί με Τούρκο εύκολα παίκτη. Πρώτον. Και δεύτερον, παίκτη του Άταμαν.
2: Εγώ ξέρω σίγουρα ότι. Έμαθα μάλλον. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει. Έτσι, δεν είμαστε στα σπίτια, ναι, των παίκτων. Ότι όντως δεν τον ήθελε ο Μπράντοβιτς.
3: Όχι, εγώ, ναι, ακριβώς.
2: Οπότε είναι και αυτό ένας, είναι και αυτός ένας παράγοντας.
3: Λόγω της εθνικότητάς του και λόγω αυτών που γράφει.
2: Δεν ξέρω, για την εθνικότητα το έμαθα. Εγώ σου μιλάω καθαρά παικτικά και ότι, ναι, εντάξει, παίκτης του Άταμαν. Τέλος πάντων, ναι, anyway.
3: Είναι ένας παίκτης που ζορίστηκε αρκετά με τραυματισμούς. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά.
2: Ναι.
3: Υπεραξίες. Και καλό θα είναι ο Άις, μπράβο προς τιμή του, που δεν κάνει πληστηριασμό στο όνομα του παίκτη.
2: Βέβαια, δεν το συζητώ. Και στον Τολιόπουλο και γενικά δείχνει ένα σεβασμό, ρε παιδί μου.
3: Δεν θα πω να πάει όπου το συμφέρει. Εγώ θα μιλήσω πολύ απλά. Να έρθει στην οικογένειά του, στον Άρη.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Να μιλήσω ανοιχτά. Εγώ δεν θέλω να το παίξω ούτε υπεράνω ούτε τίποτα.
2: Mm-hmm.
3: Είναι χρήσιμος παίκτης,
2: mm-hmm,
3: είναι Έλληνας παίκτης, ανερχόμενος παίκτης και οι άλλοι,
2: ναι,
3: τον θέλουν για να στυμπούν εσένα. Είναι πολύ απλό το
2: πράγμα. Αυτό ελπίζω να το βλέπει και ο ίδιος ο παίκτης, ότι αυτοί το θέλουν όντως σαν ένα τρόπαιο, που νομίζω πολύ εύλογα, πολύ εύστοχα το είπε ο κ. Δασκάλου. Έτσι. Ενώ εμείς τον θέλουμε επειδή τον αγαπάμε και τον υπολογίζουμε σαν παίκτη.
3: Και για να θολώσουν τα νερά για τον εμφύλιο που επικρατεί, που τα site έχουν κλείσει.
2: Σωστά τα λες.
3: Αυτιά, στόματα, και εμείς από πίσω τους κάνουμε μπαμ μπουμ. Αυτά δεν είναι μπαμ μπουμ. Και ποιος μου λέει εμένα αν θα πάρει αυτά τα λεφτά ο Τούρκος ή αν θα πάρει αυτά τα λεφτά ο Τολιόπουλος. Μου το λέγανε, τα είδατε στα χαρτιά, υπογράψαν κάτι μπροστά στα μάτια σας και δεν το ξέρουμε.
2: Ναι.
3: Όχι. Λοιπόν,
2: έτσι
3: όταν κάνεις ένα θολώσει τα νερά και να πάρει ένα μεγάλο μέρος, μια μεγάλη μερίδα υπέρ του, από την ομάδα του εννοώ, mm-hmm, για να τους υπνοτήσει.
2: Ναι.
3: Δεν λέμε ότι δεν έχει τα λεφτά, αλλά ο σκοπός του δεν είναι το μπάσκετ.
2: Καλά, προφανώς δεν είναι το μπάσκετ, όχι.
3: Ο σκοπός του είναι...
2: Τίποτα, είναι ο εντυπωσιασμός.
3: Να πάρει
2: Ναι, να θολώσει τα νερά το λιμάνι. Ναι.
4: Το λιμάνι θα αρχίσει η βάρκα.
2: Έτσι λένε, τότε ας πούμε, μην εκτεθούμε κιόλας. Κατάλαβε, κασίες κάνουμε.
4: Κασίες κάνουμε, αυτά είναι δικά μου.
2: Θεωρίες, ναι.
4: Ναι. Απλά αυτό θα ήθελα να πω. Γιατί όχι ο Βασίλης να έρθει, ναι, εγώ τον θέλω και να έρθει.
2: Καλά, καλά ρε παιδιά, όποιος πει το αντίθετο δεν το συζητώ, είναι ψεύτης. Έτσι εννοείται τον θέλουμε, είναι πολύ καλός παίκτης, τους ανέφερε και πριν τους λόγους.
4: Καλό θα ήταν τα site να βλέπουν ότι ο Άρης έχει κάνει 5 ευρωλιγκάτες μεταγραφές και ηλικία μπορούν να δώσουν πολλά στο μπάσκετ.
2: Να
4: ξεκινήσω και τον Μπέρτσον ήθελαν δίπλα, δεν πήγε.
2: Βέβαια.
4: Βλέπουμε ότι πολλοί παίκτες ευρωλίγκας, να πω κάτι ένα τελευταίο.
2: Βέβαια.
4: Παραθέτουμε τα δύο project. Το ένα project του Άρη είχε πολλούς Ευρωπαίους παίκτες με πάρα πολλή εμπειρία στην Ευρωλίγκα να έρθουν να παίξουν στον Άρη, το αντίθετο που έχει φάει κόκκινο και απέναντι. Και καταφέραν και πήραν μόνο αυτόν, ο οποίος ήταν το κύριο Γιανακόπουλου, που δεν τον ήθελε και ήταν και Τούρκος. Το αφήνω εδώ, ονόητο.
2: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, το όνομά σας.
5: Κώστας από Τούμπα.
2: Έλα, ρε Κώστα.
5: Καλά είσαι.
2: Καλά, φίλε.
5: Καταρχήν, εμείς ως οπαδοί θεωρούμε ότι οι 22 τίτλοι πάνω που είναι εκεί πέρα, γύρω-γύρω εκεί πέρα, θέλουμε να γίνουν 25 του χρόνου, έτσι.
2: 25, του χρόνου. Όχι, okay, γιατί όχι, μακάρι, φίλε, μακάρι.
5: Να προσθεθούν ακόμα 3 τρόπια εκεί πέρα πάνω, εκεί πέρα 3 σύντρα.
2: Καλά, 13 να προσθεθούν, όσα περισσότερα γίνονται.
5: Για του χρόνου σε μιλάω.
2: Του έτσι, χρόνου. Εντάξει.
5: Δηλαδή, έχουμε το δικαίωμα στο παδί να ονειρευόμαστε. Σωστό. Και να πιστεύουμε ότι η ομάδα μας μπορεί να τα καταφέρει.
2: Σωστό. Ειδικά οι παλαιότεροι, τώρα δεν ξέρω την ηλικία σου, αλλά ειδικά οι. Άστο, δεν θέλω να το πω. Κατάλαβα πώς το λέω. Αλλά εσείς που προλάβατε, παιδί μου, τα χρυσά χρόνια κλπ. Σας καταλαβαίνω και με το παραπάνω. Ο Άρης ήταν πάντα και θα είναι νικητής, ειδικά στο μπάσκετ. Οπότε είναι απολύτως λογικό με τέτοια πράγματα και με τέτοια δεδομένα και οικονομικά, αλλά και πρακτικά, να θέλετε να δείτε τον Άρη του χρόνου να παίρνει έστω ένα τίτλο, θα πω εγώ. Κατάλαβες.
5: Όχι, ένα τρεις θέλουμε εμείς. Αυτό είναι πραγματική.
2: Τρεις. Σωστός. Σωστός.
5: Πραγματική θέληση ενός οπαδού, ο οποίος δεν φίλε, όταν είδε μου να. Φοιτητής, είμαι μέσα να πούμε στο παλέ εκεί πέρα με το τρίπο του Γιαννάκη, έχουν γυρίσει και δεν βλέπουν να φύγουν.
2: Τρομερές στιγμές. Τρομερές στιγμές.
5: Όπου πάτε ρε, κερδίσαμε. Δηλαδή τώρα τι συζητάς. Τώρα μιλάμε με τέτοια πράγματα.
2: Ονειρεμένα πράγματα, βέβαια.
5: Τι να συζητάς. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Οι παίκτες που πήρε η ομάδα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοί και προσεγμένες επιλογές για να αλληλοκαλύπτουν ο ένας. Τις ελλείψεις, να το πούμε.
2: Καλά, παιδιά, τώρα από τα πολύ λίγα, από τα πολύ λίγα που ξέρουμε τώρα, δεν μιλάω για μένα, γενικά έτσι. Δεν χρειάζεται να είσαι τώρα πασχετικός αναλυτής. Βέβαια. Οι κινήσεις είναι, κοίτα, αρκετά είναι στοχευμένες. Έτσι είναι στοχευμένες, είναι μελετημένες. Και εγώ αυτό που είπα, αδερφέ, και στον πατέρα μου και στον αδερφό μου και στους φίλους μου και σε όλους, το λέω και σε εσάς, ρε παιδιά, από τη στιγμή που είναι απόφαση του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση και γενικά των ανθρώπων που ξέρουμε ότι είναι έμπειροι και ξέρουν το αντικείμενο, εγώ σωπαίνω, καταλαβες. Τι να πω εγώ και εσύ και οποιοσδήποτε. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τη γνώμη του καθενός. Πες μου.
5: Απλά έχουμε μια άποψη. Εντάξει.
2: Βρε, εννοείται, σεβαστή. Καλό είναι να έχεις άποψη, αλλά κατάλαβες να σου πω.
5: Ναι, ναι. Όσον αφορά και τον Βασίλη τον Τουλιόπουλο, έτσι, καλός να έρθει, δεν το συζητώ. Απλά εγώ θεωρώ ότι πέσαμε λίγο και στην παγίδα των δίπλα. Γιατί ανεβάσα πολύ το κασέ.
2: Ναι.
5: Και τα λεφτά που θα δοθούν, γιατί εγώ πιστεύω ότι σε εμάς θα έρθει, εάν θα έρθει για τον Παναθηναϊκό.
2: Okay.
5: Γιατί
2: μακάρι.
5: Αυτό που λέμε δυο γάιδαροι μαλώνα σε ξένο κοινό.
2: Ναι, είναι. Αν φύγει, δεν μπορούμε να λογαριάζουμε χωρίς το ξένο τόπο.
5: Θα έρθει στον Άρη, αλλά να είδε και το ποσό εξαιτίας των δίπλα, και αυτό δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό για τα αποδυτήρια. Γιατί όταν έχεις παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι παίρνουν πολύ.
2: Εντάξει, αυτό υπόθηκε, αλλά.
5: Κατά πόσο θα συγκρατηθεί αυτό, ναι, μέσα στα αποδυτήρια. Μακάρι να μπορέσουν να το συγκρατήσουν και να μην εξελιχθεί σε μπούμεραγκ. Γιατί όταν παίρνει κάποιος Έλληνας τόσα πολλά λεφτά και κάποιος αντίστοιχος παίρνει πολύ λιγότερα, δεν ξέρω πραγματικά.
2: Κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, έχει λογική και έχει ακουστεί και αυτές εδώ τις τελευταίες ώρες, μέρες κλπ. Αλλά πάλι θα πω ότι εμπιστεύομαι τους ανθρώπους της ΚΑΕ.
5: Ναι,
2: δηλαδή έχουν δείξει ότι πέρα από γνώστες του αντικειμένου είναι και σοβαροί άνθρωποι. Δηλαδή δεν θα κάνανε κάτι επιπόλαιο, καταλαβες.
5: Εγώ θεωρώ ότι θα δοθούν και αυξήσεις και σε άλλους παίκτες.
2: Εντάξει, οκ. Άμα είναι να δοθούν.
5: Θεωρώ, για να μην υπάρξουν αυτές οι. ξέρεις, να σε κοιτάω λίγο στραβά, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, οκ. Ας πούμε, μια τέτοια αύξηση, για παράδειγμα, ένα τέτοιο παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι ήταν, είναι ο Νουά. Δηλαδή, αν παραμείνει στην ομάδα, έτσι, που του έγινε αύξηση.
5: Εγώ μιλάω
2: για τους Έλληνες. Καλά, κοίταξε να δεις. Οι Έλληνες, ρε παιδί μου, οκ, άντε να ζητήσουν κάτι παραπάνω, αλλά πόσο παραπάνω. Δηλαδή, κατάλαβε. Ο Πουγιανίτης, παράδειγμα, έτσι, που είναι παίκτη μας, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε κουλούπου κουλούπου, αλλά ξέρει νομίζω και ο ίδιος και ο μάνατζερ ότι. Ρε παιδιά, υπάρχει ένα οικονομικό όριο. Λέω τώρα εγώ. Τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρεις.
5: Πρόσεξε, το οικονομικό όριο υπήρχε. Υπήρχε. Τώρα πλέον με αυτές τις τιμές που δίνονται, δεν είναι.
2: Δεν έχεις άδικο. Απλά ρε παιδί μου. Δεν έχεις άδικο. Απλά πέρα.
5: Ο άλλος βλέπει ότι κάθε εσύ, ένας παίκτης που αξίζει, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα, ξαφνικά το δίνεις ένα 200.
2: Συμφωνώ απλά. Συμφωνώ απλά και ο Άρης δεν είναι Ντουμπάι κάθε μαγαζάκι να κάνει τα τερτύπια και τις χάρες του κάθε παίκτη που μύρισε αίμα και θέλει να φάει. Κατάλαβες. Θα το πει. Φίλε. Έχουμε λεφτά, τόσα είναι. Θέλεις, δεν θέλεις το καλό. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει την δύναμη να το κάνει αυτό. Οπότε μα είμαστε μια χαρά.
5: Με αυτή τη λογική ξεκίνησε και η συνέντευξη του Σπανούλη. Έτσι, που είπε: ναι, δεν έχουμε λεφτά, αλλά δεν θα πάρουμε όταν μα ζητάει ο άλλος τα μαλλιοκεφάλια.
2: Μα έτσι πρέπει να είναι. Όχι μόνο στον Άρης, όλες τις ομάδες. Αλλά εμείς μιλάμε για τη δικιά μας την ομάδα. Έγινε.
5: Γίνεται μια εξαίρεση με τον Τολιόπουλο.
2: Εντάξει, okay.
5: Να είναι σωστά μελετημένη.
2: Είναι ειδική περίπτωση. Είναι ειδική περίπτωση.
5: Θέλω και εγώ τον θέλω πάρα πολύ στην ομάδα, θα προσφέρει πολύ περισσότερο, πάρα πολλά. Δηλαδή θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αυξήσουμε τους τίτλους σε 25 όπως είπαμε. Αλλά θέλει
2: να
5: το προσοχή.
2: Να είσαι καλά.
5: Και κάτι ακόμα, να μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει αρχηγό, έτσι. Το λευκό του Ποχορίδη.
2: Σωστό. Ξεχνάμε. Πολύ σωστό, βέβαια.
5: Ναι, για αρχηγό, αλλά αρχηγό ο Άρης έχει το λευκό, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα.
2: Και είναι κατά σπλάχνα της ομάδας. Έτσι. Σωστό. Έγινε.
5: Και αν ήταν πιο εύστοχος θα έπαιζε NBA.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε, να είσαι καλά. Γεια, γεια. Πρέπει να πάρω κι άλλο. Να κάνω. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια, γεια. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
6: Έλα, Θωμά. Καλησπέρα, ρε.
2: Έλα, ρε Κορνίλη. Τι λέει.
6: Τι έγινε. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Εντάξει. Τα είπαμε τώρα μέσα Ιουλίου. Ούτε εγώ το περίμενα, σου ειλικρινή.
6: Καλά, είσαι. Όλα καλά.
2: Δόξα Θεώ, δόξα Θεώ. Ήλια, όλα καλά. Εντάξει, μια χαρά. Καλοκαιράκι, λίγο δουλειά, λίγο διακοπούλες, λίγο Άρης, όλα καλά.
6: Ναι, ναι. Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ, τι γίνεται.
2: Μας αρέσει και λίγο η ένταση. Κοίτα, όλα χρειάζονται. Κύριε, μία, αλλά θες και λίγο έτσι την αδρεναλίνη σου. Καλό είναι και αυτό.
6: Ξέρεις τι σκέφτηκα, Θωμά.
2: Τι σκέφτηκες, Κορνίλη.
6: Όταν τον πήρε από εμάς που είχε 35 χιλιάρικα buyout.
2: Ποιος, ο ΠΑΟΚ.
6: Ο Παναθηναϊκός.
2: Α, όταν τον πήρε. Ναι, εντάξει, οκ.
6: 35 χιλιάρικα ήταν το buyout.
2: Μόνο, τόσο χαμηλό.
6: Βέβαια. Τζάμπα λεφτά ήταν.
2: Εντάξει, οκ. Ήταν παιδιά, αλλάζουν
6: και
2: αυτά.
6: Γι' αυτό, για το συγκεκριμένο θέμα που έλεγα εγώ και είχα πάρει μια φορά στο σταθμό τηλέφωνο και ήταν συνάδελφός εδώ ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, παρεξηγηθήκαμε, μου κλείσε το τηλέφωνο και λέω πάρε τον Χρήστο τον Γκάλι που είσαι φίλη να μάθεις ακριβώς. Και όντως ήταν 35 χιλιάρικα.
2: Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, δεν το θυμόμουν. Αξιόγια, ναι. Δεν σε αφισβητώ.
6: Και άμα ξέρει κανείς και ξέρω εγώ, είναι αληθές αυτό.
2: Εντάξει, το ότι αλλάξανε τα οικονομικά δεδομένα το συζητώ τώρα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, πότε αρχικά έπαιρνε μισθό της τάξης των 25-35.000 γενικά και τώρα παίρνει κοντά στα 4-5 εκατομμύρια. Θα πάρει.
6: Ανάλογα με το συμβόλο, πάει και το buyout ή η ρήτρα, δεν ξέρω αυτά πώς τα κάνουν.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα, αν ταξίζει ή όχι, νομίζω είναι μικρή σημασία. Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε, νομίζω, όπως μας συμφέρει. Καλός ή κακός. Έχω άλλη μια ώρα, 8 η ώρα τελειώνω. Ναι, τώρα σε λίγο μετά από σαν να πάω σε διάλειμμα και μετά 8 η ώρα τελειώνω.
6: Εγώ θέλω να τον πάρουμε τον παίχτη για τρεις προσωπικούς λόγους.
2: Για πες, ρε Κορνίλη. Ναι.
6: Να μην μας τον πάρουν οι άλλοι και δυναμώσουν τόσο πολύ.
2: Okay. Αν και λίγο συγγνώμη, Γιακόπτο, όπως είπε και ο Βασίλης Πανούλης, δεν το λέω εγώ, αυτός το είπε και συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, εννοείται κοιτάς τι κάνουν οι ανταγωνιστές σου, αλλά από τη στιγμή που έχεις ένα πλάνο, πρέπει να κοιτάς το πλάνο σου. Καταλαβες.
6: Ναι.
2: Αυτό. Πάμε τώρα. Γεια σας, συνέχισε.
6: Με έβγαλες λίγο από το να το
2: συγγνώμη, ρε Κορνίλη, τι έκανα. Πάρε το από την αρχή. Πάρε το χρόνο σου.
6: Να τον πάρουμε για να μην μας τον πάρουν οι άλλοι.
2: Mm.
6: Δεύτερον, δεν θέλω εγώ να τρώω από τον δίπλα που ήρθε ένας ο πουθενά που δεν τον ξέρει κανένας και κάνει τώρα εντύπωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ασχολούμαι με το σωματείο το δικό τους, αλλά επειδή εγώ θυμάμαι και από παλιά 12 η ώρα τα μεσάνυχτα που λες το μα, δεν ξέρω τι ηλικία έχεις, εγώ είμαι 61 χρονών, είμαι το 65 γεννησής.
2: Εγώ σε λίγες μέρες γερός να είμαι, πρώτα με το καλό, γίνω 29. Όπου μικρό σήμερα.
6: Ναι. Γερός να είσαι και...
2: Να είσαι καλά, Κονίλ.
6: Πού θέλω να καταλήξω.
2: Για πες.
6: 12 η ώρα τα μεσάνυχτα κλείνουν το Λιαδέλη. Μία η ώρα είναι
2: παιχταράς.
6: Δεν έφαγα από αυτούς τους τύπους ποτέ μαγκιά, ρε φίλε. Και όσα να τα δώσουμε, να τον πάρουμε για να, να μην μας πουν ότι είναι μάγκες. Και βγήκε ο άλλος και είναι άπλας.
2: Καλά, να σου πω κάτι. Χτύπα ξύλο άμα πάει τώρα στον ΠΑΟΚ. Δεν θα φας με μαγκιά, δεν θα φας με κατά.
6: Όχι,
2: για μένα δεν είναι επικοινωνιακή ήττα.
6: Όχι, δεν μου πήρε εμένα με Μιχαηλίδη και με Γιάννη Μπουτάρη. Δεν ξέρω αν τις πρόλαβες αυτές.
2: Τις πρόλαβα, αλλά τις γνωρίζω. Τα γνωρίζω.
6: Ορισμένοι που ακούν μεγάλοι στην ηλικία μου ξέρουν.
2: Ναι.
6: Ότι είναι τον Αγγελίδη. Τον είχαν υποτίθεται συμφωνημένο και έγινε παίκτης του Άρη. Δεν μας πήραν ένα παίκτη.
2: Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ούτε τώρα θα γίνει.
6: Ναι, να σου πω κάτι. Ο Γιάννης και ο Θανάσης μπορεί να είναι τα απόλυτα τα αφεντικά και είναι στο φαν μαζί με τον Ρίτσαρ Τσιάου. Ας τον κάνουν τον τύπο αυτό που λέγεται Τέλης. Να φάει Κινέζικη η φασολάδα σε λίγη ώρα ή σε καμιά μέρα, σε κανένα 24ωρο. Εγώ θα τα δίνα όσα, όπως είπες εσύ, όσα δίνουν αυτοί για να τον πάρω, για να μην νομίζουν ότι είναι μάγκε ή ότι ο άλλος είναι άπλας. Όσο δίνουν αυτοί και να ανεβάσουν άλλο τόσα, να ξανανεβάσουν, να τον πάρω τον παίκτη, το θέλω εγώ. Δεν θα φάω μαγκιά από τους από δίπλα που παίρνουν μια μπάλα με σπαγιά πορτοκαλί. Και δεν ξέραν τι είναι και την πηγαίναν στα αστυνομικά τμήματα και νόμιζαν ότι είναι βόμβα.
2: Αληφίστα στην μπάλα να φύγουν τα σπηριά κλπ. Εντάξει, α μην ασχολείσαι μόνο με τους διπλάς, το είπαμε.
6: Εγώ θέλω να πω.
2: Μην παρεκκλίνεις, ναι.
6: Είπες εσύ για τον Μήτρο Λόγκο ότι ο Άρης πρότεινε αυτό το θέμα.
2: Έτσι, ακούστηκε σίγουρα ότι θα δοθεί, αν δοθεί. Έτσι, μία πρόταση του Άρη είναι 1 εκατομμύριο και ένας Έλληνας παίκτης από την ομάδα μας. Και μάλλον λένε ότι ίσως αυτός είναι ο Ελάιζα Μητρολόγκ. Δεν ξέρω το κατά πόσο και μπορεί να κάνω λάθος.
6: Αυτό το αυτό βγήκε στη φόρα. Ο Χρήστος Γκάλης το έχει διαψεύσει.
2: Το έχει διαψεύσει, ωραία, εντάξει, το ανακαλώτατε, το παίρνω πίσω.
6: Ναι, δεν ξέρω. Και σε μπορεί να μην ξέρεις και εγώ μπορεί να ξέρω, εντάξει.
2: Ναι.
6: Ο Χρήστος το διέψευσε τώρα, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, okay. Ωραία.
6: Το είπε ο Χρήσανθος ο Τσαλτίδης, άρου, λάδι.
2: Τέλος πάντων, anyway, λοιπόν.
6: Δεν ξέρω. Εντάξει,
2: ωραία. Για ολοκλήρωση.
6: Δεν θα ήθελα να φύγει ο Μητρολόγκ, γιατί είναι εξίσου το ίδιο καλός παίκτης.
2: Καλός είναι, καλός είναι. Εξίσου εξώρα, αλλά είναι καλός, σίγουρα.
6: Δεν πάβει να βρεις ένα παίκτη να του ραλιζέ, σαν τον Μητρολόγκ, για να το δώσει στα ανταλλάγματα. Ας πω, ας δώσουν τα ίδια λεφτά ή όσο πάνε αυτοί. Δίνει ο Άρης τα ίδια λεφτά. Ανεβάζουν αυτοί, μπορεί να πούν. 2 κάθε χρόνο, 2 και ο Άρης. Θα το πάρουμε τον παίχτη και θα φάνε Κινέζικη φασολάδα. Ο Τέλης και η παρέα του.
2: Προχωράμε. Να είσαι καλά. Μην ασχολείσαι. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έγινε.
6: Μη.
2: Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ανωτερότα. Μη. Να είσαι καλά, Κονίλη. Γεια. Μη χαρακτηρίζεται. Μας ακούνε πολλοί συμπολίτες. Τα χαιρετίσματά μου κιόλας. Λοιπόν, πάω σε ένα τελευταίο μήνυμα και στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψω για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έλεγε το δεύτερο σκέλος του μήνυματός. Αν δεν είχαμε την ίδια οικονομική δυνατότητα με τους δίπλα και ήμασταν, ας πούμε, σαν την ΑΕΚ, ένα σκαλί κάτω, θα καταλάβαινα αυτή την κίνηση. Τώρα δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ή ας κάνει μια πρόταση ίδια, ή ας πει ότι δεν ενδιαφέρεται και ας φέρει έναν τύπου Οσμάν να κάνει το χειρό μπαμ. Παιδιά και φίλε Παναγιώτη, από όσο ξέρω είναι ότι ο Άρης κάνει την κίνηση αυτή για τον Τολιόπουλο, είναι σαν εξαίρεση. Διότι το ρόστερ έχει κλείσει. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος ή υπάρχει λόγος να κάνεις κίνηση ή πρόταση σε κάποιον άλλον εκτός του Τολιόπουλου από τη στιγμή που έχεις κάνει τον προγραμματισμό σου. Απλά επειδή όλοι το γνωρίζουμε αυτό, ξέρουμε τους λόγους, δεν χρειάζεται να τους ξαναπούμε, να τους παραθέσουμε. Στους λόγους που έκανε ο Άρης πρόταση στον Τολιόπουλο για την σύνδεση που είχε ο παίκτης. Είτε θέλετε λόγω Άρη, είτε του Ισπανούλη και τα δύο. Γι' αυτό έγινε αυτή η εξαίρεση και έγινε η πρόταση. Τώρα, γιατί τα λεφτά δεν είναι ίδια, παιδιά, δεν μπορώ να πω τώρα ούτε στο μυαλό, ούτε στα. Όχι οικονομικά, στο προγραμματισμό, τον οικονομικό προγραμματισμό της ΚΑΙ Άρης. Αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Έχουν δείξει ότι είναι σοβαροί άνθρωποι, ξέρουν από οικονομικά, δεν είναι απλά ότι τα πετάμε από εδώ και από εκεί. Έτσι. Σίγουρα δεν κάνουν οικονομία, κάτι θα έχουν στο μυαλό τους και κάνουν αυτή την κίνηση. Λοιπόν, η ώρα είναι 7, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα
7: Θα διαβάσω εγώ αρκετά μηνυματάκια από τον Θόδωρο, τον Ανδρέα, τον Ευθύμη. Παιδιά, θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Μετά θα ανοίξω πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Τσεκούρα στο μας, μην φύγει κανείς. Ακούτε live, δεν είμαστε κονσέρβα, δεν είμαστε μαγνητοσκόπηση. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Yellow Radio 107, μην φύγει κανείς.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
18: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
16: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
18: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
16: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
18: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
16: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
18: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
16: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
22: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
22: www.ergopavlatel.gr.
23: Έργο τέλεια νέα.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθόματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
7: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS, λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Yellow Radio 107 και στα RGN αλλά και ιντερνετικά. Τσεκούρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε σε ρί μέχρι και τις 8 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επαναλαμβάνω. Με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Επαναλαμβάνω, 2310-328-828. Καθώς επίσης και τα μηνύματά σας στο Viber, το οποίο θα σας πω ευθύς αμέσως. Εξήντα εννιά, τριάντα έξι, πενήντα, είκοσι, ενενήντα εννιά.

0: Φάγαμε σίγουρα μάτι. Α, εντάξει, ωραία. Άνοιξε το Viber. (Συσχελίδι) 69-36-51-20-99. Επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber. Αν δεν θέλετε να καλέσετε στο σταθερό του σταθμού, όσοι είστε πιο ντροπαλοί ή όσοι δεν θέλετε δεχομένως να μιλήσετε, στέλνετε το μηνύματάκι σας και επικοινωνείτε μέσω Viber. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Λέει, μίλαγα με συναριανό, ο φίλος ο Θωμάς, και λέει έχει τους δίπλα σίγουρους για τελικό Eurocup, ενώ εμάς όχι. Να σου πω την αλήθεια μου, την έσβαση που ανικοβλήθηκε. Προφανώς. Καλά, παιδιά τώρα. Θεωρητικά στα χαρτιά, εμείς αυτοί, Μπασαξεχήρι και δεν θυμάμαι ποια άλλη, Χάπουελ, είμαστε πιο δυνατοί και οικονομικά και γενικότερα. Τώρα δεν ξέρω, μη σας λέω ψέματα, τη Μονακό που έρθει από την Ευρωλίγκα με λιγότερο χαμηλότερο μπάτζετ κοντά στα 10 εκατομμύρια και γενικότερα τι κάνουν οι αντίπαλοι μας. Δεν τα ξέρω τόσο, τώρα τόσο καλά. Έτσι θέλει μεγάλη έρευνα, θέλει, είναι και νωρίς ακόμα. Έτσι δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι τα ρόστερ τους. Ούτε εμείς καλά-καλά, ούτε και οι δίπλα. Σίγουρα εγώ αυτό που θα πω είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι για τελικό Eurocup. Ακόμη και εμείς. Εγώ το βρίσκω, ας με επιτραπεί, συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω το φίλο. Χαζό. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις. Σίγουρα θα είμαστε βασικοί διεκδικητές και εμείς και οι δίπλα. Αλλά αυτό που λέω και στους φίλους μου και στον ίδιο τον εαυτό μου και γενικότερα σε εσάς τους ίδιους είναι ότι μην πανικοβάλλεστε. Δεν υπάρχει λόγος να πέφτετε στην παγίδα. Δηλαδή τέτοιες κινήσεις σίγουρα είναι εντυπωσιακές. Αλλά πέρα από τον Τσέντιος Μαν που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, έχουν γίνει καλές κινήσεις δίπλα. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο ένας κούκος, δεν φαίνεται την άνοιξη. Επίσης, ό,τι και να κάνει ο δίπλα, ο παραδίπλα, οποιοδήποτε, δεν πρέπει να κοιτάς, δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει τι κάνει ο δίπλα, ο διπλανός. Πρέπει να κοιτάς πρώτα-πρώτα τι κάνεις εσύ ο ίδιος. Αυτό το είπε και ο Βασίλης Πανούλης, δεν το λέω εγώ. Και αυτό είναι το σωστό. Οπότε μην πανικοβάλλεστε, με εκνευρίζει και εμένα που πανικοβάλλεστε, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε Σιάο, οικογένεια, το κούμπο, χρήμα, legacy. Τα πάντα. Δεν μας λείπει τίποτα πέρα από το γήπεδο. Το οποίο πρέπει σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω τώρα πότε, αργά ή γρήγορα, να γίνει ένα μεγαλύτερο, ένα κόσμο, ένα στολίδι. Το αγαπάμε το Palette Sport, το Αλεξάνδρο, το αγαπάμε, το λατρεύουμε. Είναι ένα ίσως το ιστορικότερο γήπεδο στην Ευρώπη, αν όχι το πιο ιστορικό από τα ιστορικότερα. Μόνο αυτό του λείπει του Άρη, τίποτα άλλο του λείπει. Συνειδητοποιήστε και καταλάβετε τι συμβαίνει στον Άρη εδώ και ένα χρόνο. Συμβαίνουν εξωπραγματικά πράγματα, ονειρικά πράγματα, τα οποία μέχρι και πριν 1,5 χρόνο δεν θα τα ονειρευόμασταν καν, δεν θα μπορούσαμε να το ονειρευτούμε. Λοιπόν, μην τρελαίνεστε, μην πανικοβάλλεστε. Δηλαδή, πραγματικά όντως είναι εκνευριστικό. Και το τελειώπλο να πάρουν δίπλα. Τι να κάνουν. Για το χύψη, λόγω των οικονομικών συγκεκριμένων, μπορεί να τον πάρει. Δεν ξέρουμε. Είπαμε, τα δεδομένα είναι ακόμα δεν τα γνωρίζουμε. Μπορεί να παραμείνει στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε. Ηρεμήστε. Δεν θέλει, δηλαδή πραγματικά είμαστε τόσο καλά και βάση ρόστερ. Πήρε στο Σπανούλι το ένα το άλλο. Τι να βάλουμε, το background. Είπα, το ξαναλέω για να το ακούσετε και θα πάρω το φίλο που κάλεσε. Σιάω, οικογένεια το κούμπο, legacy, χίλια δυο. Δεν μας λείπει τίποτα, επαναλαμβάνω, πέρα από το γήπεδο. Ηρεμήστε. Δεν λείπει τίποτα. Το μόνο που μας έλειπε και το έχουμε τώρα και με το παραπάνω, είναι το χρήμα. Διότι καλός ή κακός, αν δεν έχεις το χρήμα, που είναι κινητήριος δύναμη, σε όλα, αλλά τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τον μπάσκετ και τον αθλητισμό, δεν κάνεις τίποτα. Το έχεις, τα έχεις δανείς, παιδιά. Έχουμε βάλει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω. Ο Ρόμπινσον Έρλ, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι παίκτης της ομάδας μας, θα πάρει 2 εκατομμύρια μαζί με την εφορία, για 2 χρόνια θα πάει στα 5 εκατομμύρια. Τόσο δεν ήταν ούτε το budget μας πέρσι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Πάμε στο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Τόμα.
0: Γεια σου, το όνομά σου ποιος είσαι?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι επικοινωνιακά δεν το χειριστήκαν καλά το θέμα.
0: Γιατί, κύριε μου?
1: Σταματάμε αυτό. Λοιπόν, δεν μου λες, όταν ο Ανάν παίρνει 500 χιλιάρια και ο άλλος έρχεται και παίρνει, θα πάρει 1,5, τι θα γίνει με στην ομάδα?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Μα εδώ είναι το θέμα.
0: Εγώ σου πω, μπορεί και τίποτα.
1: Μην γίνει μέσα να μπουμπούλα.
0: Καλά ρε παιδιά, εντάξει τώρα, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Αυτά ήθελα να πω, ναι, τίποτα άλλο.
0: Καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί εμάς, θα πρέπει να απασχολεί τους Δικούνται στο Βασίλη Σπανούλη κλπ. Λοιπόν, αλλά νομίζω θα γίνει τίποτα.
1: Ότι ερχόμαστε κόντρα με αυτούς, ποιος θα βάλει τα πιο πολλά.
0: Δεν είναι κόντρα.
1: Καθόλου.
0: Η ΚΑΕ Άρης και η διαρροή που έγινε. Η ΚΑΕ Άρης,
1: ναι. Να πει ότι εάν αφαιθεί ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, θα τον πάρουμε εμείς, τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Η ΚΑΕ Άρης όμως, ξαναλέω, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να απαντήσω και στον κύριο που μας κάλεσε μόλις τώρα και στους υπόλοιπους. Η ΚΑΕ Άρης, από την πρώτη στιγμή που έκανε την πρόταση στον Γιώπουλο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού. Να δείξει ποιος έχει τα περισσότερα χρήματα ή ποιος έχει μεγαλύτερη την όρεξη, να το πω πιο απλά, για τον Βασίλη τον Γιώπουλο, όπως θέλετε, μεταφράζεται, όπως θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, πέρα από τα χρήματα, πέρα από τους ανθρώπους, έχουμε και κάτι το οποίο δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει να το έχουν δίπλα. Είναι επίπεδο. Λοιπόν, οπότε μην το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι. Ξέρουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης τι κάνουν, πώς το κάνουν και πώς πρέπει να γίνει.

Ο φίλος ο Κώστας λέει καλησπέρα. Δεν είναι έτσι όμως. Ο ΠΑΟΚ τον δίνει για 2 χρόνια γύρω στο 1,7. Αν δεν κάνω λάθος, ο Άρης του δίνει, εάν θέλει, 5 για 5 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Του δίνει για 4 χρόνια κλειστό 5 εκατομμύρια, ή για 3-4 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα ποσά, φίλε, από όσο ξέρουμε, φίλε Κώστα. Ενώ συνεχίζει, λέει, δηλαδή για 5 χρόνια είναι εξασφαλισμένος, είτε παίζει καλά, είτε είναι υγιής κλπ. Οπότε, μάλλον το δικό μας είναι καλύτερο συμβόλαιο. Κοίτα, παιδιά, ασχέτως ότι δίνουν δίπλα, και εγώ αυτό είπα και καλά κάνεις, φίλε Κώστα, και το λες. Ο Άρης του κάνει μια εξαιρετική πρόταση. Έτσι. Του δίνει για κλειστό τετραετές, όπως είπες, φίλε, πενταετές είπες, αλλά νομίζω το σωστό είναι 4, κλειστό τετραετές, του δίνει κοντά στα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για μια εξαιρετική πρόταση. Ασχέτως τι του δίνει ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, ο Άρης του κάνει μια εξαιρετική πρόταση. Ο φίλος ο Άρης Αλέξανδρος, δεν ξέρω, έχει δύο ονόματα. Μάλλον το Άρης είναι λόγω της ομάδας μας. Λέει, ήρθε ο Τογιόπουλος με πολλά ερωτηματικά. Αδερφέ Αλέξανδρε, πραγματικά, μακάρι να ήξερα, μακάρι να ερχόταν, μακάρι να μπορούσα να σας απαντήσω. Αλλά πόσο γνωρίζω, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νέο. Ή κάτι νέο.

0: Ο φίλος ο Ανδρέας απαντάει στον αξιαγάπη, το αγαπημένο ακροατή εδώ πέρα της παρέας μας, τον Κορνίλο. Λέει, για ομάδα Ευρωλίγκας μόνο το buyout των 35K, όχι για κάθε ομάδα, λέει. Ο φίλος ο Θόδωρος λέει καλησπέρα. Μην είστε κομπλεξικοί με τις μεταγραφές στον δίπλα. Νομίζω δεν είμαστε. Λέει έχουμε επενδυτή, προπονητή και παίκτες. Ό,τι δηλαδή πάντα θέλαμε. Και κάποιοι συνεχίζετε διαχώνεστε. Συμφωνώ, φίλε, με το δεύτερο σκέλος και τρίτο του μηνύματός σου. Ότι πράγματι αυτό που είπα και εγώ, ότι έχουμε τα πάντα. Δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε προπονητή, έχουμε παικταράδες. Το μόνο που μας λείπει, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής είναι ένα μεγάλο γήπεδο. Τίποτα άλλο. Ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο. Διότι παιδιά. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι ο Ρίτσαρντ Σιάου και οι αρμόδιοι εκεί πέρα στην ΚΑΕΑΡΙΣ το έχουν σκεφτεί και αυτό. Μόνο αυτό μας λείπει. Δηλαδή, τα διαρκές φύγανε σε λιγότερο από 4 λεπτά. 3 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Λοιπόν, έτσι εξαντλήθηκαν. Δεν είναι. Δηλαδή, ενδεχομένως πράγματα, άμα μπορούσες να πουλήσεις 10.000 διαρκές, πιστεύεις να μετά έχεις πουλήσει. Είναι τόσο μεγάλη η όρεξη και η δίψα του Άρη, του κόσμου του Άρη, που. Δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέμε. Επίσης, κάτι σχετικά με το γήπεδο. Το είχα πει και σε παλαιότερες εκπομπές και λέω να το ξανααναφέρω. Κάποιοι φοβάστε να μην κάνουμε, ξέρω, τόσο μεγάλο γήπεδο. Παιδιά, όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο από όλες τις απόψεις. Μην φοβάστε, ο κόσμος και η δύναμη του μπασκετικού Άρη και γενικότερα του Άρη είναι τεράστια. Όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο, παιδιά. Ο φίλος ο DJ Στέλιος λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ρε παιδιά, ο λόγος που δεν πρέπει να γίνει τόσο μεγάλη πρόταση είναι ο εξής απλός. Πρέπει να διατηρηθεί μια ηρεμία και ομογένεια των συμβολέων στην ομάδα. Ναι, οκ, και το καταλαβαίνω. Λέει δεν θα είναι λίγοι ξένοι, περισσότερο πιστεύω που να χαλάσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αν είναι να φέρουμε έναν καλό αντικειμενικά παίκτη, αλλά να χάσουμε άλλους, τότε δεν είναι σωστό για μένα. Οι δίπλα έχουν κερδίσει ήδη επικοινωνιακά, μόνο και μόνο που μας έχει πιάσει φρενίδα με τον Τογιόπουλο. Εκτός των άλλων, δεν πρέπει να μπαίνουμε σε διαδικασία πληστηριασμού. Αν θέλει να έρθει ο παίκτης, καλώς. Αλλά δεν παρακαλάμε κανέναν. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε Στέλιο, και με το παραπάνω μέχρι εδώ. Ενώ συνεχίζει ο φίλος γράφοντας, αυτά που προσφέρουμε είναι πολλά περισσότερα από τα χρήματα που θα πάρει, αλλά απόλυτα λογικό και σεβαστό να τα πάρει και να πάει όπου θέλει. Τελειώνοντας, να πω ότι το θέμα δεν είναι οι παίκτες σαν μονάδες, αλλά η συνοχή και η δημιουργία ομάδας. Αυτά τα ολίγα. Ενώ συνεχίζει, λέει, να συμπληρώσω ότι αυτό που ακούγεται για το Μίτρου Λόγκ δεν είναι καλό. Εγώ στη θέση του θα ξενέρωνα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Έλα, Θωμά, καλησπέρα.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Κώστα,
0: συγγνώμη, ναι, μπερδεύτηκα. Γεια, λοιπόν, πες, Κώστα.
1: Είμαι αυτός που σε έστειλα το μήνυμα προηγουμένως, με τα 5 χρόνια ή τα 4.
0: Ωραίος, πες μου.
1: Δεν θα μαλώσουμε ούτε για τα 5 ούτε για τα 4.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, απλά κατά, ναι,
1: και εγώ δεν θυμάμαι τώρα, άκουγα το δασκάλο που έλεγε, γιατί τον έχουν κάνει δύο προτάσεις. Ένα με τριετές και ένα με πενταετές, νομίζω. Το πενταετές βγαίνει 1 εκατομμύριο το χρόνο για 5 χρόνια. Και στην ουσία, αν έχω δίκιο, είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου. Είτε τετραετές και πενταετές δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι και να γίνει, έχεις εξασφαλισμένα 5 εκατομμύρια.
0: 100%.
1: Λοιπόν, οπότε αντί για 2 χρόνια να πάει να πάρεις 3,5, έχεις εξασφαλισμένα και τα υπόλοιπα σου χρόνια, γιατί δεν ξέρεις πόσα θα πάρεις μετά το δεύτερο χρόνο και πόσα είσαι και σε ποια ομάδα θα πας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι για το γήπεδο.
0: Για πες.
1: Ωραία. Εγώ δεν είμαι... Καθόλου δεν συμφωνώ το να φύγει ο Άρης από το Παλέ και το να φύγει ο Άρης από εκείνη την περιοχή.
0: Καλά, ιδανικά και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά...
1: Ιδανικά δεν πρέπει ποτέ ο Άρης να φύγει από το κέντρο της πόλης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όσο και να... Η γνώμη μου πάντα είναι φυσικά.
0: Βέβαια, φυσικά, εννοείται, το συζητώ.
1: Λοιπόν, όσο και να λένε και για το ανάπλαση και τα λοιπά για να πάμε ακόμα πιο έξω από την πόλη, εγώ είμαι κατά, ο Άρης δεν πρέπει να φύγει ποτέ μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Okay.
1: Το μπάσκετ ειδικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήδη χάνουμε κόσμο απ' αλλού. Δεν πρέπει να χάσουμε και το... Και το...
0: Κάτσε, περίμενε. Εντάξει, αυτή είναι πολύ μεγάλη ζήτηση, αλλά λίγο πρόκειται, γιατί πες ότι, παιδί μου, πας ανατολικά, έτσι. Πας, να λέω, τυχαία μια περιοχή, Πηλαία Θέρμη.
1: Είναι Θεσσαλονίκης. Είναι Άρης
0: Θεσσαλονίκης. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή η Θέρμη και η Πηλαία, τι είναι, Χαλκιδική.
1: Όχι. είναι η Πηλαία, Δήμος Πηλαία.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα αυτά είναι στα χαρτιά. Καταλαβαίνω
1: όχι,
0: τι λες.
1: Στα χαρτιά, ξέρω, αλλά... ναι. ο Άρης ο μπάσκετ είναι αμβαρκίδα του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί, πώς να σου το πω, Εγώ είμαι πιο πολύ στο μπάσκετ, έτσι.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί από εκεί έγινα και Αριανός.
0: Μάλιστα.
1: Από το μεγάλο πίξι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να φύγει από το παλέ.
0: Εντάξει, σεβαστό, αλλά σου λέω είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Δεν ξέρω αν θα πρέπει. Κοίτα, για μένα το ιδανικό, δεν ξέρω αν με συμφωνείς, νομίζω όλοι θα συμφωνούσαν, θα ήταν στην ίδια τοποθεσία ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό.
1: Και πώς γίνεται αυτό.
0: Άμα τα έχεις καλά με την πολιτεία.
1: Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει.
0: Άμα θες, όλα γίνονται.
1: Να πιέσουν οι Αριανοί, εφόσον βρέθηκε ο χρηματοδότης.
0: Ο χρηματοδότης έχει βρεθεί.
1: Μπράβο, να πιέσουν οι Αριανοί. Που μιλάμε όλοι μας, σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, Β και Α περιφέρεια, να φανούν στα γκάλωπ ότι οι Αριανοί δεν πάνε με τη Νέα Δημοκρατία,

0: Τίποτα.
1: Έγινε φίλε Κώστα, έγινε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, χάρηκα. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Πώς... Αποστολάρας από Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο.
1: Έλα ρε Αποστολάρα.
2: Καλή δύναμη καταρχήν να έχετε και χαίρομαι που μιλάνε και άλλοι αριανοί φίλοι.
1: Γιατί να
2: μιλήσουν.
1: Γιατί
2: όλοι πρέπει μια οικογένεια να είμαστε και να λέμε τις απόψεις μας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ κι εγώ στον Τολιόπουλο.
1: Mm-hmm.
2: Δεν θέλω κατά την άποψή μου, γνώμη μου, να πάμε σε πληστηριασμό. Θέλει να έρθει ο παίχτης καλός. Δεν θέλει. Όπου θέλει να πάει. Γιατί μην ξεχνάμε, τη γνώμη μου θα πω, εδώ έφυγε η σημαία μας ο Γκάλης, πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, παιδιά, εντάξει, καλά ο Γκάλης, άλλη ιστορία. Καθόλου, καμιά σχέση.
2: Όσοι φίλοι μου σαν τον Τολιόπουλο και καλύτεροι θα έρθουν και θα βγούνε. Γιατί οι άλλοι μπορεί να το κάνουν και επίτηδες. Α, να φανούνε εμείς οικονομικά είμαστε πιο δυνατοί. Το χτυπήσαμε. Μην ξεχνάμε να έχουμε στο
1: πίσω. Ο Άρης το ξεκαθάρισε όμως, δεν θα πάει σε...
2: Ναι. Α, μπράβο.
1: Σε ξεχνάμε... διαδικασία πληστηριασμού.
2: Σε... Α, μπράβο. Μην ξεχνάμε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι θα δεχτούμε πόλεμο και από τις τρεις ομάδες. Και από τους διπλά και από, το... και από τους κόκκινους και από τους πράσινους. Κατάλαβες φίλε μου. Οπότε να επικεντρωθούμε. Θέλει να έρθει καλός, δεν θέλει να έρθει. Θα έρθουν πόσοι σαν τον Τολιόπουλο θα περάσουν και καλύτεροι και έτσι. Η σημαία μας είναι η ομάδα και ο Άρης.
1: Ναι.
2: Βέβαια θα στεναχωρεθούμε, θα πικραθούμε, αλλά τι να κάνουμε. Οι άλλοι τώρα τα κάνουν επίτηδες.
1: Ναι.
2: Α, ξέρεις τι, εμείς πιο δυνατό. Τους τον πήραμε, τους τον κάναμε, κατάλαβες. Τώρα όσο για το θέμα του γηπέδου, και εγώ μπορεί να είμαι παλαιάς κοπής αριανός,
1: mm-hmm.
2: αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλω ένα καινούριο γήπεδο και άμα δεν γίνεται στο υπαρκτό στο Παλέντε Σπορ, παρά να έχουμε αυτό το γήπεδο πόσο χρόνων και έτοιμο να πέσει, θέλω ένα καινούριο γήπεδο και ας είναι και σε αυτό που γίνεται στη Θέρμη.
1: Ναι.
2: Να γίνει μαζί και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
2: Και μην ξεχνάμε, έτσι θα έρθει και επενδυτής στο ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
2: Χρειαζόμαστε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία. Άκουσα τα λόγια του κύριου Παρταλίδη, του Άκη και χάρηκα.
1: Mm-hmm.
2: Και ευελπιστώ να τελειώσει το Μουντιάλ και να έρθει ο Αβραάμ Γκραντ. Να σηκώσει τα μανίκια και
1: Εντάξει, ο Αβραάμ Γκραντ, ναι, είναι ποδοσφαιράνθρωπος, πολύ γνωστός στη πιάτσα, στον χώρο. Είναι, ας πούμε, καλή κίνηση. Εντάξει, okay.
2: Και στο ποδό, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει αν τον αφήσουμε.
1: Έγινε, ωραία. Κάτι τελευταίο, έχεις θέμα να προσθέσεις.
2: Την αγάπη μου σε όλους.
1: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, Αποστολάρα. Να σε καλά.
2: Τέτοιο, κανένα φιλικό ρε παιδιά με ιταλικές ομάδες καλώς. Με την Ίντερ, κανένα φιλικό.
1: Με την Νάπολη θα κάνουμε Αύγουστο.
2: Και με την Ίντερ, θέλω πολύ
1: είσαι
2: με την Ίντερ.
1: Είσαι Ιντερνατζιονάλε Μιλάνο.
2: Ναι, Ίντερ,
1: νεράτζουρι. Γουστάρεις Ίντερ, νεράτζουρι, ωραίος.
2: Στη θυσία ένα φιλικό με την Ίντερ και εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, εδώ, μάλιστα. Εντάξει, έγινε.
2: Όπως κάναμε με την Μπόκα Τζούνιορ.
1: Χαμός. Έγινε νεράτζουρι. Ναι.
2: Αριανάρα.
1: Μόνο Άρης, μόνο Άρης. Έγινε. Άντε, γεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Εντάξει, εδώ τελείωσαν όλα. Μπορώ να κλείσω την εκπομπή τώρα. Μπορώ να φύγω ευτυχισμένος τώρα. Ναι, Αβραάμ, και εσύ νερατζούρι είσαι. Είσαι νερατζούρι, λέω και εσύ.
3: Τι
1: νερατζούρι. Νερατζούρι λένε τους υποστηρικτές της Ίντερ. Δεν είσαι Ίντερ, δεν γουστάρεις Ίντερ. Μόνο Άρης, μόνο Άρης. Μόνο Άρης και Λιβερπουλάκια σαν σε κόβω, Λιβερπούλιαν. Έλα.
3: Listen.
1: Τι έγινε, τι θα έρθει, ο Τολιόπουλος θα γίνει.
3: Ο Τολιόπουλος, εάν δεν την έρθει, είναι υποδότης.
1: Εντάξει, τι να σου πω, από ό,τι έχεις άδικο, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, τι να πω. Κρατάω τα προσχήματα εγώ.
3: Εμείς τον κάναμε παίχτη. Έμαθα και μας ωραίο λέει και γαμώ του μας όμως.
1: Θα δούμε, μη τον βρίζουμε ακόμα πρωτού.
3: Όχι, ακούς, αν δεν έρθει είναι
1: προδότης.
3: Εμένα είναι προδότης.
1: Ναι.
3: Εδώ πάλι σκεφτείλεις και άλλο πάλι στον
1: δίνει. Σλούκας νούμερο 2 θα είναι. Μάλιστα, θα δούμε.
3: Αυτοί λέγανε ότι αν το πάμε τον Κύπρο θα βρούμε Ευρώπη, λέει πάμε τον Κύπρο Ευρώπης. Πάντα όλα.
1: Ναι.
3: Το σίγμα της βάζει 100% και 5 μάσκες.
1: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι ρε, μην κοιτάτε ρε.
3: Τι αγχώνεσαι.
1: Ρε, άσου δίπλα ρε.

0: αυτοί, ακούς,
1: έλα.
0: Με ένα σπάδο δύο-τρία χρόνια δεν πιάνουν.
1: Όλα καλά θα πάνε. Θα δούμε και για τον Γιώπουλο. Μην έχουμε, μην προδικάζουμε, μην βιαζόμαστε. Θα δούμε τώρα. Δεν έχουμε...
0: Εντάξει.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Την έκανε ο Άρης την προσφορά. Το είπε και ο ίδιος ότι είναι καλή προσφορά. Ναι. Είναι καλή προσφορά, έρεσε να είναι.
1: Σωστό.
0: Και δεν ξέρω, ας πω απέναν. Εκεί απέναν να πάει, δεν τον αδά παίξει. Θα το φτύνουνε. Θα το φτύνουνε.
1: Λες, ε.
0: Όπως ο Γιαδέλης, αυτό έπιε.
1: Γιαδέλης, τι κίνηση και κάνει, παιχτάρας έτσι, μεγάλος.
0: Και λέει καλύτερα στον Άρη να πήγαινε. Α, καλύτερα στον Άρη.
1: Τώρα...
0: Όχι, φεύγουν, μετανιώνουν.
1: Κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά είναι πολλά, δεν το συζητώ, το σεβόμαστε, αλλά είμαστε και οι επιλογές μας και δεν είναι μόνο τα λεφτά.
0: Οι δικοί μας όλοι παιχταράδες είναι, ρε.
1: Δεν το συζητώ. Αυτό πέσα στους συναριανούς, τους φίλους μας που αγχώνονται. Το Γιώβιτς είναι εξαιρετικός. Είναι 180 παιχνίδια Ευρωλίγκα, πάρα πολύ έμπειρος, πολύ καλός παίκτης, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία προσθήκη για 7ος, 8ος ξένος. Πάρα πολύ καλός. Ο Ρόμπινσον, ο Έρελ. Ο Ρόμπινσον είναι, λένε, τον κοιτούσε πριν ένα μήνα και ο Ολυμπιακός. Πριν ένα μήνα, πριν λίγο καιρό. Δηλαδή, ο Ρόμπινσον, να ξέρεις φίλε Αβραμ και οι υπόλοιποι, θα μπορούσε να είναι βασικός σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Αυτό λέω και όλα καλά.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτό που του λέω Αβραμ και το κλείνουμε, έξω άμα θες να προσθέσεις κάτι άλλο, και νομίζω θα συμφωνήσεις. Έχεις τα πάντα.
0: Στο ποδόσφαιρο. Χαλιά.
1: Το ποδόσφαιρο, εντάξει, τώρα άστο λίγο να ερεμήσουμε εκεί και θα επανέλθουμε και εκεί. Τι?
0: Ποιο κόσμο θα φέρει στο κήπεδο, λέει. Τι?
1: Η αλήθεια είναι ο κόσμος δύσκολο. Η αλήθεια είναι δύσκολα για τον κόσμο. Ναι.
0: Και εσύ νύχτα θα φύγεις Μπιγουρίου.
1: Εντάξει. Θα δούμε.
0: Θα σε έγινε και Μωρίνιο.
1: Έλα μου, ο Γρηγόριο τι φταίει, μωρέ, εντάξει, είναι ο τελευταίος που φταίει.
0: Εντάξει, ό,τι το φαίνουνε, αυτά κάνει. Ό,τι προϊόντα το φαίνουν, αυτά κάνει.
1: Κοίταξε, και ο Κιπάι, Άρης και κάθε πάει, τι πρέπει να πει. Εντάξει. Πρέπει να πει, θέλουμε ο κόσμος να γυρίσει, θα πει, μην έρθετε. Τέλος πάντων, αλλά εγώ αυτό που θα πω μόνο γιατί πάει Άρης, επειδή το σχολιάσαμε, ότι μόνο στα λόγια δεν επιστρέφει ο κόσμος. Θέλει και πράξη, κύριε Κίστη Παϊάρης. Αυτά. Πράξη, όχι λόγια.
0: Ακούσε, μας κυνηγήσει η διαδικασία.
1: Θα δούμε. Ας την διαδικασία τώρα. Λοιπόν, σε χαιρετώ, τα λέμε. Γεια σου, ρε Αβραμ, γίγαντα, γεια. Αβραμ, παιδιά, να ξέρετε όσοι το γνωρίζετε, είναι ένα όνομα, μια ιστορία. Λοιπόν, τι έχουμε, για πάμε. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας κιόλας. Με συγκινείτε. Για πάμε να διαβάσουμε. Τώρα εδώ τελείω ο φίλος ο Γιώργος. Καλησπέρα με τον Γιώπουλο. Τι έγινε, φίλε Γιώργο. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Προφανώς, άμα είχαμε, θα το μαθαίνατε αμέσως. Ο Θάνος λέει: ο φίλος Συναριανός είναι σίγουρα Συναριανός. Έχουμε 4 παίκτες Ευρωλίγκας στην πεντάδα μας και έναν στον πάγκο και 2 NBA's και παρκή σε ελληνικό κορμό. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε Θάνο, τα λες πολύ σωστά. Α, και το EuroCup Finals MVP. Δηλαδή είναι χαοτική διαφορά με το ΠΑΟΚ. Έχεις πολύ δίκιο. Δεν ξέρω αν είναι χαοτική, αλλά οι δικές μας κινήσεις είναι εξαιρετικές. Πλήση κεφάλου παθαίνετε κάποια τα μίντια και φοβάστε το ΠΑΟΚ που έχει κάνει μια καλή κίνηση. Μόνο άντε δύο και τον παίχτη από Turk Telecom. Φίλε Θάνο, συμφωνώ και έτσι πρέπει να το κοιτάμε με ψυχραιμία πάνω απ' όλα.

0: Εδώ ο φίλος λέει να μην διαβάσω το όνομά του. Εντάξει, φίλα, το σεβαστώ. Αλλά λέει πάει πάω Κωτογιόπουλος. Μάλιστα. Φίλε, από το όνομά σου, αλλά από τη στιγμή που γράφεις κάτι τέτοιο, καλό θα ήταν να έχεις και κάποιο έτσι τεκμήριο, κάποια απόδειξη, κάτι, ρε παιδί μου. Έστω ότι το έμαθες από τον τάδε, λέω. Τώρα, κατάλαβες, δεν αμφισβητώ, αλλά το να το λες, να το στέλνεις εδώ στον αέρα της εκπομπής, να το διαβάσω. Μου λες, αν θέλεις να το διαβάσεις. Οκ. Δεν ξέρω το λόγο που το στέλνεις. Να ενημερώσεις εμένα, δεν ξέρω πραγματικά. Θα δούμε. Ενώ λέει, δεν νομίζω ότι τρελαίνεται η πλειοψηφία του Άρη. Ας μην δημιουργούμε κλίμα χωρίς λόγο. Δεν θα χαρακτηρίσουν κάποιες λίγες φωνούλες στη γενικότερη ψυχραιμία του λαού. Εντάξει, οκ. Εγώ σου λέω προσωπικά, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις. Δηλαδή, λες, πάει, πάω ο Κωτογιόπουλος. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου αρέσει και όσο ότι θα έλεγες, μένει ο Άρης, έρχεται σε εμάς. Από και σου πού. Δηλαδή, έχεις αποδείξει, έχεις τεκμήρια. Μην τα λέμε κάποια τόσο απλά. Αυτή είναι η άποψή μου, φίλε ανώνυμε. Με όλο το σεβασμό. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλαος λέει: μην ασχολείστε με τους γείτονες, αυτοί έχουν τρομοκρατηθεί. Ο γηγής Άρης δεν έχει να φοβηθεί κανέναν, τα καλύτερα έρχονται. Συμφωνώ απόλυτα, πάρα πάρα πολύ σωστά, φίλε Νίκο. Ο Ντένις λέει: καλησπέρα, αδερφέ. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι ο Σπανούλης μας ξέκοψε από έλευση superstar, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ο 36-37 James ήταν αδύνατο να έρθει, μας είπαν, αλλά οι δίπλα πήραν superstar 31 ετών για πλάκα. Θα μας εξηγήσουν επιτέλους τι γίνεται. Παιδιά, δεν νομίζω ότι ήταν αδύνατο να έρθει ο James ή ο Captain James. Απλά νομίζω αυτή ήταν η φιλοσοφία του Σπανούλη και της ομάδας. Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, καλύτερα να έρθει ο Ρόμισον ή κάποιος παίκτης πιο συγκεκριμένα, πιο μελετημένα, έτσι, οργανωτικά. Δηλαδή ότι έχει κάνει το πλάνο, το ζήσεις, ο general manager δηλαδή του Άρη και ο coach ο Βασίλης Σπανούλης, και έχουν πει ότι εμείς προτιμάμε, θέλουμε αυτούς τους παίκτες. Αυτά. Μην πανικοβάλλεστε, μην τρελαίνετε. Λοιπόν, ένα τριετές και ένα τετραετές, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Ναι, αυτό είναι το συμβόλαιο. Ο φίλος ο Θάνος λέει. Ο φίλος ο Θάνος, επαναλαμβάνω, λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε αναγάγει σε τεράστιο θέμα τη μεταγραφή του Γιώπουλου. Λες και πραγματικά διαπραγματευόμαστε και εμείς και οι δίπλα και όλοι τον LeBron James. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή και δεν ξέρω ποιος συμφωνεί, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης σε οποιοδήποτε ποσό άνω των μισού εκατομμυρίων για μένα είναι υπερβολή και δεν αξίζει. Ναι, φίλε Θάνο, τα ξενολίγεις, δεν έχεις άδικο. Anyway, λοιπόν, πάμε στο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
1: Εγώ είμαι ο Τάκης.
0: Έλα, Τάκη.
1: Παιδιά, κοιτάξτε, μόνο το σεβασμό που σας έχω. Όποτε ανοίγω το ράδιο, όλο για μπάσκετ μιλάτε. Τι βρίσκεται σε αυτό το άθλημα? Μιλήστε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Τι λες, φίλε Τάκη, τώρα με μας δουλεύεις. Τι βρίσκουμε σε αυτό το άθλημα? Αρχικά είναι hot, είναι επίκαιρο, είναι επίκαιρο. Και μετά τι βρίσκουμε, ρε φίλε, στο άτομο, στην αμαρτία. Στην αμαρτία του συλλόγου. Τι να σε πούμε, ρε φίλε, αυτή είναι επικαιρότητα. Τι δεν θα σου πούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι επικαιρότητα. Άμα δεν θες, άλλαξε σταθμό, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, οι 9 στου 10 τώρα θέλουν να ακούνε για μπάσκετ, τι να κάνουμε τώρα. Ρε φίλε, λοιπόν, όταν. Άκουσε με λίγο. Όταν από τα 10 μηνύματα τα 10 είναι για μπάσκετ, τι δεν θα σου πω, για μπάτμιντον.
1: Πες και λίγο για ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
0: Θα πούμε και για ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Πριν δεν είπαμε για ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι κολοάθλημα είναι αυτό?
0: Α, καλά, κολοάθλημα. Αρκά μίλα καλύτερα. Λοιπόν, σε κλείνω. Είσαι αγενέστατος, κολοάθλημα. Μίλα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Έλα τώρα. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε κάτι, ότι το ραδιόφωνο και ο αέρας της πόλης δεν είναι τσιφλική και τηλέφωνο, προσωπικό νούμερο, παίρνω το φίλο μου, τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Βαγγέλη και βρίζω και λέω κολό και τέτοιες απέσεις ή ανόητες εκφράσεις. Λοιπόν, να καλείτε εκεί που θέλετε και όπου γουστάρετε να μιλάτε. Στον αέρα της πόλης, στο γέλο ρέντο και σε ραδιόφωνο της πόλης δεν θα μιλάτε έτσι και όπως θέλετε. Και το τάδε άθλημα και το ένα και το άλλο. Για να μην σχολιάσω και σε προσβάλλω που βρίζεις και προσβάλλεις, μειώνεις την αυαρχίδα του συλλόγου. Λοιπόν, είναι δικαίωμά σου να μην σ' αρέσει το μπάσκετ, αλλά όταν, ρε φίλε, από τα 10 μηνύματα, τα 10 είναι για το μπάσκετ, προφανώς και θα μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας. Ήμαρτον τώρα. Πάνε κάνε κανένα μπάνιο, ρε άνθρωπε μου. Σε παρακαλώ τώρα. Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Εγώ ήθελα να σε δώσω συγχαρητήρια για την υπομονή σου.
0: Καλά, εντάξει, υπομονή.
2: Εγώ θα τον έλεγα.
0: Έλα, μόρτα, εντάξει, όλα καλά. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, είμαστε στον αέρα της πόλης. Χρειάζεται σοβαρότητα και όχι ανοησίες. Λοιπόν, πες μου, σ' ακούμε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν είναι Πάσχα, εμείς θα μιλάμε για Χριστούγεννα.
0: Σωστός. Ωραία το θέτεις. Ναι, ρε φίλε, δεν κάνουμε. Δηλαδή, καλώς ή κακώς η επικαιρότητα είναι τον μπάζι. Τι να κάνουμε. Θα ασχοληθούμε και με, και με την μπάλα και με ό,τι είναι επικαιρότητα.
2: Για να πάει στο πατσαβίδι που λες φέρω μια Πάσχα.
0: Τέλος πάντων. Δεν δίνουμε σημασία. Μην ασχολείσαι. Πες μου, σ' ακούω, παρακαλώ.
2: Τι να πω. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Γι' αυτό πήρα λίγο.
0: Όλα καλά, να είσαι καλά. Όλα καλά.
2: Την υπομονή σου.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε. Το όνομά σας.
3: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ομάδες είναι επιχειρήσεις. Για εμάς ο παδός είναι το σήμα, αλλά για αυτούς που διοικούν και για αυτούς που έχουν την ευθύνη της ομάδας είναι επιχειρήσεις.
0: Συμφωνώ.
3: Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να βγάλουν κέρδος για την ομάδα, πρώτον, mm-hmm. και δεύτερον να προκαλέσουν ζημία στον αντίπαλο. Η ζημία είναι είτε με την ήττα, ο αντίπαλος, είτε το να πέσει έξω οικονομικά. Το να ανεβάζεις την τιμή ενός παίχτη. Ο Τολιόπουλος καταρχήν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην καρδιά κάθε Αργιανού. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
3: Και δεν θα αλλάξει τίποτα. Ακόμα και να πάει σε αυτούς ή να μην πάει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτά που πρόσφερε δεν θα αλλάξουν ποτέ.
0: Mm.
3: Αλλά το να μπορέσεις να ανεβάσεις την τιμή έτσι ώστε να κερδίσει και ο παίκτης και να πληρώσουν τεράστια υπεραξία οι άλλοι από δίπλα, αυτό θέλει κέρδος για την ομάδα. Γιατί όταν αυτοί έχουν ένα budget, ας πούμε, πες, Φερρυππίν, 10 και το κάνουν με τις υπεραξίες που πληρώσουν 20, αυτά τα λεφτά δεν τα βγάλουν ποτέ. Άρα ο επενδυτής τους είναι ζημιογόνος. Έχει ζημία. Αυτό είναι κέρδος για τον Άρη.
0: Ναι.
3: Δεν είναι, μπορεί να βλέπουμε, δώσανε 11 για τον Οσμάν που δεν τον ανακοινώσαν ακόμα. Και νομίζετε δηλαδή ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι ευχαριστημένοι. Ήδη το διώξαν τον έναν, τον Βεζιρτζή και τον Μπουντούρη, γιατί τους έβαλε μέσα την προηγούμενη χρονιά.
0: Mm-hmm.
3: Προχωράνε με βήματα τα οποία δεν έχουν τη βάση που έχουμε εμείς. Και εμείς ίσα ίσα προχωράμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Αυτό φαίνεται. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
3: Και για τους παλιούς, αν θυμηθούν, όλο αυτό το θέμα με τον Τολιόπουλο θυμίζει Νίκ Κατσίκη, αδέρφια Κατσίκη. Εντάξει, όσοι είναι παλιοί θα καταλάβουν.
0: Να σου ειλικρινίσεις, λόγω ηλικίας δεν το γνωρίζω. Συγγνώμη.
3: Είχε ανεβάσει την τιμή ο Ξανθός, ψάρωσε ο μεγάλος ο Βεζιρτζής, τον πήρε και ήταν και οι δύο παίκτες οι οποίοι τελικά δεν άξισαν τα λεφτά που τους πήρε ο συμπολίτης. Εντάξει. Και μια παράκληση θέλω, αν είναι εύκολο, με κάθε σεβασμό.
0: Βέβαια.
3: Δεν θέλω για κανέναν παίχτη που έχει φορέσει τη φανέλα του Άρεως,
0: ναι.
3: Είτε είναι ο καλύτερος παίκτης είτε είναι ο χειρότερος παίκτης, να λέμε έλα μωρέ ποιος είναι ο Τάδε ή ποιος είναι ο Δίνα.
0: Καλά, δεν έχεις άδειο. Κοίτα, ο κόσμος αυτό το κάνει από άμυνα. Δηλαδή, άμα έρθει θα είναι Θεός, αν δεν έρθει τον αποδομούμε.
3: Όχι, άλλο λέω. Και ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε πέρυσι στον Άρη. Όλοι ήταν επιλογές της ομάδας και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Αυτοί μπορεί να μην ήταν Άρης, να γίνανε Άρης. Τώρα άμα ο κόσμος λέει ποιος είναι ο Γκάλης και ποιος είναι ο Γιαννάκης, τους αποδομούν. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Οπότε θα πρότεινα για τους, στο ραδιόφωνο να μην τα διαβάζει αυτά τα μηνύματα.
0: Μάλιστα. Okay.
3: Σαν φιλική συμβουλή, ρε παιδί μου, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ την πάτησα με αυτόν τον τρόπο, έβρισα ένα παίκτη πρώην του Άρη και έμαθα ότι αυτός ήταν πιο πορωμένος Αργιανός από όλους.
0: Εντάξει. Έγινε.
3: Αισθάνθηκα πολύ χάλια εκείνη την ώρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Επίσης, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία περίπου 10 λεπτά. Με συγχωρείτε για πριν που ύψωσα τον τόνο της φωνής μου, αλλά νομίζω όσοι ακούγατε καταλαβαίνετε τον λόγο. Ελπίζω να με δικαιολογείτε. Έτσι, δεν το συνηθίζω. Όσοι ακούτε και παλαιότερες εκπομπές, ξέρετε ότι δεν το συνηθίζω. Αλλά παιδιά, να κάνουμε καμιά φορά. Χρειάζεται. Ο φίλος ο Δημοσθένης θέλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλησπέρα, ο Βασίλης. Να ρωτήσει το Γιαδέλη αν είναι σωστή η επιλογή να πάει στους δίπλα. Εντάξει, οκ, why not. Ο φίλος Απόστολος λέει: ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη, Αργιανάρα Κατερίνη. Βεβαίως, Κατερίνη πιο κίτρινη και από τη Μουσταρδά. Καλά, φίλε Απόστολε. Φίλος Αλαβίστα λέει: κλείστο μωρέ, θα μιλήσει για το πάλι. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: τον έκλεισε και καλά. Εντάξει, παιδιά, τώρα, οκ. Δεν είναι ψυχραιμία, ηρεμία. Λοιπόν, ενώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει κλασικός loser αριανός, δεν καταλαβαίνω ότι ο Μιστακίδης έχει περιουσία 5 δις, δεν θα πέσει έξω να δώσει 1,7 στο Βασίλη. Τεινάξτε τη λουζερίλα από πάνω σας. Οι αδερφοί κατσίκοι ήρθαν από Αμερική και δεν τους είχε δει κανείς ποτέ να παίζουν. Τι συγκρίνει. Παιδιά, δεν ξέρω. Επίσης, τώρα το λέω και για σένα Δημήτρη και με όλο το σεβασμό προς όλους, παρακαλώ μην κάνετε προσωπικές αναφορές, είτε είναι loser είτε είναι ακόμα πιο βαρύς χαρακτηρισμός. Δεν υπάρχει λόγος, έτσι δεν κάνω το διαιτητή εδώ, ούτε το πυροσβέστη, αλλά καταλαβαίνετε. Τώρα για το θέμα κάτσικη κλπ, συγχωρέστε με, αλλά δεν γνωρίζω. Λοιπόν, ενώ ο φίλος λέει και ο Μήτρογλου φόρεσε τη φανέλα, να μην τον βρίσουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, αξι τώρα. Αυτό, σε περίπτωση που πάει, που δεν θέλω να το πιστεύω. Υπάρχουν πολλές οπτικές. Άλλοι πιο ψύχρεμοι, πιο κυνηγοί θα το δουν επαγγελματικά. Νομίζω καλός ή κακός, επειδή έτσι είναι και το DNA μας, το αίμα μας, το ελληνικό εννοώ, η νοοτροπία μας η ελληνική, η Μεσόγειο-Βαλκάνη, Βαλκανό-Μεσόγειο. Άμα πάει, δεν θα το πάρουμε και τόσο ψύχρεμα. Καλός ή κακός, κακός, δεν θέλω να πάρω θέση, αλλά. Θα πέσει τον πινελίκι. Τώρα επαναλαμβάνω, καλός ή κακός είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Αν το δούμε πιο θερμό αίμα, θα πέσει. Να το πω πιο λαϊκά τον πινελίκι. Αν το δούμε πιο κοινικά, ρεαλιστικά, θα πει κάποιος επιλέξει τα χρήματα. Αλλά εγώ αυτό που θα πω είναι ότι σίγουρα δεν είναι μόνο τα χρήματα. Σίγουρα άλλωστε δίνει ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλό συμβόλαιο. Πάρα πολύ καλό. Και αν πρέπει να δει όχι μόνο το παρελθόν, να πω και για το μέλλον. Που μπορεί να εδραιωθεί, να γίνει σημαία, να μεγαλουργήσει και να κλείσει την καριέρα του ως σε εισαγωγικά αποθεός, είναι βαρύ, αλλά σαν ένας παίκτης που άφησε τη σφραγίδα του στον Άρη, νομίζω θα πρέπει να πάει στον Άρη. Έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει, όσο καλός παίκτης να είναι ο Βασίλης Στογιώπουλος, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω, ίσα τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά εκεί. Σε αντίθεση με την ομάδα μας που σίγουρα μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, για να λαβρύνουμε λίγο και το κλίμα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, άσχετο Αργεντινή Αγγλία, πώς το βλέπεις, οι Άγγλοι losers. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είναι losers, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Εντάξει. Ξεχωρίζουν και οι πρωταγωνιστές, παιχταράδες τύπου Τζουντ Μπέλιχαμ, Χάρι Κέιν, ο οποίος Χάρι Κέιν θα κάνει μια τρομερή χρονιά με 70 κάτι γκολ, 76-78, δεν θυμάμαι τώρα πόσα γκολ έχει. Και πολύ καλό τουρνουά κάνει. Απέδειξε ότι φέτος, φίλε Γιώργο, δεν είναι losers. Δηλαδή περάσανε μέσα στο ιστορικό Αστέκα, τον καθεδρικό του Μουντιάλ, έτσι εκεί στο Μεξικό, τους Μεξικανούς. Έδειξε ότι μπορεί, ότι το έχει. Πέρασε την αξιόμαχη. Δυναμική, πολύ καλή η Νορβηγία. Είναι καλή. Τώρα, νομίζω το αυριανό παιχνίδι δεν χάνεται. Δηλαδή, και εγώ ανέβαλα καλώς και κακώς αρκετά πράγματα, διότι νομίζω είναι ιστορικό παιχνίδι. Αργεντινή-Αγγλία, ένα καθιερωμένο ντέρμπι σε παγκόσμιο κύπελο. Πρώτη φορά ο Λιονέλ Μέση θα αντιμετωπίσει τους Άγγλους και αυτό έχει από μόνο του μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να πω, η Αργεντινή έχει. Άστρο, έχει Μέση, έχει κανένα 2-3 ακόμα άντε συμπαθητικά στον παίκτα. Γιατί κατ' εμέ δεν τη θεωρώ καλή ομάδα. Νομίζω όλοι αντικειμενικά. Πέρασε με τα χίλια ζόρια και πράσινο ακροτήρι και Αίγυπτο, αλλά πέρασε. Έχει άστρο, μπορούμε να πούμε, για αυτή την τύχη να πούμε. Δεν θα το πούμε την άλλη λέξη που καταλάβατε ποια εννοώ. Και για μένα, κατ' εμέ, παλιά την αντιπαθούσα. Τη συμπαθούσα περισσότερο την Αργεντινή. Αλλά από το Κατάρ του 22, το Μουντιάλ του 22. Νομίζω ότι έχω χάσει λίγο την αγάπη μου. Σου λέω διαχρονικά ότι γούσταρα την Αργεντινή και τώρα δεν έχω κάποια προσωπική. Δεν έχω κάποια προτίμηση για το φετινό Μουντιάλ. Αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο και η διαιτησία. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή τα παίρνει τα σφυριγματάκια της. Επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι.

Ενώ ο φίλος ο Left λέει, δηλαδή αν κλείσει δίπλα που μάλλον έχει κλείσει, δεν θα φάει γιούχα στο παλέ. Δεν γλιτώνει διότι προτίμησε τα φράγκα παρά την ομάδα που τον ανέδειξε. Σίγουρα θα φάει γιούχα, φίλε Λευτέρη.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρω μια τελευταία γραμμούλα και πάμε στο τέλος εκπομπής. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Γεια σου, my friend.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, το όνομά σου, my friend.
1: Τζόνι, Τζόνι. Εγώ ήθελα, my friend, να πω λίγο ένα θέμα. Πριν από 30 χρόνια έχει φτιαχτεί στο σύλλογο ομάδα baseball.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να μάθουμε επιτέλους μετά από 30 χρόνια για ποιο λόγο έκλεισε η ομάδα baseball.
0: Τι να σου πω, φίλε, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τώρα.
1: Εγώ πριν από 30 χρόνια να ρίχνω το Massachusetts, μου είπανε κάτι φίλοι μου, θα γίνεις Άρης. Λέω, γιατί να γίνω Άρης, γίνε Άρης, θα γουστάρεις, έχουμε baseball. Και εγώ έγινα baseball, δεν με ενδιαφέρει ποδόσφαιρο, στόκερ. Τι είναι το στόκερ τώρα εδώ πέρα, δεν θέλω να μάθω για το baseball.
0: Κλάμα. Εντάξει, μάλλον με δουλεύεις, φίλε.
1: Πρέπει να έχεις καταλάβει ότι ο τύπος εκείνος δεν ήταν καν Άρης, έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ούτε δεν ήταν καν Άρης, δεν ήταν καν Άρης. Για τον Τολιόπουλο αυτό που έχω να πω είναι καταρχάς ανεξαρτήτως σε ποια ομάδα θα καταλήξει, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Άρης, ούτε οι δίπλα θα ζημιώσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλος αυτός ο ντόρος που έχει γίνει, το πιο πιθανό είναι να ζημιώσει τον ίδιο τον παίχτη. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και θέση της ψυχολογίας. Το ξέρουμε καλά αυτό. Πέραν αυτό, εντάξει, όλο αυτό γίνεται επειδή σίγουρα τον αγαπάμε και το θέλουμε. Απλά τα φίλα μας μας κάνει να λέμε και ποιος θα το Λιόπουλο και είναι πολλά λεφτά για το Λιόπουλο και ας πάει όπου θέλει κτλ. Και σκέφτομαι ότι πριν από λίγο καιρό ήμασταν σε τελείως αντίθετο άνθρωπο, σε αντίθετη όχθη του ποταμού και μόλις έβγαινε κάποιος άλλος που τρέμαμε μην φύγει και πώς θα σταθεί η ομάδα, τώρα δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια υγεία. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και θυμόμαστε τη χρυσή εποχή του Άρη, έχουμε εικόνα πώς είναι αυτό το συνέστημα. Μπορούμε να κάνουμε λίγο υπομονή. Οι νεότεροι σίγουρα το αίμα τους βράζει, μπορώ και αυτό να το καταλάβω. Αλλά όλα καλά, παιδιά. Τα καλύτερα έρχονται. Φιλιά πολλά.
0: Μακάρι, να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον τελευταίο φίλο και κλείνουμε την εκπομπούλα. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θωμά, Δημήτρη σήμερα.
0: Έλα ρε Δημήτρη, πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Νιώθω ότι είσαι σε ντιτσόμπαρο, όχι στο στούντιο εκεί
0: τώρα. Πού να με δεις και τι φορά, φίλε, μόνο μαλλιό δεν φορά, το μαλλιό μου λείπει.
2: Ένα μαλλιό, Βασίλης Βροσίδης να κάνει πρώτα κοκτέιλ. Σαν να ακούω το δασκάλου είσαι, ευρωπανομοιότυπος δηλαδή.
0: Ναι, δεν το κάνω επειδή, να με συγχωρέσει ο αγαπητός κύριος Γιάννης δασκάλου, αλλά εντάξει, μου αρέσει και εμένα αυτή η μουσικούλα και ξέρεις είναι και εύκολο, βάζεις και μια playlist, όλα καλά.
2: Πάμε στο θέμα του Λιόπουλου.
0: Για πάμε φίλε, για πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ φίλε έχω μια απέτηση. Δεν είχα προσδοκία η ομάδα αν δεν ήθελε τον παίκτη πολύ να εμπλακεί, αλλά δύο υποσημειώσεις, το ένα. Εμείς σαν κόσμος πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να περιστρεφόμαστε γύρω από τις ενέργειες του ΠΑΟΚ γενικότερα.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτό μας κράτησε πολλά χρόνια πίσω και μας κρατάει ως ένα σημείο και χωρίς τίτλους. Η ψυχολογία του κόσμου, η μάζα του κόσμου επηρεάζεται ρε φίλε πάρα πολύ από όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό το πράγμα όμως κάνει κακό στην ίδια την ομάδα του ποδοσφαίρου, είτε μπάσκετ είτε βόλεϊ. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Το έχω παρατηρήσει ότι οι ενέργειες του ΠΑΟΚ σε κάθε άθλημα έχουν αντίκτυπο σε εμάς. Δεν νομίζω, δηλαδή πρέπει να ξεκολλήσουμε πώς θα γίνει αυτό, είναι το δύσκολο, πώς θα ξεκολλήσουμε από αυτή την νοοτροπία.
0: Ναι.
2: Και ποια είναι η απέτηση δική μου φίλε. Τα λεφτά τα οποία πάει να δώσει η ομάδα για τον Τολιόπουλο, γιατί άκουγα ας πούμε τους δημοσιογράφους, λέει κατ' εξαίρεση, λέει και μόνο για την περίπτωση του Τολιόπουλου θα δοθούν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Τι λες ρε φίλε, από πού και ως πού. Ήδη, εγώ δεν είχα απέτηση η ομάδα να δώσει ένα σκασμό χρήματα να πάρει τον Τολιόπουλο. Αλλά από τη στιγμή που ζήθηκε σε αυτό το, ας πούμε, το μονοπάτι, ακόμα και δεν έρθει Τολιόπουλος, θα πρέπει να τα επενδύσει σε άλλο παιδί.
0: Καλά, δεν έρθει παιδιά, η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, έχουν γίνει στοχευμένες κινησάρες, πολύ καλές κινήσεις.
2: Δεν με ναι. κατάλαβες. Τα λεφτά αυτά δεν είναι επενδύσεις στον Τολιόπουλο. Είναι ένα πόσο
0: ναι.
2: να δοθεί στον
0: Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά ήταν εκτός προγραμματισμού ο Τολιόπουλος. Ναι. Οπότε ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να δαπανηθούν για κάποιον άλλον τώρα.
2: Περίμενε.
0: Ναι.
2: Okay. Ήταν εκτός προγράμματος. Ωραία.
0: Ναι.
2: Βγήκε στο πρόγραμμα. Έρθει δεν έρθει ο Τολιόπουλος. Εφόσον λοιπόν βγήκε έτσι το πράγμα, θα πρέπει να δαπανηθούν αλλού ρε φίλε τα χρήματα.
0: Όχι
2: τι
0: τώρα, κάποια άλλη στιγμή.
2: Συγγνώμη, τι θα πει κατεξαίρεση.
0: Ρεσί, άκουσε με τώρα. Αφού είπαν ότι δεν είπε, όντως κατεξαίρεση, δεν είχαν σκοπό να κινηθούν για άλλο παίκτη. Απλά επειδή είναι ο Τολιόπουλος.
2: Συγγνώμη λίγο.
0: Ναι.
2: Όχι, φίλε.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις, μα είναι απλό. Πολύ απλό το θέμα.
2: Επειδή ο Τολιόπουλος πάει στον ΠΑΟΚ, αυτό το κατεξαίρεση. Αν ο Τολιόπουλος πήγαινε στη Βίρτους Μπολόνια,
0: Αυτό, αυτό φίλε, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω και στη Βίρτσα πήγαινε πάλι ο Άρης να κάνει πρόταση.
2: Εγώ θεωρώ ότι ενέργειες, ας πούμε, που γίνει πρέπει να είναι στοχευμένες και βάσει σχεδίου.
0: Είναι στοχευμένες, ρε παιδιά.
2: Όχι με βάση το τι κάνει ο ανταγωνισμός.
0: Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε σε αυτή την προκειμένη περίπτωση. Τι να σου πω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Τα λεγόμενα μου κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Δεν κατάλαβα τι λες, απόλυτα, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα επηρεάζουν την ψυχολογία του κόσμου.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και παντού. Καλός ή κακός.
2: Αυτοί έχουν δει κύπελλα και ιστορίες. Εμάς μας επηρεάζει και μας αφήνει χωρίς τίτλους όλο αυτό το έργο.
0: Τέλος πάντων, έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πρέπει να κλείσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Φίλους. Λοιπόν. Παρακαλώ, μην καλείτε άλλο. Πάμε στην αποφώνηση. Πάμε στο τέλος. Το κλείσουμε της εκπομπής. Διαβάζω και τα τελευταία μηνύματα και κλείνουμε. Λοιπόν, ο Πάνος λέει: αυτός αδερφέ δεν είναι αριανός. Δεν υπάρχει αριανός που δεν αγαπάει το μπάσκετ. Συμφωνώ. Δεν ξέρω ούτε με νοιάζει τι είναι ο φίλος. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σπανούλης και έχω ζήσει, δεν με ενδιαφέρουν. Παιδιά, σας παρακαλώ, μην καλείτε. Κλείνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σπανούλης, ξέρω ότι είναι όλοι ένας και ένας. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να κάνουμε ομάδα και όχι τσίρκο. Βασιζόμαστε στη γνώση του μπάσκετ και έχουμε μεθοδικότητα. Θα κάνουμε μια ομάδα συγκροτημένη, πειθαρχημένη, με πνεύμα μαχητή και νικητή, όπως είναι ο Σπανούλης, ο Γιάννης, ο Άρης και ο λαός του. Έχει δέσει το γλυκό από παντού. Παιδιά, μη καλείτε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται και οι δίπλα ας προσπαθήσουν να μείνουν κοντά, αν και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο με κιάγια. Συμφωνώ απόλυτα. Και τελευταίο μήνυμα, ο φίλος ο Νίκος λέει: για 5 μοίρια γιουχάρετε και όταν μπαίνω στο παλέ. Αχ, παιδιά, τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για τα τηλέφωνα. Με συγχωρήσουν οι φίλοι οι τελευταίοι, αλλά πρέπει να κλείσουμε που κάλεσαν και δεν μπορούσα να τους βγάλω. Να έχετε ένα υπέροχο απογευματόβραδο, βράδυ. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Μπορεί να είναι και η τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν, για το καλοκαίρι. Αν δεν τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, θα τα πούμε πρώτα με το καλό. Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και όλα. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλή συνέχεια, να αγαπάτε την ομάδα, ψυχραιμία. Έχουμε χτίσει πολύ καλή ομάδα. Έχουμε κάνει πολύ καλές κινήσεις, πολύ καλές μεταγραφές και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα χτίσουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει και γιατί όχι να κατακτήσει το Euro Cup. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο. Να έχετε καλό βράδυ. Γεια σας. But in your arms a future grown up. 2.99 Φέτα που τούτων υποχρεώσεων. Τώρα μόνο 4.99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
20: Έλα Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
20: Σόπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο εσείς.
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Σε μια εκπομπή που έχει 3 περήφανους χορηγούς. Την εταιρεία Άριες, τον δικό σας ισχυρό συνεργάτη. Αφού φυσικά ενημερωθείτε για τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Simba, που φυσούν καινούριο αέρα ανανέωση στον προσωπικό σας χώρο. Αλλάζετε το κλίμα του σπιτιού σας και του προσωπικού σας χώρου και απολαμβάνετε το καλοκαιράκι όπως σας αξίζει, με τον ισχυρό σας συνεργάτη δίπλα σας, την εταιρεία Άριες. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Έχουν συνδεθεί με τη ζωή μας, με καφεδάκι από νωρίς, πρωινό, τυροπιτοειδή, είδη αρτοποιίας, πολύ όμορφα μαγειρεμένα φρέσκα μεσημεριανά γεύματα και βέβαια ατελείωτα γλυκά, ατελείωτα παγωτά με την υπογραφή και την αγάπη και την παράδοση των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Κοντά μας είναι και η Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση. Το κορυφαίο ονοματεπώνυμο σε ό,τι αφορά κουφώματα PVC. Αποκλειστική αντιπρόσωπη αδερφή Δερβίση, Ελλάδα και Κύπρο. Για να μην ψάχνετε αμφιβόλου λύσεις κουφωμάτων που θα δημιουργήσουν προβλήματα, ζητήματα, δυσεπίλητα, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας. Οι Άλλοπλαστ και οι αδερφοί Δερβίση σας περιμένουν στο showroom. Στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά. Εκεί στην παλιά τη Φένα, στο Φίνικα, για να δείτε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε την Άλλοπλαστ με την εγγύηση των αδερφών Δερβίση. Παρέουλα σήμερα ως και τις 2. Καλή ακρόαση εύχομαι, εκπομπούλα ξεκινάει. Για να δούμε πώς θα πάμε και σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας. Καταρχήν παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε εγγραφή για να μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές, αλλά και πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό που παράγεται από τον Yellow. Μηνύματα μέσω Viber 6936 512 099. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Αυτή είναι η τρόποι επικοινωνίας μας. Φτάσαμε 14 Ιουλίου φίλες και φίλοι. Ημέρα Τρίτη σήμερα. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Σας έχω ρεπορταζάκι σημερινό φρέσκο. Και πάμε να δούμε με τι θα ασχοληθεί σήμερα η εκπομπή. Σε λίγο, περίπου στις 12.30, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, φιλοξενούμενο της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη και είναι έτοιμος να ανοίξει τα κυτρινόμαυρα φτερά του και να πετάξει σε ένα ταξίδι μεγάλο, δύσκολο, αλλά που πιστεύουμε πραγματικά ότι εφόσον είναι ο εαυτός του, τηρήσει τις αρχές του και τα ήθη του και πάρει και τις βοήθειες που αναμένεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο αγωνιστικό και διοικητικό στον Άρη,
Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου θα είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει και ευχόμαστε να γίνει αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα τον διακόψουμε λίγο από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ομάδα Νέων και θα φιλοξενήσουμε εδώ, στην εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις», τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Υπόθεση Βασίλης Τολιόπουλος. Υπήρξε κάποια εξέλιξη από χθες? Υπάρχει κάτι νεότερο να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ? Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα σας έχω τις τελευταίες, τις πιο φρέσκες εξελίξεις. Τα υπόλοιπα με τα γραφικά. Είμαστε 14 Ιουλίου και ο Άρης μοιάζει με τον σεφ, μοιάζει με τον μάγειρα που έχει φτιάξει, έχει πάρει σχεδόν όλες του τις πρώτες ύλες, έχει δημιουργήσει το κυρίως μενού και περιμένει τώρα, ρίχνει μερικές πινελιές για, για το επιδόρπιο ώστε να παρουσιάσει ένα πλήρες γεύμα στους ανθρώπους του. 14 Ιουλίου και η ομάδα έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις κινήσεις της. Πραγματικά εντυπωσιακό. Πολύ μικρές οι εκκρεμότητες που μένουν. Και αυτό δείχνει το ότι πραγματικά ο Άρης είναι σε μια πολύ διαφορετική εποχή. Πού είμαστε με τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις? Πότε περιμένουμε οριστικές εξελίξεις σε όλα τα θέματα, γραφικά θέματα? Και βέβαια, τι συμβαίνει με το παλέ, τι ακριβώς γίνεται? Πράγματι ο Άρης πήρε το πράσινο φως και τελείωσε το θέμα της παραχώρησης του γηπέδου για 49 χρόνια? Ας ξεκινήσω λοιπόν από αυτό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που ρωτάνε για το τι γίνεται με το παλέ. Εξήγησέ μας τι γίνεται με το παλέ, τι ακριβώς μας δίνεται, τι παρεμβάσεις μπορούμε όντως να κάνουμε, όχι τρελά να το γκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε κλπ. Πάμε λίγο λοιπόν να το πιάσουμε, παιδιά, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι να περιμένουμε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι, κακά τα ψέματα, διανύουμε μια προεκλογική περίοδο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτήν. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, απλά δεν το λένε.

Για το θέμα του γηπέδου σας είχαμε κάνει μια εμπεριστατωμένη, είχαμε δώσει τη δυνατότητα μιας εμπεριστατημένης ενημέρωσης μετά τη συνάντηση που είχαμε κάνει με τους ανθρώπους του Άρη. Ήταν στην κουβέντα τότε ο κύριος Διακογιάννης, ο κύριος Αντωνιάδης, ήταν και ο Νίκος Ζήσης. Το παλέ δεν είναι δική του αρμοδιότητα θέμα, αλλά ήταν παρόν γιατί ήταν μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Και οι άνθρωποι μας εξήγησαν το περίπλοκο της υπόθεσης. Υπήρξε λοιπόν σήμερα μία αποκάλυψη. Ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Δημήτρης Οκαρίδας, ήταν ένα αναλυτικό έτσι, ρεπορτάζ του σήμερα στο site sportal.gr και μιλούσε σε... και μίλησε για μια τελειωμένη υπόθεση για τα 49 χρόνια κλπ. Ότι θα δοθεί στον Άρη το Αλεξάνδριο και ότι ήδη υπάρχει σχετική ενημέρωση στα διοικητικά στελέχη του συλλόγου ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Και μάλιστα ότι αυτό θα τελειώσει πριν έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλήσει στη ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβρη. Αυτό το θεωρώ λογικό. Ωστόσο, στο ερώτημα, δόθηκε στον Άρη το παλέ? Έχουν ενημέρωση ότι τελείωσε, υπογράφηκε και προχωράμε στο επόμενο βήμα? Η απάντηση από την ΚΑΕ Άρης έρχεται μέσα από δύο λέξεις: fake news. Καμία εξέλιξη νεότερη δεν υπάρχει για το παλέ. Δεν υπάρχει κάτι που μας κάνει να μην αισιοδοξούμε ότι η διαδικασία φτάνει στο τέλος της, η δεδαλώδης εκείνη προεργασία και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν με τους πάρα πολλούς αρμόδιους φορείς, με τις υπογραφές που έπρεπε να μπουν, με τις 10-12 υπηρεσίες που εμπλέκονται για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των υπογραφών και των συνεννοήσεων και να γνωμοδοτήσουν θετικά και η πολιτεία να ανάψει το πράσινο φως και να παραχωρηθεί η σύμβαση για το παλέ για 49 χρόνια, δηλαδή για να μην μπερδευόμαστε, 10 συν 10 συν 10 συν 10 συν 9. Γιατί δεν θα είναι 49 χρόνια και γεια σας. Στην δεκαετία ο Άρης θα έχει τη δυνατότητα είτε να ανανεώσει αυτή τη σύμβαση για το παλέ, είτε να το παραχωρήσει ξανά στην πολιτεία μαζί με όλα τα έργα που θα έχει κάνει μέσα. Ωστόσο, είναι fake news και δεν είναι ευθύνη φυσικά κανένας δημοσιογράφου, γιατί όντως ο Δημήτρης Καρίδας στο ρεπορτάζ του είναι μέσα. Δηλαδή ότι όντως η κυβερνητική πρόθεση είναι να τελειώσει το θέμα μέχρι την παρουσία Μητσοτάκη στην έκθεση. Άλλωστε, στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν και κάτι να παρουσιάσουν στον κόσμο του Άρη. Είτε είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, δεν έχει να μας παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Νέα Δημοκρατία ότι ο Άρης οφείλει να είναι υποχρεωμένος για κάτι στο κυβερνών κόμμα ή στην παρούσα κυβέρνηση. Το αντίθετο θα έλεγα. Άλλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ υποχρεωμένοι, είναι κατά υποχρεωμένοι, και άλλοι έχουν γραμμάτια να ξεχρεώσουν εκλογικά και ψηφοθυρικά. Μην μιλήσω για τροπολογίες για Ραπετρίτη τώρα και εξίσου πληγές, και μην μιλήσω για καινούργιες εμπλοκές σε επαγγελματικές ανώνυμες εταιρείες στην πόλη μας πρόσφατες. Μην ανοίξω στόμα. Σε ό,τι αφορά τον Άρη λοιπόν, όντως υπάρχει πρόθεση, όντως τα κυβερνητικά κλιμάκια λένε πάμε να το τελειώσουμε αυτό το θέμα, γιατί σε αυτό το δύσμηρο τον Άρη και τον αριανό ψηφοφόρο δεν έχουμε να του παρουσιάσουμε κάτι. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Την υποχρέωση που έχουμε στον Άρη, που την είχαμε χρόνια τώρα, αλλά και που την έχουμε αυτή την υποχρέωση στον Άρη, τουλάχιστον πάμε να τη διευθετήσουμε για να έχουμε κάτι να πούμε ότι προσπαθήσαμε, προωθήσαμε και προχωρήσαμε στο θέμα του παλέ. Γιατί δεν μπορεί να παρουσιαστεί η παραχώρηση του παλέ στον Άρη ως εκδούλευση. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο το υπεραγαπάμε, έχουμε ζήσει εκεί απίστευτες στιγμές,
Αλλά μιλάμε για ένα γήπεδο 60 ετών πλάς. Επομένως, δεν μας κάνει κανείς οποιαδήποτε χάρη, οποιαδήποτε εκδούλευση, και δεν πρέπει κανένας να το δει έτσι ούτε από εμάς και κυρίως ούτε από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ το Σεπτέμβρη για να πουλήσουν την πραμάτια τους. Εγώ έτσι το λέω πολιτικά. Όντως το παλέ θα δοθεί στον Άρη. Όντως η πρόθεση της κυβέρνησης και του κυρίου Βρούτση προσωπικά είναι να τελειώσει αυτή η υπόθεση και να προχωρήσει γρήγορα για να μπορέσει ο Άρης να το διαχειριστεί όπως θέλει και το γήπεδο σαν σάλα και σαν χώρο, αλλά και τα πέριξ του γηπέδου που είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη, καθώς θέλει να του διασφαλιστούν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσει ο Άρης και επένδυση να κάνει και να ικανοποιήσει τον κόσμο του και να είναι πιστός και στο κεφάλαιο πράσινη ανάπτυξη, που είναι μια ευαισθησία και της ιδιοκτησίας, αλλά και γενικότερα είναι μέσα στην κουλτούρα των ανθρώπων της ομάδας, των ανθρώπων της ΚΑΕ. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες διαρροές κυβερνητικές και κυρίως σε συναδέλφους και σε μέσα ευρείας έτσι αναγνωρισιμότητας για το θέμα του παλέ. Μην μπερδευόμαστε όμως, καθόλου να μην μπερδευόμαστε. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για παραχώρηση, ούτε για δώρο, ούτε για χάρισμα. Εδώ μιλάμε για μια χάρη, μια συμφωνία που θα είναι win-win, δηλαδή και η πολιτεία θα ευνοηθεί από αυτό και ο Άρης φυσικά θα ευνοηθεί από αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσει να δημιουργήσει όσο το δυνατόν, να εξαντλήσει τα περιθώρια για να δημιουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερες υποδομές, πρώτον για το θέμα ασφάλειας, γιατί κάποιοι με ρωτάτε και για το θέμα στατικότητας κλπ. Σε αυτά τα θέματα ο τελευταίος που παίζει είναι ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ και οι άνθρωποι της. Τελευταίος. Έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πού πρέπει, τι πρέπει να γίνει, πού πρέπει να παρέμουν και πού θα πρέπει να παρέμουν στο μέλλον για να μην υπάρχει κανένα θέμα ασφαλείας. Με την ασφάλεια του κόσμου δεν παίζει κανείς και δεν πρόκειται να παίξει κανείς. Επομένως, για το θέμα του παλέ που ξεπίδησε λίγο σήμερα έτσι στην επικαιρότητα και αφορά τον Άρη, σας λέω και πάλι, το σχόλιο από επίσημα χείλη της ΚΑΕ σήμερα ήταν δύο λέξεις: fake news. Καμία παραπάνω εξέλιξη δεν υπήρξε από εκεί που ήμασταν και από εκεί που το θέμα προχωράει. Η ΚΑΕ Άρης όντως

0: Διέλεξη και πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχει συμφωνία. Όπως πολύ σωστά γράφει στο ρεπορτάζ του στο ίδιο site, και κάνω πολύ αβάντα κύριε Τσαλτίδη έτσι, στο Sportal σήμερα, ο κύριος Τσαλτίδης με τον κύριο Γκάτο, η διαφαινόμενη συμφωνία είναι αυτή που έρχεται μήνες τώρα και που θα έρθει νομοτελειακά, γιατί είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα βγάλει από τα χέρια της πολιτείας και μια πολύ καυτή πατάτα. Αλλά θέλω να θυμίσω κάτι και να το ξαναπώ στους αγαπητούς κυρίους, κυρίους, τις κυρίες και τους κυρίους του κυβερνώντος κόμματος, του οποίου υπάρξει ψηφοφόρος, για να είμαστε, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Καμία εκδούλευση δεν γίνεται στον Άρη και κανένας υγιός και πτώμενος αριανός δεν θα αποδεχθεί και δεν θα δεχθεί, και μην επιχειρήσετε να του το πουλήσετε κιόλας ότι εν όψη διεθνούς εκθέσεων Θεσσαλονίκης και παρουσίαση εδώ του Πρωθυπουργού, ότι να, είδατε, σας δώσαμε και το παλέ σας. Όχι. 25 εκατομμύρια επιχορήγηση πήρε ο Πανιώνιος για το κλειστό της οδού Αρτάκης από την περιφέρεια Αττικής. Ένα σκασμό χρήματα για τη διπλή ανάπλαση και το βοτανικό και οι υπηρεσίες εξπρές για να υπογραφούν. Παρουσία υπουργών. Έγκριση στο στάδιο στο Καραϊσκάκης για να γίνει μια αλλαγή στην τροπολογία και να μπορέσει να χτίσει ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει. Στο Σεύσο Αγγελόπουλους. Παραχώρηση ιδιαιτέρως ευνοϊκή, και όχι μόνο στο ΣΕΦ και στους περιβάλλοντες χώρους. Στην ΑΕΚ με την Αγία Σοφιά τα είδαμε, και με τη Σάνε Λάρινα. Καλά, για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάω, εντάξει. Εκεί πρέπει οι άνθρωποι να στέλνουν κάθε μήνα και μία ανθοδέσμη στο Μαξίμου. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Άρη, παιδιά, μην μας βάζετε στις ίδιες γραμμές εκδουλεύσεων και παραχωρήσεων, γιατί τίποτα δεν έχει γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα αναγνωρίσουμε και θα σας αποδώσουμε τα το κέσαρο στο κέσαρι. Προς το παρόν, οι ηθαγενείς μένουν με καθρεφτάκια και μπύλες από προηγούμενες παρουσίες σας και εμφανίσεις. Και κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Εντάξει, για το παλέ, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε γι' αυτό. Σας λέω και πάλι, εγώ δεν ήθελα να είμαι... Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει εξέλιξη για το παλέ, αλλά αυτή η αναθέρμανση του θέματος και η εμφάνιση του στην επικαιρότητα ότι το παλέ τελείωσε, το πήρε ο Άρης για 49 χρόνια, η απάντηση και το σχόλιο των ανθρώπων της ΚΑΗ ήταν fake news. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία ξέρω ότι σας καίνε, να πάμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήρθε στα Κιτρινόμαυρα, ήταν μια απόκτηση παίκτη που είχε περάσει στα ψηλά. Τότε έλεγαν όλοι ότι ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου είναι ένα από τα πολύ πολύ μεγάλα ταλέντα, όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει επιβεβαιωθεί μέσα από τις εθνικές ομάδες η ποιότητά του. Ο Άρης τον πίστεψε. Οι άνθρωποι τότε της ομάδας έκαναν το ταξίδι στη Χίο, μίλησαν με τους γονείς του, μίλησαν με τον ίδιο και τους έπεισαν για το όραμα και το πλάνο που είχαν για αυτόν. Και ήρθε η Κυριακή για να υπογράψει ο Χρυσόστομος το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Άρης. Τον καλησπερίζω λοιπόν στην παρέα του Yellow Radio και τον συγχαίρω για αυτήν την πρώτη επαγγελματική υπογραφή. Χρυσόστομε, καλησπέρα από το Yellow Radio.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χρήστος ή Χρυσόστομος, τι προτιμάς?
1: Χρήστο με φωνάζουν.
0: Χρήστο, θα σε φωνάζω κι εγώ. Χρήστος Χατζηλάμπρου λοιπόν. Χρήστο μου, συγχαρητήρια για το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Να, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι είναι μια στιγμή, ξέρεις, ένα μικρό όνειρο κάθε μικρού νεαρού αθλητή που ξεκινά να ασχολείται με τον μπάσκετ και έχει όνειρα. Πότε θα βάλει την υπογραφή του σε ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Οπότε νομίζω ότι ένα μικρό κομμάτι του όνειρου σου με αυτή την υπογραφή πραγματοποιείται, έτσι.
1: Σαφώς είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. δούλεψα πολύ για να

0: το πετύχω αυτό και νιώθω πολύ χαρούμενος και περήφανος που, που το έκανα αυτό με την ομάδα του Άρη. Αλλά τώρα είναι που ξεκινάνε η πραγματική δουλειά και στόχος μου είναι να γίνομαι καλύτερος καθημερινά και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται.
1: Χρήστο, όταν είχε κάνει το ταξίδι η αντιπροσωπεία τότε του Άρη, ήταν ο Γιάννης ο Μεταξάς και ποιος άλλος ήταν τότε, θυμάσαι?
0: Ήταν ο Γιάννης ο Μεταξάς και ο Ανδρέας Κεσαπίδης.
1: Και ο Ανδρέας ο Κεσαπίδης, ο φίλος μας και γνωστός προπονητής. Είχαν έρθει λοιπόν στοιχείο σε ένα ταξίδι, μάλιστα που θυμάμαι ότι κουνούσε και πάρα πολύ το αεροπλάνο και είπε να κατέβουμε να μιλήσουμε στον άνθρωπο, μην πάμε από αεροπορικό. Πώς ήταν αυτή η πρώτη επαφή που είχες με τους ανθρώπους του Άρη, τι εντύπωση σας είχαν κάνει και τελικά σας έπεισαν για αυτό που πίστευαν για εσάς?
0: Είχαν έρθει, μας είχαν μιλήσει εμένα και τους γονείς μου και μας είχαν πει το πλάνο της ομάδας, πώς με υπολογίζουν και πώς με βλέπουν σαν παίχτη και το μέλλον μου. Και αυτό μας κίνησε το ενδιαφέρον σαν οικογένεια, αφού είδαμε μέλλον σε εμένα. Και γι' αυτό επιλέξαμε τον Άρη σαν την ομάδα μου μετά το Βαολχείο.
1: Και φυσικά ένα παιδί της δικής σου ηλικίας, όταν είχαν έρθει τότε, ήσουν 14-15 χρονών, κάπου τόσο
0: ναι, ναι.
1: Για τους γονείς και για το παιδί, αλλά κυρίως για τους γονείς, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσέγγιση, το πόσο ζεστασιά θα έχουν οι άνθρωποι και το πόσο μεγάλη προσοχή θα δώσουν. Τα είδατε αυτά τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή ήταν συνεπείς στην υπόσχεσή τους απέναντί σου? Είμαι σίγουρος ότι και οι γονείς ήταν πολύ χαρούμενοι για το πώς φέρθηκε ο Άρης.
0: Ναι, ναι, ήταν ό,τι καλύτερο, ακριβώς όπως μας τα έλεγαν. Όλοι μου έδειχναν ενδιαφέρον καθημερινά. Δεν με άφησαν ποτέ να πιστεύω ότι δεν με βοηθάνε ή κάτι τέτοιο. Και τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου.
1: Ξέρεις, ένα παιδί πραγματοποιεί τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του, νιώθει πολύ χαρούμενο. Εσύ κουβαλάς ένα βάρος. Είσαι ένα μεγάλο ταλέντο, μια μεγάλη ελπίδα του ελληνικού μπάσκετ και τώρα γίνεσαι μια μεγάλη ελπίδα του Άρη. Θέλεις να πετάξεις από πάνω σου αυτό το ταλέντο και να αρχίσεις πια να δείχνεις ότι, παιδιά, δεν είμαι πια ταλέντο, είμαι εδώ ένας επαγγελματίας παίκτης και είμαι έτοιμος να παίξω από ένα δευτερόλεπτο μέχρι όσο ζητήσει ο προπονητής μου, όποιος προπονητής μου?
0: Σίγουρα θέλω να το κάνω αυτό. Το να είσαι ένα ταλέντο και να σε λένε ότι είσαι ταλέντο δεν δείχνει τίποτα. Πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα. Και γι' αυτό και δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να συνεχίσω να με θεωρούν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.
1: Ο κόσμος του Άρη, το έχεις νιώσει κι εσύ έτσι, από την πολύ μικρή σου εμπειρία, θέλει να βλέπει τα νέα παιδιά να φορούν τη φανέλα και να παίζουν. Και πέρσι που είχες 1-2 ευκαιρίες, σου έδωσε και πολύ ζεστό χειροκρότημα και πολύ αγάπη. Τώρα βλέπω πάρα πολλά μηνύματα εδώ που όλοι σε καλοδέχονται και σε αγκαλιάζουν σαν επαγγελματία παίκτη της οικογένειας του Άρη. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου, πώς πιστεύεις ότι θα ήθελες να το ζήσεις αυτό το όνειρο, να παίζεις με τη φανέλα του Άρη και να παίζεις μπροστά σε ένα τέτοιο κόσμο πιστό και που τόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του?
0: Πραγματικά την πρώτη φορά που μπήκα στον αγώνα με το Αμβούργο φέτος είχα πάθει πλάκα με τον κόσμο. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και πραγματικά ευχαριστώ όλους οπαδούς του Άρη γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα με τη νέα χρονιά και με το μέλλον αυτά τα 2-3 λεπτά στο τέλος να γίνουν 2-3 λεπτά μέσα στο παιχνίδι και γιατί όχι και παραπάνω.
1: Ο Άρης είναι μια ομάδα που ανεβάζει φιλοδοξίες, ανεβάζει τον πύχη, είναι μια καινούργια εποχή με νέο μεγαλομέτωχο στην ΚΑΕ και είναι μια εποχή που ο Άρης έχει δύο τεράστια πρότυπα που κινούν το αγωνιστικό. Ο Νίκος ο Ζής είναι ο GM της ομάδας από πέρσι και φέτος στον πάγκο του Άρη θα είναι προπονητής, νομίζω, ένας άνθρωπος που όλοι ονειρευόσασταν να γίνεται σαν και αυτόν η δική σου γενιά, ο Βασίλης Πανούλης, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη τιμή μου, αλλά είναι και σημαντική πρόκληση για μένα. Ο coach Πανούλης είναι ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία και νοοτροπία νικητή. Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του και να μάθω όσα περισσότερα γίνεται από αυτόν, να βελτιωθώ σαν παίκτης, αλλά και σαν άνθρωπο. και να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα.
1: Mm-hmm. Είναι μια πρόκληση και για σένα. Θα έχεις δίπλα σου πολύ σπουδαίους παίκτες, πολύ έμπειρους, πολύ ποιοτικούς, παίκτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, που έχουν κερδίσει τίτλους, παίκτες που έρχονται να κερδίσουν τίτλους και με τον Άρη. Πώς νιώθει ο Χρήστος Χατζηλάμπρου που θα είναι μέσα σε αυτές τις προπονήσεις, με αυτή την ένταση, με αυτές τις απαιτήσεις και με αυτούς τους υψηλούς στόχους?
0: Σίγουρα είναι μια πρόκληση, αλλά μόνο καλό θα μου κάνει αυτό, γιατί όταν ανταγωνίσαι με τόσο έμπειρους και καλούς παίκτες, βελτιώνεσαι κι εσύ και μπορείς να μάθεις από αυτούς και να βελτιωθείς.
1: Χρήστο, τώρα είσαι με την εθνική ομάδα. Πού σε βρίσκουμε, πού είστε?
0: Τώρα είμαστε στην Αθήνα, κάνουμε την προετοιμασία μας και θα πάμε στην Ιταλία για το Πανευρωπαϊκό Πρώτο Θεός και για κάτι φιλικά πιο πριν.
1: Πώς νιώθεις, είσαι έτοιμος να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό και να πρωταγωνιστείς και πάλι?
0: Είμαι πανέτοιμος για όλα. Αυτός είναι ο σκοπός μου πάντα. Σε ό,τι κάνω στη ζωή μου θέλω να είμαι ο καλύτερος.
1: Και κάτι τελευταίο για σένα. Θέλω να μου πεις τι σου είπαν τα αγαπημένα σου πρόσωπα την Κυριακή με την πρώτη υπογραφή έτσι, του πρώτου επαγγελματικού συμβολέου. Ποια ήταν η πρώτη σου κουβέντα, τα τηλεφωνήματα που πήρες από φίλους σου, από ανθρώπους που σε αγαπάνε?
0: Με πήραν πάρα πολλά άτομα τηλέφωνο. Ήταν όλοι συγκινημένοι για εμένα και χαρούμενοι, καθώς με γνωρίζουν από πολύ παλιά και ξέρουν πώς ξεκίνησα, τι έχω περάσει να φτάσω μέχρι εδώ. Και αυτό, χαίρομαι που τους έχω δίπλα μου.
1: Δεν κάνεις φάουλ, είναι κρίσιμη στιγμή και η διαιτητής σου δίνει φάουλ. Διαμαρτύρεσαι αν η διαιτητής είναι μια κυρία ξανθιά με κότσο? Τελευταία ερώτηση. Διαμαρτύρεσαι?
0: Όχι, όχι, ποτέ διαμαρτύρεσαι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που εύχομαι και αυτό που εύχεται όλος ο κόσμος του Άρη είναι να είσαι υγιής, να είσαι γερός. Γιατί αν είσαι υγιής και είσαι γερός, έχεις το ταλέντο, το ήθος και το μυαλό να πας μπροστά σου. Και εμείς περιμένουμε και να μεταδίδουμε αγώνες με τον Χατζηλάμπρου πρωταγωνιστή και να βλέπουμε τον Χατζηλάμπρου να αποτελεί μέρος μιας ομάδας που θα φέρει τίτλο στο παλέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είσαι καλά, Χριστό μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, για
1: χαρά,
0: σας,
1: για χαρά, για χαρά. Χρήστος Χατζηλάμπρου, φίλες και φίλοι, δεν διαμαρτυρόμαστε ποτέ στους διαιτητές. Δεν ήθελα να το στριμώξω παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήθελα να του κάνω λίγο πλάκα για τη θεία του, η οποία είναι η Βάσο Τσαρούχα, η διαιτητής. Ούτως ή άλλως δεν διαμαρτύρεται στους διαιτητές, πόσο μάλλον στην θεία του που τον έχει και πολύ μεγάλη αδυναμία, να το ξέρετε και αυτό. Αυτά από τον Χρήστο τον Χατζηλάμπρου. Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους που ακούσατε να αναφέρει ο ίδιος, στον Γιάννη τον Μεταξά και τον Ανδρέα τον Κεσαπίδη, που τότε πραγματικά με όπλο την αλήθεια τους και την πίστη τους έκαναν το ταξίδι στοιχείο. Και ένα παιδί το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένη η μοίρα του και τον είχαν σίγουρο στον Ολυμπιακό, να τον εντάξουν εκεί στα ακριβά προγράμματά του και είτε να τον αναπτύξουν είτε να τον δώσουν κάπου δανεικό, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Άρης κατάφερε να τον πείσει, και όχι απλά να τον πείσει, να τον δικαιώσει για την επιλογή του και τον Χρήστο Χατζηλάμπρου και τους γονείς του, και πλέον να μιλάμε για το επαγγελματικό του συμβόλαιο ενός παιδιού το οποίο έχει ένα υπέρλαμπρο μέλλον μπροστά του και οι δυνατότητες του είναι τεράστιες πραγματικά. Χαίρομαι πραγματικά με τη συγκυρία να είναι προπονητής στον Άρη ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τι έχει πει? Να μου δείξουν θέλω οι Έλληνες και εγώ θα τους εμπιστευτώ. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο, όπως ξέραμε Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου. Τι να κάνουμε, ρε Απόστολε, Χρήστο το φωνάζουν τώρα. Οι φίλοι του Χρήστο το φωνάζουμε και εμείς. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος. Δεν φωτογράφησες καθόλου την κυρία Τσαρούχα. Εντάξει, το έκανα με πολύ τρόπο. Δεν θα το βρω σε δύσκολη θέση τώρα. Είναι θεία του άνθρωπου, έτσι. Είναι αδερφή της μάνας του είναι. Θα τον κάνουμε τον άνθρωπο τώρα, να το στριμώξουμε κιόλας? Τον κάνουμε παγίδα στη γωνία του γηπέδου, να χάσει την μπάλα? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Χρήστο. Ναι, Γιάννη, είναι θεία του η κυρία Τσαρούχα, όντως.

Βασίλη, η κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι για το παλέ. Στην ατζέντα αυτή τη στιγμή της διοίκησης ΚΑΕ Άρης και του κυρίου Σιάο, αυτή τη στιγμή μιλάμε στην ατζέντα, είναι το παλέ. Το παλέ και το πώς αυτό το γήπεδο μπορεί να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα και να εξυγχρονιστεί για να ικανοποιεί τις ανάγκες της ομάδας, αγωνιστικές και μη. Θέλετε ντε και καλά να επαναφέρουμε, να φέρουμε στην ατζέντα το θέμα κατασκευής νέου γηπέδου. Δεν θα βιάζεστε. Το αν έχουν πάει στο Θεό τα συμβόλαια και χρειάζονται 4 και 5 και 6 εκατομμύρια για μια μεταγραφή, σας επαναλαμβάνω και πάλι. Σταματήστε το κουσούρι του να είστε οι λογιστές του κυρίου Σιάο. Δεν θέλει λογιστές ο κύριος Σιάο. Δεν χρειάζεται ο κύριος Σιάο νοικοκυροσύνη, έχει τους ανθρώπους του για να τον νοικοκυρεύουν. Το νέο μεγάλο γήπεδο που θα παράξει έξοδα αυτή, η θεωρία Βασίλη του νέου γήπεδου δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Μείνετε τώρα σε αυτό που είναι ρεαλιστικό και άμεσα απασχολεί την ομάδα. Μην επαναφέρετε συνεχώς το θέμα του νέου γήπεδου, το θέμα του νέου γήπεδου. Όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες και όταν θα είναι έτοιμη η ιδιοκτησία και για το νέο γήπεδο, προφανώς θα κινηθεί και θα προτείνει και θα κοιτάξει τις επιλογές της. Μας το είχαν πει άλλωστε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι άνθρωποι της διοίκησης λίγο πριν την ημέρα της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη. Όλες μας τις επιλογές θα τις εξετάσουμε. Προς ώρας όμως η ατζέντα δεν λέει καινούριο γήπεδο, η ατζέντα λέει εξυγχρονισμός του υπάρχοντος γηπέδου. Το λέω γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε τις εκτάσεις που χρειάζονται. Πώς θα γίνει το νέο γήπεδο? Θα πάει λοιπόν φίλε ο κύριος Σιάο και θα αγοράσει 50 στρέμματα. Έτσι θα γίνει το νέο γήπεδο. Δεν θα διεκδικήσουμε από καμία πολιτεία καμία έκταση. Αν ο Σιάο θέλει να κτίσει γήπεδο για την ομάδα του, για την εταιρεία του, την καλοσκευασμένη εταιρεία που λέγεται Άρης, θα πάει να πει παιδιά, πόσο κάνουν 30 στρέμματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, πάνω, κάτω, πίσω, δεξιά? Ωραία. Παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε στην αγορά τους για να κάνουμε το καινούργιο γήπεδο. Έτσι θα γίνει. Μην γίνεστε, μπαίνετε στη θέση. Ποιος σας είπε ότι ο Σιάο θέλει παρτίδες με την πολιτεία? Ποιος σας είπε εσάς ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο θέλει παρτίδες με την πολιτεία? Σας είπε κανείς ότι θέλει παρτίδες με την πολιτεία? Να τον έχει στο χέρι για κάτι? Να του ζητήσει, να ζητήσει έκταση και να παραχωρηθεί? Υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό? Αυτό είναι άλλη δουλειά. Αυτό είναι δουλειά του ΑΣΥΓΜΑ. Είναι θέμα διπλή ανάπλαση εκεί. Επειδή μιλάμε για αθλητικό σωματείο και μιλάμε για άμεση σχέση και εξάρτηση με την πολιτεία, και είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν λοιπόν μιλάμε για τον Σιάο, μιλάμε για τον επενδυτή, τον επιχειρηματία που βρίσκεται στην ΚΑΕ Άρης. Αν θέλει να αγοράσει κάτι, δεν θα βάλει συνέτερο την πολιτεία ο κύριος Σιάο. Θα εξετάσει τις επιλογές του και από τη στιγμή που το συμφέρει και μπορεί και θέλει και πρέπει, θα προχωρήσει. Μην ανησυχείτε. Δεν θέλω να ανησυχείτε για αυτό το πράγμα. Για τα έσοδα της ΚΑΕ, και μην ανησυχείτε εσείς για αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται πάρα πολύ καλά από τον κύριο Σιάο και είναι οι συνεργάτες του. Είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα. Έχει έναν τόνο οικονομικού συμβούλους. Κάνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πράγματα. Από εξοπλιστικά μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για ένα επενδυτικό φαν με έναν κύκλο εργασιών δισεκατομμυρίων. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα χρειαστεί να ζητήσει από την πολιτεία, ξέρω εγώ, κάποια έκταση για να κάνει? Θα πάει να αγοράσει και θα κτίσει γήπεδο. Και υπάρχουν, σας λέω και πάλι, ένα τεράστιο επιτελείο ανθρώπων που εξετάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι για το real estate, υπάρχουν άνθρωποι που εξετάζουν τα θέματα που αφορούν την ενέργεια, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο αθλητικό του department, στο αθλητικό του, έτσι, στον αθλητικό τομέα των επενδύσεων του. Ένας σκασμός άνθρωποι υπάρχουν που πληρώνονται αδρά για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω εσείς σαν φίλαθλοι του Άρη και ακροατές μιας εκπομπής να ανησυχείτε για το που θα κάνει, πώς θα μαζέψει τα λεφτά ο Σιάο και πώς θα πληρώσει τα συμβόλαια του. Δεν θέλω να ανησυχείτε για αυτά εσείς. Αρκετά ανησυχήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πώς θα πληρώσουμε τη δόση, πώς θα πάρουμε την αδειοδότηση, πώς θα κάνουμε παξιμάδι, ξέρετε ποιο. Όλα τελειώσαν αυτά. Αφήστε τα πλέον αυτά.
Και δεν το λέω αλαζονικά. Το ενδιαφέρον σου είναι πραγματικό. Είναι αληθινό και είναι πολύ ωραίο. Αλλά θέλω να διοχετεύσετε όλη σας την ενέργεια και τη σκέψη στα θετικά πράγματα και στα υπόλοιπα, όχι στα οικονομικά. Αυτά πλέον, ναι, το ξέρω Βασίλη μου ότι θέλεις ο Άρης να είναι αυτόνομος, να μην έχει ζημιές. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ο Σιάο θα αποχωρήσει επειδή θα μπαίνει μέσα 1 ή 2 εκατομμύρια από την ΚΑΕ Άρης? Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι όταν ο Ρίτσαρντ Σιάο ανέλαβε την ΚΑΕ Άρης, είπε δεν θέλω να μπω μέσα? Ή δεν ήξερε ότι πρέπει να επενδύσει ένα σκασμό λεφτά και να μπει μέσα για να μπορεί σε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να είναι break even? Όταν θα είναι και αν είναι, με την ελπίδα να είναι και κερδοφόρο. Πάλι το στο κακό του. Γιατί θα γίνει αν αποχωρήσει? Γιατί να αποχωρήσει ο Σιάο? Α, μπήκα μέσα παιδιά 2 εκατομμύρια, δεν γίνεται. Με έβγαλε έξω η μεταγραφή του Ελιόπουλου, φεύγω, δεν μπορώ. Παιδιά, μιλάμε τώρα για επενδυτές. Μιλάμε για επενδυτικό φαντ. Βουνό. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λιγάκι. Μην ανησυχείτε ούτε για το αν ο Σιάο έφαγε το πρωινό του, το μεσημεριανό του, αν θα πέσει έξω το καράβι ή οτιδήποτε. Μην ανησυχείτε. Να αρχίσετε να ανησυχείτε όταν ο Σιάο θα αρχίσει να δηλώνει δεν πληρώνω τα χρέη, δεν πειράζει, δεν θα αγοράσω ένα ρολόι φέτος και θα τα πληρώσω του χρόνου. Όταν θα το πει αυτό ο Σιάο, τότε να ανησυχήσετε. Θυμάστε, το είχε πει ο Λάσκαρης αυτό. Το είχε πει για ένα συμβόλαιο όταν ο Άρης δεν πήγαινε στα δικαστήρια να κάνει συμφωνίες με τους ατζέντιδες και σκάγανε τα συμβόλαια το ένα μετά το άλλο, οι 200 και 300. Έλεγε ο Λάσκαρης τότε δεν πειράζει. Α, πληρώσω εγώ του χρόνου. Δεν θα πάρω ένα ρολόι που έκαναν τα ρολόγια του όλα 200 και 300 και 400 χιλιάρικα. Όταν θα τα ακούσετε αυτά τα πράγματα από το Σιάο, τότε μπορείτε να ανησυχείτε. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Χρήστος περιμένει το ρεπορτάζ με αγωνία. Δεν είναι κάτι τρομερό να περιμένετε με αγωνία. Πόσο ικανοποίησε εσύ Γιάννη με αυτό που είπες? Αν θέλει κάτι απλά το πληρώνει και το παίρνει, Κώστα. Δεν είναι επίδειξη δεν είναι επίδειξη δύναμης πλουτισμού ή νεοπλουτισμού. Αν θέλει κάτι για την εταιρεία του ο κύριος Σιάο, θα το πάρει. Αν ο κύριος Σιάο ήθελε να ανοίξει παρτίδες με το ελληνικό κράτος, θα τις άνοιγε. Στην ΚΑΕ Άρης ήρθε να επενδύσει και είναι ο μοναδικός επιχειρηματίας που επένδυσε στον επαγγελματικό αθλητισμό χωρίς να έχει αλυσβερίσια τρίτους και να ζητήσει παρτίδες με Μαξίμου και Οφίτσια. Ο άνθρωπος ήρθε, πήρε τον Άρη. Του είπαν αντί το κούμπο, αυτή είναι μια επένδυση που αξίζει τον κόπο να την κάνεις. Ήρθε ο άνθρωπος, τα είδε τα πράγματα, μπήκε η Deloitte, τα βρήκε όλα όπως έπρεπε να είναι. Προχωράει κανονικότατο στο πρόγραμμά του. Και δεν προχωράει κανονικότατο στο πρόγραμμα που είχε, το έβαλε και σε fast forward. Μας έκατσε φέτος το Μάιο 10 εκατομμύρια budget plus. Εκεί που λέγαμε για 4, 4,5, 5. Επομένως, αυτό που θέλει ο κύριος Σιάο για να διευκολύνει την επένδυσή του, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Είμαι σίγουρος ότι αν διάβαζε τα μηνύματα του Βασίλη ή αν άκουγε την αγωνία πολλών ακροατών που είστε συνηθισμένοι από τις προηγούμενες χρονιές που ήμασταν πολύ ζορισμένοι και στεναχωρεμένοι και πολλές φορές γινόμασταν και μίζεροι, αυτό πλέον πρέπει, αυτό σίγουρα θα τον έκανε να χαμογελά για το ενδιαφέρον σας. Αλλά μην ανησυχείτε. Υπάρχει μια τεράστια, ένας τεράστιος αριθμός επαγγελματιών που πληρώνονται αδρά από το επενδυτικό φαντ που ακολουθεί την οικογένεια Σιάο για να κάνουν σωστά τις δουλειές τους. Να επενδύουν, να επανεπενδύουν και να φροντίζουν να πηγαίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Ψυχραιμία, λέει ο Κωνσταντίνος με έναν έτσι λίγο πιο επιθετικό τρόπο. Υπάρχουν και χειρότερα, λέει, από αυτούς που ανησυχούν για τα έξοδα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν στον οργανισμό του Άρη. Έχω, λέει, δύο φιλαράκια. Ο ένας λέει θα είμαστε σίγουρα τέταρτη και ο άλλος σίγουρα πέμπτη. Μπορεί να σε ακούνε τώρα. Συμβούλεψέ τους γιατί εμένα με έχουν πάει στα κάγκελα. Γιώργο, καταρχήν είναι της οικογένειας του Άρη, οπότε τελειώνει εκεί. Είναι άνθρωποι μας. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αρνητικοί έτσι απέναντι πριν γνωρίζω και εγώ πολλούς ανθρώπους. Δεν θα πάει καλά η ομάδα, δεν θα βγάλει χημεία. Έχουμε πρόβλημα εκεί, έχουμε πρόβλημα εδώ. Θα είμαστε πέμπτη, θα είμαστε τέταρτη, θα είμαστε αυτό.
Δεν ξέρεις αν θα είναι η ομάδα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Το γήπεδο και το παρκέ θα δείξουν τα πράγματα όπως έχουν και ο καθένας παίρνει τελικά αυτό που του αξίζει. Το να είναι απεσιόδοξοι αγωνιστικά οι φίλοι σου δεν τους δίνει το δικαίωμα η ομάδα. Δηλαδή αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον Άρη, ακόμα και συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, δεν ευνοούν την απεσιόδοξία. Μπορεί να βγούμε πέμπτη, μπορεί να βγούμε τέταρτη, μπορεί να βγούμε τρίτη, μπορεί να βγούμε και παραπάνω και να χτυπήσουμε και τη διάδα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν κάποιες τιμωρίες, έχουν τρέξει χέρι-χέρι τα νομικά επιτελεία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τους μείον 2 κλπ. Εγώ πιστεύω ότι θα εκπέσει στην ΕΠΕΣ, θα γίνει μείον 1, κάτι θα ομαλοποιηθεί λίγο, θα την ομορφύνουν την τιμωρία τους. Να υπάρχει μακροπρόθεσμη πίστη σε αυτό που χτίζεται στον Άρη. Η λέξη υπομονή πλέον έχει νόημα, έχει αποκτήσει άλλο νόημα. Δεν είναι υπομονή, είμαστε με ένα σκάφος, έχουμε ναυαγίσει, βρήκαμε μια σχεδία, αυτοσχέδια, ανεβήκαμε πάνω στα ξύλα, είμαστε στον ωκεανό και λέμε κάντε υπομονή παιδιά, μπορεί να βρεθεί κάποιος σκάφος να μας σώσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις νεοπλουτισμού, είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σκάρι, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και ωραίο και στιβαρό και σίγουρο σκάφος και πορευόμαστε. Πάμε. Ξέρουμε που πάμε. Έχουμε βάλει τον αυτόματο, την πηξίδα. Και πάμε. Θα συναντήσουμε κακούς καιρούς, φουσκοθαλασσιές. Θα χρειαστεί να σταματήσουμε σε λιμάνια. Μπορεί να βρεθεί κανένα ύφαλο, να μας κάνει καμιά ζημιά. Να χρειαστεί να μπούμε το καράβι να το κάνουμε δύο μερεμέτια. Θα ξαναβγούμε όμως. Ξέρουμε που πάμε. Εκεί πάμε. Θα πάμε αργά ή γρήγορα στο στόχο. Θα το πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει απεσιοδοξία. Μπορεί να μην σου βγει μια χρονιά όπως την υπολογίζεις και μια χρονιά να σου πάει ακόμα καλύτερα από όπως την υπολόγιζες. Τα δούμε αυτά. Αυτά που γίνονται μέχρι τώρα δεν δικαιολογούν απεσιοδοξία. Ας πούμε αυτό στους φίλους σου. Παιδιά, δεν έχουμε καρακίτσωσες πάνω. Επενδυτικό φαντ έχουμε. Εντάξει, ως ένα βαθμό, Δημήτρη, και εσύ καταλαβαίνεις και το δικαιολογείς. Από εκεί και πέρα... Ο φίλος ο Νίκος λέει καλημέρα. Με νουάρ έχουμε καμιά εξέλιξη. Νομίζω νουάρ είναι μαύρο στα γαλλικά. Αλλά με τον νουά όχι, δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Νίκο, σήμερα ο μήνας λέει 14. 14 του μήνα. 12:56 είμαστε. Ο Άρης δεν έχει κάποιο mail ή κάποιο τηλεφώνημα από την πλευρά του ΝΟΑ. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν υπάρχει κάποια, όχι πρόταση στον Άρη. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το buyout Euroleague του Αμίν ΝΟΑ για να τον κάνουμε δικό μας. Αύριο εκπνέει η προθεσμία. Την 5η, 16 Ιουλίου, ο Αμίν ΝΟΑ θα είναι παίκτης με κλειστό τριετές χωρίς Euroleague buyout. Και όποιος θέλει να τον αποκτήσει, βλέπετε τι συμβαίνει. Buy out, περάστε, κάντε πρόταση και εμείς θα την αξιολογήσουμε. Έτσι θα γίνει με τον ΝΟΑ, αν θέλει κάποια ομάδα να τον αποκτήσει από τον Άρη. Ούτε λεπτούς χειρισμούς που γράφουν τα ρεπορτάζ, ούτε τίποτα. Θέλετε τα παιδιά να πάρετε τον ΝΟΑ μετά τις 15 Ιουλίου, καθώς από ό,τι ξέρω η ΑΕΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα. Πόσο κάνει ο Νουάρη? Η απάντηση μία μπορεί να είναι: δεν πωλείται στην ΑΕΚ, δεν πωλείται σε εσάς, ευχαριστούμε πολύ. Η άλλη απάντηση μπορεί να είναι: 1.000.000 μπορεί να αγοράσετε τα δικαιώματά του. Ή με 600, 700, 800.000, ένα 200, ένα 300. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Τώρα που μιλάμε, ο Νουά παραμένει παίκτης του Άρη με το EuroLeague buyout να έχει ισχύ άλλη μια μέρα, μια μισή. Αυτό ισχύει με τον ΝΟΑ και δεν θα αλλάξει κάτι. Τώρα το τι θα γίνει μετά με την διαχείριση του ΝΟΑ, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η ομάδα, ο προπονητής της βασικά, σε συνεργασία πάντα με τον GM. Θα δούμε ποια θα είναι και η στάση του ΝΟΑ, που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας παίκτης και ο οποίος θα τεθεί στη διάθεση της ομάδας για να το χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που εκείνη θεωρεί σωστό να το χρησιμοποιήσει.
Τα χρέη δεν τα πλήρωσε ο κύριος Σιάο γιατί το έκανε στην ώρα του. Ήταν υποχρέωσή του, ήταν δέσμευσή του και ήταν όρος της συμφωνίας για να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Καϊάρης Λευτέρη. Φυσικά αποδείχτηκε απολύτως ακόλουθος και συνεπής στην υπόσχεσή του. Ο φίλος ο Μίλτος ρωτά αν γνωρίζουμε ποιον παίκτη θα δώσουμε ανταλλαγή για τον Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό. Εάν τεθεί τέτοιο θέμα, φίλε Μίλτο, το ανέφερε χθες η εκπομπή. Να ακούς την εκπομπή, Μιλτάρα μου. Αυτά τα, δεν τα ρωτάμε κάθε μέρα. Και δεν μου αρέσει να αναφέρω και το όνομα του παίκτη, η αλήθεια είναι. Δεν, με δυσκολεύει, με χαλάει, πώς να το πω. Γιατί πιστεύω ότι ο Μίτρο Λόγκ είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης και μια πολύ χρήσιμη μονάδα.

0: Μακάρι Γιάννη, γιατί του χρόνου, αν με το καλό πάμε EuroLeague, θα θέλουμε budget 20-25 εκατομμύρια. Γιατί ρε Βασίλη, θα θέλουμε 20-25 εκατομμύρια? Το budget που έχει φέτος ο Άρης, το έχουν αρκετές ομάδες που θα παίξουν φέτος στην Ευρωλίγκα. Γιατί θέλουμε του χρόνου 20? Γιατί έχεις βγάλει τον προϋπολογισμό δηλαδή? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μου πεις για να πάρουμε την Ευρωλίγκα του χρόνου αν παίξουμε εκεί. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβετε, δηλαδή βγάζεις τώρα ένα αβίαστο συμπέρασμα, 20-25 εκατομμύρια. Μιλάτε για τα εκατομμύρια των ευρώ με τρόπο που δεν μπορώ να τον αντιληφθώ εγώ, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Μη βιάζεστε. Υπάρχει προγραμματισμός ξεκάθαρος και τον ξέρει και ο κύριος Τσούς Μπουένο, ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague, στη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Σιάο, ποιο θα είναι το budget του Άρη τα επόμενα χρόνια. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, εσύ λες ότι ο Άρης θέλει 20-25 εκατομμύρια. Βασίλης Τάδε λέγες, όχι Βασίλης Πανούλης ρε Βασίλη. Μη βγάζεις και το budget της επόμενης χρονιάς για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μπορεί ο Άρης με αυτό το budget που έχει φέτος και με δύο μικρές προσθήκες να είναι πολύ ανταγωνιστικός. Μη βιάζεσαι ρε Βασίλη. Σου λέω για το παλέ, μου λες για το καινούριο γήπεδο. Σου λέμε για το φετινό Άρη που πήγε στα 10-12 εκατομμύρια. Μιλάς για τον επόμενο Άρη τον 20-25. Όταν θα μιλήσουμε για τον Άρη τον 20-25, εσύ θα πεις ότι για να πάρει ο Άρης στην Ευρωλίγκα θέλει budget 50 εκατομμύρια. Θα βρεθούμε κάποια στιγμή στο σήμερα? Γιατί πρέπει συνέχεια να πηγαίνεις στο μεθαύριο εσύ? Δεν πας καν στο αύριο. Μπορείς λίγο να μείνεις στο σήμερα? Θέλουμε, πρέπει, θέλουμε. Άραξε λίγο ρε Μπίλη. Απόλαυσε λίγο την κατάσταση. Πατήστε λίγο το φρένο. Πολύ γκάζι, παιδιά, πολύ γκάζι. Θα μας γράψουν για υπερβολική ταχύτητα. Ο Ηλίας λέει: δεν μπορώ, τόση ησυχία. Σιάο Πούλα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και έχουμε τρελαθεί. Είναι αυτά που ακούγαμε αυτόν τον καιρό και ασχολούμασταν αυτόν τον καιρό. Γεια σου ρε Ορέστη, με τον τρόπο που σκέφτεσαι τον πρόστιχο, τον αλήτικο. Φέτος και τα επόμενα χρόνια στήριξη και μόνο, λέει ο φίλος ο Τέο. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο. Αργά ή γρήγορα, παιδιά, η επένδυση που θα κάνει ο Σιάο βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη και ο κόσμος του Άρη είναι πολύ μεγάλος. Πολύ πιθανό να κάνει και νέο γήπεδο, πρώτα απ' όλα γιατί θα έχει κέρδη κλπ. Σίγουρα έχει business plan, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σίγουρα να μην ζητάμε πριν περιμένουμε πρώτον να ζήσουμε αυτά που ζούμε και μετά για να πάμε στα επόμενα. Έτσι όπως ήρθε το πράγμα, αγαπητέ φίλε Κοσμά, για τον Τολιόπουλο και για όλα τα υπόλοιπα θεματάκια θα τα πούμε μετά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά το break. Ακριβώς φίλε Χρυσάφη, πάρ' το πίσω λοιπόν. Γεια σου ρε Νικόλα. Δεν θέλω να του φουσκώνουμε τα μυαλά ακόμα, γι' αυτό και δεν του είπα αυτό που έγραψες, ότι η θέση 3 προορίζεται μελλοντικά για αυτόν. Πρέπει να το κερδίσει, να παλέψει. Και είμαι σίγουρος, άμα είναι υγιής και έχει το μυαλό που πρέπει, θα το κάνει. Και ο φίλος ο Γιώργος τα καλύτερα εύχεται στο Χατζηλάμπρου. Ο φίλος ο Θόδωρος ευχαριστεί και βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα την χθεσινή εκπομπή. Η πλάκα είναι ότι για τη χθεσινή εκπομπή μου στέλνουν μηνύματα κάτι 12-1 το βράδυ, παιδιά που την ακούν στο YouTube σε επανάληψη. Παιδιά, να ξέρετε ότι κοιμάμαι και λίγο, γιατί ξυπνάω και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Επομένως, να ξέρετε, εκεί 12-1 η ώρα δύσκολα να με συναντήσετε. Εκτός αν έχει κάνα φιλικό Άρης από την καινούργια χρονιά, λέω εγώ, στην Αμερική. Λέω εγώ τώρα. Ο Κωνσταντίνος τοποθετείται για μια σειρά θεμάτων. Για τη μεταγραφή αεροδρομίου που θεωρεί το νέο γήπεδο. Για τη μεταγραφή του Αλλιόπουλου που είναι παράλογη και ελπίζει να μην πραγματοποιηθεί. Το Νικητάκι να μην δώσουμε μεταγραφή, κανένας από το υπόλοιπο team δεν είναι ανέγκυχτος και αναδικατάστατος. Ο Βρούτσης πέρσι βγήκε σε πολλά ραδιόφωνα για να μας πουλήσει για τους περίφημους σύγχρονους πίνακες που θα καταδώσουν στο παλέ. Ναι, εντάξει. Πέρσι. Φέτος δεν έχει ξανά. Ο Γιάννης δεν έχει καμία όρεξη, λέει, να ακούσει για παλέ κλπ. και μιλά μόνο για διπλή ανάπλαση, αλλιώς το χρώμα μαύρο θα φορεθεί. Μπόλη και αγάπη από το Βούπερταλ στην Άλουπλαστ από τον φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος φυσικά είναι συγγενής έτσι, των αδερφών Δερβίση. Οπότε παιδιά λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει χρησιμοποιεί άλλες δύο λέξεις για τις εξαγγελίες για το παλέ. Τα απαντήσαμε σχεδόν όλα στα παιδιά μας εδώ. Οπότε παιδιά, για να είμαστε συνεπείς ωραίοι και για να πάμε και στο μεταγραφικό που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, θα πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την ταπεινή εκπομπούλα την προσφέρει η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και ο ισχυρός σας συνεργάτης στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Λιόπουλο και όλα τα υπόλοιπα θεματάκια που ξέρω ότι επιθυμείτε. Στην ώρα που θα ακούσετε, στον χορηγό ώρας, προσθέστε παρακαλώ 5 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια. Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
1: το δικό μου αγαπημένο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα.
14: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Με όποιον δάσκαλο καθίσει, μέρο δεύτερο. Προσφορά από την άλλο πλαστά αδερφή Δερβίση, κορυφαία ποιότητα κουφώματα πέβεσαι. Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα είναι το showroom για μια πολύ εμπεριστατωμένη εικόνα. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα να είναι κοντά σας για να σας γλυκάνει με τις πανέμορφες δημιουργίες του και το εκπληκτικό catering σε οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε γεγονός, μικρό ή μεγάλο, προσωπικό ή επαγγελματικό. Το catering του Μίλτου είναι εγγύηση. Και εννοείται, αν επικοινωνήσετε με την εκπομπή και με εμένα προσωπικά και θέλετε να βάλουμε ένα χεράκι για κάτι παραπάνω, κάτι καλύτερο θα γίνει για τους ακροάτες του γέλο και της εκπομπής από το Μίλτο. Εννοείται ότι κοντά μας είναι και ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας, φρέσκος αέρας φυσάει στο σπιτάκι σας και στο χώρο σας. Με τον πανίσχυρο συνεργάτη της νέας γενιάς κλιματιστικών, την Άριες. Σχόλια πολλά και για τον Τολιόπουλο και λοιπά και λοιπά. Ο Γιάννης ωραίγεται και ονειρεύεται τον Σιάο και στο ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος λέει ότι αν μείνει ο Νουά έτσι όπως είναι επαγγελματίας, θα είναι το πρώτο μας τεσάρι. Αυτά, Γιώργο μου, γίνονται με αποδείξεις αγωνιστικές και με το τι δείχνει στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Ο Σπανούλης είναι πολύ δίκαιος προπονητής. Όποιος δικαιούται χρόνο θα τον πάρει, θα τον κερδίσει όμως με υδρότα και με αίμα. Το διαρκεία σου, Δημήτρη, από ό,τι ξέρω μπορείς να το κάνεις και πέρσι και φέτος μεταβίβαση. Ναι, μπορείς. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, σε ευχαριστώ. Στην Αθήνα οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ το θεωρούν τελειωμένο το θέμα ΝΟΑ. Μπράβο τους. Τελειωμένο από ποια άποψη? Ότι δεν θα τον πάρει η ΑΕΚ το ΝΟΑ ή ότι θα τον πάρει? Εντάξει, είπαμε, όλα αγοράζονται. Ας έρθει η ΚΑΕ να κάνει την προσφορά της 16 Ιουλίου στην ΚΑΕ Άρης και τα βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Γιώργο για το μήνυμά σου από την κυτρινόμαυρη Ολλανδία. Ο Καρυπίδης ετοιμάζει βόμβα με Μανού Γκαρσία, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Με το Μανού έχω μιλήσει, παιδιά. Και δεν βοηθάνε καθόλου οι ώρες και τα φιλικά που δίνει η ομάδα του. Θα σας τον έχω σύντομα εδώ στην εκπομπή. Μίλησα την Πέμπτη μαζί του. Απλά είχε υποχρεώσει, χθες έπαιζε φιλικό η ομάδα του με την Αταλάντα. Γενικά τα ωράρια είναι πολύ δύσκολα, 8-9 ώρες πίσω. Αλλά μίλησα μαζί του, ναι. Τα είπαμε λιγάκι, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, απλά του ζήτησα να κάνουμε μια ωραία κουβέντα εδώ στον γέλο και μάλιστα έδειξε πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ερμή, νομίζω ότι αυτό είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος θα είναι για τον Βασίλη Σπανούλη. Για το αν και πώς οι περιφερειακοί θα χωρέσουνε. Για τις εργασίες στο Παλένο έχουν ξεκινήσει, Απόστολε, έχουν ξεκινήσει παράπλευρα έργα χρήσιμα. Το κεντρικό κομμάτι των έργων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο και θα ολοκληρωθεί στην ώρα του. Για τη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ, την προανήγγειλε χθες, είναι για το εμπορικό κομμάτι, έτσι, να κάνει με... Ο κ. Παρταλίδης την είχε προαναγγείλει όταν μίλησε εδώ στην εκπομπή. Και ήρθε η ώρα αυτή η συνέντευξη τύπου να γίνει. Άδω λίγο ξανά τις σημειώσεις μου. Για 3 η ώρα είναι, αλλά σήμερα είναι. Αύριο είναι, μισό λεπτάκι λίγο να το δω. Η συνέντευξη τύπου λοιπόν
Τρίτη σήμερα στις 3 συνέντευξη τύπου θα γίνει παρουσίαση του πλάνου marketing, δράσεων και ενεργειών της ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 26-27 από τον κύριο Άκη Παρταλίδη. Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τύπου του Κλειάνης Βικελίδης και θα την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Γέλο, παιδιά, στις 3. Να τον πάρει ο Ολυμπιακός να τον δώσει στην ΑΕΚ λόγω Σανέλ, τον Νουά. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του EuroLeague Out. Από εκεί και πέρα ο Άρης δεν έχει λόγο να πει κάτι άλλο. Μπορεί αυτό που λες ένα σενάριο, ναι, γιατί όχι. Να τον πάρει ο Ολυμπιακός με το EuroLeague Out και να τον δώσει στην ΑΕΚ για τη Σανέλ Αρίνα. Είναι κάτι στο οποίο ο Άρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν, αν έρθει η ομάδα και πάρει τον Νουά με EuroLeague Out, τελειώνει εκεί η κουβέντα για τον Άρη. Αν όμως γίνει, υπάρξει, σκάσει 16 Ιουλίου, είναι άλλα τα δεδομένα. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι ποιος είναι ο Ρόμπινσον Έρλ και τι παίκτη παίρνουμε. Γιώργο, νομίζω ότι το θέτησε πολύ σωστή βάση. Ο Ρόμπινσον Έρλ, παιδιά, είναι άλλη πάστα παίκτη. Θα τον δούμε φυσικά, μακάρι να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να έρθει το παιδί δηλαδή, να ενεργοποιηθεί το επιγεγραμμένο του συμβόλαιο. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Τώρα, το Λιόπουλος

Θέμα Βασίλη Τολιόπουλου. Προσωπικά κάλεσε χθες σε προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού ο Νίκος Ζήσης τον Βασίλη Τολιόπουλο. Το Βασίλη Τολιόπουλο και τον Μάριο Ολύμπιο, τον ατζέντη του. Τους κατέθεσαν την αναλυτική και οριστική πρόταση του Άρη. Ενημερωθήκατε χθες για την πρόταση αυτή. Δεν έχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο μάνατζέρ του σχετικά με τις προθέσεις του Άρη. Ο Άρης ήταν καθαρός, απόλυτος. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μία πρόταση η οποία θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον ανταγωνισμό. Ξεκαθαρίστηκε στο Βασίλη Τολιόπουλο ότι η συγκεκριμένη πρόταση έγινε με το ρόστερ της ομάδας να έχει δομηθεί, αλλά έγινε κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά και μόνο για αυτόν. Ξεκαθαρίστηκε στον Τολιόπουλο το Βασίλη και στον ατζέντη του ότι τη συγκεκριμένη κίνηση, τον τρόπο της, το ταβάνι της και ό,τι περιλαμβάνει το ενέκρινε ο Ρίτσαρντ Σιάου και φυσικά ο Βασίλης ο Σπανούλης. Η πρόταση κατατέθηκε και ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Αρχικά ο Βασίλης Τολιόπουλος και κατά δεύτερο λόγο ο Παναθηναϊκός που αφορά το σκέλος του buyout. Ο Τολιόπουλος ο ίδιος κρίνει την πρόταση του Άρη πάρα πολύ τιμητική και πάρα πολύ κολακευτική. Δεν θέλω να σας πω πώς, τι και γιατί. Θέλω να σας πω ότι ξέρω από πρώτο χέρι την αντίδρασή του. Κρίνει λοιπόν την πρόταση του Άρη πάρα πολύ τιμητική, πάρα πολύ μεγάλη και ευχαρίστησε πάρα πολύ τον Νίκο Ζήση, τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και τον κύριο Σιάο για την πρόταση που του κατέθεσαν. Ο μάνατζερ του παίκτη θεωρεί ότι το πρόβλημα το μεγάλο στην προκειμένη περίπτωση είναι το buyout που δίνει ο Άρης στον Παναθηναϊκό, το οικονομικό και το αν θα γίνει δεκτή η προσθήκη έμψυχου δυναμικού στο κομμάτι του buyout. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης έχει κάνει ξεκάθαρο το τι θέλει από τον Τολιόπουλο, το γιατί θέλει τον Τολιόπουλο, το ρόλο του, τη χρησιμότητά του, τα λεφτά που θα του δώσει στο τριετές ή τετραετές συμβόλαιο που του προτείνει και το τι χρήματα θέλει να διαθέσει για τον buyout του στον Παναθηναϊκό. Τα χρήματα που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο είναι καλύτερα. Το θέμα είναι αν ο ίδιος ο Τολιόπουλος και πώς ο ίδιος ο Τολιόπουλος αντιλαμβάνεται το μέλλον του, το ρόλο που θα έχει στον ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την απόφαση που θα πάρει. Γνωρίζω και πάλι σας το λέω με βεβαιότητα ότι υπάρχουν άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του Βασίλη του Τολιόπουλου που του λένε να εξετάσει όλες τις παραμέτρους των προτάσεων που έχει και όχι μόνο το οικονομικό. Επίσης και ο ίδιος ο Τολιόπουλος μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί και άλλους παράγοντες πλην του οικονομικού, αν και η απόσταση που χωρίζει τις προτάσεις στις οικονομικές ΠΑΟ και Άρη δεν είναι μικρή, είναι αρκετά σημαντική, ειδικά στο βάθος τριετίας. Τετραετές όμως προσφέρει μόνο ο Άρης.
και προσφέρει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπαμε χθες και δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε και να τα επαναλάβουμε ξανά. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό που ρωτάτε αν είστε σίγουροι ότι θέλει να τον δώσει κλπ. Επειδή έχω κάνει και το ρεπορτάζ το δικό μου, ωραίο είναι, βοηθάει το ρεπορτάζ να το διαβάζεις και να το ακούσεις από συναδέλφους κλπ. Αλλά δεν...

των προτάσεων που έχει από ΠΑΟΚ, ξεκινώ από την μεγαλύτερη πρόταση και από Άρη. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός γενικώς, από ό,τι μου είπε το ρεπορτάζ και πηγή πολύ κοντά στην ομάδα, δεν θέλει να διατηρεί παίκτες στο δυναμικό του, οι οποίοι έχουν το μυαλό τους αλλού και δεν θέλουν να μείνουν, όπως έγινε και στην περίπτωση του Οσμάν. Επομένως, περιμένουμε να δούμε την απόφαση του Λιόπουλου. Ο εκπρόσωπός του φαίνεται ότι προσπαθεί με τον δικό του τρόπο και με τη δική του επιρροή. Η δική του άποψη είναι να πάει ο παίκτης και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Κάποιες άλλες φωνές λένε ότι έχει ήδη υπογράψει στον ΠΑΟΚ και έχει ήδη συμφωνήσει, αλλά ο μάνατζερ του είπε για λόγους μάνατζερικούς και όχι μόνο, και επικοινωνιακούς, να δείξουν ότι βλέπουν και την πρόταση του Άρη. Στον Άρη βέβαια είπαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ήταν ξεκάθαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και το θέμα πλέον είναι στα χέρια του Τολιόπουλου, ο οποίος θα ανακοινώσει το αν θα πάει στον ΠΑΟΚ, αν θα πάει στον Άρη, αν τι θα κάνει με τον Παναθηναϊκό κλπ. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χθες σε φίλους μου που με ρώτησαν επί προσωπικού. Για μένα ο παίκτης κατά 80% θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει ένα 20%. Και θα επαναλάβω και το άλλο που είπα χθες, ότι πραγματικά με βάση την πρόταση που έχει καταθέσει ο Άρης, η οποία δεν ήταν πρόταση πληστηριασμού, αλλά ήταν μια πρόταση πολύ γενναία, πολύ μεγάλη, πολύ ρεαλιστική και έγινε κατ' εξαίρεση για τον Τολιόπουλο, βασιζόμενος και στη σχέση παίκτη-προπονητή, αλλά και στη σχέση παίκτη-κόσμου που είχε οικοδομηθεί, δεν πρόκειται ο Άρης να επανέλθει. Είναι πρόταση take it or leave it. Την αφήνεις ή την επιλέγεις. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά, σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, όσο και να αγαπάω το Βασιλάκη τον Τολιόπουλο, δεν ξέρω προσωπικά αν θα ήθελα να δεχθεί την πρόταση του Άρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ρεπορτάζ, σας το παραθέτω ακριβώς. Και για το πότε θα τελειώσει, μάλλον αυτό αφορά και τον Παναθηναϊκό και αυτός θα καθορίσει το πότε θα ολοκληρωθεί το σύριαλ. Όπως είπα για τον Ρόμπινσον Έρλ, επειδή με ρωτάτε κι άλλοι, ο παίκτης έχει υπογράψει στον Άρη και το συμβόλαιό του θα ενεργοποιηθεί μόλις και εφόσον σηκώσει το τηλεφωνάκι του παίκτης και πει ότι, παιδιά, εγώ τελείωσα με την αναμονή για την πρόταση για το εγγυημένο συμβόλαιο του NBA, έρχομαι στον Άρη. Και αυτό δεν πρόκειται να πάει μετά τις 20-21 Ιουλίου. Σε νιώθω πολύ επιφυλακτικό σήμερα για το αν έχει ήδη υπογράψει στους δίπλα σε αντίθεση με χθες. Επιφυλακτικό γιατί είμαι πιο επιφυλακτικό σήμερα. Λες ότι σήμερα πιστεύω ότι έχει υπογράψει ενώ χθες έλεγα ότι δεν έχει υπογράψει. Όχι, εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ ακριβώς, Χριστό. Μην προσπαθείς να με ερμηνεύσεις. Είπα ακριβώς το ρεπορτάζ, είπα την δική μου αίσθηση και άποψη και έφερα το ρεπορτάζ του Άρη, την αντιμετώπιση από την πλευρά του Τολιόπουλου και το τι λέει και ο Παναθηναϊκός. Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Κούβαρης, είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη ακόμα και αν υπάρχει διαφορά στα λεφτά που δίνουν οι ομάδες για τον buyout και θα τον δώσει εκεί που θέλει. Άρα, θα αποφασίσει ο παίκτης και μόνο. Και μετά λέει τι θα γίνει σε περίπτωση που θα πάει στον ΠΑΟ και λοιπά και βραβεύσει κλπ. Εντάξει, Γιάννη μου. Είναι άλλο κομμάτι, Γιάννη. Δεν σου αρέσει το είδος αυτής της μουσικής? Δεν είναι το ίδιο κομμάτι, είναι διαφορετικά κομμάτια. Το είδος της μουσικής λέγεται Afro House. Δεν σου αρέσει Afro House, Γιάννη? Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, αδερφέ. Το καλό είναι να σου αρέσει το περιεχόμενο της εκπομπής. Τώρα για τη μουσική, θα σφίξεις και εσύ λίγο τα δόντια και θα προχωρήσουμε.

ανέχτηκες στον Άρη να παίζουν άλλοι κι άλλοι. Αυτό δεν θα μπορέσει να αντέξει. Βόμβα ο Μανού, γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε και θα παραμείνουμε, δεν είμαστε για παραπάνω, λέει ο Βαγγέλης, σχολιάζοντας το μήνυμα ενός φίλου συνακροατή του που έκανε και λίγο πλάκα. Βαγγέλη, μην αρπάζεις εσύ αμέσως, που θέλεις από μέση και πάνω για να ξεκουνηθείς λίγο. Κακός θα ήταν ο Μάνου Γκαρθία στον Άρη, κακός ήταν και κακός θα είναι αν έρθει. Γενικά εμένα δεν μου αρέσει η λέξη βόμβα. Αυτά τα τις βόμβες και λοιπά δεν μου πολύ αρέσει. Για τον Μπουλακίδα έχει ακουστεί ότι ο Ολυμπιακός τον πιέζει για να τον πάρει στον Πειραιά. Καμία σχέση ο Άρης με τον Μπουλακίδα. Κανένα θέμα. Φίλε Ντίμ, για το Παλέτ είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια που υπάρχουν για μεγάλες αλλαγές, για αλλαγές. Τμηματικά ο Άρης και σιγά σιγά αν πάρει το Παλέ στη δική του δικαιοδοσία από την πολιτεία, θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες που έχει για τα διορθωτικά έργα. Τώρα το τι θα γίνει, αγαπητέ μου φίλε από την Κρήτη, δεν το ξέρω. Βέβαια, ο Άρης δεν μπορεί να εξετάσει τι θα κάνει μετά αυτή η ομάδα Ευρωλίγκας, φίλε Γιάννη. Ναι, ο Ολυμπιακός για παράδειγμα μπορεί να έρθει να κάνει χρήση του EuroLeague Out και μετά να τον πάρει και να τον δώσει όπου θέλει. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει ο Άρης. Ελέγχει μέχρι την ομάδα που έρχεται να τον πάρει, αν είναι EuroLeague Out. Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να ασκήσει το EuroLeague Out και ομάδες Ευρωλίγκας γενικότερα. Ο Κώστας όπως πάντα εκτός θέματος με ρωτά για center back, αριστερό back και για προετοιμασίες κλπ. Και για Γρηγορίου. Αν είναι να έρθει χωρίς εμψυχοαντάλλαγμα, καλώς να έρθει, αλλιώς σας πάει στο γείτονα, λέει ο Νίκος, που δεν θέλει να φύγει ο Μίτρουλογκ προφανώς. Το μετάλλιο ο Λιαδέλης τότε που πήγε στον Πανελλήνιο, δεν πήγε στον Πανελλήνιο ο Λιαδέλης, στον ΠΑΟΚ πήγε φίλε, και μετά πήγε στον Πακεδονικό. Κατάλαβα τι θες να πεις όμως. Επίσης ο Κώστας Αντετοκούμπο είχε πρόταση και καλά λεφτά από Ολυμπιακό και ήρθε στον Άρη. Ναι, οκ. Okay. Προχωράμε, παιδιά. Ο καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Θεωρούμε πως ο Τολιόπουλος είναι καλύτερος και πιο χρήσιμος για την ομάδα από τον Νουά. Άγγελε, είναι σαν να συγκρίνουμε πεπόνια με μοσχαρίσεις μπριζόλες. Διότι ο ένας ο παίκτης είναι ξένος, αγωνίζεται στη θέση 4 και ο άλλος ο παίκτης είναι Έλληνας, διεθνής, από τους καλύτερους Έλληνες σουτέρ και παίζει στη θέση της περιφέρειας. Ένα φίλο από την Κόλλη λέει ότι δεν αξίζει τόσα χρήματα ο Τολιόπουλος. Να λέμε και τις αλήθειες. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να πάμε και να πάρουμε και καλύτερο. Δεν υπάρχουν καλύτεροι Έλληνες από τον Τολιόπουλο στη θέση αυτή. Υπάρχει ο Σλούκας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος καλύτερος Έλληνας, να σου πω την αλήθεια. Στην ουσία ο Άρης του προσφέρει θέση αρχηγού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χαρτί για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι παρορμητικός, λέει ο TPG, οπότε δύσκολο να καταλάβει τι θα κάνει. Θεωρώ ότι δύσκολο να δώσει παίκτη σε Άρη και Σπανούλη, πόσο μάλλον αν ο ΠΑΟΚ του δίνει και μεγαλύτερο buyout. Θα τα δούμε αυτά. Αν χωράει στον Άρη ο Τολιόπουλος τώρα, το θέμα φίλε Χρήστο δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσύ, το θέμα είναι τι πιστεύει η ομάδα. Και από τη στιγμή που η ομάδα με τη σύμφωνη γνώμη προπονητή, GM και διοίκηση και μεγαλομετόχο έκανε πρόταση στον Τολιόπουλο, προφανώς και βλέπουν μια σοβαρή θέση για τον Τολιόπουλο στο ρόστερ. Μακάρι λέει να πάει στον ΠΑΟΚ. Με Γιώβιτ, Λαρετζάκη, Θανάση και Έλεγχη κλείσει ρόστερ. Αν φύγει και ο Νουά, πάρει και ένα τριάρι όπως ο Λούτσιτς και μετά πετάς. Τι Μπάγκεν θα γίνουμε, Παύλο, και το Λούτσιτς θες. Ας πάρω εγώ την Ευρωλίγκα σε 2 χρόνια και θα έρχονται Τολιόπουλοι τρέχοντας. Λέω Γιώργος. Γιώργο, πήραμε και την Ευρωλίγκα σε 2 χρόνια. Άρε μπαγάσα. Ασυγκράτητος είσαι. Αν ο Τολιόπουλος λάβει υπόψη και όλες τις άλλες παραμέτρους πέραν του οικονομικού, θεωρώ ότι θα έρθει στον Άρη. Γιατί ξέρει και αυτός ότι πέραν τις παραμέτρους Σπανούλης που είναι υπέρ μας, αν πάει στον ΠΑΟΚ θα είναι τουλάχιστον αδιάφορος για τον κόσμο του και επίσης θα είναι παίκτης της σειράς για τον Τρικέρι. Προφανώς φίλε Βαγγέλη, και ο ΠΑΟΚ για να κάνει την πρόταση που έκανε
εκτός από το επικοινωνιακό κομμάτι και τον Άρη, κάτι άλλο έχει στο μυαλό του για τον Τολιόπουλο. Μπορεί να δώσει κάποιον ή κάποιους παίκτες αλλού. Ποιος ξέρει. Και ο Βασίλης δεν θέλει τον Τολιόπουλο στον Άρη με αυτά τα λεφτά. Να πάει στην ευχή του Θεού, θα τον αγαπάμε, αλλά αγωνιστικά δεν νομίζω να μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω. Βγάζω το καπέλο μου στο Νουά. Βγάζω το καπέλο μου, λέει, στον ατζέντη του παίκτη για τους χειρισμούς που έχει κάνει την τελευταία τετραετία. Μήπως να πάρει το όνομά του, λέει. Όχι, έλα τώρα, Κωνσταντινέ. Εκτίμησή μου ότι ο παίκτης θα πάει στο γείτονα με τετραετές συμβόλαιο. Λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα μου στο φίλο τον Θωμά, ο οποίος θέλει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, ουσιαστικά τοποθετείται για τον Τολιόπουλο. Και γενικά λέει ότι δεν μας ταιριάζει αυτό που την πρόταση που κάναμε για τον Τολιόπουλο κλπ. Είναι η φωτό, λέει, από τη μέρα που είχα κλάψει όταν ο Τολιόπουλος είχε κερδίσει μόνος του ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ στο κύπελο και μας είχε βάλει στα ημιτελικά. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Γιάννη, μπορεί να παίξει τον Ουάν να εξαγοράσει μόνος του τον buyout όπως έκανε ο Μπόγκα ή όχι? Όχι, φίλε. Δεν εξαγόρασε μόνο. Εκεί υπήρχε buyout για οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή μπορούσε να πάει η Παρτιζάν ήθελε 750 για να αφήσει τον Μπόγκα. Τα πήρε, τελείωσε. Θα πρέπει να ξέρετε ότι θα έχει τελειώσει διαπαντός για μας αν πάει δίπλα. Δεν πρέπει να συγχωρεί ο Άρης του Σιάο, του Αντετοκούμπο και του Σπανούλη. Δεν μας είπες τι σε κάνει το 80% πιθανότητα στον ΠΑΟΚ. Είναι θέληση του μάνατζερ του ή κάτι άλλο? Πιστεύω ότι είναι λίγο η θέληση του μάνατζερ, λίγο η θέληση του Παναθηναϊκού και πολύ το οικονομικό. Αυτό πιστεύω. Ναι, δεν μ' αρέσει η λέξη βόμβα ούτε εμένα, Βαγγέλη. Σε αυτό είμαστε μαζί, να ξέρεις. Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου ότι έχει να κάνει και με την πρόταση που έχει ο Τολιόπουλος από τον Άρη και εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα να τη δεχθεί. Ξέρω σίγουρα ότι δεν θα ήθελα να δώσουμε το Μίτουλονγκ. Πιστεύω ότι ο παίκτης με τη σωστή διαχείριση έχει να δώσει πολλά, ακόμα και αν με νευριάζει. Και πέρσι λέει που πολλές φορές έδινε την μπάλα από το αριστερό μόνο στο δεξί. Ναι, εντάξει, συμφωνώ με το κομμάτι ότι για μένα είναι ο Μίτουλονγκ πολύ σημαντικός. Στο YouTube με έχει ότι είμαι Δευτέρα Παρασκευή 2-4. Κύριε Γαβριλίδη, 12 με 2 είναι η εκπομπούλα η ταπεινή. Όχι 2 με 4 όπως γράφεται στο κανάλι του YouTube. Δευτέρα Παρασκευή 14 με 16. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Γιάννη, σήμερα ραδιοφωνικός παραγωγός της πόλης, έλεγε ότι αν δεν κλείσει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ θα πάρουν καλύτερο και ότι έχει πληροφορήσει ότι ο Σπανούλης έχει τρελάνει τον Μπίλι στα τηλεφωνήματα. Με λίγα λόγια κλπ. Δημήτρη μου γλυκέ, χαίρομαι πάρα πολύ που οι ρεπόρτερ, εντός αγωγικών ο συγκεκριμένος, πολλά του ΠΑΟΚ ασχολούνται και ξέρουν με τα τηλεφωνήματα που κάνει ο Σπανούλης από την Πάρο που βρίσκεται στον Τολιόπουλο. Εντάξει. Δεν με πειράζει καθόλου το τι θέλουν και τι λένε και τι γράφουν και τι κάνουν κλπ. Πιστεύω ότι η ιδιοσυγκρασία των ομάδων είναι διαφορετική και νομίζω ότι και η ιδιοσυγκρασία των ρεπόρτερ των ομάδων πρέπει να είναι διαφορετική. Κάποιοι ρεπόρτερ άλλων ομάδων νομίζουν ότι τα λεφτά τα έχουν στην τσέπη τους. Γίνονται, εμένα αν με ακούσετε ποτέ να συμπεριφέρομαι όσο η αριστερή η δεξιά τσέπη του Σιάω, να με πατήσετε ένα χαστούκι για να έρθω στα ίσα μου, ναι. Σας δίνω την εξουσιοδότηση.

Αφήστε ρε παιδιά την κυρία Τσαρούχα τώρα. Αυτό είναι το θέμα μας, η κυρία Τσαρούχα. Εντάξει, πλάκα πλάκα, τα μηνύματά σας δεν μπορώ να τα προλάβω. Είναι και μηνύματα που στέλνετε δύο και τρία σε δόσεις ή κάποια παιδιά. Δεν μπορώ να σας πολύ προλάβω, αλλά το παλεύω, το προσπαθώ.

Μεταγραφές γίνονται συνέχεια, βλέπω, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Πραγματικά συγκλονιστικά. Δηλαδή, η Ντουμπάι έχει αποφασίσει να δώσει 3 εκατομμύρια τον χρόνο στον walk-up, έτσι. Αλλά λέει ότι στο walk-up εγώ 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό δεν δίνω buyout. Δες τι θα κάνεις. Ο Ζακ Λεντέι υπέγραψε στη Χάπουελ Τελαβίβ για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα πάρει 6 εκατομμύρια. 3 τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, έτσι, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχετε αντιληφθεί ότι γίνεται ένας κακός χαμός. Είναι τρομερά τα ποσά τα οποία δίνονται. Δίνονται τρελά ποσά πραγματικά. Λοιπόν, τι λένε εδώ κάποιοι άλλοι φίλοι. Ο Ντόρσε ζητάει 14 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Ναι, ο Ντόρσε ζητάει συμβόλαιο ανάλογο με του Βεζέγκοφ. Θέλει 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, Έλληνας, σαν Έλληνας παίζει. Καλός παίκτης είναι. Ομάδες σαν τον Ολυμπιακό αυτά τα λεφτά μπορούν να τα δώσουν. Ο φίλος ο Κώστας λέει ότι θεωρώ επιτηδευμένη από τον Παναθηναϊκό την άποψη που εξέφρασε κάποιος στο ρεπόρτερ ότι ο παίκτης θα αποφασίσει και όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Κώστας πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει. Ο Λευτέρης αναρωτιέται τι είναι στραγάλια, ρε παιδιά. Ναι, φίλε, βρέχει εκατομμύρια παντού και εμείς οι καημένοι κρατάμε ομπρέλα. Λογικό, λέει, να θέλει ο ατζέντης του να τον πάει στους δίπλα. Κοίταξε, δεν μπορούμε να κακίσουμε στην περίπτωση αυτή κανέναν άλλον. Την απόφαση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, θα τον έχει ο Βασίλης Οτολιόπουλος. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι για αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα τα είχα πολύ καλά με τον εαυτό μου εντός εισαγωγικών αν δεν είχε κάνει ο Άρης την κίνησή του. Αυτή που έκανε ακριβώς. Εγώ δεν ήθελα ο Άρης να δείξει ότι τον την έχει μεγαλύτερη από τον ΠΑΟΚ, την επιθυμία. Εγώ ήθελα να κάνει μια ρεαλιστική, έστω και πολύ πολύ μεγάλη, επαναλαμβάνω, πρόταση. Από τη στιγμή που το έκανε ο Άρης και ήταν ξεκάθαρο, από εκεί και πέρα, ό,τι πει, ό,τι θέλει, τέτοιο αποφασίσει ο παίκτης. Ναι, εντάξει, Γιάννη, εκεί πέρα υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος. Τα πάμε αυτά. Ο Ελάιζα είναι ο καλύτερος αμυντικός μας στο 1-2, λέει ο Άγγελος. Όχι, δεν είναι έτσι, φίλε Άγγελε. Ο Μοκόκα ήρθε στον Άρη, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ποντιακό ανέκδοτο μου θυμίζει, αφού μπορούν να πάρουν καλύτερο, γιατί δεν τον παίρνουν κατευθείαν και παίρνουν τον Τολιόπουλο. Είναι για να ζεστάνουν την ατμόσφαιρα, φίλε, καταλάβες. Ένας φίλος λέει, εύχομαι την πατάτα να τη φάει ο ΠΑΟΚ και όχι ο Άρης. Προφανώς χαρακτηρίζει πατάτα τον Τολιόπουλο. Δεν είναι τώρα αληθές αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο φίλος ο Άρης θεωρεί πιο χρήσιμο τον Τολιόπουλο από τον Μίτρουλογκ. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξη, που μιλάει για το Χατζηλάμπρου και να πάρει ευκαιρίες και να μην χαθεί το παλικάρι. Και μακάρι να γυρίσει και στην Αργιανά μας ο Μάνου Γκαρσία. Άντε καρυπίδι, κάνε κάτι καλό. Γιάννη μου, καλησπέρα. Πόσα λεπτά παιχνιδιού μπορεί να ελπίζει ο Τολιόπουλος σύμφωνα με το παρόριστο του Άρη? 10 λεπτά, παραπάνω, λιγότερα? Παραπάνω. 10 με 20. Είναι μεγάλο το εύρος που δίνω, αλλά αυτό είναι. Είπαμε ότι είναι πολλά τα παιχνίδια, πολλοί αγώνες, και όταν υπάρχουν ομάδες με υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες,
πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει παίκτης που μπορεί να δώσει ανά πάσα στιγμή, έτσι. Φίλε, στο λέω και πάλι, ο Σπανούλης την εθνική την ξεχωρίζει, την βάζει πάνω από όλα και δεν εμπλέκει καμία δουλειά του σε προσωπικό επίπεδο σαν προπονητής ομάδας. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω πως το λες ότι ο Σπανούλης ίσως θέλει να έχει πολλούς παίκτες στον Άρη από την εθνική για να έχει ομοιογένεια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Ο Σπανούλης είναι ο εθνικός προπονητής. Είναι προπονητής όλων των παικτών, όλων των Ελλήνων παικτών, όλων των ομάδων στην εθνική. Και όλους τους βλέπει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια απόσταση. Αυτό στο υπογράφω σε 100 χαρτιά. Κλάιμπερν θέλει ο Βαγγέλης. Ο Νίκ λέει να σκεφτεί ο Τελειώτο ενδεχόμενο σε 3 μήνες να είναι το αμάν στη θέση του Τριγκέρι. Έλα ρε φίλε, αυτό θα είναι μεγάλο τρολάρισμα. Ο Νικόλαος λέει, όλοι αυτοί που υπογράφουν πολυετής συμβόλαια στον ΠΑΟΚ, ας σκεφτούν λίγο καλά, λέει, ποιος θα τους πληρώσει σε λίγο καιρό, σε ποιον θα πάει λογαριασμός. Υπονοείς δηλαδή ότι θα φύγει ο Μιστακίδης. Πάντως νομίζω ότι για την αξιοπιστία και το εύρος του συγκεκριμένου μεγάλου επιχειρηματία δεν θα μαυρίσει το όνομά του με συμβόλαια που έχει υπογράψει ο ίδιος και θα τα αφήσει ακάλυπτα, έτσι λέω εγώ τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι. Τελικά για το Λιόπουλο υπάρχει buyout ή όχι? Γιατί γράφουν όλοι πολλές ανακρίβειες. Χρήστο, δεν υπάρχει το, όταν λέμε buyout, είναι το ορισμένο buyout. Δηλαδή έχει οριστεί, υπογράφουμε συμβόλαιο εγώ και εσύ. Και μου λες εσύ, εγώ buyout 500 χιλιάρικα για να γίνω ακροατής της άλλης εκπομπής στο Βερολίνο. Και σου λέω, οκ. Okay. Άμα φέρεις τα 500 σε μένα, φεύγεις από την εκπομπή μου και πας στην άλλη την εκπομπή. Αν οι δυο μας έχουμε συμβόλαιο κλειστό και θέλει να σε πάρει ένα ραδιόφωνο του Βερολίνου για να σε κάνει ακροατή, πρέπει να διαπραγματευτεί με μένα. Όσο ζητήσω εγώ, όσο δίνει αυτή, και είναι διαπραγμάτευση. Υπάρχουν περιπτώσεις που το buyout είναι συγκεκριμένο και καθορισμένο από συμβόλαιο. Δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση του Ελιόπουλου. Είναι ανοιχτό προς διαπραγμάτευση. Κοινώς όποιος δώσει τα περισσότερα. Ή όπου θέλει ο παίκτης. Ο Παναγιώτης λέει, ένιωσε, αγαπήθηκε, αλλά αν πάει δίπλα θα είναι εχθρός ο Τολιόπουλος. Βγάζει το συναίσθημά του. Εχθροί δεν υπάρχουν, Παναγιώτη. Μην με υπερμεγενθύνουμε τα πράγματα. Έχουμε πολλά περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας για να θεωρήσουμε εχθρό έναν παίκτη που έπαιζε στον Άρη και πάει στον ΠΑΟΚ. Αλήθεια σας το λέω. Απλά αυτό που έλεγα πάντα και στα παιδιά μου, και το λέω σε κάθε ευκαιρία, σε όλα τα νέα παιδιά, είναι ωραίο να δενόμαστε με πρόσωπα και με παίκτες, είναι ωραίο να αγαπάμε παίκτες, αλλά αυτό που έχει σημασία και πρέπει να αγαπάμε είναι το σήμα και τα 4 γράμματα. Και γι' αυτό, αν δεν έρθει κάποιος παίκτης να μου δώσει τη φανέλα του ως ένδειξη έτσι εκτίμησης για οποιοδήποτε λόγο, ποτέ δεν ζητάω φανέλες και ποτέ δεν έχω φανέλες με ονοματεπώνυμα παικτών. Οι εξαιρέσεις έχουν να κάνουν με τα τοτέμ, έτσι. Το τοτέμ, ξέρετε ποιοι είναι. Τώρα, εγώ προτιμώ όταν μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, να πάρω μια φανέλα αυτού. Όχι, να πάω να πάρεις μια φανέλα του Άρη, χωρίς κανένα επίθετο από πίσω. Ή βάλ το δικό σου επίθετο. Που ξέρεις ότι μια ζωή θα είσαι δοσμένος σε αυτή την ομάδα. Βάλτε το επίθετό σας. Α, τώρα θα δοθεί, πιστεύω, η δυνατότητα η Καϊάρης να έχει το μηχανηματάκι, να πηγαίνεις να παίρνεις φανέλα της ομάδας και να βάζεις από πίσω το όνομα του γιου σου ή το επώνυμο. Όπως κάνουν οι μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, όπως η Λίβερπουλ για παράδειγμα, η οποία βγάζει και ένα σκασμό λεφτά από αυτή τη δουλειά, έτσι.

Πιούμε και μια γουλίτσα νερό, παιδιά, γιατί δύο ώρες τίποτα δεν είπα. Άσχετα απ' όλα, λέει, τα νούμερα του συμβολέου είναι προκλητικά για όλους εμάς. Και μετά, λέει, έχεις να ακούς και για την ψυχολογία των παικτών. Να προσγειωθούν τουλάχιστον στο τι λένε. Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι κοινωνική πρόκληση. Να παλεύει ο καθένας από εμάς για την καθημερινότητά του, για τα έξοδά του. Να παίρνει ο άλλος 2 και 3 και 1,5 και εκατομμύριο και 400 και 500 και 800 χιλιάρια και να λέει η ψυχολογία. Ποια ψυχολογία ρε μάστορα. Ψυχολογία ρε μάστορα. Ναι, πιστεύω ότι όλοι θα μπορέσουν να βάλουν το όνομά τους και το επιθετό τους, άσχετα αν λέγεσαι Καρυπίδης, φίλε. Καρυπίδης είναι το επιθετό του φίλου, ναι, γιατί όχι. Απλά μπορείς να βάλεις Καρυπίδης και από κάτω και το όνομα. Εντάξει, στον επαγγελματικό αθλητισμό, Κώστα, τα είπαμε, είναι business. Όλοι πολλούνται, όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Ο Λευτέρης λέει, ήμουν ο πρώτος που χαρακτήρισα, λέει, τον Αταμάν. Και θυμίσου, λέει, τι θα γίνει. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Τρινκέρι είναι ένας καλός προπονητής τώρα. Μην προσπαθούμε να ευχόμαστε να πάνε όλα στραβά και λοιπά στους άλλους. Να έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε εμείς και να σκόψουν οι άλλοι το κεφάλι τους. Μάριέ μου, θα αποδειχθεί τι είναι, ποιος είναι. Ο Άρης αυτό που έπρεπε να κάνει στην υπόθεση του Λιόπουλου το έκανε. Εγώ τρελαίνω που είμαστε ρομαντικοί, αλλά οι παίκτες πάνε σε όποιον δίνουν τα περισσότερα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο.

Με μεγάλη απορία ο Χρήστος ο Γκάλης μου λέει: καλά ρε, γιατί έχεις κλειστό το air condition? Δεν κάνω οικονομία. Α, Γαβριλίδης, κάνει και οικονομία ο δασκάλου χωρίς να θέλει. Είχα κλειστό το air condition. Θέλω τι, γιατί έχει τη ζέστη. Έχω βάλει ανεμιστηράκι βέβαια εδώ και γίνεται δουλίτσα. Στην Αγγλία, φίλε, ναι, από ομάδες είμαι Λίβερπουλ γενικά στη ζωή μου. Και από θρησκείες Άρης, Θανασάρα. Πόσο σας δίνω για να μείνετε ακροατές? Το διαπραγματευτούμε ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω σκιάο. Από πίσω μου ταπεινό Γαβριλίδη και Κάμψιο έχω. Δεν πάω, λέει, σε άλλη εκπομπή όσο και να δίνουν. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη σήμερα, Γιάννη, με αυτά που είπες για το Λιόπουλο. Κρίμα, αλλά δεν πειράζει, θα ζήσουμε ωραία. Τι είπα, ρε Γιάννη, τι είπα, το ρεπορτάζ σου ανέφερα. Ο Μοκόκα προορίζεται για βασικό τριάρι, Γιάννη, λέει ο Άγγελος. Διαφωνώ, Άγγελα, αλλά θα παίζει και τριάρι ο Μοκόκα, αλλά δεν προορίζεται για βασικό τριάρι. Δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι, αλλά οκ. Okay. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εθνική Ελλάδος ήταν κάποτε ο Άρης με κάποιες προσθήκες. Ναι, αυτό δεν έχει άδικο σε αυτό που λες. Αλλά και ποιος να ήταν. Με Γκάλη Γιαννάκη, δηλαδή, τι θα μπορούσε άλλο να είναι η εθνική? Είδα Γκάλη στα πράσινα, δεν με νοιάζει τίποτα. Στάθη, αυτό ακριβώς απάντησα σε ένα φίλο χθες. Και λέει, εφόσον κάναμε το καθήκον μας ανάρρηση, κάναμε μια αξιοπρεπέστατη πρόταση. Είμαι οκ, okay, λέει. Αν όμως πάει δίπλα, από μένα θέλει ένα μεγάλο χ ο Τολιόπουλος. Δημήτρη, αυτό σε επαναλαμβάνω. Ο προβληματισμός για τον αριθμό των παικτών στην περιφέρεια θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Σπανούλη. Θεολόγιε, όχι, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα, οπότε δεν μπορεί να κάνει χρήση του EuroLeague Out για να πάρει τον UEFA. Ο ΠΑΟΚ ήρθε για πρώτη χρονιά στο EuroCup. Αυτό ήθελες να ακούσεις, ε? Είσαι ένα καθήκη εσύ. Μακάρι ο αθλητισμός να μπορούσε να αλλάξει την κοινωνία και όχι να φέρνει έχθρες και μίση, λέει ο Παναγιώτης. Στην μπάλα αυτά είναι normal χρήματα. Στην να ρίχνει λεφτά ο κόσμος να κάνουμε κανένα καινούριο γηπεδάκι σαν χώρα να ανέβει όλο το προϊόν. Συμφωνώ. Ο Βασίλης λέει ότι έχουν ξεφύγει τα λεφτά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πάρα πολύ, λέω εγώ. Δεν μπορώ να σας προλάβω. Είναι ατελείωτα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί ο κύριος Χρήστος Γκάλης είναι εδώ. Ο Δημήτρης Σουσανλής θα είναι στη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί και θα ξεκινήσει 3 η ώρα και θα υπάρξει φυσικά σύνδεση για να την παρακολουθήσει ζωντανά από τον Yellow.

0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
15: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
15: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
17: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Yellow Radio 101,7. Άλλη μια εκπομπή βούλγαρης φαγίας στο ραδιόφωνο σας. Σήμερα όσοι είμαστε εδώ και ακούμε, γιατί έχει τον ημιτελικό του Μουντιάλ, τον οποίο τον παρακολουθούμε και εμείς παρέα από τον υπολογιστή εδώ. Και θα περιμένω και μηνύματά σας στο 6936512099 να δω ποιον υποστηρίζετε. Προς τα που έχουμε τις ίδιες προτιμήσεις, έχουμε διαφορετικές. Εγώ βλέπω, έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι στο πρώτο 20 λεπτό περίπου, βλέπω τη Γαλλία να το βάζει πρώτη, γιατί η Ισπανία παίζει λίγο πιο επιθετικά, πιο ανοιχτά, και μάλλον θα το πληρώσει, γιατί οι άλλοι δεν παίζονται στην αντεπίθεση. Μια εκπομπή με ιδιαιτερότητες, γιατί η Ελένα δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα για κάποια προβλήματα υγείας. Εγώ έχω μια πληγή μέσα στο στόμα, είναι λίγο δύσκολη, βγαίνει λίγο δύσκολα η ομιλία, οπότε θα έχουμε αρκετή μουσικούλα σήμερα, αρκετά σχόλια για το παιχνίδι, γιατί με την επικαιρότητα τι να ασχοληθείς και με τι να, και τι να κάτσεις να δεις, με όλα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε, με δικογραφίες που στείνονται από το πουθενά, με ανώνυμα email που καθίζουν στο σκαμνί ανθρώπους οι οποίοι, στο οποίο ανώνυμο email κατονομάζονται και άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν στη φυλακή εκείνη την περίοδο και ως εκ των πραγμάτων αποκλείεται να βρισκόντουσαν στο συγκεκριμένο περιστατικό που χάσαν άδικα τη ζωή τους 3 άνθρωποι, για το οποίο περιστατικό υπάρχουν καταδίκες, αλλά από ό,τι φαίνεται κανένας δεν θέλει. Όπα, τι έχουμε, πέναλτι. Έπεσα έξω, πέναλτι Ισπανία. Πολύ τραβηγμένο μου φαίνεται. Πολύ τραβηγμένο. Και για το στοίχημα, για όσους παίζουν, να ξέρετε παιδιά, 2 κόρνερ και μία κάρτα στα πρώτα 20 λεπτά. Για να δούμε λίγο τη φάση εδώ. Ναι, πέναλτι. Πέναλτι για την Ισπανία. Το κέρδισε ο Γιαμάλ. Να. Μα το χέρι την πήρε την μπάλα, βέβαια, κολλημένο το χέρι στο σώμα του. Όσοι ακούτε και βλέπετε, στείλτε μου άποψη να δούμε, είναι πέναλτι ή δεν είναι.

Βασικά είναι χαζό το πέναλτι που κάνει ο αμυντικός της Ισπανίας. Φαίνεται ότι είναι οριστική η απόφαση, γιατί εγώ δεν έχω ήχο εδώ που ακούω το παιχνίδι. Χάρισε βέβαια και μια κίτρινη κάρτα στη Γαλλία πριν από 3 λεπτά στον Ολίσε. Ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα, χωρίς, δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο Μουντιάλ το ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει και για τις κίτρινες κάρτες. Για να δούμε τώρα το πέναλτι.

1-0 η Ισπανία με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Εγώ προσωπικά βέβαια να ξέρετε ότι στο τελικό θα υποστηρίζω τον νικητή από το άλλο το ζευγάρι, όποιος και αν είναι αυτός, με μια ελαφρά προτίμηση προς την Αγγλία. Αγαπάμε Αργεντινή, αγαπάμε Μέση, αλλά αγαπάμε και την Αγγλία διαχρονικά. Και κάποια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δούνε μια χαρά. Περιμένω από το 1966. Φτάσανε πρόσφατα κοντά στο να σηκώσουν ένα τίτλο. Το χάσανε, αν θυμάμαι καλά, μες στο σπίτι τους από τους Ιταλούς. Καιρός είναι να δούνε και αυτή μια χαρά.

Ο φίλος ο Μίλτος, καλησπέρα Μίλτο. Δεν βλέπει τον αγώνα, θέλει Ισπανία τελικό και να το πάρει η Αργεντινή, αλλά όχι λόγω Μέση. Για την ώρα καλά πας. Η Ισπανία φαίνεται να πηγαίνει στον τελικό. Ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή Τετάρτη, γιατί το αυριανό δεν θα ερχόμουν για εκπομπή, δεν υπήρχε περίπτωση. Και δυσκολεύομαι αρκετά και ποιον να υποστηρίξω, γιατί την Αργεντινή, παρόλο που δεν την υποστήριζα από μικρός, ήμουνα με τη Βραζιλία λόγω πατέρα, λόγω των κίτρινων χρωμάτων, λόγω της μπαλάρας που έπαιζε. Υποστήριζα πολύ τη Βραζιλία, αλλά περνώντας τα χρόνια, ειδικά μετά το Μουντιάλ της Ιταλίας, άρχισα να βλέπω μεγάλη συμπάθεια την Αργεντινή. Δεν ξέρω, ίσως είχα γίνει και εγώ προσωπικά πιο οπαδός από φίλαθλος και τέτοιο, μου βγάζε λίγο πιο έντονα συναισθήματα εκείνη η ομάδα με το Μαραντόνα, τον Κανίγια. Ήταν λίγο πιο Λατινική Αμερική.

Ήταν και εκείνος ο τσάκαλος ο Μαραντόνα, σε εκείνο το Μουντιάλ της Ιταλίας είχε κάνει άνω κάτω μια ολόκληρη χώρα που η μισή Νότια Ιταλία και ο παδί της Νάπολη δεν ξέρουν τι να υποστηρίξουν, λέγοντάς τους ότι όλοι οι υπόλοιποι Ιταλοί σας βρίζουν όλο το χρόνο. Και είχε απόλυτο δίκιο. Ένας Μαραντόνα ο οποίος έχει βγει πολύ στο προσκήνιο τώρα τελευταία και φυσικά λόγω του Μέση, γιατί τον πίστευε πάρα πολύ, αλλά και λόγω των δηλώσεων που έκανε ο Μάρκο Ταρντέλι στην Ιταλική τηλεόραση, ζητώντας συγγνώμη από τον Ντιέγκο που δεν το στήριξε όταν αυτός κατηγορούσε τη μαφία του ποδοσφαίρου. Αργεντινή λόγω Μαραντόνα και Ολλανδία Βαν Μπάστεν. Ολλανδία μ' άρεσε πάρα πολύ, φίλε Μίλτο. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, εκείνη την κολάρα του Βαν Μπάστεν στο Euro της Γερμανίας απέναντι στον Ντασάεφ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες που πέρασε ποτέ, απέναντι σε εκείνη τη Σοβιετική Ένωση. Ένα απίστευτο γκολ, είχε κερδίσει με 2-0 με ένα γκολ του Γκούλιτ και ένα γκολ από τον Βαν Μπάστεν, το οποίο ήταν απίστευτο από το πλάι, μία εκτέλεση στην απέναντι γωνία, στο πλαϊνό το δίχτυ. Φοβερός παίχτης ο Βαν Μπάστεν. Δεν μ' άρεσε που παίζανε στη Μίλαν αυτή. Αυτό ήταν το conflict που είχα. Δηλαδή, σαν εθνικές υποστήριζα την Ολλανδία σε σχέση με τη Γερμανία, αλλά σαν Ίντερ Μίλαν πάντα με την Ίντερ. Ωραία μπερδέματα είναι αυτά, σαν τη σημερινή πολιτική ζωή της χώρας. Που ένας βουλευτής πηγαίνει από το ένα κόμμα στο άλλο, που είναι δημοκρατία, έχει γίνει το σημειτικό Πασόκ, που ένας βουλευτής θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθεί για να πάει στο Τζίπρα, που ο άλλος θα παραιτηθεί για να πάει στο Σαμαρά, άλλος θα παραιτηθεί γιατί έτσι και θα περιμένει την πρόταση. Ένα μεταγραφικό παζάρι στην πολιτική ζωή της χώρας, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί σε τίποτα με αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες για τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Και έπεσε και στη σειρά το τραγούδι, το I don't wanna go on with you like that. Λοιπόν, κατά πώς φαίνεται, εντάξει, η περίπτωση του Ιωπούλου είναι πολύ δύσκολη για τον Άρη. Ο Άρης ανέβασε πολύ την πρότασή του και πάνω από τα όρια τα οποία είχε θέσει. Θεωρώ ότι επικοινωνιακά, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτόν τον παραλογισμό από την ομάδα του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θέλει να δαπανίσει για δικούς του εσωτερικούς κυρίως λόγους, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον παραλογισμό, γιατί και εσύ θα φαίνεσαι χαζός στο τέλος. Εγώ προσωπικά είδα ότι ο Άρης, όταν δεν περπατούσε η επιστροφή του Ιωπούλου στην ομάδα, κινήθηκε και μας έφερε τον Μόργκαν, ο οποίος είναι πολύ αξιόπιστη λύση. Έφερε και τον Γιώβιτς τις τελευταίες μέρες και φαίνεται η ομάδα ότι είναι πολύ πλήρης σε ό,τι αφορά τις θέσεις 1-2. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και άλλη προσθήκη πάνω σε αυτό. Άκουσα τις εκπομπές του Γιάννη του Δασκάλου και του Χρήστου του Γκάλη. Από ό,τι ο Χρήστος μάλιστα απασχολείται χρόνια με τον μπάσκετ της ομάδας, θεωρούσε ότι είμαστε πλήρεις και πριν την έλευση του Γιώβιτς, ο οποίος θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και είναι, δείχνει και λίγο και το τι θέλει και ο Βασίλης ο Σπανούλης να πετύχει στην ομάδα. Πέρα από αυτό τώρα, καταφέρει η ΚΑΕ Άρης με το να επανέλθει με μια ανεβασμένη προσφορά απέναντι στο Βασίλη του Ντολιόπουλο να ρίξει τον μπαλάκι σε αυτόν. Θα μου πείτε, ρε Πάνο, 2 εκατομμύρια είναι 2 εκατομμύρια, σεβαστό και το καταλαβαίνω. Απλά, παιδιά, κάποιος πρέπει να καταλάβει και όλους εμάς που πηγαίνουμε στο γήπεδο και τα σκάμε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς που θα πάμε στο γήπεδο θα βγάλουμε στη ζωή μας, θα τζιράρουμε στη ζωή μας 200, 100, 300 χιλιάρικα. Θα τζιράρουμε έτσι στα 40 χρόνια που θα δουλεύουμε. Αυτά θα είναι τα ποσά μας και με αυτά θα ζούμε. Όταν ακούς τώρα να παίζει ο χορός των εκατομμυρίων και να κάπου, για μένα δεν δικαιολογείται το ότι πήρα αυτή την απόφαση, γιατί ήταν πολύ παραπάνω τα λεφτά. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Ωστόσο, και εμένα δεν θα με παρεξηγήσει σαν οπαδό, αν και εγώ σε δω στραβά που επέλεξες να πας, που θα επιλέξεις να πας σε κάποια ομάδα η οποία σε πέταξε έξω από το ρόστερ της. Και σένα, Βασίλη, και τη σύζυγό σου και τα μπινελίκια σου τα τρώγες πέρσι ως παίκτης του Άρη και όχι ως παίκτης του Παναθηναϊκού που τους έσκησες μέσα εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και δεν ξέρω και το αν και για τον Βασίλη τον Ντολιόπουλο θα ήταν αυτό που ήθελε το να γυρίσει στον Άρη, ειδικά με την έλευση του Μόργκαν και του Γιώβιτς. Οπότε, στηρίζουμε την αριανάρα μας και ξεκολλάμε από αυτό. Άμα έρθει, καλώς έχει. Καλώς έχει. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας καλός παίκτης ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης που μπορεί να ηγηθεί και της εθνικής ομάδας αύριο μεθαύριο. Ένας παίκτης ο οποίος φέρνει αυτόγραφα, φέρνει νεολαία, φέρνει πιτσιρίκια. Τα έχει αυτά τα στοιχεία και νομίζω ότι και σαν χαρακτήρας του τέριαζε περισσότερο η δική μας ομάδα και γι' αυτό απέδωσε στη δική μας ομάδα και όχι όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Τώρα το τι απόφαση θα πάρει δεν ξέρω. Ίσως αυτά τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Σκεφτείτε ότι πέρσι για 15-20 μέρες δεν έμεινε στην ομάδα. Με το που έφυγε δηλαδή ο Τολιόπουλος από τον Άρη, μετά από 15 μέρες ανακοινώθηκε ο Σιάο. Αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος. Ίσως δεν είναι γραφτό να ξανάρθει στην ομάδα να συνεχίσει σε εμάς.

Σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου από την Bay Aries για το εμπορικό το κομμάτι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο υπεύθυνο του εμπορικού τμήματος. Έχει δείξει το έργο του στην ΚΑΕ και πιστεύω ότι θα συνεχίσει και στην ΠΑΕ. Θα πάει και εκεί με επιτυχία. Δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω ολόκληρη τη συνέντευξη, οπότε νομίζω ότι κάτι καλό ανακοινώθηκε σε χορηγικό επίπεδο. Μια συγκεκριμένη εταιρεία, την ακούσω σίγουρα αύριο. Ελπίζω και του εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ ξέρετε ότι είμαι υπέρ γενικά τη στήριξη στην ομάδα, δεν κοιτάω τα πρόσωπα ή το οτιδήποτε, γιατί δεν μας οδήγησε πουθενά αυτό ποτέ. Ποτέ. Παρά μόνο σε καταστροφικά αποτελέσματα. Μέσα στην εβδομάδα θα ανανεώσω και το διαρκείας μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι ικανοποιημένος από την ομάδα, έτσι. Αλλά αφού μπορώ θα το ανανεώσω. Ο μόνος λόγος για να μην το ανανέωνα θα ήταν να αδυνατούσα οικονομικά. Αφού μπορώ θα το κάνω.

κατά τα λοιπά, επειδή και η εκπομπή είναι πολιτικο-κοινωνικού περιεχομένου, βέβαια αυτά τα αναλαμβάνει συνήθως και τα προετοιμάζει η Ελεάνα από πριν, αλλά σήμερα που σας είπα δεν είναι εδώ και εγώ από ετοιμασία είμαι στο απόλυτο μηδέν. Αλλά και τι να σχολιάσεις πια για αυτά που γίνονται έξω στην κοινωνία. Τι να σχολιάσεις, να πεις ότι θα κάτσω να συζητήσω κάτι. Καλή ευκαιρία για την Ισπανία, χάρη. Να σχολιάσεις κάτι και να χαμογελάσεις, ρε παιδί μου, για αυτά που γίνονται έξω. Να δεις μια αντίδραση από τον κόσμο και να πεις, α, κάτι γίνεται. Πήγαν οι άλλοι, πυροβόλησαν τον άλλο 20 χρονών κάτω, ούτε όπλο είχε, ούτε τίποτα, ούτε επίθεση τους έκανε. 7 σφαίρες έφαγε στο κεφάλι από 2 αστυνομικούς. Και 20 κάλικες νομίζω βρέθηκαν. Και βλέπεις, υπάρχει κόσμος ο οποίος βγαίνει, ο δήμαρχος του Άργους βγήκε να πει ότι να ζητήσει να διαμαρτυρηθεί για την προφυλάκησή τους. Και λες, πού ζούμε, ρε εσύ. Και η δικαιοσύνη είναι ανάλογα πότε μας βολεύει. Και από τις δύο πλευρές, έτσι, όχι μόνο από τη μία. Δηλαδή τώρα που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, δεν είναι καλή η δικαιοσύνη. Όταν δικαιώνει τα φαντς, είναι καλή η δικαιοσύνη. Όταν θα αποφυλακίσει αυτούς που βγήκανε, αυτούς που πιάζανε για τη Μαρφίν, τώρα που θα τους προφυλακίσει θα είναι καλή, όταν θα βγουν έξω θα είναι κακή. Όπως με τον άλλο, με το αποτύπωμα στη σακούλα, που έκατσε 1,5 χρόνο μέσα για ένα αποτύπωμα σε μια σακούλα που βρέθηκε μετά από μια έκρηξη που ρήμαξε μια οικοδομή. Δικογραφία τώρα σήμερα, η οποία στηρίζεται σε ένα ανώνυμο email, το οποίο βέβαια σήμερα βγήκε η ηγεσία του Υπουργείου να μας πει ότι δεν υπάρχει ανώνυμο mail και αυτά είναι μπούρδες, αλλά οι δικηγόροι των κατηγορουμένων μας είπαν ότι υπάρχει κανονικά το mail μέσα στη δικογραφία, το ανώνυμο mail, και κάποιοι βγήκαν να ψέξουν τον κόσμο που μιλάει για ανώνυμο mail, γιατί δεν υπάρχει ανώνυμο mail. Το mail έχει όνομα. Αυτό είναι που τους καίει τώρα, ο τύπος στο οποίο mail αναφέρονται αυτοί οι οποίοι σύρονται τώρα στο τέτοιο ένοχοι μετά από 16 χρόνια,

αλλά κατονομάζεται και ένα τέταρτο πρόσωπο, το οποίο τέταρτο πρόσωπο ήταν στη φυλακή εκείνη την περίοδο. Και δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να είναι στην πορεία.

φτιάχτηκε ξανά μια δικογραφία μετά από 16 χρόνια. Και αφού φτιάχτηκε η οποία βέβαια είχε φτιαχτεί και πριν κάποια άλλα χρόνια και κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν 5 χρόνια μέχρι τελικά. Χάθηκε η μπάλα από την Ισπανία, αλλά δεν μπήκε. Και άλλη δικογραφία έγινε εναντίον τριών ανθρώπων, οι οποίοι τελικά αθώοι. Κανένας δεν λέει όμως για τα στελέχη της τράπεζας τα οποία έχουν καταδικαστεί. Γιατί δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας, γιατί δεν άφησαν τους εργαζόμενους να φύγουν. Πόσοι ξέρουν ότι έχουν καταδικαστεί τα στελέχη της τράπεζας για τη συγκεκριμένη υπόθεση?

Μάθαμε μάλιστα σήμερα και για τον κύριο Ανεστίδη, τον αγροτοσυνδικαλιστή. Δικαιώθηκε τελικά ο κύριος Ανεστίδης. Όλα όσα για την οποία τον κατηγόρησε η κυβέρνηση δεν ισχύει τίποτα. Απαλλάχθηκε. Οι λογαριασμοί του βέβαια από ό,τι είπε σήμερα είναι ακόμα δεσμευμένοι. Πραγματικά τέτοιο κράτος θέλουμε, κράτος νταβά θέλουμε, δηλαδή να κάνει ό,τι γουστάρει ανεξέλεγκτα. Επειδή βγήκε κάποιος και μίλησε και είπε κάτι το οποίο δεν τους αρέσει, επειδή κάποιος τους στριμώχνει, πηγαίνουμε, του κλείνουμε το λογαριασμό, το ρίχνουμε μια κατηγορία η οποία είναι αστεία. Άνθρωποι από το χώρο της αγροτιάς που ασχολούνται με την αγροτική καλλιέργεια, με την παραγωγή και το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι όλα δηλωμένα και τα χωράφια του κανονικά και τα πάντα. Και όπως αποδείχθηκε ότι ήταν τελικά. Πόσοι μήνες όμως έχουν περάσει τώρα που είναι με παγωμένους λογαριασμούς? Έχει αναρωτηθεί κανείς πώς ζει αυτός ο άνθρωπος? Ο οποίος μάλιστα είναι και της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ακόμα περισσότερο έπρεπε να δοθεί ένα μήνυμα. Και δεν θυμάμαι ποιος έλεγε, ο Ανεστίδης έλεγε ότι τον έπαιρναν τηλέφωνο βουλευτές και του είπαν μη μιλάς και όλα θα γίνουνε.

Θυμάμαι, είχα δει τον συνάδελφο που εκπροσωπούσε τον κύριο Ανεστήρη τις επόμενες μέρες από το πάγωμα των λογαριασμών στις θηρίδες, στις αγωγές. Και δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Την τηλεόραση τον είχα δει και του λέω: τι γίνεται, θα βγάλεις άκρη? Μου λέει: θα βγάλω άκρη, μου λέει, αλλά θα πάρει πολύ καιρό. Και ευτυχώς ο Ανεστήδης είναι και στον άνθρωπο, έτσι. Σου λέει: εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να σκάσω. Δεν πρόκειται να το βουλώσω. Βγήκε σήμερα πάλι, έχωνε. Και ανακοίνωσε και την πιθανή κάθοδο με το κόμμα του Σαμαρά, αν κάνει τελικά κόμμα ο Σαμαράς.

Ο οποίος και αυτός μάλλον κοιτάει να δει πώς πάει η αγορά, ποιες είναι οι τάσεις, γιατί σήμερα μου ήρθε μήνυμα να συμμετάσχω σε μια δημοσκόπηση και με ρωτήσανε αν θα ψήφιζα το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά. Όπως επίσης σήμερα μου ήρθε στο email, δεν ξέρω αν ήρθε και σε εσάς, σε μια δημοσκόπηση, ένα ερωτηματολόγιο από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Το οποίο, αν σας έρθει, αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε. Ένα πεντάλεπτο σας πάρει. Πάντως ήταν μου έκανε μια πάρα πολύ θετική εικόνα, μου έδωσε αυτή η κίνηση. Φαίνεται η διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ να θέλει να αφουγκραστεί και τον κόσμο. Νομίζω ότι μάλλον θέλει και να αυξήσει τη συνδρομή, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα. Το οποίο προσωπικά το κατανοώ μετά από τόσες ρυθμίσεις και τα χρήματα τα οποία πρέπει να δίνει κάθε μήνα πλέον ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης για να απαλλαγεί μια και καλή από τα χρέη. Κάποιοι πρέπει να τα δώσουν. Και αυτοί οι κάποιοι είμαστε εμείς.

Απλά ο Αλφα Σίγμα έχει και την ευτυχή συγκυρία τώρα που ο Ρίτσαρντ Σιάο έχει πάρει όλο το μπάσκετ ή σχεδόν όλο, γιατί νομίζω ότι ένα τμήμα θα το αναλάβει από του χρόνου. Είναι μια ευκαιρία όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έφευγαν κάθε χρόνο από το ταμείο του Αλφα Σίγμα για να πάνε στο τμήμα του μπάσκετ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Τώρα είναι ευκαιρία να πάνε είτε στη διευθέτηση των χρεών του Αλφα Σίγμα, αλλά και στην ανάπτυξη των υπόλοιπων τμήματων που αναγκαστικά είχαν πάει στο περιθώριο. Η Μάριον μόλις συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. Μπράβο ρε Μάριον. Μπράβο. Και απορώ πως δεν βλέπεις και το μάτς και ακούς την εκπομπή.

Πάντως το γκολ βοήθησε το πέναλτι που δόθηκε στην αρχή, βοήθησε το μάτς. Έχει ένταση, έχει πάνω κάτω. Τώρα βλέπω μία φάση εδώ για τους Γάλλους. Την έχω χάσει βέβαια, γιατί εντάξει, όταν βλέπεις ότι χτυπάει μήνυμα από την Αγία, να δούμε. Παιδιά, αν γνωρίζει κάποιος, σας μου γράψει, το VAR ισχύει και για άλλες φάσεις. Γιατί ήξερα ότι είναι μέχρι τώρα για τις κόκκινες κάρτες, για τα πέναλτι και για τα αμφισβητούμενα τα γκολ. Αν έχει αλλάξει, θέλω να μου πείτε, αν ξέρει κάποιος.

Μερικά τραγούδια επειδή αρέσουν λίγο παραπάνω, τα αφήνουμε να παίξουν και λίγο παραπάνω. Σας είπα ότι ούτως ή άλλως δεν μπορώ να μιλήσω και πάρα πολύ έτσι όπως είμαι στην κατάσταση που είμαι σήμερα. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο το Γιάννη, που τον βλέπω κάθε καλοκαίρι είτε στα φιλικά είτε στα ευρωπαϊκά που κατεβαίνει στην Ελλάδα. Και θέλει να μου φτιάξει και φτεδάκια και πατάτες. Άρε φίλε τι που θύμισες. Να είσαι καλά εκεί πάνω. Ελπίζω να σε δω το καλοκαίρι πάλι. And we're leaving broken hearts behind. Και θέλω σήμερα να σας πω για ποιο λόγο δεν ήρθα την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα εκεί που ήμουνα στη δουλίτσα μου το μεσημεράκι, μετά πήγα και τσίμπησα κάτι παρέα με φίλους εκεί από τη δουλειά, συνεργάτες. Χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε στο... Μου λέει η μία μου η κόρη ότι μπαμπά μίλησες με τη μικρή. Λέω όχι, λέω τι έγινε. Είναι λέει ένας τύπος εκεί πέρα τουρίστας, όχι Έλληνας, ο οποίος λέει την παρενοχλεί, την παίρνει από πίσω και τη ζητάει να βγούνε και της λέει ότι θέλει να βρει γυναίκα στην Ελλάδα και ότι θα πληρώσει ό,τι χρειάζεται και έλα να σε πάω για καφέ και έλα και, για 500-600 μέτρα τώρα αυτό. Και ενώ του είπε όχι η μικρή ας πούμε και τέτοιο 40 αυτός 20 η μικρή, αυτός εκεί επέμενε και άρχισε να φωνάζει και όλο στο τέλος το αλάνι. Τώρα εντάξει, δεν φημίζομαι και πάρα πολύ για την ψυχραιμία μου σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αρπάζω, μπαίνω όπως ήμουν, φεύγω από το μαγαζί, μπαίνω στο αυτοκίνητο και ευτυχώς η διαδρομή για να φτάσω κάτω είναι κοντά στη μία ώρα. Λύθηκε το ζήτημα, το όποιο ζήτημα λύθηκε. Βέβαια εμένα δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό η εικόνα της κόρης μου όταν την είδα, που παρόλο που δεν έγινε στο τέλος κάτι, υπήρξε όμως ένα περιστατικό αρκετά έντονης παρενόχλησης. Υπάρχουν και πάρα πολύ χειρότερες βέβαια. Και δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να λέμε τίποτα στις γυναίκες ή να μην φλερτάρεις ή να μην κορτάρεις ή τέτοιο. Αλλά αδερφέ, θα το πεις μία φορά, άμα θα σου πει όχι, το όχι είναι όχι. Σπάσε μετά. Δεν συνεχίζεις. Η εικόνα που είδα όταν έφτασα εκεί, όχι από αυτούς, γιατί ήταν αρκετά τα άτομα, αλλά το δικό μου το παιδί που είδα, την ταραχή που είχε και το και όλο αυτό, δεν πρόκειται να μου φύγει εμένα. Μη γίνεστε ηλίθιοι. Όταν η γυναίκα θα πει όχι, σημαίνει όχι ρε παιδιά, τελείως, δεν υπάρχει ίσως αυτή την αηδία που κυκλοφορούσε. Αν σου πει ναι είναι ναι, αν σου πει ίσως είναι ναι, αν σου πει όχι είναι ίσως. Το όχι είναι όχι, τελείωσε. Τελείωσε, γιατί μπορεί να είναι γυναίκα και να μην μπορεί να αντιδράσει, αλλά μπορεί να έχει και ένα μπαμπά από πίσω, μπορεί να έχει έναν αδερφό, μπορεί να έχει ένα θείο που να μην είναι και πολύ καλά στα μυαλά του ρε παιδί μου και να μην ξέρεις πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή.

Θέλω να γυρίσω λίγο στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου το πρωί, που την ακούσαμε και σε επανάληψη πριν από τη δική μου. Στο τέλος της εκπομπής του έστειλε κάποιος μήνυμα ηρωνικό, βόμβα για το Μανού. Θεωρεί δηλαδή ότι ο Μανού, ας πούμε, είναι, άμα θα γυρίσει ο Μάνου ή Μανού Γκαρσία στην ομάδα, είναι, δεν αποτελεί βόμβα, ότι είναι λίγο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, μετά άκουγα τον Γκάλη στη δική του και στο Δασκάλου πάλι ένας άλλος ακροατής, ο οποίος του έκανε αναφορά στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς και στο ρόστερ της μεθεπόμενης χρονιάς, και γιατί συζητάμε για το γήπεδο των 49 ετών τώρα, πρέπει να πάμε για καινούριο. Ρε παιδιά, χαρείτε λίγο τη στιγμή. Το παλέ το είχες. Να πάμε λίγο στα δεδομένα. Το παλέ το είχαμε. Το είχαμε και δεν το ξέραμε. Η διοίκηση και η ιδιοκτησία του ΣΥΑΟ είναι χαζή που το ζητούσανε. Δεν ξέρουν αυτοί. Ξέρουμε καλύτερα εμείς. Ή διάβαζα κάποια άλλα σχόλια από φίλους Αριανούς, τα οποία πραγματικά εντάξει, είναι φυσιολογικά μετά από όσα έχουμε περάσει ως ομάδα. Δηλαδή να λες, δεν γίνεται να πας να δώσεις π.χ. τόσα λεφτά για τον Τολιόπουλο. Λοιπόν, καταρχήν να πάρουμε σε δεδομένο ότι πρώτον το θέλει ο προπονητής. Τον θέλει ο προπονητής, οκ. Okay. Θα τα δώσουμε εμείς. Ή έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άσχετα, ρε παιδί μας, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Γιατί εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι με τα λεφτά που είναι να δώσουμε για να πάρουμε π.χ. τον Τολιό, μπορούμε να φέρουμε και έναν άλλον. Απλά τον θέλει ο προπονητής. Αν τον θέλει ο προπονητής και η διοίκηση είναι διατεθειμένη να φτάσει μέχρι ένα ποσό, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν και μόνο έναν αέρα μιζέρια και γκρίνια φέρνουν, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Φίλε Γιάννη, θα βρεθούμε στην Ιταλία. Καλά που μου το έγραψες. Από την Ιταλία είναι, νομίζω, μια ομάδα στη Βόρεια Ιταλία που έχουμε κληρωθεί. Καλά που μου το γράφεις. Να φροντίσουμε από τώρα τα εισιτήριά μας. Και για να επανέλθω, δεν χρειάζεται να είμαστε, ρε παιδιά, λίγο αισιοδοξία. Έχει έρθει ένας άνθρωπος από, είναι εδώ κοντά στους 13 μήνες στην ομάδα μας. Έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία των Αριανών παντού. Παντού. Ακόμα και στα προσωπικά σου, δηλαδή είσαι ακόμα, αν δεν σου έχει κάτι δυσάρεστο με θέματα υγείας και με τέτοια, είσαι λίγο χαρούμενος, γιατί έχεις κάτι, ρε παιδί μου, βλέπεις κάπου μια υγεία να βγαίνει. Ρε παιδιά, τελείω, δηλαδή πώς το λένε, πρέπει τώρα, περάσαμε τόσο δύσκολα που μάλλον πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μας δημιούργησε όλη αυτή η κατάσταση. Το άγχος. Δεν εξηγείται αλλιώς.

Μάθαμε σήμερα ότι σύντομα αρχίζουν και οι εργασίες για το νέο πέταλο στο Αλεξάνδριο, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι ανυπομονούμε όλοι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το γήπεδο. Θα ανυπομονούμε όλοι να βρεθούμε μέσα να δούμε την ακουστική. Δηλαδή όταν αυτό το γήπεδο είναι κολαστήριο έτσι όπως είναι, άμα κλείσει και από εκεί και έχεις δύο πέταλα να φωνάζουν, τι πρόκειται να γίνει εκεί μέσα.

Και μην τρελαίνεστε ρε παιδιά, επειδή δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Επειδή δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ, πας και για να φέρεις το Ρόμπινσον αυτή τη στιγμή. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, ο οποίος από ό,τι διαβάζω, εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι τον θέλω πολλές ομάδες. Διάβασα και ένα σχόλιο ότι είναι ευτυχώς, λέει, θα έρθει και με κλειστό διαιτές, γιατί του χρόνου θα το ζητάει όλη η Ευρωλίγκα που θα τον δει. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας από το Μουντιάλ της Ιταλίας. Και με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Νομίζω φτιάχτηκα μόνος μου και αύριο με την Αγγλία θα είμαι.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλα. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
5: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Μπάμπη, το ότι ο Ασλαμάς υποστηρίζει την Αγγλία είναι καλό, είναι γουρλίδικο, είναι τέτοιο, προσδιορίσε το λίγο.

Εντάξει, το κομμάτι τα σπάει και η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το άκουσα στην εκπομπή του Νίκου του Παπαδόπουλου το πρωί και σήμερα το άκουσα και στο Δασκάλου. Γιατί το γέλο δεν είναι μόνο ραδιόφωνο για τον Άρη, είναι πολύ μπροστά.

Γιατί ο Μπάμπης μάλλον δεν ακούει. Παιδιά, πείτε μου κάποιος το ότι ο Ασλαμάς υποστηρίζει την Αγγλία είναι καλό ή είναι κακό. Να ξέρω να είμαι προετοιμασμένος ψυχολογικά για αύριο. Αν και είπαμε και την Αργεντινή την γουστάρω πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να στεναχωρηθώ αν δεν περάσει η Αγγλία. Αλλά την Αργεντινή την υποστηρίξαμε στο Κατάρ. Μαλώσαμε με όλο τον κόσμο, φωνάζαμε. Χορτάσαμε βίντεο να βλέπουμε, όπως και τώρα βλέπουμε. Χορτάσαμε να βλέπουμε βίντεο από Αργεντίνους να πανηγυρίσουν. Είναι τρομερή η τύπη. Όπα Ισπανιέλα. Κάνεις βρε Γιαμάλ εκεί.

Και επειδή είμαστε εκπομπή πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, να επανέλθουμε λίγο στα πολιτικοκοινωνικά. Βγήκε εδώ, εδώ και 24 ώρες αποκαλύφθηκε ότι ο Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης του Predator, έχει καταθέσει αγωγή εναντίον ενός Έλληνα στα δικαστήρια του Ισραήλ για συκοφαντική δυσφήμιση, ισχυριζόμενος στο δικόγραφό του ότι το Predator το πούλησε στις ελληνικές αρχές. Και αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει κάποιος να τον καλέσει? Δηλαδή αυτό δεν αποτελεί ένα νέο στοιχείο για να δούμε τελικά τι έχει γίνει εδώ πέρα? Θα μάθουμε ποτέ τι έγινε εδώ, θα μάθουμε ποιος έχει πάρει ποιος έχει κάνει τις παρακολουθήσεις. Αν ήταν τελικά οι 4 ιδιώτες ή δεν ήτανε. Βλέπουμε μια εξεταστική επιτροπή η οποία, βασιζόμενη σε ένα άρθρο του νόμου, κάλεσε τους συγκεκριμένους ανθρώπους να καταθέσουν τότε στην εξεταστική, και σήμερα με το ίδιο άρθρο σου λένε ότι δεν μπορούν να καταθέσουν. Και λες, τι γίνεται? Και όλα αυτά βγαίνουν στη φόρα πλέον, δηλαδή, και τα κανάλια την έχουν αλλάξει την πλάκα. Είναι προφανές ότι θέλουν, εγώ δεν θα πω ότι δεν στηρίζουν το Μητσοτάκη, εγώ πιστεύω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στο Μητσοτάκη, και αυτό εξυπηρετεί και η παρουσία του Τσίπρα αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή και η επάνωδός του, γιατί πάλι πρώτο τον δίνουν το Μητσοτάκη, δηλαδή έχουν ισοπεδαθεί τα πάντα. Σε οικονομικό επίπεδο θέλει, σε ακριβία, σε πληθωρισμό, σε κατάλυση του πολιτεύματος με τις υποκλοπές, σε ό,τι αφορά την προστασία του πολίτη σχετικά με τα ξένα συμφέροντα και τα φαντς τα οποία έχουν έρθει και αγοράζουν τα πάντα και περνάνε τα πάντα στην ιδιοκτησία τους, σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας, στα οποία δυστυχώς κάθε μέρα όλο και κάτι βγαίνει. Αλλά εκεί οι δημοσκοπήσεις, πρώτο το Μητσοτάκαρο,

Αλλά υπάρχουν ακόμα και αυτοί που θα σου πούνε δεν υπάρχει αντιπολίτευση, γιατί την είδατε εσείς να παίζετε την αντιπολίτευση. Ένας Τσίπρας εμφανίστηκε και αυτόν τον παίζουνε. Και πραγματικά ποιο είναι το αφήγημα του Αλέξη αυτή τη φορά, τον οποίο τον παρουσιάζουν ως τον μοναδικό που μπορεί να κάνει κάτι, ως τον μοναδικό ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει. Είπε κάτι που θα κάνει, κάποιο πρόγραμμα, γιατί εγώ έχω αμείνει ακόμα στον Τσίπρα στη συγγνώμη που ζήτησε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την Οβάρτης και ήταν λάθος. Εκεί έχω μείνει.

Πίστευα θα τη βοηθούσε το παιχνίδι έτσι όπως ξεκίνησε με την Ισπανία να έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο τα ενία και θα έβγαινε στην αντεπίθεση και θα έπαιζε τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε μια ευκαιρία. Δεν θυμάμαι τον τερματοφύλακα της Ισπανίας να πιάνει την μπάλα. Ο συνάδελφος ο Φαλάκρας, ο προπονητής της Ισπανίας, τον έχει διαβάσει πάρα πολύ καρά τότε σαν.

Θα ρισκάρω να πω ότι το επόμενο γκολ θα είναι της Ισπανίας. Όπα. Είναι της Ισπανίας το επόμενο γκολ. 2-0. Μύριζε. Μύριζε. Δεν υπάρχει Γαλλία σήμερα στο γήπεδο. Χωρίς να κάνει η τρομερή εμφάνιση η Ισπανία, τους έχει κλειδώσει τόσο καλά, δεν υπάρχει Γαλλία.

Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Τι μπαγάς οι Ισπανοί είναι. Θυμήθηκα την επιλογή τότε του Άρη να στηριχθεί στο ισπανικό το μοντέλο. Είχαμε φέρει, είχε φέρθει προπονητής ο Όγιος. Φέρανε κάτι Ισπανούς, κάτι, φέρανε τον Κόκε, μια μπάλα, ένα απίστευτο ποδόσφαιρο, γρήγορο, πάσες, βέβαια δεν κέρδιζε η ομάδα. Αλλά ήταν θέμα χρόνου να κερδίσει και όπως και έγινε όταν ήρθε ο Ερνάντεθ μετά. Είδαμε πολύ ωραία μπάλα στο Χαριλάου. Είδαμε να φεύγει ο αντίπαλος με 2-0 στο ημίχρονο. Τα παιχνίδια γινόντουσαν όλα πάρτι για την κερκίδα. Φέτος δεν ξέρω τι θα δούμε.

Αυτή τη Γαλλία που βλέπω η Αγγλία την είχε, αλλά δεν θα τη συναντήσει. Τρία μηδέν. Ψάει το Γιαμάνι.

Έχει μείνει και στις δύο κάρτες το παιχνίδι. Και για να επανέλθουμε τώρα που το παιχνίδι έχει για μένα διαδικαστικό χαρακτήρα, δεν πιστεύω ότι γυρνάει αυτό το παιχνίδι με τίποτα. Είναι τόσο χάλια η Γάλλη και τόσο καλή ψυχολογία. Να γυρίσουμε πάλι στα πολιτικά. Έχουμε το σκάνδαλο το οποίο δεν έχουμε προλάβει να το σχολιάσουμε για τον Αβραμόπουλο. Το οποίο είναι συνέχεια ενός άλλου σκανδάλου, το οποίο είχε γίνει με την Καϊλή. Ταυτόχρονα βλέπουμε πάρα πολλές αλλαγές και παραιτήσεις βουλευτών από τα αριστερά της Βουλής, από τα κεντροαριστερά, οι οποίες στα δικά μου τα μάτια γίνονται ξεκάθαρα από το φόβο μήπως δεν διατηρήσουν τις έδρες τους. Έχω βιώσει και μία κατάσταση εκεί που άνοικα κάποτε να αλλάξουμε τον αρχηγό του κόμματος και να πάμε σε ένα συνέδριο παροδίας, σε ένα μπουζουξίδικο για να κρατήσουν κάποιοι τις καρέκλες και τις θέσεις τους, και εν τέλει σήμερα αυτοί όλοι να διαλύουν το ΣΥΡΙΖΑ και να εμφανίζεται σήμερα ο Τσίπρας ως ο μοναδικός που μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας ο οποίος δεν τον έχει κερδίσει νομίζω ποτέ το Μητσοτάκη. Το οποίο ακούγεται πολύ αστείο, γιατί προσωπικά το θεωρώ πολύ ικανότερο τον Τσίπρα από τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης για μένα είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός μάνατζερ για την οικογένειά του, όχι για τη χώρα, όχι για το κόμμα του. Το κόμμα του και η χώρα έχουν αυξήσει, νομίζω δεν έχουν διπλασιάσει το χρέος τους, αλλά ένα 30% πάνω έχουν πάει σίγουρα σε σχέση με αυτό που παρέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019. Το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί, το χρέος της Νέας Δημοκρατίας έχει εκτοξευθεί, πλέον βγαίνουν και μιλάνε και λέει ο Άδωνης χωρίς καμία εδώ, ρε παιδί μου, ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ αυτό το ποσό. Γιατί έτσι? Γιατί να το πληρώσουμε, ρε αδερφέ? Το δεύτερο κόμμα στη σειρά το οποίο χρωστάει είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ΠΑΣΟΚ βλέπω ότι έχει κάποια καλά στελέχη, αλλά είσαι ΠΑΣΟΚ, ρε φίλε. Είσαι ο κύριος τροφοδότης της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχεις καταντήσει ακαδημία, το τσικό. Εξακολουθείς να χρωστάς. Στο τελευταίο συνέδριο μάλιστα του ΠΑΣΟΚ μάθαμε ότι είναι δύο κόμματα, είναι το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ. Και μάλιστα την μοιράζουν την επιδότηση. Το μεγαλύτερο τμήμα της επιδότησης πηγαίνει στο ΚΙΝΑΛ και το μικρότερο τμήμα της επιδότησης πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Και πώς το μάθαμε αυτό? Το μάθαμε γιατί άκουσον βγήκε ένα σύνεδρος και είπε τότε ότι επειδή μπορεί να βγούμε πρώτοι στις εκλογές που έρχονται, για να πάρουμε το πλεονέκτημα των 50 ευρώ πρέπει να κατέβουμε ως μία παράταξη. Τα λέω και νιώθω τρίχες στα μαλλιά μου να βγαίνουνε. Άντρε γαλλιακά, βάλε ένα γκολ να γίνει το παιχνίδι εδώ, να γίνει λίγο γιάχμα. Καταλάβατε, δύο κόμματα είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι, και το ΚΙΝΑΛ, αν το έχετε ξεχάσει, και μάλιστα το ΚΙΝΑΛ παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό της αποζημίωσης. Και το χειρότερο όλων είναι ότι βλέπεις μια πολιτική, ρε παιδί μου, και μια ευαισθησία της κυβέρνησης που ψηφίζουν οι πολίτες για να εξυπηρετήσει και να υπηρετήσει τους πολίτες. Βλέπεις πόσο άμεσα νομοθετήνουν υπέρ του πολίτη. Βγήκε π.χ. ο νόμος για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και για την τοκοφορία και από πότε, επί ποιας βάσης πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο. Και επειδή η απόφαση του Αρείου Πάγου, ως εκ θαύματος μπορούμε να πούμε πολύ, ήταν υπέρ των δανειοληπτών και η δόση πρέπει να υπολογίζεται επί της δόσεως και όχι επί του υπολοιπόμενου κεφαλαίου, αυτό δημιούργησε μια απώλεια εσόδων στα αγαπημένα μας φαντς, και βγήκε κατευθείαν η κυβέρνησή μας, ο κύριος Πιερακάκης μας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι μας ζηλεύουν οι Άπωνες για την εξέλιξη που έχουμε την τεχνολογική, και έβγαλε νόμο για να εξυπηρετήσει τα φαντς. Τώρα σε λίγο θα βγάλουν και ένα νόμο για να εξυπηρετήσει τον κύριο Ντίλιαν, να πάει να δικαστεί στη χώρα του. Θα το φτιάξουν, θα το δείτε. Γιατί είπαμε ότι η κυβέρνηση φροντίζει για τα δικαιώματα των πολιτών της. Όπως έκανε και το 2022, όταν βγήκε η περιβόητη απόφαση
της, του τμήματος του Αρείου Πάγου σχετικά με την νομοποίηση των φαντς να προβαίνουν σε όλες αυτές τις πράξεις. Τις πράξεις να σου βγάζουν διαταγή πληρωμής, να σου κάνουν κατάσχεση το σπίτι, να σου το βγάζουν σε πληστηριασμό. Πράξεις οι οποίες τεχνιέντος από τον τύπο έχουν χρεωθεί στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, αλλά όλες οι πράξεις οι οποίες γίνονται στηρίζονται στο νόμο του 2003. Βγήκε κατευθείαν η κυβέρνησή μας. Όχι, όχι, βγήκε κατευθείαν ο Άριος Πάγος και επειδή ένα άλλο τμήμα έβγαλε διαφορετική απόφαση, συγκάλεσε την Ολομέλεια. Σε 3 μήνες δίκασε την υπόθεση, σε 20 μέρες έβγαλε απόφαση και σε άλλες 20 μέρες αποφάσισε την καθαρόγραψη κιόλας για να έχει άμεση ισχύ. Γιατί έχουμε μία ένωμη τάξη η οποία είναι για τους πολίτες της. Και όποιος λέει ότι όλοι αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα, ζει σε άλλο κόσμο.

Και απ' την άλλη ακούς τους φίλους σου, οι οποίοι είναι φανατικοί νεοδημοκράτες, να σου λένε, μα δεν υπάρχει κι άλλος. Κάτσε φάει Μητσοτάκη, αδερφέ. Κάτσε φάει Μητσοτάκη, γιατί κάποια στιγμή και το δικό σου θα έρθει το σπίτι. Χώρια που κάποιοι από αυτούς έχουν τέτοια προβλήματα και κάποιοι που δεν έχουν και δεν τα βλέπουν που έρχονται, θα πρέπει να τους έρθουν να τα δούνε.

Δες τι γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Με τις φοροελαφρύνσεις του που ακούμε και γελάμε. Φοροελαφρύνσεις, αλλά με τεκμαρτό εισόδημα. Με τεκμαρτό εισόδημα το οποίο υπολογίζει, το έχει ξεχάσει βέβαια ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, είμαστε τόσο αγαθιάριδες. Μας περνάνε πράγματα τα οποία θα αντιδράσουμε εκεί. Θα βγουν κάποιοι φορείς, κάποια επαγγελματικά. Κάποιοι επαγγελματικοί σύλλογοι, όπως ο δικηγορικός σύλλογος, ας πούμε, των μηχανικών ή το οτιδήποτε, θα αντιδράσουν, θα φωνάξουν, θα το φάνε όλοι αμάσιτο μετά. Στο φινάλε σου λέει, σε 8 μήνες θα φανεί ο φόρος. Κανένας δεν μπαίνει χαμπάρι εκείνη την ώρα. Μιλάμε τώρα για νόμο που βγαίνει το Νοέμβριο και καλύπτει τη χρονιά που τρέχει, έτσι. Που δεν έχει ξαναγίνει και αυτό στα χρονικά. Τις προκαταβολές του φόρου και όλα αυτά, σου λέει εντάξει, μέχρι να έρθει η ώρα να τα πληρώσουν. Άσε μωρέ, δεν πρόκειται να αντιδράσει κανείς. Θα φωνάξουν 10-15 συνδικαλιστές, θα κάνουν και μια απεργία, θα τους βρίζουν όλοι οι υπόλοιποι γιατί απεργούν και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε εκείνο τον τομέα εκείνη την περίοδο. Και όταν θα τους έρθει ο φόρος να τον πληρώσουν, ποιος θα θυμάται για ποιο λόγο τον πληρώνουν?

Και αυτό είναι και τελείωσε. Αυτό θα σου πούν οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πες μου ένα σταθερό νούμερο. Μη μου το αλλάζεις κάθε χρόνο. Μη μου βάζεις τεκμαρτό εισόδημα. Βγάλε τα τεκμήρια από τα αυτοκίνητα και έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε αυτοκίνητα παλιά, καλά αυτοκίνητα όμως, τα οποία τυχαίνει να έχουν μεγάλα κυβικά, τα οποία κάθονται και σκουριάζουν και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα κάνει, ο ιδιοκτήτης να τα κάνει τίποτα, γιατί πρέπει να πληρώσει 1200 ευρώ τέλη κυκλοφορίας ή 700 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Για να κυκλοφορεί στους δρόμους εδώ μέσα στην πόλη, που δεν είναι να κυκλοφορείς, είναι σε μαύρο χάλι το 90%, ή για να βγαίνει στην εθνική οδό, που είτε θα έχουν κλειστεί τη μία της τη λωρίδα, ή στον άλλο το δρόμο θα έχουν ένα τέλειο οδόστρωμα και τέτοιο, αλλά θα πρέπει να πληρώνεις και 70 ευρώ διόδια για να πας και να έρθεις στην Αθήνα. Δηλαδή από παντού να σου τα παίρνουνε. Και αυτή η πολιτική, το να σου τα παίρνουν από παντού, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Εγώ είμαι 52 χρονών, αυτό θυμάμαι πάντα. Να τα παίρνουν από τους πολλούς με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Τώρα αλλάξαν τη φορολόγηση στα υβριδικά αυτοκίνητα. Άλλαξε το ειδικό τέλος ταξινόμησης στα υβριδικά αυτοκίνητα. Θα βρούνε άλλους τρόπους, ανάλογα από το καύσιμο, από το οτιδήποτε. Έρχεται και σου λέει, θα ρίξουμε το Σεπτέμβριο 5 με 10 λεπτά την τιμή του λίτρου της βενζίνης και του ντίζελ. Ήρθαμε, λέει, σε συνεννόηση. Ήρθαμε σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες ότι σε 2.500 προϊόντα, ας πούμε, δεν θα υπάρχουν αυξήσεις ή θα σταθεροποιηθεί η τιμή. Μα αυτό τώρα, το να κάθονται τρεις άνθρωποι σε ένα δωμάτιο και να αποφασίζουν για 2.500 προϊόντα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο αποδεικνύει είναι ότι όλα λειτουργούν με νόμους καρτέλ. Το οποίο είναι παράνομο, είναι ενάντια στον ανταγωνισμό. Και όλα αυτά γίνονται φόρα παρτίδα, ρε παιδί μου. Ανακοινώνονται και στα κανάλια σαν επιτυχίες. Έρχονται και σου λένε ότι θα πέσει 5 με 10 λεπτά η τιμή. Κάτι το οποίο το κάνουν και πριν κάποια χρόνια και με τον κορονοϊό και όλα αυτά, και αρχίσαν και τα επιδόματα αργότερα με τον πόλεμο, όταν ξεκίνησε η κρίση στη Ρωσία και όλα τα σχετικά. Και η πετρελά και τα διελιστήρια έχουν διπλασιάσει τα κέρδη τους με αυτές τις πρακτικές. Τα οποία διελιστήρια δεν είναι κρατικά. Ιδιώτης τα έχει. Και έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που αφορά 10 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Και αντί να κοιτάξει πώς θα εξυπηρετήσει αυτούς τους 10 εκατομμύρια ανθρώπους, κοιτάει πώς θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των δύο οικογενειών που έχουν τα διελιστήρια. Πώς θα εξυπηρετήσει δύο εταιρείες. Και όλοι οι υπόλοιποι φάτε την. Κόψτε τον κόλο σας τι θα κάνετε και πώς θα τα βρείτε. Και καλά κάνει και τα κάνει όλα αυτά. Γιατί εσύ πάλι αυτό θα πας να ψηφίσεις. Γιατί δεν απαιτείς. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να ψηφίσει με το σκεπτικό ένα μεγάλο ποσοστό. Αν θα βγει ο βουλευτής μου να με εξυπηρετήσει. Δεν έχει καμία πολιτική και κοινωνική συνείδηση όταν πάει να ψηφίσει. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα υπάρχουν κάποιοι γραφικοί, όπως και εγώ, γιατί έτσι με θεωρώ, εκεί σε αυτή την κατηγορία θεωρώ ότι ανήκω, οι οποίοι λόγω χαρακτήρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε, παρά τα πρόστιμα που έχουμε φάει για διάφορα άλλα πράγματα. Θα μας τη λένε και οι δικοί μας άνθρωποι, γιατί κάθεσαι και ασχολείσαι. Θα νιώθεις την απογοήτευση, γιατί θα πεις όντως, γιατί κάθομαι και ασχολούμαι, ρε φίλε. Τι κάθομαι και ασχολούμαι. Ο άλλος παίρνει, είναι με το επίδομα και πάει και ψηφίζει αυτό που του δίνει επίδομα. Βρίζανε τα επιδόματα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η μισή Ελλάδα παίρνει επίδομα. Γιατί το δίνουν οι δικοί μας τώρα το επίδομα, δεν το δίνουν οι κομμουνιστές. Καταρχήν μιλάμε ακόμη για κομμουνιστές, έτσι, άλλο αυτό, σε αυτή τη χώρα. Και δεν μιλάμε τώρα τέτοιο, η επίσημη γραμμή του Άδωνη, θυμάστε τι έλεγε για τα επεισόδια τότε που βγαίναν

στο Γενικοκρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας στην Αθήνα. Μίλησε πάλι για κομμουνιστές, αρχίζουν να μιλάνε πάλι για σύμμορητο πόλεμο, γιατί αυτό είναι το αφήγημα που βολεύει. Έγινε τώρα το περιστατικό με τη Μαρφίν. Όλοι όσοι υποστηρίζουν ότι πάσχει η δικογραφία ή τέτοιο είναι αναρχικό, αναρχοάπλητοι και κομμουνιστές, όλοι όσοι χαίρονται είναι δεξιοί. Έγινε το περιστατικό με το παιδί που έχασε τη ζωή του στο Άργος κάτω, που έφαγε 7 σφαίρες στο κεφάλι. Όσοι υποστηρίζουν ότι κακώς κινήθηκαν οι αστυνομικοί και πρέπει να τιμωρηθούν, είναι αναρχοάπλητοι κομμουνιστές, και όλοι οι άλλοι είναι δεξιοί. Σύντομα ότι όλοι οι δεξιοί αγαπάνε την πατρίδα, ενώ όλοι οι αριστεροί δεν την αγαπάνε. Άλλο τεράστιο λάθος της αριστεράς που έκανε δώρο την πατρίδα στους δεξιούς.

Φτάζουμε μάλιστα σε σημείο, τέτοιο δώρο έκανε την πατρίδα η αριστερά. Να φτάσουμε σε σημείο σήμερα να βγαίνει ο Κυρανάκης και να λέει αυτά που λέει για το Ελλάς. Ο ανιστόρητος, ο υπουργός, ο υπάλληλος της ομάδας αλήθειας, αυτή είναι η προϋπηρεσία του. Και είναι υπουργός στα τρένα αυτός. Αντί να κάτσει να μας πει τι έχει κάνει για να βελτιώσει το σιδηρόδρομο που είναι κάνα χρόνο τώρα υπουργός, να δούμε τι έχει γίνει ρε παιδιά από τότε που έγινε το 23, από τότε που έγινε το δυστύχημα και χάσαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Ας μην ασχοληθούμε με τα αίτια και τα τέτοια, τα κυνηγάνε και οι γονείς, τα κυνηγάνε διάφοροι. Τι έχει αλλάξει, σήμερα πόσα δρομολόγια γίνονται Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Υπάρχει διπλή γραμμή? Το ρωτάει όμως κανένας τον Κυρανάκη για αυτά τα πράγματα? Ή κάθε και ακούει τις μπούρδες που λέει για τον Ελλάς ο ανιστόρητος?

Έχεις και τον άλλο, τον σούπερ δικηγόρο, που είναι και εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης και έχει γίνει το κλούστο σκούφι του Αβραμίδη. Πραγματικά πρέπει εκείνες οι πέμπτες που είναι η μέρα των πολιτικών συντακτών, νομίζω κάθε πέμπτη είναι. Και αν θυμάμαι καλά είναι κάθε πέμπτη, γιατί ήταν καλεσμένος ο Αβραμίδης εδώ στο γέλο πέμπτη που είχαμε εμείς εκπομπή και την ακυρώσαμε για να μπορέσει να βγει. Ο οποίος απαντάει το απόλυτο τίποτα σε κάθε τέτοιο. Πραγματικά δηλαδή πρέπει αυτές τις συνεντεύξεις που δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, πρέπει να τις βλέπουν υποχρεωτικά όλοι. Υποχρεωτικά. Και να λένε, ναι παιδιά, να βλέπουν ρε παιδί μου ποια είναι η κυβέρνηση που έχουν ψηφίσει. Μία απάντηση της προκοπής σε τόσα ερωτήματα που του έχει κάνει δεν έχει δώσει. Εν τω μεταξύ ο τύπος είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Αβραμίδης και τον πάει και συνήθως με τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών οι οποίοι λειτουργούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που την έχουν οι μενουμευρόπηδες, την έχουν ρημάξει, γιατί γι' αυτό θέλανε να μείνουμε στην Ευρώπη. Ούτε για τον πολιτισμό ούτε για τίποτα. Πολιτισμικά είμαστε κάπου στην τουρκοκρατία ακόμα με αυτούς. Στο Χαράτσι, στο Αλισβερίσι και στο Ρουσφέτι είμαστε. Εκεί έχουμε μείνει με αυτούς. Το μένουμε Ευρώπη ήτανε, μένουμε Ευρώπη γιατί θέλουμε τα λεφτά της Ευρώπης. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.

0: Κάθε μέρα τα πάνελ εντωμεταξύ είναι γεμάτα από πολιτικούς της κυβέρνησης, από στελέχη της κυβέρνησης. Μια ερώτηση για το χρέος έχετε ακούσει εσείς που, από κανέναν. Να τους πούνε, ρε παιδιά, πόσο είναι το χρέος της Ελλάδας σήμερα. Πόσο είναι σήμερα το χρέος της Ελλάδας, να μάθουμε, ρε παιδί μου. Πώς θέλουμε να μάθουμε εμείς οι Αριανοί για τον Άρη, ρε παιδί μου, πόσα χρωστάει σήμερα. Σαν Έλληνες θέλουμε να μάθουμε πόσο είναι το χρέος της Ελλάδας, και το δημόσιο και το ιδιωτικό. Πόσο ήταν το 19, πόσο ήταν το 23 που τους ξανακάνατε κυβέρνηση, πόσο είναι σήμερα. Να κρίνετε και τη δική σας την επιλογή, κάνετε καλά. Βλέπεις το αφήγημα, δεν υπάρχει άλλος, και η πολυδιάσπαση της αριστεράς και ποιος θα ηγηθεί και ποιος θα κάνει. Ρε βάλτε έναν διευθυντή της εφορίας, βάλτε να κάνει τον πρωθυπουργό. Καλύτερα θα τα κάνει. Καλύτερα θα τα κάνει. Τι έχει να κάνει το κράτος, τι πρέπει να ελέγξει το κράτος, για ποιο λόγο έχουμε κράτος. Θέλουμε όλοι μια ελεύθερη οικονομία, ναι, ανάλογα με το πόσο δουλεύεις, ανάλογα με το πόσο πετυχημένος είσαι στη δουλειά, να βγάζεις περισσότερα, να ξοδεύεις παραπάνω, να έχεις κίνητρο, να παίρνεις υπαλλήλους, να τους πληρώνεις καλά, αυτά θέλουμε. Το κράτος τι θέλουμε να εξασφαλίσει. Κάποια βασικά πράγματα, να έχουμε δικαιοσύνη, να τηρείται το πολίτευμά μας, να έχουμε το στράτευμά μας, να έχουμε τις υποδομές στην υγεία, να έχουμε τις υποδομές στις μεταφορές, να έχουμε παιδεία και όχι να την ξεπουλάμε. Έχει γίνει ο κακός ο χαμός για την ιδιωτική παιδεία. Ιδιωτικά σχολεία έχω τελειώσει. Εγώ το πρώτο δημόσιο σχολείο που πήγα ήταν το πανεπιστήμιο. Δεν πήγα σε δημόσιο σχολείο, δεν ξέρω πώς είναι. Στο πανεπιστήμιο πήγα πρώτη φορά σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και πολύ καλό πανεπιστήμιο. Εδώ κοιτάμε πώς θα τους στείλουμε όλους στον ιδιώτη. Αντί να μας απασχολήσει το πώς θα φτιάξουμε τη δημόσια παιδεία και μετά φυσικά και να έχουμε και ιδιωτική παιδεία. Γιατί να μην έχουμε ιδιωτική παιδεία, δεν το καταλαβαίνω. Στη γραμμή ποιος είναι?
1: Λίγος Κούκος, είναι θέλω με το ΚΑΠΑ 12, μιλά από ΒΙΤΕΒ 2-10.
0: Μπαρντών.
1: Ναι, το ξέρω, τρίτον. Συνέδικα με τον Πέτρο, μιλάω από ΒΙΤΕΒ. Δείτε με το ΚΑΠΑ 12-2-16, μήκος Κούκος.
0: Η πλάκα μου κάνουν ή κάτι λάθος έχει γίνει? Εγώ μόνος ΚΑΠΑ 12 που ξέρω είναι ο κόμβος εδώ του περιφερειακού με τη Βούλγαρη, με την Εγνατία.

Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να απαιτούμε σαν πολίτες. Παιδεία για τα παιδιά μας και για να έχουμε και μια καλύτερη κοινωνία. Εργασιακά δικαιώματα, υγεία, υποδομές στην υγεία και στις μεταφορές. Καθόμαστε τώρα και βλέπουμε το περιστατικό με τον γιατρό στο Καστελόριζο και βλέπεις το δωμάτιο που την νοικιάσαν. Εγώ δεν θα σταθώ, ρε παιδί μου, στο τι διαπληκτισμό μπορεί να έχει με το δήμαρχο ή όχι, γιατί και η δουλειά μου με έχει μάθει πρώτα να τα ακούω όλα και από τις δύο πλευρές. Αλλά ρε παιδιά, το δωμάτιο που του δώσανε να μείνει, το είδατε? Αύριο μεθαύριο αυτοί οι άνθρωποι θα τους ζητούσαν ενδεχομένως να τους θεραπεύσει, να τους σώσει τη ζωή, να τους γλιτώσει από ένα βάσανο. Πώς έχω εγώ τη ρημάδα, τη γλώσσα εδώ που έχω κάνει την πληγή και θέλω να τελειώσω και να πάω στο γιατρό να με βοηθήσει να το αντιμετωπίσω, και αυτοί μπορεί να σπάσουν το ποδάρι τους, το χέρι τους, το και να πάνε να χρειαστούν ένα ρημαδογιατρό να τους κάνει καλά. Και έχουν έναν. Και του έχουν δώσει αυτό το στάβλο για να μείνει. Που για να ανοίξεις την ντουλάπα να βγάλεις τα ρούχα σου πρέπει να τραβήξεις το κρεβάτι. Και πόσοι γιατροί είναι έτσι στα νησιά μας? Και πραγματικά βλέπεις καταστάσεις. Δηλαδή έτυχε σε γνωστό μου να του έρθει διορισμός από το δημόσιο να πάει να δουλέψει στον τομέα της υγείας. Και όταν μου έστειλε τη σύμβαση, ας πούμε, να τη δω και του λέω, άντε λέω με το καλό και με ιστορίες, γιατί ταλαιπωριότανε και με την εργασία. Μόλις είχε βρει σε μια ιδιωτική επιχείρηση, μου λέει, δεν θα πάω. Λέω, γιατί δεν θα πας? Λέει, πήγα και ρώτησα, λέει, πώς είναι οι συνθήκες εργασίας εκεί που δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. 8, 9, 10 ώρες. Και λέει, δεν θα πάω. Έπαθα σοκ. Βέβαια, Νέα Δημοκρατία ψηφίζει. Τι να πεις. Ο Έλληνας ψηφίζει μόνο με το προσωπικό του το συμφέρον και ψηφίζει αυτόν που θα τον βολέψει, και αυτό έχει φανεί διαχρονικά, και γι' αυτό το λόγο και το Πασόκ κατάφερε και άντεξε πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία. Γιατί ο Παπανδρέου, βλέποντας και καταλαβαίνοντας το τι γίνεται σε ένα δεξιό δημόσιο, διόρισε ένα σωρό δικούς του ανθρώπους, τους επωνομαζόμενους και πρασινοφρουρούς στην πορεία, δημιούργησε ένα στρατό και χάρη σε αυτό το στρατό μπόρεσε και συνέχισε να κυβερνάει. Γιατί το κριτήριο ήταν αυτό της ψήφου. Και πάει, υπήρχε και κόσμος ο οποίος τη γύρισε, έτσι, από Νέα Δημοκρατία, το γύρισε σε Πασόκ. Γιατί τότε, παιδιά, οι μεγαλύτεροι που με ακούτε το ξέρετε, οι νεότεροι δεν το ξέρετε, τρία κόμματα ήταν όλα και όλα 3,5. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Κουκουέ και το Κουκουέ εσωτερικού, το μισό που λέμε. Ο προπομπός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, όταν ήρθε, κατηγορήθηκε για τους μετακλητούς του και για το τέτοιο, οι οποίοι είναι κατά πολύ λιγότεροι από όσους είναι σήμερα επί Νέας Δημοκρατίας, με πολύ χαμηλότερες αμοιβές και αποδοχές από όσους έχουν σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορήθηκε ότι πήγε να λαιλατεί στο δημόσιο χωρίς να έχει αλλάξει, να άλλαξε 3 διοικητές στο σύνολο, να όρισε έναν δικό του πρόεδρο σε ανεξάρτητη αρχή. Και αυτό δεν το λέω για να υπερασπιστώ το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν φταίει και τέτοιο. Το λέω και σαν κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανες, ρε αδερφέ? Πήρες τις εκλογές και άφησες το κράτος να συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο? Αυτό έκανες, Αλέξη? Και μετά, όταν άρχισες να κάνεις το rebranding, βγήκες και ζήτησες και συγγνώμη για το χειρισμό της Νοβάρτης? Που είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν αποζημιώθηκε από τη συγκεκριμένη εταιρεία?
Πλήρωσε η Νοβάρτιση και ο Θελός 350 εκατομμύρια δολάρια για αυτά που έκανε στην Αμερική, κατηγορούμενη για αυτά που έκανε στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα ήταν σκευωρία. Και η τότε κυβέρνηση, μετέπειτα αντιπολίτευση, ζήτησε και συγγνώμη για το χειρισμό. Και τώρα άρχισε και μου ζητάς να σε στηρίξω, και βλέπω από δίπλα σου τους ίδιους ανίκανους που είχες και τότε.

εκεί που κάθεσαι και ασχολείσαι, όλο κάτι θα συμβεί, κάτι θα σε τσιτώσει τον εγκέφαλο, κάτι θα σου γυρίσει τα μυαλά, κάτι θα σου ευαισθητοποιήσει όλες τις κοινωνικές σου ευαισθησίες, κάτι θα σε ερεθίσει. Και το Never Being Bored και το Pet Shop Boys νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ στην περίπτωση όλων ημών με ήττα, που παρόλο που απογοητευόμαστε συνεχίζουμε να φωνάζουμε και δεν τα παρατάμε ποτέ.

ειδικά όταν είσαι Άρης και έχεις περάσει τόσα πολλά και έχεις κλάψει για αυτή την ομάδα και έχεις τρέξει, δεν είναι δυνατόν για όλα τα υπόλοιπα να είσαι αδιάφορος που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σου, με τη τσέπη σου, με τα παιδιά σου, με την υγεία σου.

3 λεπτά μείνανε για το match. Θα τελειώσουμε την εκπομπή μας με το κλείσιμο και το αγώνα. Έχουμε την πρώτη φιναλίστ. Την Ισπανία, δεν αλλάζει με τίποτα αυτό.

κλαίει το μικρό το γαλάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, η οποία επίσης είναι συγκινημένη. Αυτές οι... αυτό το πράγμα που κάνει το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, που σε κάνει να λυγίζεις, να λιώνεις. Εγώ προσωπικά το γουστάρω πάρα πολύ. Δηλαδή δεν χορταίνω να βλέπω βίντεο, παρόλο που γενικά είμαι κατά αυτής της διοργάνωσης, της συγκεκριμένης, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και διεξάγεται. Είμαι κατά αυτής της ηχαμένης της FIFA του Ινφαντίνο που τα κάνει όλα για τα λεφτά και όπου πέσουν τα περισσότερα χρήματα και των χορηγών και τα σχετικά, αδιαφορώντας για τους οπαδούς. Και ένα λαϊκό άθλημα το έχει κάνει μόνο μπίζνα. Αυτή η συγκίνηση όμως που δίνεται, που προσφέρει. Τώρα παίζουν εθνικές υπατρίδες, βλέπεις τους Αργεντίνους πώς κλαίνε, βλέπεις τους Άγγλους πώς χοροπηδάνε, πώς βγάζουν συνθήματα για τον Μπέλιγχαμ. Τους Ισπανούς τώρα στις κερκίδες, στις αναχώρια των Αιγυπτίων, των Μαροκινών όταν αποκλείστηκαν, των Ολλανδών. Πόσο έντονο είναι αυτό το πράγμα. Και έκανα και ένα ποστάρισμα μες τη βδομάδα. Θυμήθηκα το μάτς με την ΑΕΚ, ρε παιδιά. Βλέποντας το μάτς της Αργεντινής με την Αίγυπτο, θυμήθηκα εκείνο το παιχνίδι που μέσα σε 15 λεπτά γυρίσαμε το μάτς από 0-2, έγινε 3-2 το παιχνίδι. Εικόνα και στιγμή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Από τα πιο έντονα συναισθήματα που είχα ποτέ.

Θυμάμαι την απογοήτευση στο 0-2 που, και έβλεπα τα βιντεάκια με τους Αργεντίνους πώς αντιδρούσαν στο 0-2, πώς κάνανε. Που τους είχε κυριεύσει η απογοήτευση και μετά πώς ξεκινούσε και ανέβαινε η ψυχολογία στο πρώτο τον γκολ του ο Ρομέρο, θα θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο έγινε ο χαμός. Στο τρίτο μετά πλέον έγινε πίστη ότι θα περάσουμε. Κάτι παρόμοιο ήταν αυτό που ζήσαμε τότε στο... Αυτό που ζήσαμε τότε με το Άρη ΣΑΕΚ. Θυμάμαι τον γκολ του Μαντσίνη, το 2-2 που έχει βάλει ο Μπράπη στο κεφάλι του και έχει φάει την κλωτσιά στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, πάνω στη γραμμή. Στην προσπάθειά του να σκοράρει για να ισοφαρίσουμε. Το γήπεδο να βράζει. Η κυρία Μελίνα, θυμάμαι καλά πως τη λέγανε εκείνη την κυρία, να κλαίει και να την έχει πιάσει η κάμερα. Τα παιδάκια να χορεύουν σαν τρελά. Τρομερές στιγμές που χαρίζει το ποδόσφαιρο. Γιατί όσο επιχείρηση και να το κάνεις ρε Ινφαντίνο και όσο να πας να το διαφθείρεις με τα λεφτά, όσο πάει να το διαφθείρει όποιος παράγοντας είναι να φέρει τον παραλογισμό με τα λεφτά, όπως γίνεται τώρα στην περίπτωση του Τολιόπουλου, δεν θα πάψει να είναι ένα άθλημα λαϊκό, ένα άθλημα ρομαντικό. Και ο Τολιόπουλος θα κάνει πολύ μεγάλο λάθος αν θα πάει εκεί. Ο ίδιος θα το μετανιώσει. Θα μου πεις, Στεφανίδη, τώρα πάρω 5 εκατομμύρια εγώ στην τσέπη και θα μου πεις τέτοιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και η ανάγκη όμως τέτοια. Από το πουθενά εισπράχθηκε 1 εκατομμύριο μέσα σε 3 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, στον Άρη με 25, γίνανε 60, γίνανε 200, γίνανε 500 στον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσαν να γίνουν άλλα 3. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά, τα πάρουν μαζί μας. Θυμάται κανείς τα λεφτά για κάποιον, που θα μνημονεύσουμε σήμερα, θα το μνημονεύσουμε για τα λεφτά του. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Τελειώνει η εκπομπή. Προκρίθηκε και η Ισπανία. Αύριο με τη ματσάρα της Αργεντινής με την Αγγλία. Με μια ελαφρά προτίμηση προς την Αγγλία. Όχι ότι θα σκάσουμε και άμα προκριθεί η Αργεντινή. Πάντως, σίγουρα εγώ προσωπικά στον τελικό θα υποστηρίζω τον νικητή του αυριανού αγώνα. Σας εύχομαι να περνάτε καλά. Σας εύχομαι να σκέφτεστε. Γιατί έρχονται εκλογές και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εκλογές που έρχονται. Δεν είναι κακό να πάμε και σε 2 και σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις η μία πίσω από την άλλη. Δεν είναι καλό να πάρουν ένα μήνυμα όλοι ότι σαν πολίτες κοιτάμε πλέον μόνο το καλό το δικό μας και όχι το δικό τους. Δεν είναι κακό να τους δείξουμε ότι θα στηρίξουμε αυτούς που μιλάνε για μας και δεν υποκρίνονται ότι ενδιαφέρονται για μας, ενώ στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Δεν σου στερεί κανένας το δικαίωμα να σηκώσει το κεφάλι και να διεκδικήσεις. Όταν θα μπεις μέσα σε εκείνη τη ρημάδα, την κάλπη, μπορείς να ψηφίσεις ό,τι γουστάρεις. Δεν είναι κακό να ψηφίσεις αυτό που είναι καλό για σένα και όχι για τα συμφέροντα, για συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με σένα. Καληνύχτα και τα λέμε. Γεια χαρά.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.